Πάμε και βάμονος. Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026. Σας τα έλεγα ότι θα φύγει ο Σεπτέμβρης, πριν το πάρετε χαμπάρι. Δεν με ακούγατε. Ορίστε, 18 φτάσαμε. Και όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, είναι σήμερα η ενότητα σαν τότε. Γυρίζουμε και διαβάζουμε εφημερίδες του παρελθόντος. Τη μία εβδομάδα τον αθλητικό τύπο και την επόμενη τον πολιτικό. Είναι η σειρά των αθλητικών εφημερίδων και θα πάμε σήμερα πίσω στο 1962. Πόσα χρόνια είναι αυτό τώρα, 64 χρόνια πίσω. Πάρα πολλά παιδιά. Θα δούμε όμως και θα ακούσουμε πράγματα που τουλάχιστον εμάς τους πιο παλιούς κάτι μας θυμίζουν. Εντάξει, εγώ το 62 δεν είχα γεννηθεί για να σας είμαι ειλικρινής, αλλά ακούσματα από ονόματα που θα δούμε έχουμε και τους έχουμε δει και εν δράση. Μέσα από τα ρεπορτάζ θα μάθουμε, ας πούμε, για τον Μίμη Παπαϊωάννου. Όχι μόνο τον έχω δει, παιδιά, τον Μίμη. Είχα την τιμή να αγωνιστώ και εναντίον του σε ένα παιχνίδι. 1994 γίνεται η ιστορία με το παγκόσμιο κύπελλο που έχει φτάσει η Ελλάδα στα τελικά και έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και διοργανώνεται ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δημοσιογράφους που καλύπταμε τότε το ρεπορτάζ εκεί στη Νέα Υόρκη και ανθρώπους της Εθνικής. Ανάμεσά τους ήταν και ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο οποίος κάποια στιγμή ήταν στη μεσαία γραμμή, έκανε τις ντρίμπλες του, δεν διανότανε με τίποτα ο Μίμης. Τρέχω εγώ λαχανιασμένος, πέφτω κατά πάνω του, μου λέει: «Έλα ρε μικρέ, τι έγινε?» Του λέω: «Τίποτα, μόνο απλά ήθελα κάποια στιγμή να μπορέσω να πω και να μεταφέρω στα παιδιά μου ότι διεκδίκησα μία φορά την μπάλα από τον Μίμη Παπαϊωάννου». Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στην εφημερίδα Ομάδα. Θα ξεκινήσουμε με το Μίμη, γι' αυτό και σας είπα έτσι δύο κουβέντες παραπάνω. Ομάδα λοιπόν, εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα, έτος τέταρτον, φύλων 125, 18 Σεπτεμβρίου 1962, δραχμέ 2. Και έχει τα κύρια θέματα: για να προχωρήσει στο κύπελλο πρωταθλητήρων Ευρώπης ΠΑΟ έχει ανάγκη 2 γκολ. Αποκλειστικό της, αν χρειαστεί τρίτο μάτς θα γίνει στην Αθήνα. Ντοκουμέντο Τσάκναντι, απαντώ στα 5 ερωτήματα της ομάδας. Ο Παπαϊωάννου μπορεί να γίνει σαν τον Πελέ. Κορέα Ελλάς 2-1, η εθνική μας παγκόσμιος πρωταθλήτρια. Έτοιμοι, ξεκινάμε. Ποιοι έχουν ελπίδες για τον τίτλο του 63? Είναι το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ τελικά, έτσι. Στις σελίδες 10 και 11, ο εκ των διευθυντών της ομάδας, κύριος Μαρκ Μαρσό, αξιολογεί τους εφετινούς μνηστήρες του τίτλου και αναλύει τις πιθανότητές τους. Ο Ντόλγκος επαναστατεί, νέο σύστημα 4-0-6. Ο Ούγγρος προπονητής του Απόλλωνος θα εφαρμόσει στο πρωτάθλημα μια τακτική που όμοιά της δεν έχουν ξαναδεί. Τα ελληνικά γήπεδα ούτε ξαναείδαν, παιδιά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ποδόσφαιρο χωρίς χαφ, έτσι. Τι σημαίνει το 4-0? Είναι μια βαριά, ντροπιαστική, θα έλεγα, ήττα του Ολυμπιακού από τον Πανιόνιο. Τα χρυσά πόδια, Μίμης Μπενάρδος, ποδοσφαιριστής με άριστη τεχνική κατάρτιση, όπου και αν αγωνίστηκε διεκρίθη. Για τη ζωή του και την ποδοσφαιρική του δράση θα μιλήσουμε στις σελίδες 18 και 19. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο που ανήκει στον κύκλο «Χρυσά πόδια». Αυτά και πολλά άλλα λοιπόν, και πάμε στο πρώτο θέμα, που είναι η συνέντευξη του Γιάννη Τσάκναντι, αυτού του πολύ μεγάλου προπονητή. Θα ήταν κάτι έξω από τις αρχές της ομάδας και τελείως ασυμβίβαστο με τη βασική της γραμμή να τα λέει όλα, αν κρίνοντας γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα διατηρούσε για αυτήν το προνόμιο του μονολόγου. Έτσι σήμερα δημοσιεύει κατά αποκλειστικότητα μια συνέντευξη που παραχώρησε στον συνεργάτη μας Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο κανονικός, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο στιχουργός είναι, παιδιά. Ο προπονητής της ΑΕΚ, κύριος Τσάκναντι, ειδού η συνέντευξη. Παπαδόπουλος, σας χωρίζει τίποτα με τον Παπαϊωάννου? Τσάκναντι, ο Παπαϊωάννου είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου σαν ποδοσφαιριστής και πιστεύω ότι έχει τόσο μεγάλο ταλέντο που μπορεί κάποτε να γίνει ένας άσος παγκοσμίου φήμης όπως είναι σήμερα ο Πελέ. Ό,τι οι άλλοι ποδοσφαιριστές το μαθαίνουν με υδρότα και αίμα, αυτός το γνωρίζει από την κούνια του. Ο Παπαϊωάννου λατρεύει το ποδόσφαιρο και για τούτο ουδέποτε χρειάστηκε να του κάνουν παρατήρηση για κάτι δύο φορές. Με την πρώτη φορά που του λέω κάτι, το αντιλαμβάνεται αμέσως και το εκτελεί θαυμάσια. Όλα αυτά δεν τα λέω για να τον κολακέψω. Για να γίνει πραγματικά μεγάλος ποδοσφαιριστής πρέπει να προπονηθεί πολύ και να οριμάσει. Στο μάτς με την Μπαρτσελόνα δεν τον χρησιμοποίησα γιατί την παραμονή του αγώνος, μετά την προπόνηση, πρίστηκε το πόδι του στον αστράγαλο. Αν τον έβαζα να παίξει, θα χειροτέρευε την κατάστασή του. Και πρέπει να ξέρετε ότι για μένα η παίκτες είναι ο πιο μεγάλος θησαυρός. Για τον Παπαϊωάννου αισθάνομαι όπως αισθάνεται ένας πατέρας για το παιδί του. Όχι μόνο γιατί είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά και διότι είναι θαυμάσιο παιδί.
Παπαδόπουλος. Το δεύτερο ερώτημά μας αναφέρεται σε τρεις παίκτες: τον Δούκα, στον Ζαγκότσι και στον Σταματιάδη, που χρησιμοποιούνται σε όλα τα φιλικά παιχνίδια, με αποτέλεσμα να πιστεύετε γενικώς ότι αυτοί θα παίξουν και στο πρωτάθλημα, επιζημία άλλων ικανοτέρων παικτών. Τσάκνα, τη διεπίστωσα και όπως είδα, το διαπιστώσατε και εσείς στα κείμενά σας στην ομάδα, ότι η άμυνα της ΑΕΚ είναι αδύνατη και το σημαντικότερο αποτελείται από αργούς παίκτες. Εξαιρέσει του Σοφιανίδη. Γι' αυτό σκέφτηκα τη λύση Δούκα για τη γραμμή των μέσων. Ο Δούκας είναι ταχύς παίκτης και έχει το σπουδαίο προσόν να πεθαίνει στο γήπεδο για την ομάδα του. Δεν είναι δηλός και τρέχει μέχρι και την αιστεία της ομάδας του για να αποκρούσει. Δεν φοβάται δηλαδή την ευθύνη. Φυσικά είναι άπειρος ακόμη και πολύ νέος. Έχει όμως μεγάλη θέληση και προσπαθεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις ενός χαφ. Μειονεκτής στις πάσες, αλλά σαν αμυντικός μέσος είναι καλός. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τον Δούκα σαν αμυντικό χαφ, καλύπτουμε μέχρι ενός σημείου την έλλειψη ταχύτητος που χαρακτηρίζει γενικώς την άμυνά μας. Ο Παπαποστόλου έχει καλύτερες πάσες, αλλά υστερεί σε ταχύτητα. Νομίζω όμως ότι ευκολότερα θα μάθει ο Δούκας να δίνει καλές πάσες παρά ο Παπαποστόλου να τρέχει. Εν τέλει, για τη θέση του αριστερού ή μάλλον του αμυντικού μέσου θα παλέψουν με τους ίδιους όρους ο Δούκας, ο Παπαποστόλου και ο Κουλίδης. Αυτά και πολλά άλλα λοιπόν. Ακούμε τώρα Στέλιο Καζατζίδη. Ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει.

Να πούμε ότι όλα τα τραγούδια που ακούμε είναι τραγούδια του 1962, επιτυχίες που γράφτηκαν και ερμηνεύτηκαν και έγιναν γνωστό στο κοινό τότε. Και να πάμε στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Ομάδα που έχει τίτλο «Βολίδες». Είναι τα μικρά μικρά έτσι, κουσκούς όπως το λέμε. Τις υπογράφει τις Βολίδες ο Μαρκ Μαρσό. Και σε αυτά τα μικρά σχολιάκια, το πρώτο αναφέρεται στη Ρόδο. Η Ρόδος είναι ένα νησί γνωστό σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό θα έπρεπε να έχει μια πολύ ισχυρή ομάδα που θα εξυπηρετούσε πολύ την έγκλη της όσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και μια ισχυρή ομάδα στη Ρόδο θα προκαλούσε μια αύξηση του εσωτερικού τουρισμού και θα βοηθούσε κάθε αθλητική εκδήλωση σε αυτό το προνομιούχο νησί. Αλλά να, αντί να συνεργαστούν τα διάφορα σωματεία, τρώγονται μεταξύ τους. Μήπως είναι καλή αυτή η μέθοδος? Ασφαλώς όχι. Τώρα βέβαια τα σωματεία εκεί κρύβουν και σοβαρές διαφορές και σε ιδεολογικό επίπεδο, οπότε είναι λίγο δύσκολο κάποια στιγμή να γεμιστούν τα πράγματα όταν η ρίζα και η καταβολή είναι από τελείως διαφορετικά πράγματα. Στην ουσία το αποτέλεσμα που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Πολωνία είναι τιμητικό. Ο πρωταθλητής της Ελλάδος δεν έχει παρά να νικήσει αύριο με 2-0 στον επαναληπτικό αγώνα, πράγμα που είναι κάτι περισσότερο από δυνατό. Μπράβο στον Άρη. Αντί να πάει να κλάψει στα τείχη των θρήνων, ο Άρης Θεσσαλονίκης δείχνει για μία ακόμα φορά ρεαλισμό. Οργανώνει τον ημι επαγγελματισμό και μα την αλήθεια με πολύ καλό τρόπο. Μπράβο του. Για τον κύριο Πετραλιά, η Σύρος είναι νησί, περιβρέχεται από τη θάλασσα. Ίσως γι' αυτό η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αρνείται ένα κολυμβητήριο. Κι όμως η Σύρος, που μόνο θαλάσσιο αθλητισμό καλλιεργεί, έχει απόλυτη ανάγκη από το κολυμβητήριο. Γιατί η Γενική Γραμματεία οφείλει να γνωρίζει ότι άλλο είναι το κολυμβητήριο και άλλο η θάλασσα. Καιρός πια να ενδιαφερθεί σοβαρά και να ικανοποιήσει το δικαιότατο αίτημα των Συριανών. Γιατί επί δύο χρόνια τώρα, μάλλον τους καθυστερεί. Απεργία, επιτέλους, να και οι οπαδοί που απεργούν. Εκ μέρους μου θα προτιμούσα αυτή η απεργία να γινόταν από τους οπαδούς των μεγάλων σωματείων για διαμαρτυρία εναντίον των περίεργων του πρωταθλήματος. Αλλά δυστυχώς πρόκειται για τα Γιάννενα, όπου οι φύλαθλοι διαμαρτύρονται επειδή υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για τα σωματεία της Β' Εθνικής. Νομίζω ότι η καλύτερη εκδίκηση θα ήταν να σχηματίσουν τα Γιάννενα μια υπερομάδα και να ανέβουν στην πρώτη κατηγορία. Γράφει ο Μακ Μαρσό, έγινε μέσα από το πέρασμα της ιστορίας. Δημιουργήθηκε ο θρυλικός Άγιαξ της Ηπείρου. Όμορφη πόλη, μιας και μιλάμε τώρα για τα Γιάννενα, ερμηνεύει η Μαρινέλα, ένα καταπληκτικό τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης, από τη θεατρική παράσταση «Όμορφη πόλη». Πάμε.

Μοναδικό τραγούδι. Πάμε τώρα στην σελίδα 4 της εφημερίδας, όπου υπάρχει ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις. Κάποια φιλικά παιχνίδια που δίνονταν, γιατί σε 5 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. ΑΕΚ Ελευθερούπολη 7-0, Εγάλεο Αστέρας 5-0, Αργοναύτης Φωστήρ 2-1, ΠΑΟΚ Μακεδονικός 3-2, Άρης Δόξα Νεαπόλεως 1-0, Πανελευσυνιακός Προοδευτική 1-1, Πανεγιάλιος Πατραϊκός 7-1, Πιερικός ΠΑΟΔ 6-1, η δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ Καλαμάτας κέρδισε 5-2 τον Απόλλωνα Καλαμάτας, Παναφλιακός Ποσειδών 2-0, Ατρόμητος Πειραιώς Λεβαδιακός 3-2, Παγκορινθιακός Νέου Ολυμπιακού 2-1. Και υπάρχει πιο κάτω το πρόγραμμα της εβδομάδος, για να δούμε έτσι και ένα στίγμα πώς κυλούσε τότε ο αθλητισμός. Την Τρίτη λοιπόν, την ημέρα που κυκλοφορεί η εφημερίδα, έχει αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ, αγώνα κατά τάξης όπως λέγεται, στο γήπεδο Sporting στις 8.30 το βράδυ, Τυφών Χαν. Την επομένη έχει κύπελο πρωταθλητριών στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 4.30 το μεσημέρι, Παναθηναϊκός Πολόνια και οι μερίδες Στίβου στο γυμναστήριο του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Στις 5 Τρίτη η μερίδα Στίβου μεταξύ Εθνικού Πανιωνίου και Πειραϊκού και στο γυμναστήριο του Πανελληνίου επίσης στις 5 παιδικός διαγωνισμός. Την Παρασκευή αγών προπονήσεως στο στάδιο Νέας Φιλαδελφίας 4:30 μετά μεσημβρίας Εθνική Ομάδα FIVAEC. Το Σάββατο έχει το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο στάδιο Καραϊσκάκη 4:30 η Προοδευτική υποδέχεται τον Εθνικό. Γηπεδούχος τότε η Προοδευτική, έτσι, που χρησιμοποιούσε το γήπεδο που χρησιμοποιούσε και ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός. Και Κυριακή για το υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμμα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας 4:30 Παναθηναϊκός Νικηβόλου, στο στάδιο Καραϊσκάκη 4:30 Ολυμπιακός Πανεγιάλιος, στο γήπεδο της Νέας Μύρνης 4:30 Πανιώνιος Φωστήρ, στο γήπεδο Ριζουπόλεως 4:30 Απόλλων Αθηνών Πιερικός, στο γήπεδο του Άρεως 4:30 Άρης Απόλλων Καλαμαριάς και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ 4:30 ΠΑΟΚ Ηρακλής. Και έχουμε αγώνες και για την πρώτη κατηγορία Πειραιός, Αθλητική Ένωση Ποντίων ΕΑΣ, Νεάπολης Αθλητική Ένωση Νικαίας, Χαλκιδών Πειραϊκός. Η Χαλκιδών έφτασε κάποια στιγμή αργότερα στην ιστορία στην πρώτη εθνική κατηγορία, η μοναδική από τις ομάδες που αναφέρουμε, αν και η Αθλητική Ένωση Νίκαιας έχει παίξει επίσης στην μεγάλη κατηγορία, και Νέοι Ευγενίας Δόξα Πειραιός. Καημός τώρα με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έλλειψη τακτικής. Εντελώς ανοργάνωτος Ολυμπιακός συνετρίβης φυσιολογικά από τον Πανιόνιο με 4-0. Να θεωρηθεί η πολιτική της τεχνικής ηγεσίας. Οι νικητές ήσαν όλοι καταπληκτικοί. Εξαιρετικός και στην άμυνα και στην επίθεση. Ο Πανιόνιος ήταν προχθές στο γήπεδο του Καραϊσκάκη μια πλήρης ενδεκάδα με ευρωστία, συνέπεια, ομαδικότητα, έξαρση, παλικαριά, ταχύτητα, τεχνική και κυρίως αποτελεσματικότητα. Κι όμως κάτι του έλειπε του Πανιονίου. Ο αντίπαλος. Γι' αυτό το πράγμα που είχε να αντιμετωπίσει και που έφερε το όνομα του ιστορικού και ένδοξου Ολυμπιακού Πειραιός, οτιδήποτε άλλο ήταν εκτός από ομάδα ή

Ένα ακόμα γκολ του Σαραβάκου στο τελευταίο λεπτό δεν λογαριάστηκε γιατί καταλογίστηκε offside. Εμφανέστατη η παρουσία εικονοτάτου τεχνικού οδηγού για τον Πανιόνιο. Το εντελώς αντίθετο στις τάξεις του Ολυμπιακού δεν ήταν η αδιαφορία των παικτών που έφερε τη συντριβή. Οι παίκτες έτρεξαν, κουράστηκαν, αγωνίστηκαν. Άσκοπα όμως, χωρίς τακτική, σπατάλη δυνάμεων, αλόγιστη. Πρόχειροι αυτοσχεδιασμοί που οδηγούσαν σε αδιέξοδο, φλιαρία στο κέντρο του γηπέδου, λανθασμένες πάσες, σέντρες 80% στους αντιπάλους, ελάχιστα σουτ και αυτά χλιαρά, η άστοχα, εκνευρισμός, η τοπάθεια, σύνολο χωρίς αρμούς, χωρίς κλειδώσεις, χωρίς βίδες. Να πει κανείς ότι δεν έπαιξε πλήρως Ολυμπιακός, όλοι παρόντες, εκτός από τον Πλέσα και τον Μπέση, έπαιξαν όλοι κανονικά. Τώρα να διαβάσουμε και την δεκάδα του Ολυμπιακού. Αυγητίδης, τον αντικατέστησε ο Τσαναγκζής. Σίγμα Παπάζογλου, τον αντικατέστησε ο Σπετσέρης. Στεφανάκο Σιμαντήρης, Πολυχρονίου Ηλιάδης. Κάπα Παπάζογλου, Ιφαντής, τον αντικατέστησε ο Αλφα Παπάζογλου. Γρηγοριάδης, Σιδέρης, Ποσειδών, τον αντικατέστησε ο Ψύχος. Στον αγώνα κόπηκαν 19.110 εισιτήρια. Για φιλικό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Πανιόνιος 0-4. Να πούμε βέβαια και τη σύνθεση του Πανιόνιου, να μην αδικήσουμε. Κουρκουβέλας, Ντουνιάς, Παπουλίδης, Καζατζίδης, Μαυρίδης, Γιαννακόπουλος, Χάιτα, Σαραβάκος, τον αντικατέστησε ο Αθανασούλας, Ακελαρίδης, Δέδες, Μπραουδάκης πήγε κάποια στιγμή στη θέση του ο Στυλιανού. Και μιας και έπαιζε τότε ο Καζατζίδης στον Πανιόνιο, εδώ έχουμε το Στέλιο Καζατζίδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει».

Λοιπόν, αγαπάμε Καζατζίδη έτσι και παίζουμε συνέχεια. Κορέα Ελλάς 2-1 χθες στη Σεούλ για το πρωτάθλημα του ΣΥΣΜ. Η ελληνική ομάδα παρά την ήττα της ανακηρύχθη παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου. Τον γκολ επέτυχε ο Τσαχουρίδης στο 24ο λεπτό της ΑΕΚ. Τσαχουρίδης έτσι. Καλύτερη από τους παίκτες μας, η σκευοφύλαξη της ΑΕΚ, Καμάρας του Παναθηναϊκού και Πετράκης. Τότε πρέπει να ήταν στον Άριο Πετράκης έτσι. Σεούλ, ιδιαίτερα υπηρεσία. Η εθνική ομάδα ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος ανακηρύχθη παγκόσμια πρωταθλήτρια του ΣΥΣΜ στο ποδόσφαιρο και έτσι στον σημερινό δεύτερο αγώνα της ιτήθη με 2-1 από την εθνική ομάδα της Κορέας. Τον παγκόσμιο τίτλο της τον χάρισε ένα γκολ, το τρίτο γκολ που πέτυχε στον πρώτο αγώνα της εναντίον της Κορέας, 3-1. Το δεύτερο μάτς στάθηκε άτυχο για την εθνική μας. Οι Κορεάτες παρουσιάστηκαν πιο ευέλικτοι και παρά το ότι στο πρώτο μέρος έχαναν με 1-0, κατόρθωσαν στο δεύτερο ημίχρονο να ισοφαρίσουν και να κερδίσουν τον αγώνα με 2-1. Σε αυτόν τον αγώνα η ελληνική ομάδα μόνο στο πρώτο ημίχρονο υπερήχε, ενώ στο δεύτερο φάνηκε πεσμένη. Αποτέλεσμα οι Κορεάτες να αντεπιτεθούν και να πετύχουν τα δύο γκολ. Το ελληνικό γκολ σημείωσε το 24 ο Τσαχουρίδης, ενώ το γκολ της ισοφαρίσεως των Κορεατών πέτυχε ο Λί. Πώς αλλιώς θα λεγόταν, παιδιά, Λί, στο 61 και το νικητήριο ο Τσάνγκ στο 85. Να δούμε την σύνθεση της ελληνικής ομάδας. Πετράκης, Λιάρος, Μαρδίτσης, Εμμανουήλ Παπάζογλου, Καμάρας και Βοφύλαξ, Μπέσης, Κόρδας, Βασιλιάδης, Φώτης Μπαλόπουλος, Τσαχουρίδης. Η Εθνική Ενόπλων Ελλάδος θα επιστρέψει την Αθήνα, στην Αθήνα, το Σάββατο.

Αγωνία, αύριο η μεγάλη ρεβάνς. Ιδού ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά την Πολόνια Μπίτομ για να προχωρήσει στο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης. Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός και η Πολόνια Μπίτομ θα παραταχθούν αύριο στο πράσινο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για τον επαναληπτικό του κυπέλλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Είναι η τρίτη χρονιά συνεχεία που ο Παναθηναϊκός εκπροσωπεί το ελληνικό ποδόσφαιρο στη μεγάλη αυτή διοργάνωση, όπου αναμετρώνται οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Μετά την Χράντετς 0-1-0-0 και την Γιουβέντους 1-1-2, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τώρα την πολωνική πρωταθλήτρια Πολόνια Μπίτομ στο δεύτερο αγώνα τους. Με 2-1 ήττα του Παναθηναϊκού στο πρώτο μάτς στο Κάτοβιτς δημιουργεί στην ελληνική πρωταθλήτρια την υποχρέωση μιας νίκης με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, αν την ενδιαφέρει η πρόκριση στον δεύτερο γύρο. Μια τέτοια νίκη είναι βέβαιο ότι θα την κερδίσουν οι Παναθηναϊκοί, που πιστεύουν ότι η ομάδα τους στο γήπεδό της θα μπορέσει να αποδώσει το γνωστό αποδοτικό παιχνίδι και να κερδίσει με το σκορ που της χρειάζεται για την πρόκριση. Ο κύριος Γκέιμ με τις κατάλληλες ασκήσεις και με προπόνηση προσπαθεί να διατηρήσει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ώστε αύριο η πράσινη δεκάδα να εμφανιστεί ολοζώντανη στο γήπεδο για να κερδίσει το σπουδαίο μάτς. Οι παίκτες είναι όλοι αισιόδοξοι και πιστεύουν ότι μόνο στην επιβολή τους αλλά και στην πρόκρισή τους. Τώρα που εγνώρισαν την Πολόνια, έμαθαν το παιχνίδι της και ξέρουν πώς να την αντιμετωπίσουν. Αυτή τη φορά δεν θα βαδίσουν στο άγνωστο όπως την περασμένη Τετάρτη. Αύριο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ίδια βασικά σύνθεση που αγωνίστηκε και στο γήπεδο Χόρζοφ, δηλαδή θα παίξουν Βουτσαράς, Βασιλάκης, Λίνο, Ξυλάκης, Ανδρέου, Πιτιχούτης, Λουκανίδης, Παπαεμμανουήλ, Τουμπέλης, Δωμάζος, Πανάκης, Θεοφάνης.

Η ομάδα στην Καβάλα, τέσσερις ομάδες με παίκτες ανεγνωρισμένης αξίας, ασφιχτιούν μέσα σε ένα και μοναδικό γήπεδο. Η συγχώνευση και η δημιουργία μιας υπερομάδας θα έδινε την ευκαιρία στην Καβάλα να μπει στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Παράγοντες και απλοί φίλαθλοι συμφωνούν στη μεγάλη αυτή αλήθεια. Τι περιμένει και τι χρειάζεται η Καβάλα για να αξιοποιήσει το πλούσιο έμψυχο υλικό της? Προσέξτε, είμαστε στο 1962, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ο ΑΟΚ, ο Ιστορικός Αθλητικός Όμιλος Καβάλας, ο οποίος ιδρύεται το 1965. Οι ομάδες οι τέσσερις που υπάρχουν εκείνη την περίοδο στην Καβάλα είναι ισχυρές, έτσι, η Φίλιππη Καβάλας, η ΑΕΚ Καβάλας, ο Βύρον και ο Ηρακλής. Και διαβάζουμε εδώ: ο λαμπρός αθλητικός ήλιος έδισε, η βοήθεια σταμάτησε από παντού. Οι τοπικοί παράγοντες ούτε ήξεραν που βρίσκεται το στάδιο για τα γυμνάσια μέχρι πέρυσι. Έκλεισαν τις πόρτες τους. Και τότε άρχισε ο τιτάνιος αγώνας των σωματείων για να μπορέσουν να αναστηλώσουν τον τοπικό αθλητισμό και να του ξαναδώσουν την παλιά του έγκλη. Οι Φίλιππη, ακολουθώντας τη μεγάλη παράδοσή τους, οργάνωσαν τα τμήματά τους: ποδοσφαιρικό, αθλητικό, αθλοπαιδιών, η ΑΕΚ. Κοντά στο ποδόσφαιρο δημιούργησε και θαυμάσιο τμήμα μπάσκετ. Και ο Βύρον με τα φτωχά του μέσα περιορίστηκε στο ποδόσφαιρο. Το πιο αποφασιστικό άλμα όμως το έκανε ο Ηρακλής, που παράλληλα με το ποδόσφαιρο δημιούργησε για πρώτη φορά ένα καταπληκτικό αθλητικό τμήμα, από το οποίο ξεπήδησε και ο Βαλκανιονίκης Τάκης Κωνσταντινίδης, που και σήμερα ακόμα είναι στέλεχος της εθνικής ομάδος. Δεν πρέπει να ζούμε εμείς εδώ μέσα σε χήμερες, μα πρέπει να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, όσο σκληρή και αν είναι. Σήμερα οι ποδοσφαιρικές αξίες της Καβάλας είναι σκορπισμένες στους τέσσερις ανέμους και με την ολέθρια αυτή διασπορά τίποτε θετικό και ουσιαστικό δεν μπορεί να γίνει. Οι ομάδες μας κράτησαν βέβαια φέτος τα στελέχη τους, και αν εξαιρέσουμε τον καπετανίδη της ΑΕΚ που δόθηκε στη δόξαδρά μας, καμία άλλη απώλεια δεν είχε η Καβάλα, γιατί η απόφαση των σωματείων ήταν να μην δώσουν κανένα παίκτη έστω και με τα πλουσιότερα ανταλλάγματα. Κρατήθηκαν λοιπόν οι ποδοσφαιριστές και οι αξίες τους στην Καβάλα, μα κάθε μία από τις ομάδες αγωνίζεται σαν ξεχωριστό σωματείο και έτσι το τοπικό ποδόσφαιρο δοκιμάζεται σκληρά στην καινούργια αυτή περίοδο.

Λοιπόν, μόλις τηλεφώνησε ο πολύ καλός φίλος, έστω και από απόσταση, δεν τον έχουμε γνωρίσει από κοντά, αλλά πιστός ακροατής της εκπομπής, ο κύριος Γιώργος από τη Σίμη, ο οποίος μας είπε ότι στον αγώνα αυτού του Ολυμπιακού με τον Πανιόνιο, για τον οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, ήταν μέσα, ήταν παρόν, δηλαδή ήταν ένας από τους 22.000 θεατές που κατέκλυσαν το γήπεδο. Στο φιλικό αυτό παιχνίδι, θα το επαναλάβουμε, κόπηκαν 19.000 εισιτήρια. Απίθανο, είχε βέβαια και λοιπούς από εδώ και από εκεί. Ήταν 22.000 ο κόσμος που παρακολούθησε τον αγώνα. Μας παρακαλεί να επαναλάβουμε πάλι τις συνθέσεις για να θυμηθεί τους παίκτες και θα το κάνουμε. Πρώτα με το γηπεδούχο Ολυμπιακό, έπαιξε με Αυγητίδη, τερματοφύλακα, και κάποια στιγμή μπήκε ο Τσανακτσής. Σίγμα ο Σάββας ο Παπάζογλου, συγγνώμη. Αντικαταστέθηκε κάποια στιγμή από το Σπετσέρι. Στεφανάκος, Σιμαντήρης, Πολυχρονίου, Ηλιάδης, Κάπα Παπάζογλου, Ιφαντής, Αριστίδης Παπάζογλου, Γρηγοριάδης, Σιδέρης και Ποσειδών, ο οποίος αντικαταστάθηκε κάποια στιγμή από τον Ψύχο. Και ο Πανιόνιος έπαιξε με Κουρκουβέλα, Ντουνιά, Παπουλίδη, Καζαντζίδη, Μαυρίδη, Γιανακόπουλο, Στάθη Χάιτα, Σαραβάκο, Σακελαρίδη, Δέδε και Μπραουδάκη, και έκανε δύο αλλαγές, τον Αθανασούλα και τον Στυλιανού. Και προχωράμε λίγο τώρα, να είναι καλά ο κύριος Γιώργος από τη Σίμη, σε ένα ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Οι παλιοί του Ηρακλή μποϊκοτάρουν τους νέους. Στους Κιανόλευκους η δουλειά του νέου Αυστριακού προπονητή, του κ. Μπρίνεκ, είναι αρκετά δύσκολη. Πρώτον, γιατί το άριστο έμψυχο υλικό που υπήρχε ανεκμετάλλευτο εδώ και δύο χρόνια υπάρχει και σήμερα, και ακριβώς η ύπαρξη τόσων εισάξιων ποδοσφαιριστών δημιουργεί την πρώτη δυσκολία. Δεύτερον, το γεγονός ότι επί δύο συνεχή έτη ο σύλλογος έμεινε χωρίς αξιόλογο προπονητή, κατάλληλο να αξιοποιήσει το υλικό αυτό και να επιβάλλει την πειθαρχία που χρειαζόταν. Αυτό δημιούργησε μια αναρχία στην ομάδα, για την εξασφάλιση της οποίας χρειάζεται αγώνας και μάλιστα σκληρός. Τρίτον, η τακτική αυτή των παλαιότερων προπονητών, οι οποίοι για να έχουν εύκολη δουλειά παραγνώρισαν τα νέα ταλέντα του συλλόγου και περιορίστηκαν στους παλιούς, οι περισσότεροι των οποίων είναι εξοφλημένοι, έκανε πολλούς από τους μικρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του Ηρακλέους να εγκαταλείψουν τις προπονήσεις και να χρειάζονται σήμερα περισσότερη δουλειά για να ξαναβρουν τη φόρμα τους. Τέταρτον, η παλιά φρουρά της ομάδος, αντιλαμβανόμενοι ότι ο καινούριος προπονητής είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει τους πραγματικά άξιους από τους παίκτες που διαθέτει ο σύλλογος, προσπαθεί με κάθε τρόπο να βάζει εμπόδια στην προσπάθεια αυτή. Κυρίως η αντίδρασή της εκδηλώνεται με την εντός του αγωνιστικού χώρου άρνηση να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους καινούριους και με την προσπάθεια να αποδώσουν ευθύνη για δικά τους σφάλματα.

Και κλείνουμε λοιπόν. Υπάρχει στην σελίδα 12 μία ενότητα, όλη σελίδα δηλαδή, που λέγεται εμπιστευτικά και έχει μικρά θεματάκια με πολύ ενδιαφέρον. Το Μήλο δεν πέφτει κάτω από τη Μηλιά, ούτε ο Μάθιους κάτω από τον Μάθιους. Ενώ ο γνωστός Σερ Στάνλεϊ Μάθιους μεγαλούργησε στο ποδόσφαιρο, ο 16ης υιός του γίνεται σημαντική φυσιογνωμία του τένις. Μάλιστα, προχθές αναδείχθηκε πρωταθλητής του τένις στην κατηγορία των παιδών, αφού στον τελικό ενίκησε τον Γκράχαμ Στίλουελ με σκορ 6-3-6-4. Την περασμένη εβδομάδα συνήλθε η εφορία γηπέδου του Δήμου Ταύρου σε έκτακτη συνεδρίαση κατόπιν προτάσεως του Συμβούλου Χατζηγιάννη και αποφάσισε την άμεσο περίφραξη του αγωνιστικού χώρου με σειρματόπλεγμα, ώστε με την έναρξη των πρωταθλημάτων να παραδοθεί το γήπεδο για αγώνες δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Η εξασφάλιση του γηπέδου του Λεωφόρου Αλεξάνδρας για τους αγώνες του πρωταθλήματος του Φωστήρα θεωρήθηκε σαν μεγάλη επιτυχία των διοικούντων των σύλλογο για να δημιουργηθεί έτσι αύξηση των οικονομικών του Φωστήρος. Ο Χρήστος Νικολαίδης, ο παλαιότερος ποδοσφαιριστής του Πανεγυαλίου, κλείνει 8 χρόνια εφέτος στην αιγιώτικη ομάδα. Άλλα τόσα έπαιζε και στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει σταματήσει τις συστηματικές του προπονήσεις στο στάδιο Αιγίου. Παρόλο που πιστεύει ότι φέτος ο σύλλογος έχει πλούσιο και ικανό υλικό, δήλωσε ότι εάν με χρειαστεί ο Πανεγυάλιος στη νέα περίοδο, είμαι πρόθυμος να του παράσχω τις υπηρεσίες μου. Ρεκόρ. Την περασμένη Τετάρτη που ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο Κάτοβιτς, έγιναν στην ομάδα 15.000 τηλεφωνήματα από φιλάθλους που ζητούσαν το αποτέλεσμα. Για φανταστείτε τότε, παιδιά, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Έπαιρνε ο Κοσμάκης στην εφημερίδα να μάθει τι έχει γίνει με την ομάδα, ούτε μεταδόσεις, ούτε τίποτα πραγματικά. Μόλις έληξε το μάτς Πανιωνίου Ολυμπιακού, πολλοί οπαδοί της νικήτριας ομάδος έσπευσαν στα αποδυτήρια να συγχαρούν τους νικητές. Τα περισσότερα συγχατήρια πάντως δέχτηκε ο έφορος του ποδοσφαιρικού τμήματος Αθανάσιος Παπαθανασίου. Πρώτος από όλους έτρεξε και τον συνεχάρη ο νεαρός Νέγρης, ένας από τους σεμνότερους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου. Και κυκλοφόρησε χθες η φήμη ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού απέστειλε τηλεγράφημα στο γνωστό Γιουγκοσλάβο προπονητή κ. Γκλίσοβιτς, ζητώντας του να αναλάβει την προπόνηση των παικτών της Πειραιακής ομάδος. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Γιώργος Ανδριανόπουλος, ερωτηθεί σχετικώς, απάντησε ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, σχολιάζοντας δε ότι το αποτέλεσμα του προχθεσινού μάτς με τον Πανιόνιο οφείλεται σε μια ατυχή σύμπτωση και δεν πρέπει να πτωίσει τους φίλους του Ολυμπιακού. Το Συμβούλιο του Αργοναύτη Πειραιώς διοργανώνει συναισθίαση των μελών και των φίλων του Συλλόγου αύριο Τετάρτη στο κέντρο Αηδίνη άνωθεν του Τελωνίου Πειραιώς. Κλείνουμε, να είστε καλά. Γρηγόρης Μπηθηκότσης τώρα, στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Απρίλης. Ραντεβού με ώρα Ελλάδας, 9 το πρωί τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Όπως καταλαβαίνετε, γιορτάζω και τα δύο ονόματά μου. Γιατί όταν γιορτάζουν οι σοφίες, μια απλή ευχή δεν είναι αρκετή. Το πήρα από τα χθεσινά και μετά ήρθαμε και έπειτα στα σημερινά. Μια αργία για τη Σοφία. Παραγωγή, έτσι, το Wish Me, ένα ψηφιακό μουσικό project που έχουν κυκλοφορήσει κάποια άλλα αντίστοιχα τραγούδια για άλλο όνομα, όπως η Μαρία, Νίκος, Ελένη, Γιώργος κτλ. Αλλά αυτό είναι ξεχωριστό γιατί ήταν με τον AI Assistant, πολύτιμο διαμάντι που φέρνει και λίγο στον ιδιοκτήτη του καταλήματος που είχα στη Δονούσα. Έπειτα ένα γλυκό τραγουδάκι για να ξεκινήσουμε, όπως γλυκιά ήταν και η εμπειρία στη Δονούσα. Γιατί και χθες, όπως και σήμερα, all the way, είναι ονομαστικές με εορτές και δεν μπορώ παρά να το μοιραστώ. Σήμερα λοιπόν έχουμε το δεύτερο μέρος της Δονούσας και το δεύτερο μέρος του προσωπικού μου πολιτιστικού διημέρου. Να θυμίσω για όποιον έτσι έχει μπερδευτεί, με λένε Αριάδνη Σοφία. Το ακούτε έτσι, σαν μελωδικό και γλυκό ήχο, σαν ένα διάφανο χαρούμενο κυματάκι του Αιγαίου. Καμιά φορά γλυκό, απαλό, τρυφερό, καμιά φορά κάνει μπουνάτσα, φουρτουνιάζει, θάλασσα, χαμός. Εκεί έχουμε απαγορευτικό απόπλου και δεν προχωράει τίποτα, αλλά τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όλες τις Σοφίες και τις Αριάδνες και σε όσους βρίσκονται κοντά τους, γιατί μια γιορτή δεν είναι μόνο αυτούν που το λένε έτσι, είναι και για τους άλλους που τον περιτριγυρίζουν. Για τους γονείς που επέλεξαν το όνομα, τους φίλους που τον φωνάζουμε αυτό κάθε μέρα, τους συντρόφους που τα αγάπησαν. Οι γιορτές έχουν πάντα έναν τρόπο να γίνονται ταξίδι. Όχι μόνο στις ακρογιαλιές και τα βουνά, αλλά και στα σπίτια, στις αυλές, στα μονοπάτια, στα αξιοκλήσια, στα καφενεία, στις στιγμές και στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή τη μνήμη του νησιού. Γιατί ένας τόπος είναι και αυτό. Μια γιορτή που επαναλαμβάνεται. Αλλά κάθε φορά ακούγεται λίγο διαφορετικά. Είναι, λέτε, σύμπτωση που ανήμερα της εορτής της Αριάδνης, που όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, μυθολογικά ήταν ένα νησί δεμένο με τον OG μύτο της Αριάδνης. Και όχι τον άλλον του Σαββάτου, 10 η ώρα με 11, στη Φωνή της Ελλάδας. Το story λοιπόν που ο Διόνυσος και η Αριάδνη πήγαν Δονούσα και ξεκίνησαν εκεί την κοινή ζωή τους. Πραγματικά, οποία μυθολογική συνέπεια στην παράδοση! Και έτυχε να έχουμε εδώ να στήσουμε μια ραδιοφωνική γιορτή για κάτι που ξεκίνησε από τον ίδιο το Θεό του κρασιού, του θεάτρου, της έκστασης και το συνεχίζουμε έτσι μέχρι τις μέρες μας. Το τραγούδι μας λοιπόν «Μια γιορτή» είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Πόπης Αστεριάδη που ακούσαμε, του ελληνικού νέου κύματος, σε μουσική και στίχους Ηλία Καραγιάννη από το 1968. Ανάλαφρο, λυρικό τραγούδι ευχών, με την λυτή αισθητική της μπουά της δεκαετίας του 60, αλλά παρότι εν πρώτης ακούγεται σαν ένα χαρούμενο τραγούδι για κάποιον που γιορτάζει, έχει μέσα του αυτή τη μελαγχολία. Ναι, ειδικά από τη μετάβαση στο μινόρε ύφος του κουπλέ, γιατί υποτίθεται το πρόσωπο που έρχεται βρίσκεται μακριά από εκείνο που το γιορτάζει. Οπότε είναι ένα τραγούδι για την απόσταση και για την ευχή που ταξιδεύει, όπως στα νησιά μας και οι αναμνήσεις, αλλά κρατούν όλα αυτά δεμένους στους ανθρώπους που βρίσκονται αλλού. Η Δονούσα, καθώς τελειώνει το καλοκαίρι, μοιάζει με μια γιορτή από την οποία απομακρυνόμαστε. Αλλά δεν πάβουμε να την νιώθουμε κοντά μας. Αυτό γιορτάζω κι εγώ. Αλλά πριν δεχτώ τις ευχές, θέλω να στείλω μια δική μου ευχή σε έναν τόπο που βρίσκεται μακριά και όμως παραμένει πάρα πολύ κοντά μου. Γιατί το τραγούδι της Πόπης Αστεριάδη, τα πουλιά και οι άνεμοι μεταφέρουν μια ευχή από απόσταση. Και εμείς σήμερα αφήνουμε την άβρα του Αιγαίου να μας ταξιδέψει ξανά στη Δονούσα.

Παραμένουμε στο ίδιο mood. Το μικρό ταξίδι στο γυαλό, την Κέτι Χωματά. Σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Γιώργου Παπαστεφάνου. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι ένα κομμάτι που περιγράφει το μικρό ταξίδι που κάναμε στη Δονούζα και τελικά καταλάβαμε πόσο μεγαλύτερο χώρο πιάνει στη μνήμη μας και έχει αυτή την νοσταλγίτσα του τέλους. Γι' αυτό μάλλον αρέσει και τόσο και στη Ματίνα Κανελοπούλου που είναι σήμερα στα DEX. Και δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο δώρο γιορτής από τη Φωνή της Ελλάδας, έτσι. Πίσω στη Δονούσα λοιπόν. Η Δονούσα είναι ακριβώς αυτό το ταξίδι στο γυαλό μεταφορικά. Εκείνες τις μέρες που ξεκινούσαμε από Αθήνα, το Αιγαίο για κάποιο λόγο είχε πάρα πολύ ισχυρό και επίμονο μελτέμι. Δεν ήταν ένας συνηθισμένος καλοκαιρινός αέρας. Οι πολύ δυνατές ρηπές έκαναν τη θάλασσα πάρα πολύ δύσκολη. Στα 6 με 7 μποφόρ μεσόωρο και κατά τόπους είχε και 9 και 10. Οπότε οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και όλη αυτή η κατάσταση φέρανε καθυστερήσεις στα λιμάνια και προβλήματα στη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Ωστόσο, εντάξει, δεν αφήσαμε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών να μας πτωήσει, όπως ήταν όλα κανονισμένα από τον Μάρτιο, 1η Αυγούστου, πήραμε το Blue Star Naxos και πήγαμε. Κατά τα άλλα ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε με 5 ακόμα φίλες μου, οπότε συνολικά ήμασταν 6, περάσαμε τρομερά. Περπατήσαμε πολύ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κολυμπήσαμε στα τυρκουάζ νερά που άξιζαν κάθε βήμα που κάναμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Γελάσαμε, απολαύσαμε την ηρεμία και τη γαλήνη ενός νησιού που δεν είχε ακόμα παραδοθεί στη χαβούζα του υπερτουρισμού. Φάγαμε, ήπιαμε. Και μέσα σε λίγες μόνο μέρες μάθαμε πολλά για το μελίχιο χαρακτήρα του νησιού. Η Δονούσα δεν θέλει πολλά. Να είσαι chill, ένα μαγιό, γερά παπούτσια, καλή παρέα και τη διάθεση να ξεχάσεις για λίγο τι ώρα είναι. Όσοι με ακολουθείτε στα social, στο Ariadne Soku, στο Instagram, θα έχετε δει σίγουρα πραγματάκια για το πραγματικά πόσο όμορφο μέρος είναι, με το ηλιοβασιλεματάκι του, με τα παγωτάκια του, με τις διαδρομές του. Και πήρατε μια γεύση πως ζήσαμε την εμπειρία. Ανέβηκε πολύ υλικό από το άτυπο reality 6 φίλες στη Δονούσα. Η Δονούσα είναι από εκείνα τα νησιά που δεν σε αφήνουν να κατεβάσει και την κάμερα. Είναι το όντι, πάρα πολύ instagrammable. Είτε είδατε, είτε δεν είδατε όμως, πάμε για ένα γρήγορο recap με τα ντεσού. Εκτός από τις κρυφές λεπτομέρειες, το παρασκήνιο, όσα δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Στην παρέα μας θα φιλοξενήσουμε και την Βασιλική Κουτρουλή, ηθοποιό, σκηνοθέτηδα, δραματουργό και θεατρολόγο, με έντονη καλλιτεχνική δράση στο νησί. Και τον Ηλία Πράσινο, πρόεδρο της κοινότητας Δονούσας και ένα από τα πιο ενεργά πρόσωπα στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτισμικής μνήμης της Δονούσας. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για να ανακαλύψουμε τι κρύβεται πίσω από τη μαγεία της Δονούσας. Και γιατί αυτό το μικρό ταξίδι στο γυαλό καταλαμβάνει τελικά τόσο μεγάλο χώρο μέσα μας.

πρώτη μέρα είπαμε. Αν και το πλοίο έφυγε με περίπου 55 λεπτά καθυστέρηση, ο καθαρός χρόνος πλεύσης εκεί ήταν στις 7 ώρες. Για την ακρίβεια κάναμε 6 ώρες και 45 λεπτά με τις προγραμματισμένες ενδιάμεσες στάσεις σε Πάρο και Νάξο. Μας φάνηκε. Γιατί εμείς το πλοίο μέσα ήμασταν εκεί και περιμέναμε να ξεκινήσει. Και εννοείται αυτή μια ώρα ζαμπονιάσματος ήταν μια ώρα από τον μπάνιο. Μετά από πολύ ταρακούνημα και κάποια παρελκόμενα από μικρό καυγά για το ότι καθόμασταν στο διάδρομο δίπλα από τις αεροπορικές θέσεις, το πλοίο ήταν overbooked και δεν είχε χώρο. Το ένα και μοναδικό βασικό σαλονάκι που είχε το Blue Star Naxos ήταν για business εισιτήρια. Έξω δεν καθόσουν γιατί κουφώς θα κατέληγες η Λούτσα. Και μέσα 2-3 τραπεζοκαθίσματα που είχαν για τους υπόλοιπους ήταν πιασμένα. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ, τελικά φτάσαμε στο νησί. Εκεί μας περίμενε ο Παναγιώτης Πράσινος με το βανάκι του από την Ρεστία όπου μέναμε. Ένα συγκρότημα νοικιαζόμενων διαμερισμάτων και δωματίων στη Δονούσα, πολύ ωραίο, στο Σταυρό, τον κεντρικό οικισμό του νησιού. Ευτυχώς υπήρχε αυτό το concierge, γιατί με τόσα πράγματα που κουβαλάω εγώ, δεν έπαιζε να ανέβω στο πιο ψηλό σημείο του νησιού που είναι η Ρεστία. Τα υπερβάλλω, όχι τόσο ψηλά, γιατί από τη μαρτυρία του ίδιου του Παναγιώτη βγαίνει και με πόδι. Όπως έμελε να δω και τις επόμενες μέρες, πάνω κάτω, γύρισα. Η πλάκα είναι ότι με τον αδερφό του κάνανε αυτή τη δουλειά από παιδιά και κουβαλούσαν τα πράγματα στο χωματόδρομο πριν καν υπάρξει ιδέα για ασφαλτόστρωση. Οπότε και ήδη ξέρουν πόσο challenging μπορεί να γίνει το εγχείρημα νηφοριά. Και σε sweet spot το πιο συνηθισμένο στάσιον που οι καλοκαιρινοί ένικοι σταματούσαν ανά τα χρόνια, συνήθως για να πάρουν μια ανάσα, έχουν βάψει στο δάπεδο κάτω εκεί που ανεβαίνεις τις πιο πετυχημένες φράσεις που έχουν ακουστεί, όπως «Μήπως θα βάζαμε τελεφερίκ», «Έχει κι άλλο», «Βάστα γερά λίγο έμεινε», «Ανηφοριά και ζόρια» και «Κάργα ανήφορος». Άξιζε κάθε βήμα, χαμογέλα, φτάσαμε. Και όσο ανέβαινες, κυρίως το ανέβασμα, αυτό είχε σημασία, γι' αυτό ήταν από αυτή την κατεύθυνση, βλέποντας και τη θάλασσα, τις διαβάζεις αυτές και παίρνεις κουράγιο. Τουλάχιστον είναι κάτι για να απασχολήσει το μυαλό σου, βρε αδερφέ. Αφού τακτοποιηθήκαμε στα δύο δωμάτια, 3 και 3, κατεβήκαμε και στο Σταυρό για μπάνιο. Για μένα ίσως είναι η καλύτερη παραλία για δύο λόγους. Πρώτον, είναι η κεντρική παραλία της Δονούσας. Ακριβώς δίπλα στον οικισμό και το λιμάνι, και άρα είσαι κοντά στον πολιτισμό. Θες ένα καφέ, θες μια τουαλέτα, κάτι να φας. Εύκολα, γρήγορα, κοντά, ό,τι χρειάζεσαι για να καλύψεις τις ανάγκες σου. Είναι αμμώδης, με καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, παρότι είναι δίπλα κυριολεκτικά, βλέπεις τα πλοία να φτάνουν και να αναχωρούν. Στο λιμάνι, δίπλα. Και αυτό δεν είπε πού άλλο το έχουμε δει. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις σαπ δίπλα στο πλοίο και εννοείται βουτιά στην προβλήτα. Ωραία παραλία λοιπόν. Αλλά έχει πάρα πολύ αέρα. Μετά τις 5 ειδικά δεν έμπαινε στη θάλασσα. Είχε κρυουλάκι και έξω από το Μελιτέμι, κρυουλάκι και μέσα από τα ρεύματα. Δεν πολύ καθόσουνα. Και άμα σε ράπιζε, αλίπητα, και έπαιρνε και τα πράγματα. Μετά λοιπόν πήγαμε για φαγητό σε Λευασίλεμα, το οποίο προφανώς πήρε το όνομά του από ότι είναι σε υπέροχο λοφάκι και ζει σε ένα καταπληκτικό golden hour και χορταίνει σε Λευασίλεμα από τον μπαλκόνι του, όπου για μία ώρα που κρατάει αυτή η μαγεία περιλούζεσαι με το πορτοκαλοκίτρινο χρώμα του ζεστού ήλιου. Φρέσκο ψάρι, πατατούλες, χταποδάκι και για κάποιο λόγο η Αντωνία πρία και γεμιστά, διάφορα θαλασσινά και ουζάκι. Το κλείσιμο της βραδιάς μας βρήκε προβληματισμένες. Γιατί από τη μία ήμασταν dead και λίγο κακοντυμένες για το κρύο που έκανε. Εγώ είχα ρίξει μια πετσέτα παρέω πάνω μου. Φασαιότητα, εντάξει. Απ' την άλλη, θέλαμε και κάτι ακόμα για να εξερευνήσουμε. Και το βρήκαμε στο Ενάλια που έχει απίστευτα homemade παγωτάκια. Κάθε μέρα είχε και καινούργιες προσφερόμενες επιλογές. Και έτσι να το χτυπάμε το παγωτάκι. Το παγωτάκι φέτος, το καλοκαίρι, ήταν το απόλυτο must. Δεν ξέρω τι έπαθα με το παγωτάκι. Ενώ έχω περάσει καλοκαίρια και καλοκαίρια που δεν έχω φάει ούτε ένα, φέτος ήμουν σε βάση μέρα παραμέρα. Τα έκανα όμως και πολύ ωραία το Ενάλια. Γιατί ήταν χειροποίητα, με φρέσκες πρώτες ύλες και πλούσια γαλακτοκομική ουσία. Έφαγα εκείνη τη μέρα 3 ειδών μαύρη σοκολάτα και λουκούμι τριαντάφυλλο. Συγκλονιστικό. Την επόμενη μέρα φάγαμε το πρωινό μας όλες μαζί. Και αυτό δεν ξανάγινε, γι' αυτό θέλω να το θυμάμαι με περίσσια αγάπη. Όσο περνούσαν οι μέρες, αυτονομηθήκαμε στο πρωινό ξύπνημα. Αλλά ήταν ωραία, ετοιμαστήκαμε, έβαλα και τα ορειβατικά μου που είχα πάρει κατόπιν της παρένεσης
της φίλης Ερμιόνης, η χολύπτρια και μάνατζερ δυσχεριών στη Φωνή της Ελλάδας, που εντελώς τυχαία είχε πάει ακριβώς μια εβδομάδα νωρίτερα και ήρθε με συμβουλές και tips προς ναυτιλωμένους να πάρω καλό παπούτσι, γιατί έχει περπάτημα και πραγματικά δεν τα έβγαλα από πάνω μου. Βέβαια, με πείραζε λίγο το ότι φορούσα κλειστό παπούτσι μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν βαριέσαι, ας είναι, τουλάχιστον δεν είχα κάλους. Κάτι παίρνεις, κάτι αφήνεις. Ήταν σημαντική προσθήκη άνεση στις διακοπές μου, γιατί είχε πολύ υπερπάτημα. Και επειδή είχαμε και αυτή την ανηφόρα που σας είπα, φορτώναμε τις τσάντες μας με τα πάντα, με πετσέτες, μαντιλιακά, με κάμερες, με βιβλία, χιάκια, σνακς, ρούχα για το βράδυ και αντιενεμικά, και κυκλοφορούσαμε όλη μέρα με αυτά. Συν το γιουκαλίλι της Στέβης, συν δύο μπρελίτσες, συν ένα στρώμα. Πήραμε λοιπόν τη δονούσα μάγισσα, την Λάντζα, το παραδοσιακό τουριστικό πλοιάριο του νησιού, που είναι ένα μικρό θαλάσσιο ταξί που χωράει περίπου 40 επιβάτες, ναι, κάπου εκεί. Αυτό είναι του καπετάν Ηλία και πήγαμε στο Λιβάδι. Το Λιβάδι είναι μια απομονωμένη παραλία στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, κάτω από τον οικισμό της Μερσίνης, που εδώ και δεκαετίες έχει συνδεθεί με το ελεύθερο κάμπινγκ και τη γυμνιστική κουλτούρα της δονούσας. Μάλιστα, το 2020 που περιορίστηκε ουσιαστικά το κάμπινγκ στον Κέδρο, μέρος αυτής της κοινότητας, η σκληροπυρηνική, γιατί δεν είναι και εύκολη υπόθεση το κάμπινγκ στο Λιβάδι, πήγαν όλοι προς τα εκεί. Οπότε έγινε και το τελευταίο καταφύγιο της παλιάς καλής δονούσας, όπως λέγαν με πόνο οι ντόπιοι της παραλίας. Αν πας, εξακολουθείς να βλέπεις κάποιες σκηνές και ώρες μέσα στα δέντρα, κάτω από τα αρμυρίκια και τις καβάτσες. Καλά, αυτό συμβαίνει και λόγω της ανοχής στην παλιά φάση και περιορισμένους ελέγχους. Δεν έχει δηλαδή επίσημη άδεια. Νομικά το ελεύθερο κάμπινγκ απαγορεύεται σε γυαλούς και παραλίες όλη την Ελλάδα το 2014. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας μην την κάνουμε. Σε αντάλλαγμα, λοιπόν, οι κάμπερς αναλαμβάνουν χρέη άτυπου προσωπικού εκφόρτωσης, αφού η Λάντζα δεν μπορεί να πλησιάσει την ακτή. Την προσεγγίζει από μακριά και την ώρα που επιβάτες αποβιβαζόμαστε, στείνεται μια ανθρώπινη αλυσίδα σαν σκουλικαντέρα που καθορίζεται από το που έχει την κοτρώνα. Και όσο κατεβαίνουν αυτοί του πλοίου, περνάνε δίπλα χέρι-χέρι όλα τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση στην παρθένα παραλία. Τσάντες, πετσέτες, ψάθες, σουντόκου, ρακέτες, παντοφλάκια, ψαροτούφικα, καφέδες, ψυγεία και όλο όσο υπόλοιπος πολιτισμός. Για τις φίλες μου ήταν ένας παράδεισος. Εγώ δεν τρελάθηκα τόσο, γιατί είμαι και λίγο κοσμική, πάνω να θεμάμαι. Δηλαδή, από το να πάω να γιωθώ, αυτό το να πάω να γιωθώ και να χαλαρώσω, εμένα δεν μου λέει κάτι. Και αφού κάτσαμε μέχρι το απόγευμα, μαυρίσαμε, έπαιξε η Στέβη το γιουκαλίλι της, κάναμε και κάποιες γνωριμίες με τα παιδιά που μετά τους πετυχαίναμε παντού. Λογικό, αφού η δονούσα δεν είναι και μεγάλη, 5 μέρη έχει να πας. Ανεβήκαμε το μονοπάτι μέχρι πάνω. Εννοείται πως κάναμε το αντίθετο από ό,τι μας είχαν προτείνει. Δηλαδή, παρότι ξέραμε ότι η ανηφοριά είναι πετρώδης και με κλίση προς τα πάνω και είναι ευκολότερο στην κάθοδο από ό,τι να το κάνεις στην επιστροφή, άρα έπρεπε να πάμε με το κτέλ και να γυρίσουμε με το καραβάκι. Όχι! Οι φίλες μου δεν μπορούν την άνεση. Θέλουν ταλαιπωρίτσα για να περάσουν καλά. Επειδή δεν μας βόλευαν λοιπόν και οι ώρες, είπαμε να ζήσουμε αυτή την τέλεια εμπειρία που δεν συνιστώ. Πώς το κάνουν οι κάμπερς και πηγαίνουν και προμηθεύονται το πόσιμο νερό από την πηγή της Μερσίνης, γνωστή και ως κεφαλόβρυσο, και ανεβοκατεβαίνουν εκεί πέρα 5 φορές τη μέρα, είναι εντυπωσιακό. Με τα πολλά κάναμε 20 με 30 λεπτά απαιτητικής ανάβασης. Είδαμε και την πηγή κάτω από τον αιωνόβιο πλάτανο, πήδηξαμε και κάτι φράχτες, μπήκαμε και σε ένα στάβλο, φτάσαμε στα 150 με 180 μέτρα υψόμετρο, οπότε είπαμε να εξαποστάσουμε με τυροκαυτερή, με χαρίσα, θράψαλο τύπου μπουγιαμπέσα, φιλέτο πέρκα στη σχάρα, αρνάκι αργομαγειρεμένο και περουβιανές τερούγες κοτόπουλο στην καραβαϊκή Δονούσης. Αδελφάκι του ομώνυμου μαγαζιού στην Πεντέλη, για όποιον το ξέρει, το οποίο συνδιοκτήτης ήταν και ένας φίλος της φίλης μου, της Μαρίζας, που μας πρότεινε τη Δονούσα. Αυτή θέλει να πάρει και σπίτι στη Δονούσα και της άρεσε από τότε πάρα πολύ. Το μαγαζί είχε θέα, είχε ατμόσφαιρα και κυρίως δημιουργική κουζίνα με ελληνικά και τοπικά προϊόντα, με διεθνείς επιρροές και με αρκετά απρόσμενους συνδυασμούς. Έπειτα, με τη συνοδεία της Ρίας Ελληνίδου από το ηχοσύστημα του Σαράντου Φυρογέννη, του οδηγού του τοπικού λεωφορείου Βανάκη, είπαμε να πάμε και για ποτάκι στο Σκαντζόχυρο, για να δούμε και το πιο φημισμένο all day καφέ μπαρ της Δονούσας. Στο μικρό πετρόχτιστο και χαλαρωτικό νησιωτικό στέκι, ήπια επιτέλους την παλώμα μου. Και εκεί συναντήθηκα με τον φοβερό Βίκτορ Μπενουζίλο, τον DJ που μου έκλεψε την καρδιά, δεν τρέπομαι να το πω. Για να κρυβολογώ, από πέρσι μου είχε κλέψει την καρδιά όταν τον είχα ακούσει να παίζει στις μάντρες στην Ανάφη, όπου τελείως τυχαία είχε βρεθεί και αυτός για λίγες μέρες τη βδομάδα που είχα πάει εγώ, και περάσαμε καταπληκτικά στο πάρτι που έστησε.
Και επειδή έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θυμόμουν το εγώ το πρόσωπό του. Είχα βγάλει και φωτογραφία, οπότε η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι Φατσουλίνια. Και εννοείται ότι τα πάω όλα και βρέθηκε και φίλος με μια φίλη μου την Αγγελίνα, γιατί σπούδασε και αυτός δραματική σχολή του Κουθουβοέ. Και φυσικά μετά από αυτό κουμπαριάσαμε.

Αυτό τώρα, πληροφορία εκ των έσω. Μου το είπε η Κλεονίκη Δεμήρη, η ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός και μόνιμο μέλος της ορχήστρας μας εδώ στην ΕΡΤ, με πολύ ωραίο έργο και αγάπη για τα Κυκλαδονήσια, που τέλος τυχαία βρεθήκαμε εκεί παρέα. Και όχι μόνο στον κέντρο, από την πρώτη μέρα την πέτυχα, γιατί έμεινε και αυτή στη Ρεστία. Απίστευτο. Μου είπε λοιπόν για τον κέντρο τα καλύτερα. Όντως, το ακούω, επί δεκαετίες ήταν βασική κοινότητα των ελεύθερων κάμπερς και συνδέθηκε με την αντισυμβατική ταυτότητα της Δονούσας. Και με έναν τρόπο το διατηρούσε, αν και έχει καβαλήσει και αυτή λίγο το κύμα του εξυγχρονισμού. Η φάση του, για να καταλάβετε, είναι beach bar εστιατόριο, αλλά η παραλία δεν είναι γεμάτη ξαπλώστερες και οργανωμένες παροχές. Φιλική στο γυμνισμό, γενικά θα έλεγα ότι από όλες τις απόψεις και για όλα τα γούστα και τις διαθέσεις ήταν η πιο cool παραλία. Αφού έπεσε ο ήλιος και ενώ είχα τσακωθεί με κάτι κάγκουρες με ρακέτες που έκαναν φλεξ τις ικανότητές τους στο άθλημα, όσο εγώ ήθελα να ακούσω ανενόχλητη τον παφλασμό των κυμάτων που δεν έχω στα πατήσια, είπαμε να κάτσουμε στο Κέντρος Beach Bar που δούλευε εκεί η φίλη μου η Φανή, επίσης ηθοποιός, για λίγα γεμιστά σίκα σε κρασί και ντόπιο ανθότυρο, κρυθαρότο με μανιτάρια και κρέμα αρσενικού, αυτό παρέμεινε αδιευκρίνιστο αν ήταν ο τελευταίος σου μεζές και έτσι φοβηθήκαμε και δεν το πήραμε, ψαροκεφτέδες γαλαίου με μαγιονέζα κέδρου, μαύρα ζυμαρικά με ντομάτα και πιπεριές, μπλε καβούρι και κάτι ψαγμένες σαλάτες και σάλτσες, συγγνώμη, στο μπλε καβούρι, χειροποίητο νιώκι με κόκκινη σάλτσα και βασιλικό, λουκάνικο με πετιμέζι, τόνος, ταλιάτα, ψητός με χοντρό θαλασσινό αλάτι και άλλα τέτοια νέο γαστρονομικά. Τσιμπημένο, πολύ, δεν θα επεκταθώ, γιατί το ίδιο πιάτο άλλωστε δεν είχε και ιδιαίτερη έκταση. Μέχρι να φτάσει το πυρήνι στο στόμα, η μερίδα είχε μπει ήδη στη σφαίρα της ανάμνησης. Ευτυχώς βέβαια η μερίδα ήταν τόσο μικρή που δεν προλάβες να σκεφτείς και τη τιμή της, τρώγονταν όμως. Δεν ξέρω τι σου έχει βρει αυτή. Καμιά φορά η ζήτηση προσαρμόζεται και στην προσφορά. Μετά βέβαια η μέρα δεν μπορούσε να κλείσει αλλιώς. Ήθελα ένα παγωτό με μία μπάλα τσουρέκι καϊμάκι και μία μπάλα με ταχίνι και κακάο.

τέταρτη μέρα ξεκίνησε με μένα να ψάχνω το στρώμα που σε μια τρέλα της στιγμής είχα φουσκώσει, αλλά εννοείται δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε λόγω αέρα. Οπότε κατέληξα να το δώσω στην Κλεονίκη να το φέρει με το μηχανάκι του καλού της στο κατάλημα, επειδή εγώ το άνοιξα και άρα εγώ ήμουν υπεύθυνη του κουβαλήματος και δεν με έψηνε η φάση. Για να μην με αδικό, δεν γινόταν να το μαζέψει πολύ εύκολα, γιατί δεν σ' άφηνε ο αέρας να το συσκευάσεις όπως έπρεπε για να μπει στην τσάντα. Ως αποτέλεσμα ήταν ένα τεράστιο κουμούτσι, υγρό και αχρίαστο, να μου δυσκολεύει την ανάβαση μετά τη δημιουργική νεοελληνική κουζίνα του κέντρου την προηγούμενη μέρα. Και εδώ θέλαμε αυτό, το προέβλεψα να έρχεται, οπότε το έδωσα στην Κλεονίκη. Anyhow, το στρώμα το πήρε και το άφησα η μέρη της ρεσεψιόν που της είπα, απλά επειδή αργήσαμε να επιστρέψουμε, ο Παναγιώτης κλειδώσει το δωματιάκι της ρεσεψιόν το βράδυ, το πήρε και το έβαλε στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου. Και μέχρι εγώ την προτελευταία μέρα έψαχνα να το εξηγήσω και να μου δώσει το στρώμα. Παρά τις ενστάσεις μου όμως, αφού το βρήκα, κατάλαβα ότι θα κυλήσουν οι επόμενες μέρες μου έτσι, πήγαμε στο λιβάδι, όπου εκείνη τη μέρα ο ήλιος έκαιγε άπειρα, αλλά το νερό ήταν κρύο. Και συνεχίσαμε την πρακτική με το κουσκούς, να βουτάμε μόνο τα πόδια μας και να μένουμε όλες τις υπόλοιπες έξω. Και παράλληλα δεν μπορούσαμε να βάλουμε τις ομπρέλες, γιατί φυσούσε τρομερά και το πως έβραζε. Και τα βράχια αντανακλούσαν την ακτινοβολία και κάπως έτσι η φίλη μου η Μυρτώ έπαθε ηλίαση. Εγώ εκείνη τη μέρα είχα φύγει νωρίτερα με το καραβάκι και είχα πάει να ετοιμαστώ για να δω τον Καραγκιόζη Φούρναρη. Από το θείασο του καραγκιόζο παίχτη Βασίλη Μπουγιούκα που είχε έρθει στο νησί και

μου αρέσουν πολύ αυτά τα λαογραφικά. Και είχα πάει να κάτσω στο αμφιθεατράκι στο λιμάνι με τα υπόλοιπα παιδάκια. Και εκεί μου είπαν τα κορίτσια ότι δεν θα φάμε τελικά στο Κύμα, το παραδοσιακό μεγαθύριο, ταβέρνα, εστιατόριο της ζωνού σας, αλλά θα πρέπει να πάρουμε ένα σουβλάκι στο χέρι και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη Μυρτό, και όπου κυκλοφορούσε και μια γαστεντερίτιδα μεταξύ άλλων, και υπήρχε ο κίνδυνος οι έξι φίλες στη Δονούσα να μετατραπεί σε ιατρικό θρίλερ. Τέλος πάντων, κάπως εκεί την αφήσαμε ξεκουραστεί λίγο, μεταφέραμε τα κρεβάτια των άλλων στο δικό μας το δωμάτιο, χωρίς έξτρα χρέωση, να σημειωθεί αυτό. Και όταν ένιωσε καλύτερα, την πήγαμε και στη γιατρό. Η γλυκούλα γιατρός, μάλλον, σηκώθηκε από κοκτέιλάκι και ήρθε και έτσι έκανε εξετάσεις αίματος και της έβαλε ηλεκτρολίτες και μετικά και αντιπυρετικά. Η πέμπτη μέρα, εντάξει, ήταν δύσκολη γιατί προσπαθούσαμε να παραμείνουμε ψύχρεμες. Με σαν μότο αυτή τη βαθιστόχαστη φράση: ό,τι ήταν να γίνει, θα έχει ήδη γίνει. Που δεν προσφέρει ιατρικά τίποτα, αλλά ψυχολογικά κάτι κάνει. Οπότε είχαμε μια σύγχυση και κάπως είχαμε φτιάξει μια κατάσταση οργανωμένης επιχείρησης. Δηλαδή, οι βάρδιες για τη φροντίδα της Μυρτούς. Μοιράσαμε τις αρμοδιότητες και ποια θα πάει στο δωμάτιο. Ποια θα μαγειρέψει, ποια θα πάει για τα ψώνια, ποια θα πάει για τα καθαριστικά. Έγινε το Airbnb, εντάξει, το πρώην δωμάτιο νυν Airbnb, σε κέντρο επιχείρησης πολιτικής προστασίας. Αλλά εγώ ένιωθα ότι αυτό θα πάει καλά εν τέλει. Και λίγο με το μπάνιο συντονιστήκαμε κάπως, οπότε καταλήξαμε σε ένα εξαιρετικό τεκνόπαρτο παρέα με τον καινούριο μας φίλο, τον Γιάννη, ο οποίος ήταν παλιός φίλος Αντωνίας, είναι πλέον καινούριος δικός μας φίλος. Και φάγαμε και εκείνη τη μέρα στο Κύμα που θα μας έμενε αν δεν το κάναμε κι αυτό. Αλλά εντάξει, την έκτη μέρα η Μυρτό είχε δείγματα ότι ήταν ηλίας τελικά και όχι γαστεντερίτιδα. Η Στέβη μας άφησε να πάει στην Καλοταρίτισσα, που καλά έκανε. Όλοι υπογράφουν ότι αξίζει πάρα πολύ. Ένας υπέροχος δρόμος, μια διαδρομή πολύ ωραία, ένα μονοπάτι μέσα σε κέντρους, σε ξερολιθιές, σε παλιά χωράφια, φράχια, και ανοιχτή θέα στο προστατευμένο όρμο που έχει, και καταλήγει σε τρεις διαδοχικές παραλίες: το Βλυχό, την Μέσα Άμμο και την πρώτα πας στο Σαπουνόχωμα, και μετά από λίγο στη Μέσα Άμμο και την Τρυπητή, που λένε ότι είναι και πιο καλή παραλία, και μετά μπιφτέκια στο Μίτσο, έτσι. Αλλά ούτε φουκώ σπηλιά πήγα. Να έχουμε κάτι να κάνουμε και την επόμενη φορά. Οπότε κάναμε το άλλο, ένα τελευταίο αντίο στο ritual με τις παραλίες Λιφάδι, Κέδρο, Σταυρός. Φάγαμε στη Σβούρα, ένα πολύ ωραίο εναλλακτικό μαγαζάκι, κάπως η κυκλαδίτικη βερσιόν της Κουκακιώτικης Ταβερνίτσας, που αν και αργήσαμε πάλι γιατί μαζεύαμε και πράγματα, ό,τι μας φέρανε ήταν μια χαρά. Και ένα τελευταίο ποτάκι να ακούσουμε τους Mind Caravan που τα έσπασαν. Γιατί εκτός από καλή νεοψυχεδελική μουσική, δεν συμμαζεύεται με κιθάρες, ατμοσφαιρικά κυπνοτικά περάσματα και επιρροές από μουσική 60s-70s, έχει και μια σύγχρονη διαισθητική που μου αρέσει, και είναι και πολύ καλά παιδιά, γιατί μετά ταιριάξαμε πάρα πολύ και τα βρήκαμε και πήγαμε και μαζί για μπάνιο την επόμενη μέρα. Ναι, μαζέψαμε την επόμενη μέρα, είπαμε, τα πήραμε τα πράγματα και κάναμε και τα ψώνια και τα σουβενίρ. Και πήγαμε για την τελευταία βουτιά, όπου βγάλαμε και μια πολύ ωραία ομαδική φώτο με το στρώμα που τρύπησε εκεί χάρη σε αυτό, και τα αφήσαμε. Η Στέβη έπαιξε και ο Καλίλη, και εσείς όμως πήγαμε μαζί για το λιμάνι. Βασικά για σουβλάκι και λιμάνι. Όπου εκεί μας περίμενε ο φίλτατος Παναγιώτης Πράσινος να μας παραδώσει τις βαλίτσες που τις είχε φέρει, να είναι καλά. Και πήγε ο καθένας για το μέρος του. Άλλοι κατέβηκαν στην Άξο, άλλοι στην Πάρο, άλλοι στην Πάρο για την Αντίπαρο, άλλοι Αθήνα για να φύγουν σε τρεις μέρες Κεφαλονιά Ιθάκη. Στο πλοίο ο χρόνος πέρασε τόσο γρήγορα. Είχαμε τόσα να πούμε. Λες και δεν ήμασταν ασταμάτητα τόσες ημέρες. Κοιμηθήκαμε και λίγο γιατί είχα πάρει αεροπορική θέση, μην ξαναπάθω αυτά που έπαθα στην Ανάφη. Δεν ψινόμουν. Και φόρατος το βροχυλάκι που μας έφτιαξε στην παρέα η Μαριάννα, φτάσαμε το πρωί στην Αθήνα.

0: φτάνει όμως λοιπόν με τη Δονούσα όπως την έζησα εγώ. Ώρα να περάσουμε και από την εμπειρία του επισκέπτη στο βλέμμα ενός ανθρώπου που γνωρίζει το νησί από μέσα. Υποδεχόμαστε λοιπόν τη Βασιλική Κουτρουλή που θα μας πει για όλα τα χαρακτηριστικά της Δονούσας και τις δυναμικές που αναπτύσσονται σε αυτό το μικρό τόπο. Καλώς ήρθες, Βασιλική.
1: Γεια σου, Αριάδνη μου. Αριάδνη Σοφία.
0: Αριάδνη, ακριβώς. Το πολιτιστικό διήμερο, όπως το είπα. Πάμε γρήγορα, Βασιλική, να μας συστηθείς και να μας πεις τη σχέση σου με το νησί. Πώς ξεκίνησε η σχέση αυτή?
1: Λοιπόν, ωραία. Θα πω ότι ονομάζομαι Βασιλική Κουτρούλη, είμαι θεατρολόγος, δραματουργός και performer. Τελευταία χρόνια έχω μπει και στο κομμάτι της σκηνοθεσίας στο θέατρο. Είμαι από την Αθήνα, αλλά κατάγομαι από Κέρκυρα. Έχω ζήσει κάποια χρόνια στην περιφέρεια, 2 χρόνια στοιχείο και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και στην Δονούσα ζω τα τελευταία 7 χρόνια περίπου. Η σχέση μου ξεκίνησε το 2019, όταν ήμουνα στην Ολλανδία, ζούσα στην Ολλανδία και είχα αποφασίσει ότι θα κλείσω τον κύκλο της ζωής μου εκεί και θα επέστρεφα στην Αθήνα, στον τόπο μου, στη βάση μου. Και τότε λέω, επειδή είναι καλοκαίρι και δεν πάω κάπου να δουλέψω. Και μέσω ενός φίλου μου λέει, ζητάμε κάποιο πρόσωπο για κάποιο τελεσφόν πόστο στη Δονούσα. Και λέω, θυμάμαι που είπα στον εαυτό μου, Δονούσα, πού είναι, λέω, η Δονούσα. Και έβαλα στο Google Maps τον τόπο, τη Δονούσα, να δω που πέφτει. Δεν είχα καμία σχέση με τις μικρές Κυκλάδες μέχρι τότε. Οπότε αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη μου σχέση με τη Δονούσα.
0: Και μετά βρήκες εκεί ένα υλικό, καλλιτεχνικό υλικό με το οποίο μπορούσες να δουλέψεις. Εν τέλει ήταν αρκετά δυνατό για να σε κρατήσει.
1: Άκου να δεις, ο λόγος που έκατσα στη Δονούσα δεν ήταν το υλικό, ήταν η σχέση που δημιούργησα με έναν άνθρωπο που φάνηκε ότι ήταν σημαντικός για τη ζωή μου. Δηλαδή ήταν η απόφασή μου λοιπόν μέσω της σχέσης να μείνω στο νησί.
0: Άρα αυτό που σε ενδιέφερε λοιπόν περισσότερο άνοιξε. Ήταν άνθρωποι και αυτό, η εμπειρία που συνάντησες εκεί.
1: Ναι, αυτό ήταν το βασικό, δηλαδή το κύριο.
0: Και μετά λοιπόν,
1: νιώθοντας εγώ αυτή τη σιγουριά και αυτό το όλημα που λέω ότι θα μείνω εδώ, τότε άρχισα λοιπόν να ανοίγω και να πω, αφού θα μείνω εδώ, ας δω τον τόπο, ας τον δω με άλλα μάτια. Να φύγω δηλαδή να μετακινηθώ από το μάτι του επισκέπτη και του προσωρινά, να το πω έτσι, ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Κατάλαβες.
0: Άμα δεν είχε συμβεί αυτό στη ζωή σου, πιστεύεις θα μπορούσε η Δονούσα να σε τραβήξει?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Όχι, όχι. Εμένα το βλέμμα μου έφτασε στο νησί περνώντας μέσα τον έρωτα. Ήταν ξεκάθαρο.
0: Αυτό όμως είναι τόσο ωραίο.
1: Ήταν αρκετός αυτός ο τόπος, η αλήθεια είναι, γιατί είμαι από την Αθήνα, κατάγομαι από Κέρκυρα και είχα ζήσει 11 χρόνια Ολλανδία. Οι προσλαμβάνουσες μου ήταν τελείως διαφορετικές. Εκείνη τη χρονική στιγμή, αυτό που εγώ είχα πάρει μέχρι να βρεθώ στο σημείο αυτό που σου περιγράφω, δεν μου ήταν αρκετό.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά βρήκες τον τρόπο σου να υπάρξεις σε ένα τόσο διαφορετικό μέρος από το αστικό κέντρο και έχεις κάνει πολλά πράγματα.
1: Ναι, γιατί δίνεις χώρο μετά, κατάλαβες, μετά συνδέεσαι, μετά αρχίσεις και το βλέπεις αλλιώς το πράγμα. Μετά συνδέεσαι λοιπόν με τον τόπο και με τους ανθρώπους και λες τώρα η τέχνη μου τι μπορώ εδώ που είμαι με αυτούς τους ανθρώπους να κάνω. Και ήμουν πολύ βέβαια ευλογημένη. Γιατί βρέθηκαν οι άνθρωποι, βρέθηκε δηλαδή μια μαγιά ανθρώπων που τους ενδιέφερε το ίδιο πράγμα και ήρθαν και κουμπώσαμε.
0: Ναι, είχατε κάνει και ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό. Θα μας πεις λίγο περισσότερα για αυτά και το πώς μεταφέρθηκε έξω από τη σκηνή και ενσωματώθηκε στο περιβάλλον της Δονούσας.
1: Ναι, θα σου πω, ευχαρίστως. Πριν να σου πω όμως αυτό, θα σου πω ότι προηγήθηκε μια άλλη παράσταση που ήταν βασικά για μένα αρκετά σημαντική. Ήθελα να δώσω στο νησί μια παρουσία και ξεκίνησα με ένα θεατρικό έργο, καθαρά θεατρικό, ήταν το Δεσμηνής Μαργαρίτα, που ήταν αρκετά δυνατό και αυτό ήταν λίγο σε μια γροθιά στο στομάχι και ήταν και επί COVID. Αφού λοιπόν εγώ ψυχανεμίστηκα λίγο που είμαι, με ποιους είμαι, την επόμενη χρονιά δημιουργώ μια ομάδα ανθρώπων που ήταν ακόμα μεγαλύτερη από τα δύο πρόσωπα που ήμασταν εμείς, τα τρία μάλλον που έγινε αυτή η παράσταση, και ενσωματώθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας και φτιάξαμε την περιπατητική παράσταση «Με έλεγαν Οδυσσέα, τώρα όπως με λένε», το 2023, το οποίο συμπεριλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας και ανθρώπους που έρχονται στο νησί πολύ συστηματικά, δεν είναι δηλαδή τουρίστες, αλλά είναι επισκέπτες, είναι άλλων εθνικοτήτων, οπότε μπήκαν μέσα στην παράσταση με τη δική τους τη γλώσσα. Και φτιάξαν λοιπόν μια περιπατητική παράσταση μέσα στον οικισμό του Σταυρού, το οποίο βασίστηκε στους μύθους της Οδύσσειας, αλλά και σε μύθους του νησιού.
0: Αυτό πολύ εμπνευσμένο μου ακούγεται.
1: Και στις ιστορίες των ηθοποιών.
0: Πολύ καλή.
1: Ενώσαμε λοιπόν αυτά τα τρία σημεία.
0: Και με αυτόν τον τρόπο κάπως σαν να διατηρήσατε και τη μνήμη και
1: φυσικά
0: να κάνατε κάτι με αυτήν. Δηλαδή το πήγατε ένα level παραπάνω, θέλω να πω.
1: Φυσικά, αναμετρηθήκαμε λοιπόν με τον τόπο και γεφυρώσαμε στην ουσία το παρελθόν με το παρόν.
0: Πολύ.
1: Είδαμε την αρχιτεκτονική του τόπου, την ιστορία, το περιβάλλον, τις μνήμες που είχε αυτός ο τόπος, και αυτό όλες συναντήθηκαν τελικά.
0: Ναι.
1: Και με τον Οδυσσέα και με τις ιστορίες που είχε ο κάθε ηθοποιός ξεχωριστά. Γιατί μπαίνεις μέσα, όταν κάνεις τέτοια προετοιμασία, μπαίνει μέσα και ένα προσωπικό υλικό. Και εκεί συνειδητοποιείς πόσο συναντιόμαστε όλοι τελικά, άσχετα από τον χρόνο.
0: Mm.
1: Είναι αυτό και το συλλογικό υποσυνείδητο που λέει και ο Γιούγκ. Οπότε συναντιόμαστε οι άνθρωποι.
0: Υπάρχει κάποια ιστορία που να ξεχώρισες?
1: Ιστορίες τώρα, εκτός από τις ιστορίες, κοίταξαν, υπήρχαν κάποιοι μύθοι που μοιάζαν πάρα πολύ με το Οδυσσέα. Δηλαδή είχαν κάτι μύθοι εδώ για την σπηλιά του Πονήρη, που ήταν τέλος πάντων, που θέλαν τέλος πάντων οι βοσκοί να αντιμετωπίσουν τους πειρατές και βρήκαν έναν τρόπο να τους διώξουν, φτιάχναν ένα υλικό, δεν θυμάμαι τώρα, βράζανε μάλλον ένα γάλα και στον πάτο, αυτό που έμενε ήταν πάρα πολύ καυτό, και για να τους αντιμετωπίσουν, τους πετάξανε το γάλα στα μάτια, ας πούμε, τους τυφλώσανε και μετά βέβαια τους υποδεκατήσανε, τους σκοτώσανε. Αυτό δεν μοιάζει πάρα πολύ με το...
0: Ναι.
1: Με ιστορίες του Οδυσσέα,
0: ναι,
1: ή ας πούμε στις Σιρήνες υπήρχαν διάφορες εδώ ιστορίες ότι υπάρχουν στο νησί οι νεράιδες, που ακούγαν τις φωνές και λέγανε πού είναι οι νεράιδες και ψάχναν να τις βρούνε. Τελικά ήταν οι φωνές από τα κατσικάκια. Ο κύριος Μίτσος, που είχα την ευλογία να τον έχω στην ομάδα τελευταία στιγμή, μπήκε στην ομάδα την ημέρα της παράστασης μόνο και μόνο για να πει αυτή την ιστορία. Και ενσωματώθηκε 100% σαν να είχε κάνει 10 πρόβες.
0: Φοβερό αυτό. Και
1: ήταν να δεις πόση ενέργεια υπάρχει, δηλαδή.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι φοβερό.
0: Και τελευταία ερώτηση, γιατί η Βασιλική δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Αυτά είναι τελικά που κάνουν τον τόπο να γίνεται σπίτι, ακόμα και δεν έχεις γεννηθεί εκεί?
1: Αυτά είναι. Αυτά και η προσωπική διαδρομή. Βασικά είναι η προσωπική σου διαδρομή. Το timing που θα βρεθείς. Αυτά που αναζητάς στον εαυτό σου και πόσο διατεθειμένος είσαι να συνδεθείς με τον τόπο και με τον άλλον άνθρωπο.
0: Τι ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σίγουρα θα έχουμε ξανά την ευκαιρία, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγο μαχαίρι.
1: Το ξέρω. Και... Έχεις πολύ ωραία. Πριν και μόλις λεπτομέρειες, είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα πούμε, γεια.
1: Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ.

0: Και τώρα, αφού ακούσαμε τη δημιουργική πλευρά έτσι της Δονού σας λίγο και ακούσαμε και τους Mind Caravan, καλωσορίζουμε τον Ηλία Πράσινο, τον πρόεδρο της κοινότητας. Ηλία, στον χρόνο που έχουμε, θα μας κάνεις ένα γρήγορο introduction και θα μας πεις δύο πράγματα για το νησί για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι σήμερα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, ευχαριστώ, όλα καλά. Ευχαριστώ από Δονού σας. Ένα γρήγορο introduction για το, δεν κατάλαβα.
0: Για το εσύ πως βρέθηκες μπλεγμένος με αυτό το νησί. Η Βασιλική που ακούσαμε πριν μας είπε ότι ήταν από έρωτα. Εσύ, Ηλία, πως βρέθηκες στο νησί?
1: Εγώ εδώ πρωτόγει η καταγωγή μου. Εδώ έχω περάσει όλα μου τα παιδικά καλοκαίρια και Πάσχα και γιορτές και όλα αυτά. Οπότε υπήρχε πάντοτε μια σύνδεση με το νησί. Στη συνέχεια, μεγαλώνοντας και ασχολούμενος εργασιακά εδώ πέρα με τη Δονούσα, άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω ότι το νησί μου ταιριάζει, ότι θα ήθελα να περνάω περισσότερο χρόνο εδώ. Οπότε επιδίωξα να διαμορφώσω τις συνθήκες έτσι ώστε να φύγω από την Αθήνα όπου έμενα μέχρι τότε και να μπορέσω να στήσω τη ζωή μου εδώ στη Δονούσα, όπως και έγινε.
0: Και αυτό που θεωρείς ότι η Δονούσα κατάφερε να διατηρήσει αναλύωτο και να σε κρατήσει από την Δονούσα που γνώρισες ως παιδί, τι ήτανε?
1: Είναι μια σύνδεση που υπάρχει. Εδώ το μέρος είναι πολύ μικρό, είναι έτσι πολύ συμπυκνωμένα όλα, οπότε δημιουργείται ένα συνέστημα, δημιουργείται μια σχέση με τους ανθρώπους, δημιουργείται μια σχέση με το τοπίο, το οποίο είναι έτσι, άμα σου ταιριάζει κιόλας σε αυτός ο τρόπος, ζωής, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε κρατήσει κοντά του δηλαδή και να σε αποζημιώσει για την επιλογή σου, την επιλογή αυτή.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχεις δει στο νησί τα τελευταία χρόνια?
1: Μεγαλύτερη αλλαγή που έχω δει στο νησί τα τελευταία χρόνια, είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αλλάζουν.
0: Προς το καλό ή προς το κακό?
1: Οι άνθρωποι αλλάζουν και προς το καλό και προς το κακό. Το νησί είναι το ίδιο. Η Δονούσα είναι Δονούσα. Εμείς είμαστε αυτοί που αλλάζουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Αυτό που έχει αλλάξει είναι σαφώς η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου τους καλοκαιρινούς μήνες, και από εκεί και πέρα ότι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο έτσι κοινωνικής, ας πούμε, ζωής εδώ στο νησί.
0: Ναι, η Δονούσα έχει γίνει πολύ δημοφιλή στο τελευταίο διάστημα και μάλλον θα γίνει κι άλλο. Υπάρχει κάτι που πιστεύεις ότι πρέπει με νύχια και με δόντια να διασωθεί? Κάτι συγκεκριμένο. Και από την ζωή των μόνιμων κατοίκων, έτσι, που μεταβάλλεται από την τουριστική ανάπτυξη.
1: Αυτό είναι λίγο σύνθετο, είναι δηλαδή πολύ μεγάλη κουβέντα. Γενικά δεν είναι ότι χανόμαστε, οπότε κάτι πρέπει να διασωθεί.
0: Ναι.
1: Ο νησί είναι σε πολύ καλή κατάσταση και κρατάει το χαρακτήρα του προσαρμοσμένο στις αλλαγές των καιρών. Δηλαδή δεν γίνεται η Δονούσα του 1980 και του 1990 έχει σχέση με τη Δονούσα του 2026, όπως κανένα μέρος στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σχέση. Όλα τα μέρη αλλάζουν και προσαρμόζονται. Εμείς εδώ έχουμε καταφέρει και έχουμε κρατήσει το χαρακτήρα μας, συνεχίζει το νησί να μας θέλει και να το αγαπάμε και να μας αγαπάει. Το πιο βασικό από όλα είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στη Δονούσα πλέον λόγω αυτής της υπερδιαφήμισης που υπάρχει, να έρχονται με σεβασμό προς τον τόπο, με διάθεση να το ανακαλύψουν, με διάθεση να συσχετιστούν με τους ανθρώπους, να πάρουν πράγματα από τη Δονούσα και να αφαιρθούν έτσι λίγο σε αυτή την τοπίο αυτού του νησιού.
0: Τι χρειάζεται, πιστεύεις, ένας νέος για να αποφασίσει να μείνει μόνιμα σε αυτό το μικρό κυκλάδο νήσι?
1: Το πιο βασικό είναι προφανώς να υπάρχει δουλειά, δηλαδή να είσαι εξασφαλισμένος, να έχεις πάντα μια επαγγελματική κατάσταση, είναι το πιο βασικό. από εκεί και πέρα είναι να σου ταιριάζει και αυτός ο τρόπος ζωής. Γιατί όταν τελειώνει το καλοκαίρι και φεύγουν όλοι αυτοί οι επισκέπτες, μένει πολύ λίγος κόσμος στο νησί. Οπότε λιγοστεύουν οι κοινωνικές συναναστροφές, λιγοστεύουν οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή. Οπότε αν αυτό το πράγμα μέσα σου είναι δουλεμένο και καλυμμένο και μπορείς, ας πούμε, να αποκριθείς σε αυτό το λίγο συσσαγωγικά που σου προσφέρει το νησί, τότε αν το συνδυάσεις και μια επαγγελματική αποκατάσταση, μπορείς να ταιριάξεις τη Δονούσα, μπορείς να τα καταφέρεις.
0: Όπως είδα εγώ το πώς λειτουργεί και η κοινότητα αλλά και γενικότερα το σύστημα που έχετε εκεί, άμα κάποιος έχει αποφασίσει και γνωρίζει αυτά τα δεδομένα, νομίζω μπορεί να το καταφέρει. Προσωπικά εσύ, Ηλία, έτσι, για να κλείσουμε, πού θα ήθελες να δεις τη Δονούσα σε 10 χρόνια, πώς θα την ήθελες, τι είδος τουρισμού και πώς θα έβλεπες και τον εαυτό σου μέσα σε αυτό την υπόθεση που κάνουμε?
1: Πώς θα ήθελα τα επόμενα 10 χρόνια? Κοίτα, τα επόμενα 10 χρόνια θα ήθελα η Δονούσα να συνεχίσει να διατηρεί αυτή την ατμόσφαιρα, να έχει τη δυνατότητα να κρατάει τους ανθρώπους στον τόπο. Το πιο βασικό κομμάτι σε αυτά τα νησιά είναι να μένουν άνθρωποι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Καλοκαίρι είναι καλοκαίρι, έρχεται και παρέρχεται και είναι πάντα εκεί. Ο χειμώνας είναι που κρατάει τα νησιά ζωντανά, για να μπορούμε στη συνέχεια να βρίσκουν οι επισκέπτες το καλοκαίρι και να τα επισκέπτονται. Οπότε όλο το στοίχημα είναι να κρατηθεί ο κόσμος στο νησί του χειμώνα. Τις επόμενα 10 χρόνια, αυτό που θα ήθελα να δω είναι περισσότερο κόσμο να μπορεί και να θέλει να μένει στη Δονούσα το χειμώνα.
0: Εγώ θα πω ότι είστε υπέροχοι όλοι οι άνθρωποι εκεί στη Δονούσα, και νομίζω μπορεί να τα καταφέρετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του ταξιδιού μας στη Δονούσα, που ξεκινήσαμε από τη δικιά μου εμπειρία, τη γιορτή, παραλίες, μονοπάτια, ανηφόρες, αλλά παράλληλα ακούσαμε και τι κρατάει το νησί ζωντανό. Ευχαριστούμε πολύ τη Βασιλική Κουτρουλή. Κουτρούλη. Κουτρούλη, την έλεγα λάθος. Συγγνώμη, Βασιλική. Ηθοποιός, θεατρολόγος, σκηνοθέτητα και δραματουργός, και τον Ηλία Πράσινο, τον πρόεδρο της κοινότητας Δονούσας. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να ταξιδεύετε ακόμη πάνω σε τρυφερά, απαλά και διάφανα κυματάκια. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, η εορτάζουσα, και στην κονσόλα του ήχου η Ματίνα Κανελοπούλου.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Αγγλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε στο ποδόσφαιρο με τον Όφι να πετυχαίνει μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League απέναντι στη Hoffenheim την γερμανική με 2-0. Μάλιστα στην ιστοσελίδα της UEFA είναι από τα πρώτα θέματα, αλλά και στη Γερμανία στον γερμανικό τύπο το θεωρούν έκπληξη, και μόνο το γεγονός ότι ο Όφι κοστολογείται 18.750.000 ευρώ ενώ η Hoffenheim 280.950.000 ευρώ, μια απόσταση χρηματική περίπου στα 260 εκατομμύρια ευρώ. Η σκόρερ για τους κριτικούς Αϊτόρ και Κανελόπουλος, ο Χρήστος Κόντης είπε: «Είμαστε χαρούμενοι όλοι, ζούμε ωραίες στιγμές, ζούμε μια ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνει και βάζει ψηλά τον στόχο. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Το έχω πει από την πρώτη ημέρα, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, κάναμε καθαρό σκορ, τι άλλο να πω. Πολλά συγχαρητήρια. Ζήτησα από τους παίκτες μου όταν θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο να είναι 11 εναντίον 11 μόνο και κάναμε το δικό μας παιχνίδι. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα από την Bundesliga με υψηλό επίπεδο. Δυσκολευτήκαμε πολύ με τέτοιο πλάνο, ξέραμε ότι δεν μπορείς να δώσεις χώρο στους παίκτες. Με αυτό το παιχνίδι βρήκαμε εμείς χώρους και εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε, πάμε με σπασμένα φρένα», είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης. «Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Τους πείθουμε να δουν τον αγώνα με πάθος. Υπάρχει κόσμος που μεταδίδει ενέργεια και τραγουδάει ασταμάτητα. Πιστεύουμε όλοι. Όλα αυτά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μια ομάδα που λειτουργούμε σαν ένα γκρουπ. Όλοι κάνουμε άμυνα και θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στην Ευρώπη είναι καλή αμυντική λειτουργία. Το είχα πει και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, να κρατάμε το 0 σε όσα μπορούμε και ένα γκολ θα το βάλουμε», υπό Χρήστος Κόντης. Για την ίδια διοργάνωση, πρώτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε χρονικά, νίκησε με ανατροπή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην Γιάν Κελόνια, με τον Γκονζάλες στο 45 και τον Γιάρεμτσουκ στο 84 να είναι η σκόρερ. Οι Πολωνοί είχαν προηγηθεί με τον Σμίτ στο 20 λεπτό. Αλγκουαθίλ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, ήταν μια σημαντική νίκη, πρώτη μου νίκη μπροστά στον κόσμο μας. Ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές, είναι ιδιαίτερο συνέστημα το να νικάω. Εδώ είναι κάτι που είχα να αισθανθώ καιρό και θέλω να τονίσω πως η παρουσία όλων των παιχτών και του προπονητικού επιτελείου ήταν υπέροχη. Τη χρειαζόμασταν πολύ αυτή τη νίκη, ερχόμαστε από ήττα στο πρωτάθλημα. Βέβαια αυτή είναι άλλη διοργάνωση, αλλά θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι που νικήσαμε μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Το συνέστημα είναι απίστευτο, γι' αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε και άλλες φορές».

Στο ποδόσφαιρο αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και με το πρωτάθλημα Ελλάδος, πέμπτη αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε δύο αναμετρήσεις, 7 η ώρα Ελλάδος, Ατρόμητος και Κηφισιά, και 7:30 το απόγευμα Ελλάδος, Άρης, Ηρακλής. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου έχουμε 5 αναμετρήσεις, 5 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ, 7 η ώρα Όφια Αστέρας Τρίπολης, 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 η ώρα το βράδυ Πανελθωρικός ΠΑΟΚ. Στην βαθμολογία μετά από 4 αγώνες ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο, έχει 12 βαθμούς, από 9 βαθμούς έχουν ΠΑΟΚ, Όφι και Πανετολικός, 8 βαθμούς η ΑΕΚ που είναι στην 5η θέση, 7 Ολυμπιακός στην 6η, 6 βαθμούς ο Γουάρης, ο Ηρακλής είναι στην 8η θέση με 5 βαθμούς, ακολουθεί η Καλαμάτα με 4, από 2 βαθμούς έχουν Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά, από 1 βαθμό Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός.

Μέσα στην εβδομάδα είχαμε και League Face στο κύπελο Ελλάδος με την τρίτη αγωνιστική. Τελευταίο χρονικά παιχνίδι ήταν ΑΕΚ Πανσεραϊκός με το Ευρύο 8-1. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκόνα 0 και φυσικά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1 και Καλαμάτα Λάρισα 1-1.

Έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ και είναι Εθνική Ελλάδος. Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσουμε τη Φιλανδία στη φάση των 16, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα Ελλάδος, ενώ 10 και 5 ώρα Ελλάδος η Ιταλία αντιμετωπίζει την Δανία. Στο Τωρίνο θα γίνουν οι αγώνες και τη Δευτέρα στο Τωρίνο στην Ιταλία, 5 η ώρα Βέλγιο Τσεχία και Σλοβενία Σερβία. Τα υπόλοιπα ζευγάρια στη φάση των 16 γίνεται στη Βουλγαρία, στη Σόφια, Πολωνία, Λετωνία, Γερμανία, Βουλγαρία το Σάββατο και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Ουκρανία, Ρουμανία, Γαλλία, Πορτογαλία. Η εθνική μας ομάδα ήταν στον πρώτο όμιλο, είχε απολογισμό σε 5 αγώνες, 3 νίκες, 2 ήττες, 9 βαθμούς. Στην πρώτη θέση πήρε με το απόλυτο η Ιταλία 14 βαθμούς, Σλοβενία δεύτερη με 10 βαθμούς, εμείς με 9 βαθμούς στην τρίτη θέση, Τσεχία είχε 8 βαθμούς στην τέταρτη θέση, η Σουηδία 4 βαθμούς στην πέμπτη θέση, χωρίς βαθμό η Σλοβακία στην έκτη θέση.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι για την εθνική ομάδα στη φάση των ομίλων αντιμετωπίσαμε την Σλοβακία. Νικήσαμε με 3-1, 25-17 πήραμε το πρώτο σετ. Η Σλοβακία ισοπάρισε 1-1 με 25-23. Μετά πήραμε τα δύο επόμενα, 25-22 και 25-17. Ομοσπονδιακός προπονητής ο Κώστας Χριστοφιδέλης έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα. Πρέπει για άλλη μια φορά να είμαστε υπερήφανοι για τους αθλητές μας. Το ζητούμενο για εμάς ήταν να διαχειριστούμε το παιχνίδι πνευματικά, είπε. Το γεγονός ότι είχαμε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε. Δείξαμε χαρακτήρα και όπως έχουμε πει, δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια για την εθνική. Όταν φορά το εθνόσημο, κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το ποιον αντίπαλο έχει απέναντί σου, πρέπει να δίνει τα πάντα. Αυτό κάναμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε παιχνίδι που δίνουμε αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να συλλέξουμε βαθμούς για το μεγάλο στόχο που είναι η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Φτάσαμε ακόμη πιο κοντά, είπε ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Έχουμε λίγες ημέρες ξεκούραση και ανασύνταξη ώστε να πάμε στα νοκάουτ με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και καθαρό μυαλό. Έχουμε δείξει ότι αυτή η ομάδα, όταν είναι υγιής, έχει διάβια και θέληση, μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο.

0: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Ιταλία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα με χρόνο 11.56. Αυτή είναι η πρώτη σημαντική διεθνής διάκριση για την αποστολή Αντωνάτου. Το πώς ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου στην ηλικιακή κατηγορία έως 18 ετών θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Αποστολή, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τι σημαίνει για εσένα, αποστολή, αυτή η δεύτερη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το ασημένιο μετάλλιο?
1: Αυτή η θέση ήταν αποτέλεσμα πολλής δουλειάς με τον προπονητή μου. Σημαίνει πολλά. Είναι επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Ήτανε απίστευτη μέρα. Πάρα πολλές όμορφες στιγμές ζήσαμε στην Ιταλία και ανυπομονώ για τις επόμενες.
0: Εάν βάλουμε μια κλίμακα, αποστολή, από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι ο μεγαλύτερος βαθμός σε έκπληξη, πριν ξεκίναγε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αν σου έλεγαν ότι θα ανέβεις στο βάθρο, τι πιθανότητες θα έδινες?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα για έκπληξη δεν θα έβαζα και πολύ υψηλό βαθμό, γιατί το περίμενα μέσα μου. Σίγουρα δεν το θεωρούσα δεδομένο σε καμία περίπτωση, αλλά γενικά πίστευα πάρα πολύ στον εαυτό μου ότι θα μπω σε αυτόν τον αγώνα και θα δείξω τέτοια βελτίωση και θα καταφέρω να ανέβω στο βάθρο. Οπότε για έκπληξη ίσως έβαζα ένα 5.
0: Ένα 5 ήταν αυτό που λέμε ακριβώς στη μέση, έτσι υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας. Σε τι βαθμό σε οδήγησε στην επιτυχία αυτό που λέμε η αθλητικότητα, η προπόνηση, το σώμα, το πνευματικό κομμάτι? Είναι μια συνισταμένη πραγμάτων αποστολία για να φτάσει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, και ποια είναι αυτά?
1: Ναι, σίγουρα θέλεις έναν συνδυασμό όλων αυτών που είπατε για να βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ειδικά στα σπριντ η ψυχολογία και το πώς το σκέφτεσαι παίζει τεράστιο ρόλο. Στον αγώνα πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου, συγκεντρωμένος, δεν συγχωρεί τίποτα το εκατοστάρι, κανένα λάθος. Μπαίνεις μέσα 100% συγκεντρωμένος για να βγάλεις τη τέλεια κούρσα εκεί που πρέπει. Στο ευρωπαϊκό κάτι τέτοιο έγινε. Ήμουνα συγκεντρωμένη, ήμουνα έτοιμη σωματικά. Είχα πάρει πολλά μαθήματα από προηγούμενες κούρσες και στο μυαλό μου ήξερα ότι θα φτάσω σε αυτή την κούρσα και θα είμαι έτοιμη σε όλους τους βαθμούς.
0: Θα μιλήσουμε για το αγωνιστικό κομμάτι. Θα ήθελα να μου πεις τι είναι για σένα ο Στίβος, εκτός από την επιδίωξη των μεταλλίων, περιλαμβάνει αυτό που λέμε, έχει αυτό τη χαρά, την ευχαρίστηση, την ανυπομονησία?
1: Ναι, το Στίβο εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι μεγάλη αγάπη από όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο το ταξίδι από όταν ξεκίνησα μέχρι και τώρα και ανυπομονώ για τα επόμενα. Είναι ένα άθλημα το οποίο πέρα από τις χαρές, σίγουρα για να φτάσει σε μια χαρά προηγούνται πολλές απογοητεύσεις και λύπες. Αλλά όλο αυτό το κάνει και πιο όμορφο. Ξέρεις ότι μετά από κάθε αποτυχία σε εισαγωγικά είσαι ένα βήμα πιο κοντά στην μεγάλη στιγμή. Πάντα κυνηγάς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και σου διδάσκει υπομονή, επιμονή, πίστη στον εαυτό σου και όλα αυτά τα συναντάς και στην έξω ζωή σου.
0: Είπες και στην έξω ζωή σου, άρα έχεις πάρει στοιχεία που δεν θα τα είχες αν δεν είχες ασχοληθεί με τον αθλητισμό, έτσι, στην καθημερινότητά σου.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Θα ήθελα να μου πεις, όταν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, όταν υπάρχουν δύσκολες στιγμές, υπάρχει κούραση, κόπωση ή όχι καλές επιδόσεις, μπορεί να σε κάμψει κάτι και να σε σταματήσει, ή έχεις βρει τον δικό σου τρόπο να ξεπερνάς τις δύσκολες στιγμές που είναι μια αθέατη πλευρά στον αθλητισμό?
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι όλα όπως φαίνονται, υπάρχουν πολλές δύσκολες μέρες. Προσωπικά, όταν δεν βγει το αποτέλεσμα που περιμένω σε κάποιον αγώνα, σίγουρα την πρώτη μέρα θα απογοητευτείς και δεν θα ξέρεις τι πήγε λάθος, αλλά την επόμενη μαθαίνεις, κρατάς μόνο τα λάθη και κοιτάς να μην τα επαναλάβεις. Οπότε από κάθε αποτυχία εγώ προσωπικά κρατάω το μάθημα και αφού μαθαίνω είναι κέρδος για μένα.
0: Πηγαίνει σχολείο τρίτη λυκείου φέτος?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Συμμαθητές, συμμαθήτριες, καθηγητές, καθηγήτριες, πώς αντιμετώπισαν την επιτυχία σου, τι σου είπανε?
1: Σίγουρα, ειδικά και οι συμμαθητές μου που είναι πιο κοντά σε μένα, που κάνουμε περισσότερο παρέα, νιώθω ότι είναι περήφανοι για μένα. Βλέπουν προσπάθεια που βάζω σε έναν βαθμό που κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν, με βλέπουν κάθε μέρα, είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου το σχολείο. Οπότε, ναι, πιστεύω χάρηκαν για μένα.
0: Στη συνέχεια των σπουδών σκέφτεσαι να ακολουθήσεις κάποιο κλάδο που έχει σχέση με τον αθλητισμό ή όχι?
1: Ναι, ο στόχος μου είναι να σπουδάσω στη Γυμναστική Ακαδημία, στο ΔΕΦΑ Αθηνών και έπειτα θέλω να αναλάβω το γυμναστήριο που έχει ο μπαμπάς μου στη Κεφαλονιά.
0: Οπότε έχεις κάνει ένα αρχικό πλάνο, Αποστόλια, ναι. Πέρα από το ότι θα γίνει έτσι ο αθλητισμός, κομμάτι, ναι. Αυτό που λέμε της καθημερινότητας και θέλεις να το συνεχίσεις. Για πες μου, τι περιλάμβανε η προετοιμασία εν ώψη του Ευρωπαϊκού

0: αυτό, όταν ήρθε η στιγμή ήμουνα έτοιμη και σωματικά. Ο στόχος της χρονιάς ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε ό,τι κάναμε σκεφτόμασταν αυτό, ήταν ο στόχος.
1: Είπες ήμουν έτοιμη και σωματικά. Πάλι θα χρησιμοποιήσω την κλίμακα από το 1 έως 10, με το 10 να είναι το άριστα. Πηγαίνοντας εκεί, τι βαθμό ετοιμότητας θα έβαζες στον εαυτό σου?
0: Σωματικά.
1: Σωματικά, ναι. Ότι πόσο έτοιμη, με το 10 να είναι το άριστα, ναι. Έτσι.
0: Ναι, θα έβαζα 8 ίσως. Η αλήθεια είναι ότι πριν το Ευρωπαϊκό σίγουρα υπήρχαν πολλές κούρσες, αλλά ήμουνα καλά, περίμενα μια καλή επίδοση. Δεν θα πω ότι δεν περίμενα και μια επίδοση ακόμα πιο κάτω από το 11.46, αλλά γενικά ήμουνα πολύ καλά και ήξερα ότι εκεί είναι μια κούρσα που πρέπει να τρέξω γρήγορα.
1: Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό έγινε στο Ριέτι, μια πόλη πάνω κάτω εκεί με 47.000 κατοίκους. Έχει ιδρυθεί την εποχή του Σιδήρου, τον 1ο-8ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τον Θρύλο, την ίδρυσε η θεά Ρέα, από την οποία πήρε το όνομά της. Η Ρέα, Τιτανίδα κόρη του ουρανού και της Γαίας, καθόριζε τη ροή των πραγμάτων. Στην ελληνική μυθολογία Ρέα είναι αυτή που ρέει. Πώς ήταν το Ριέτι? Ποια ήταν η άποψή σου, η εντύπωσή σου, όσο μπόρεσε να δεις? Είχες ξαναπάει πρώτα απ' όλα? Ήταν η πρώτη φορά?
0: Όχι, δεν είχα ξαναπάει ούτε στο Ριέτι ούτε στην Ιταλία. Όσο είδαμε, ήταν πολύ όμορφη η πόλη, γραφική. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το ξενοδοχείο μας ήταν αρκετά μακριά από το στάδιο. Ήταν έξω από την πόλη του Ριέτι, 70 χιλιόμετρα. Κάναμε μια ώρα δρόμο να πάμε, μια να γυρίσουμε, αλλά όσο είδαμε τις ώρες μετά, αφού ήμασταν στο στάδιο, ήταν μια πολύ όμορφη πόλη.
1: Πώς ήταν η διοργάνωση οργανωτικά? Ήταν όλα άψογα, ήταν καλά ή είχε θέματα?
0: Η διοργάνωση όσο αφορά το στάδιο και τον προγραμματισμό ήταν okay, ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Αλλά, ας πούμε, εμάς η αποστολή μας έμενε πολύ μακριά, όπως είπα και πριν, από το στάδιο. Είναι πρόβλημα να μένουμε 70 χιλιόμετρα μακριά. Είναι πολύ ώρα, μεγάλη διαδρομή για να πάμε και να γυρίσουμε. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί αγωνίζεται και πρωί και απόγευμα, υπάρχει δυσκολία εκεί, πρέπει να μείνει όλη μέρα στο στάδιο. Αλλά εντάξει, εγώ είχα γενικά θετικό πνεύμα, δεν το είχα αφήσει, δεν το σκεφτόμουν πολύ αυτό. Το φαγητό επίσης είχε κάποια προβλήματα, δεν είχαμε στο ξενοδοχείο φαγητό. Αλλά εντάξει, αυτό. Σίγουρα δεν ήταν άψογη διοργάνωση, αλλά ήταν οκ.
1: Τα ξεπέρασες και αυτά τα εμπόδια αποστολία. Σε κάποιους μπορεί να κοστίσουν, έτσι, η παραμικρή λεπτομέρεια. Σε κάποιον αθλητή, αθλήτρια, μπορεί αυτό που λες να τον αποσυντονίσουν, να τον βγάλουν έξω από τις δικές τους συνθήκες. Όπως έξω από τις συνθήκες στον ανοιχτό στίβο μπορούν να σε βγάλουν και οι καιρικές συνθήκες. Έτσι, ναι. Το κρύο, η ζέστη, η βροχή, ο άνεμος. Εσένα σε επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό οι καιρικές συνθήκες ή αυτό που λέμε το έχεις, προσαρμόζεσαι?
0: Όχι, δεν θα έλεγα ότι με επηρεάζουν πολύ. Για παράδειγμα, στο Ριέτι είχε πάρα πολύ ζέστη, είχε 42-43 βαθμούς. Αλλά πρέπει να μαθαίνεις να προσαρμόζεις, είτε έχει ζέστη, είτε κρύο, αέρα. Αλλά ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν με επηρεάζουν πάρα πολύ.
1: Πάμε, ξεκίνησε από τον προκριματικό αποστολία.
0: Ναι.
1: Προκριματικό πρώτη σειρά έκανες 11.63, έτσι, ικανοποιημένη ήσουνα?
0: Ήμουν ικανοποιημένη εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτό που με ένοιαζε πιο πολύ ήταν να τερματίσω πρώτη στη σειρά μου, όχι τόσο ο χρόνος, αν και περίμενα κάτι καλύτερο, αλλά τερματίζοντας, βλέποντας το 11.63, έμεινα ικανοποιημένη, γιατί ήξερα ότι στην επόμενη κούρσα, που ήταν ο ημιτελικός και ήταν και η πιο σημαντική κούρσα, θα ήμουνα πολύ πιο έτοιμη και θα έβγαινε κάτι καλύτερο. Ναι, ήμουνα ικανοποιημένη.
1: Ο ημιτελικός ήταν το απόγευμα, έμεινε στο στάδιο?
0: Όχι, ο ημιτελικός ευτυχώς ήταν την άλλη μέρα, το απόγευμα, μια μισή ώρα πριν τον τελικό.
1: Σημαντικό αυτό, οπότε επέστρεψε

0: στο νοσοκομείο, έκανες ανασύνταξη δυνάμεων και την άλλη μέρα πηγαίνεις για τον ημιτελικό. Εκεί πώς εξελίχθηκε, για πες μας.
1: Στον ημιτελικό ήμουνα πάρα πολύ αποφασισμένη. Ήξερα ότι τώρα ήταν η στιγμή να βγάλω μια κούρσα πιο ολοκληρωμένη από τον προκριματικό. Πράγματι έκανα πανελλήνιο ρεκόρ σε αυτή την κούρσα, 11.58. Τερμάτισα και πρώτη στη σειρά μου, που σημαίνει πολύ αυτό για μένα. Για να περάσω στον τελικό έπρεπε να τερματίσω στις πρώτες δύο θέσεις ή να είμαι μετά στους δύο καλύτερους χρόνους από όλες τις σειρές. Τερμάτισα πρώτη στη σειρά μου, που αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι θα είμαι σε καλό διάδρομο στον τελικό, σε κεντρικούς διαδρόμους. Και μου έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση η πρώτη θέση για τον τελικό.
0: 11.59 ήταν η προηγούμενη πανελλήνια επίδοσή σου,
1: ναι.
0: Έτσι, η δική σου, έκανες 11.58, μεσολαβούν κάποιες ώρες, ξανακάνεις ζέσταμα για τον τελικό. Πώς αισθάνεσαι στο ζέσταμα, πώς νιώθεις, έχεις κάνει την επίδοση, είναι αυτό που λέμε έρχεσαι με κεκτημένη ταχύτητα?
1: Ναι, ήμουνα πάρα πολύ αποφασισμένη και συγκεντρωμένη. Ήξερα, κατευθείαν μόλις τερμάτισα τον ημιτελικό, ήξερα τι λάθος έκανα και δεν βγήκε κάποια επίδοση από αυτές που περίμενα όλη τη σεζόν. Και αυτό ήταν ότι στα τελευταία μέτρα λίγο άφησα το μυαλό μου να πάρει τα πόδια μου και δεν έτρεξα τόσο ελεύθερα. Ήξερα ότι έκανα αυτό το λάθος στον ημιτελικό και ήμουνα έτοιμη στον τελικό να μην το κάνω. Έκανα ζέσταμα, εντάξει δεν έκανα ζέσταμα γιατί μετά τον ημιτελικό είχαμε μια μισή ώρα μέχρι τον τελικό, οπότε απλά περιμέναμε λίγο στο πεθερματήριο και ξεκινήσαμε κάποια ανοίγματα και γρήγορα πράγματα. Αυτό, και μπήκα στο τελικό και πραγματικά ένιωσα έτοιμη, μπήκα μέσα για να κερδίσω την κούρση.
0: Τελευταία σκέψη, τελευταίες εικόνες όταν κάθισε στον βατήρα, ποιες είναι, Αποστολία?
1: Αυτό που σκεφτόμουν στο βατήρα ήταν ότι έλεγα στον εαυτό μου ότι σε δύο λεπτά από τώρα θα είμαι στην άλλη μεριά του γηπέδου και θα πανηγυρίζω με τη σημαία. Ήμουνα πάρα πολύ σίγουρη και σκεφτόμουν ότι τώρα είναι η στιγμή να τα δώσω όλα.
0: Για κάνε μας έτσι μια περιγραφή αυτών των 100 μέτρων. Πώς το βίωσες,
1: ναι.
0: Είτε εκείνη τη στιγμή είτε βλέποντάς το και πάλι σε βίντεο.
1: Με τον μπαμ δεν σκεφτόμουν τίποτα, απλά είχα αφήσει το σώμα μου να κάνει αυτό που ξέρει. Προς το τέλος της κούρσας, μετά βλέποντας το βίντεο, θυμόμουν λίγο τι περνούσε από το μυαλό μου, τύπου ότι νομίζω όντως ότι είμαι στα μετάλλια. Το σκεφτόμουν αυτό λίγο όσο έτρεχα. Αλλά μετά, μόλις τερμάτισα, περίμενα με πάρα πολύ αγωνία να δω το πίνακα με τα αποτελέσματα. Αλλά είχα μια ιδέα. Βέβαια, όταν τερμάτισα, πίστευα ότι έχω βγει η τρίτη ή η τέταρτη. Δεν είχα καταλάβει πολύ τι γινόταν στα αριστερά μου. Αλλά ναι, αυτό.
0: 11.46.
1: Ναι.
0: Το χρυσό μετάλλιο Κέλ Ντουάλα με 11.14 από την Ιταλία. Το χάλκινο πήρε η Σελίνο Μπίνα άλλο από τη Μεγάλη Βρετανία με 11.50. Πρώτη σκέψη όταν βλέπεις το πίνακα και παίρνεις το ασημένιο μετάλλιο, ποια είναι? Και πρώτες εκδηλωτικές έτσι, εκφράσεις σου, τι έκανες?
1: Άρχισα να χοροπηδάω και να πανηγυρίζω. Έδωσα όλη μου την προσοχή στη δεύτερη θέση. Δεν είχα καταλάβει καν ότι είχα κάνει 11.46. Και ούτε ήταν αυτό που με ένοιαζε εκείνη την ώρα. Το μετάλλιο μέτραγε πάρα πολύ, πάρα πολύ για μένα, πιο πολύ από την επίδοση. Έψαχνα κάποιον να μου δώσει την ελληνική σημαία, να πανηγυρίσω. Αυτό δεν το πίστευα εκείνη την ώρα.
0: Πότε το συνειδητοποίησες αυτό που λέμε για τα καλά?
1: Το συνειδητοποίησα αφού γύρισα στην Ελλάδα. Μετά που τις επόμενες μέρες, την επόμενη μέρα βασικά είχα ξεκούραση, αλλά την παρά επόμενη είχαμε και τη σκηταλοδρομία, οπότε έπρεπε λίγο να μείνω συγκεντρωμένη γιατί και εκεί κυνηγούσαμε κάτι καλό. Οπότε ναι, άρχισα να το συνειδητοποιώ αφού γύρισα στην Ελλάδα.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες με το που τερματίζεις, σε ποιον πήγες?
1: Νομίζω πρώτα απ' όλους είδα τον προπονητή μου να μου φωνάζει, μου έλεγε ότι σου είχα πει ότι πρέπει να φέρω σημαία, γιατί λέγαμε στο ζέσταμα να έχει μια σημαία να μου δώσει. Και μετά είδα τη μαμά μου και τη θεία μου, οι οποίες είχαν έρθει στην Ιταλία να δουν τον αγώνα μου.
0: Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο προπονητής σου, έτσι για να βάλουμε το ακροατήριο στο κλίμα.
1: Ο προπονητής μου είναι ο Ντέσλιν Αράτος.
0: Τι του είπες εσύ τα πρώτα σου λόγια?
1: Νομίζω του είπα που είναι η σημαία, που έχει μια σημαία. Κάτι τέτοιο πρέπει να είχα πει εκείνη την ώρα. Και μετά ήρθε κάτω, τον είδα, εντάξει, ήμασταν, νιώθαμε και δύο πολύ περήφανοι για τη δουλειά μας. Το περιμέναμε, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο όντως να βγάζεις μια τέτοια επίδοση στον μεγαλύτερο αγώνα. Οπότε ναι, ήμασταν πολύ χαρούμενοι.
0: Η μαμά και η θεία τι σου είπανε και τι τους είπες και ποιες ήταν οι αντιδράσεις?
1: Τους είχα πει όταν μου είπαν ότι θα έρθουν να δουν, ότι πιστεύω ότι δεν θα τους απογοητεύσω. Εντάξει, δεν το πίστευαν, νομίζω δεν το περίμεναν κιόλας, ήταν πολύ δύσκολο να γίνει όντως. Πολύ χαρούμενες, πανηγύριζαν στην κερκίδα και σήμαινε πολύ για μένα να ακούω και να τις βλέπω στην κερκίδα λίγο πριν τρέξω και μετά και να ακούω τη φωνή τους όσο κάναμε παρουσίαση.
0: Πες μου, τη στιγμή που ανεβαίνεις στο βάθρο και παίρνεις το μετάλλιο, ποιες σκέψεις περάσαν από το μυαλό σου, Αποστολία?
1: Ναι, εκεί με χτύπησε η πρώτη συνειδητοποίηση του τι είχε γίνει. Εκεί νομίζω ίσως ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου πάνω στο δάθρο. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη, απόλυτα ικανοποιημένη με τον εαυτό μου και πραγματικά ένιωθα περήφανη για τη δουλειά που έχουμε ρίξει με τον κύριο Λιναρδάτο. Πάρα πολύ συγκινημένη επίσης. Δεν μπορούσα να το κρύψω αυτό όσο ήμουν στο βάθρο. Και ναι, ελπίζω να ξαναγίνει αυτό κάποια στιγμή.
0: Έχεις δει πολλές φορές την κούρσα του τελικού σε βίντεο?
1: Έχω δει πάρα πολλές φορές την κούρσα του τελικού. Κάθε μέρα σχεδόν κοιτάω γενικά φωτογραφίες και βίντεο από το Ριέτη. Εντάξει, ήταν απίστευτη ημέρα για μένα. Το βλέπω και τώρα και μετά από λίγο καιρό άρχισα να καταλαβαίνω την επιτυχία μου, αλλά τώρα δουλεύουμε για τις επόμενες. Όπως είπα και στην αρχή, ήταν μια μεγάλη επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για τους μελλοντικούς μας στόχους. Ναι.
0: Βλέποντας το βίντεο, τι βαθμολογία θα βάλεις στον εαυτό σου τεχνικά και τακτικά στην κούρσα αυτή?
1: Θα βάλω, δεν ξέρω, ίσως 8, 8,5, 9, δεν ξέρω. Ήταν πολύ ωραία κούρσα, έδωσα το καλύτερο μου αυτό. Σίγουρα εκείνη τη μέρα έδωσα το καλύτερο μου αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να γυρίσω και να πω ότι έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό. Αλλά ξέρω ότι γενικά μπορούσα να τρέξω και πιο γρήγορα μέσα στη σεζόν. Αλλά παραμένει δεν αφαιρεί το πόσο χάρηκα εκείνη τη μέρα και πόσο το ευχαριστήθηκα. Ναι, έτρεξα ωραία στο Ριέτη. Δηλαδή μου αρέσει να βλέπω την κούρσα μου.
0: Τι έμαθες, τι πήρες, τι θα κρατήσεις από αυτή τη διοργάνωση που θα το κουβαλήσεις για επόμενες μεγάλες ευρωπαϊκά, παγκόσμια?
1: Σίγουρα αυτή η διοργάνωση μου έδωσε πολύ παραπάνω πίστη στον εαυτό μου. Απέδειξα στον εαυτό μου ότι ό,τι λέω και θέλω να κάνω μπορώ όντως, όσο δύσκολο και αν ακούγεται. Και επίσης έδειξα στον εαυτό μου ότι μπορώ να σταθώ στο υψηλότερο επίπεδο χωρίς να επηρεαστώ από κάποια πίεση. Οπότε κρατάω αυτό, ότι πλέον σίγουρα πιστεύω πολύ πιο πολύ στον εαυτό μου.
0: Είπες χωρίς να επηρεαστώ και χωρίς να έχω πίεση, βρέθηκε σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, ήσουν το νεότερο ηλικιακά μέλος Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ, εμπειρία, έτσι, ναι. Τα 4x100 με Σπανουδάκη, Τσουκαλά, Εμμανουλίδου, απλώς δεν τερματίσαμε, αυτά συμβαίνουν, έγινε εκεί,
1: ναι.
0: Η μία αλλαγή που δεν έγινε ανάμεσα στην Τσουκαλά και την Μανουηλίδου. Τι ήταν για σένα αυτή η εμπειρία, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η συμμετοχή εκεί, από το ζέσταμα, από τον αγώνα, από την ατμόσφαιρα?
1: Αυτή η συμμετοχή ήταν κάτι που το σκεφτόμουν μέσα στη χρονιά πριν ξεκινήσει ο ανοιχτός στίβος. Δηλαδή Σκεφτόμουν ότι θα ήταν πολύ όμορφο αν όντως μπορέσω να είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Στο ζέσταμα δεν μου φάνηκε κάτι διαφορετικό, δηλαδή έβλεπα όλους τους αθλητές, τους μεγαλύτερους αθλητές της Ευρώπης, και σίγουρα αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, πάνω στο κούρσα δεν με επηρέασε κάποια τέτοια σκέψη. Ίσα-ίσα μου είχε δώσει και παραπάνω όθηση να τρέξω καλά. Ήθελα να δείξω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε τέτοιες διοργανώσεις με τέτοιους αθλητές. Και ναι, έδωσα και εκεί το καλύτερό μου αυτό. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Παρόλο που δεν βγήκε το αποτέλεσμα που θέλαμε και περιμέναμε. Αλλά έτσι είναι η σκητάλη. Αλλά εντάξει. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία.
0: Στα 60 μέτρα στον κλειστό έκανες, ισοφάρισες μια ιστορική επίδοση μια σπουδαίας αθλήτριας που κρατούσε από το 1994, έτσι, στα 60 μέτρα, από την Κατερίνα Θάνου, 7-38, μέχρι 20 ετών σε αυτές τις ηλικίες. Τι είναι το 60 για σένα στον κλειστό?
1: Ναι, το 60 το αγαπώ πάρα πολύ, είναι ίσως το αγαπημένο μου αγώνισμα. Επίσης να πω ότι εν τέλει το έσπασα και όλο το ρεκόρ, έκανα 7.33. Το εξεντάρι είναι, δεν συγχωρεί κανένα λάθος, είναι ξεκάθαρα η κίνηση ταχύτητα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ πως μου ταιριάζει κιόλας με το τρέξιμό μου, γιατί είμαι πολύ εκρηκτική. Ναι, ήταν ένα ρεκόρ που ήθελα πολύ να το κάνω φέτος. Έχω άλλα 2 χρόνια σε αυτή την κατηγορία και πιστεύω πως θα πέσει πολύ παραπάνω.
0: 60, 100, 100 ή 60 και τα δύο τα έχεις στην ίδια κλίμακα?
1: Είναι πολύ διαφορετικά για μένα. Και τα δύο μου αρέσουν. Εντάξει, τα 60 ίσως είναι η αδυναμία μου, αλλά και τα 100 τα αγαπάω πολύ πλέον.
0: Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχει η αποστολή Αντωνάτου ως αθλήτρια και τι θέλεις να προσθέσεις.
1: Ναι, πιστεύω γενικά στο τρέξιμο μου είμαι εκρηκτική. Είμαι επίσης σαν αθλήτρια, είμαι πολύ συνεπής και πολύ προσιλωμένη. Κάνω τα πάντα για να πετύχω τους στόχους μου. Αυτό, σίγουρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να βελτιώσουμε και στο τρέξιμό μου και στη τεχνική μου και στον τρόπο που σκέφτομαι πριν από κάποιον αγώνα, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος, να ξεπερνάς κάθε μέρα τον εαυτό σου.
0: Πες μου, πότε και πού ξεκίνησες τον αθλητισμό και σε ποιο μέρος?
1: Ναι, ξεκίνησα στη Δευτέρα Δημοτικού να ασχολούμαι με τον Στίβο, στη Κεφαλονιά, όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι την πρώτη ηλικία. Εκεί ξεκίνησα στις ακαδημίες με όλα τα παιδάκια, σαν παιχνίδι πιο πολύ. Έκανα και άλλα αθλήματα μέχρι την έκτη Δημοτικού, αλλά μέσα μου πάντα ήξερα ότι στο τέλος θέλω να ασχοληθώ σοβαρά με τον Στίβο. Και στην πρώτη γυμνασίου, Δευτέρα γυμνασίου, ξεκίνησα τη σοβαρή ενασχόληση στο πλευρό μου τον κύριο Λιναρδάτου.
0: Τι άλλα αθλήματα έκανες, Αποστολία?
1: Γενικά μικρή έκανα διάφορα. Έκανα και χορό, μοντέρνο. Μετά έκανα πιο σοβαρά, ας πούμε, τραμπολίνο. Δηλαδή κάπου εκεί ξεκίνησα να βλέπω τις έννοιες του πρωταθλητισμού και τι έρχεται με αυτό. Γενικά ήθελα να κάνω ενόργανη, αλλά δεν είχαμε στην Κεφαλονιά, οπότε έκανα τραμπολίνο που ήταν το πιο κοντινό. Και στην πρώτη γυμνασίου ξεκίνησα να ασχολούμαι μόνο με το Στίβο.
0: Τι ήταν αυτό που σε κράτησε, που σου άρεσε και έμεινε στο Στίβο?
1: Σίγουρα μου άρεσε ότι ήμουν καλή, μου άρεσε που κέρδιζα και ήμουν πιο γρήγορη από τα υπόλοιπα παιδάκια. Και πλέον μ' αρέσει πάρα πολύ που κυρίως ανταγωνίζει τον εαυτό σου.
0: Ποιες ήταν οι συνθήκες στην νησιωτική Ελλάδα, στην Κεφαλονιά συγκεκριμένα? Πόσο εύκολο ή δύσκολο ένα παιδί να κάνει αθλητισμό και να ανέβει σε υψηλό επίπεδο?
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασχοληθείς με πρωταθλητισμό σε υψηλό επίπεδο στη Κεφαλονιά. Εγώ γι' αυτό κιόλας έφυγα στην πρώτη λυκείου, έπρεπε να πάρουμε αυτή την απόφαση να φύγω από το νησί που μεγάλωσα. Οι συνθήκες δεν ήταν για πρωταθλητισμό. Το στάδιό μας ήταν απαγορευτικό για προπόνηση. Δηλαδή το ταρτάν, το δάπεδο, δεν μπορούσες να κάνεις προπόνηση για σπριντ, ειδικά για σπριντ, εκεί. Δηλαδή θα ερχόντουσαν τραυματισμοί, θέλαμε, δεν θέλαμε. Και γι' αυτό πήραμε... Επίσης δεν έχουμε κλειστό στάδιο, έτσι, και στη Κεφαλονιά βρέχει πάρα πολύ συχνά, συνέχεια το χειμώνα. Και κάπως έτσι πήραμε την απόφαση με τους γονείς μου να έρθω εγώ στην Αθήνα στην πρώτη ηλικίου, στα 14 μου, και να μείνω με μία φίλη της μαμάς μου και να συνεχίσω το ταξίδι μου εδώ.
0: Πόσο εύκολη, πόσο δύσκολη, Αποστόλια, είναι αυτή η μετάβαση, το να βρεθεί σε ένα άλλο μέρος χωρίς δικούς σου ανθρώπους?
1: Σίγουρα ήταν δύσκολο, ειδικά στην αρχή. Βέβαια στην αρχή εγώ είχα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό να το κάνω αυτό και να το δοκιμάσω. Βέβαια μετά που μεγάλωσα λίγο και κοιτάω πίσω και βλέπω τι έκανα, καταλαβαίνω ότι σίγουρα ήταν ένα ρίσκο για το τι εξέλιξη θα είχα και πώς θα πήγαινε αυτό, γιατί σίγουρα ήταν μια πολύ μεγάλη θυσία. Αλλά σίγουρα βλέποντας το τώρα άξιζε και είμαι πολύ ευγνωμόν στον εαυτό μου που το έκανα αυτό και στους γονείς μου εννοείται. Ήταν δύσκολο στην αρχή, αλλά μετά, ειδικά και όταν έρχονται και όλες οι επιτυχίες, γίνεται πιο εύκολο.
0: Τι σημαίνει για σένα ο προπονητής και άνθρωπος Ανδρέας Λιναρδάτος, τι είναι?
1: Ο προπονητής μου έχει μάθει πάρα πολλά. Σίγουρα χωρίς αυτόν εννοείται πως δεν θα είχε γίνει τίποτα. Μου έχει μάθει να έχω υπομονή, να έχω επιμονή. Δουλεύουμε κάθε μέρα μαζί. Συνέχεια τις προπονήσεις μας μαζί. Και ναι, δουλεύουμε και δουλεύουμε με μακροπρόθεσμο στόχο. Θέλουμε να τρέξουμε τα επόμενα χρόνια, να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε συνέχεια.
0: Για πες μου, η οικογένεια τι ρόλο έχει παίξει σε αυτή τη διαδρομή για σένα?
1: Η οικογένειά μου έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Πάντα πίστευαν οι γονείς μου σε μένα, στο ταλέντο μου και στις ικανότητές μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε στηρίζουν και νιώθεις τη στήριξή τους. Έτσι ήταν και για μένα οι γονείς μου. Πάντα πίστευα ότι ό,τι και να γίνει θα είναι πάντα δίπλα μου στις επιτυχίες, στις αποτυχίες. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα και για την πορεία μου.
0: Έχεις πρότυπα κάποιους αθλητές, αθλήτριες από την Ελλάδα, από το εξωτερικό?
1: Ναι, σίγουρα σε θέμα τρεξίματος και στυλ τρεξίματος, τεχνική, μ' αρέσει πολύ η Σακάρη Ρίτσαρσον από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσει πολύ η χαλαρότητα πάνω στη ταχύτητά της. Ως μικρό παιδάκι θαύμαζα όλους τους αθλητές που έβλεπα στη τηλεόραση. Αυτό, ίσως έλεγα αυτήν για το στυλ τρεξίματος.
0: Σακάρη Ρίτσαρτσον, δεύτερης Ολυμπιακούς Αγώνες με 10.87 πίσω από την Τζούλιεν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία με 10.72 στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους τελευταίους. Ολυμπιακοί Αγώνες είναι στόχος, βλέποντας από την τηλεόραση, Αποστολία, έχεις βάλει τον εαυτό σου στη θέση να στο βατήρα και να τρέχεις?
1: Ναι, σίγουρα έχω φανταστεί τον εαυτό μου σε Ολυμπιακούς Αγώνες να συμμετέχω και να προσπαθώ για το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω θα έρθει κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά σκέφτομαι την πορεία μου βήμα-βήμα, προπόνηση με προπόνηση, αγώνα με αγώνα, και πιστεύω ότι τα καλύτερα θα έρθουν στο μέλλον με επιμονή και υπομονή.
0: Το εθνόσημο, το να εκπροσωπείς την χώρα μας στην Ελλάδα, τι είναι για σένα?
1: Ήταν μεγάλο όνειρο από όταν ήμουνα πολύ πιο μικρή. Έβλεπα και τον αδελφό μου επίσης που είναι αθλητής και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε μεγάλους αγώνες και το ζήλευα με την καλή έννοια. Γενικά ήταν μεγάλο όνειρο για μένα. Την πρώτη φορά που φόρεσα το εθνόσημο ένιωσα μεγάλη συγκίνηση και ήταν μεγάλη όθηση και θέλω να συνεχίσω να εκπροσωπώ τη χώρα μου με τέτοιες διακρίσεις.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η αποστολή Αντωνά, το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στα 100 μέτρα. Αποστολή, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία συνέχεια να ανέβει στο βάθρο Ευρωπαϊκών Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων και Ολυμπιακών Αγώνων. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

ξέρουμε πως ο ίσκιος μας θα μείνει πάνω στα χωράφια, πάνω στην πλήθινη μάντρα του φτωχόσπιτου, πάνω στους τοίχους των μεγάλων σπιτιών που θα χτίζονται αύριο, πάνω στην ποδιά της μητέρας που καθαρίζει φρέσκα φασολάκια στη δροσερή ναυλόπορτα. Το ξέρουμε.

πολύ μικρός. Μίλησε. Κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς.

ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο, θα κλάψεις μια.

θα δεις. Είμαι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν πεις. Είναι καημός πολύ πικρός και στεναγμός.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλός είναι ο καιρός. Εδώ είμαστε συνεπέστατοι για ένα ακόμα σαλπάρισμα, για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Γεια χαρά σε όλους σας εκεί έξω. Ευχόμαστε τα καλύτερα, να είσαστε καλά και να περνάτε όμορφα όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχόμαστε καλές θάλασσες στους Έλληνες ναυτικούς μας και σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ναυτιλία και με τη θάλασσα. Θα ακούσουμε και σήμερα μια ξεχωριστή ιστορία, έχουμε μια ιδιαίτερη συνομιλία, συζήτηση με έναν νέο που έχει αφιερώσει τη ζωή του γύρω από τη θάλασσα και την ναυτιλία. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Να πούμε μονάχα ότι οι καλές θάλασσες εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους ψαράδες, τους φαροφύλακες, τους μαρκόνιδες, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους μάγειρες, τους στιούαρτ, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνουν την ελληνική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Επίσης μιλάμε και με τους ανθρώπους που εργάζονται εκτός των βαποριών, σε όλους τους ανθρώπους των γραφείων, τους πλειοκτήτες, τους sea brokers κλπ. Αυτή είναι η εκπομπή μας «Καλές θάλασσες» και σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον οποίο θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Η Στεφανία Τσακίρη, η ανθυποπλοίαρχός μας, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Μόλις γύρισε και εκείνη από τις διακοπές της και κάνει όνειρα για τις επόμενες, ή ακόμα νοσταλγεί τις παραλίες στις οποίες ήταν. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή, της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, για ακόμα ένα ταξίδι. Έχουμε λύσει τους κάβους μας, φυράραμε την Άγκυρα. Καλές θάλασσες, καλό μας ταξίδι.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα μας, φίλες και φίλοι, ενώ εσείς ακούτε καλές θάλασσες βάρδια Σαββάτου, να παρουσιάσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά, έχει ανακατευτεί με την θάλασσα, είναι πρόσωπο της επικαιρότητας, καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού, που κατάφερε να πλοηγήσει όλα τα σκάφη στην Ελλάδα για να γυριστεί η μεγάλη ταινία της χρονιάς, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Παράλληλα έχει κάνει και άλλα πράγματα, ασχολείται με τα ιστιοφόρα πλοία τα οποία υποστηρίζει και με την οργάνωσή του τον Πρωτέα, την μη κερδοσκοπική οργάνωση τον Πρωτέα, με πολλές σπουδές γύρω από τη θάλασσα. Ας τον υποδεχθούμε και να μιλήσουμε εφόλης ύλης για όλα αυτά τα πράγματα με τον καλό μας φίλο, τον Δημήτρη Κοκκίνη. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες και ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας να πούμε δύο κουβέντες.
1: Να είστε καλά. Πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί σας.
0: Στον ελληνικό, Δημήτρη, ε.
1: Ναι. Είναι και τα κόριτσια μέσα.
0: Α, ναι, βέβαια. Όλα καλά.
1: Όλα πολύ καλά.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
1: Πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ δημιουργικό καλοκαίρι, αντικειμενικά. Ναι, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας έτσι. Καταγωγή από Άνδρο, έτσι δεν είναι?
1: Καταγωγή από Άνδρο, μεγαλωμένο στην Αθήνα. Ναυτική οικογένεια. Δεν υπήρχε ιδέα άλλης επιλογής από την ναυτιλία. Το τι στην ναυτιλία θα έκανες ήταν επιλογή. Το τι, αν θα έρθω στην ναυτιλία ή όχι, μάλλον δεν ήταν επιλογή.
0: Οπότε σου πέρασαν σιγά σιγά το μικρόβιο, θέλοντας και μη, παρόλο που μεγάλωσες εδώ Αθήνα, το μικρόβιο αυτό της θάλασσας και της ναυτιλίας.
1: Ναι, από πολύ μικρή ηλικία. Ένας άνθρωπος που θα έλεγα ότι με ενέπνευσε πολύ ήταν ο θείος μου, ο αδερφός γιαγιάς μου, ο Καπταγιανούλης ο Μωραΐτης, ο οποίος ήταν μια πάρα πολύ έτσι, δυναμική προσωπικότητα, καπετάνιος Λεβέντης από την Άνδρο. Ο οποίος ήταν και υποπλοίαρχος στο Liberty Ελλάς, που ήταν το πρώτο.
0: Α, βέβαια, το οποίο έχουμε εδώ, ναι.
1: Ήταν το πρώτο που έφτασε στην Ορμανδία μετά τις στρατιωτικές δυνάμεις και ήταν στην πρώτη υποπομπή που έφτασε. Και ήταν υποπλοίαρχος αυτό το σκάφος και είχε τορπιλιστεί και δύο φορές από γερμανικά U-boat. Άρα ήταν μια πολύ ωραία ιστορία μεγαλώνοντας.
0: Ανατρίχιασα τώρα.
1: Ναι, όλο αυτό σε συνδέει και με την ιστορία της ναυτιλίας και δεν είναι μόνο το εμπορικό κομμάτι και τα λεφτά και όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά είναι όλο η αγάπη για τη θάλασσα και της περιπέτειας και της αδρεναλίνης που δεν κάνεις και κακό σε κάποιον. Δηλαδή μπαίνεις στη δράση για να προσφέρεις χωρίς να επηρεάζεις άλλο. Δηλαδή,
0: πραγματικά. Φοβερό. Φαντάζομαι ότι τον γνώρισες.
1: Ναι, πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και μεγάλωσες μαζί. Είπες ότι ήταν ο μέντορας σου, ας το πούμε έτσι.
1: Ήταν ο άνθρωπος που με επηρέασε πολύ στο κομμάτι.
0: Θα άκουγες διηγήσεις, θα άκουγες πράγματα.
1: Ναι, και τη στιγμή που όταν τελείωσα τη σχολή την εμποροπλοιάρχων και με είπε ο θείος μου Γιαννούλης Καπτά Δημήτρη, ήταν που ακόμα δεν είχα βρέξει το πόδι μου, ας το πούμε. Δεν είχα πιάσει ακόμα ούτε καν αντιποπλοιάρχος. Είχα να τριχιάσει, δηλαδή.
0: Πω. Θα ήταν μεγάλη μορφή, ε.
1: Ναι, μεγάλη μορφή.
0: Ανδριώτης, λοιπόν, ήταν υποπλοίαρχος στο Liberty Ελλάς, ε.
1: Όπου έφτασε στην Ορμανδία. Μετά καπετάνιος, ήταν χρόνια με τον Εμπειρίκο, ο θείος μου Γιαννούλης. Ναι.
0: Μεγάλη μορφή. Αυτές οι ιστορίες είναι ωραία να καταγράφονται και γι' αυτό κάνουμε και εμείς αυτή την εκπομπή. Βέβαια, δεν την είχαμε πιο παλιά να καταγράψουμε όλους αυτούς, αλλά σίγουρα υπάρχουν.
1: Είναι πολλά. Σημαντικό. Είναι μέρος της. Της ιστορίας μας και τα ναυτικά μουσεία γενικότερα πρέπει να παίζουν αυτόν τον ρόλο, γιατί δεν είναι μόνο τα κτίρια και τα εκθέματα, είναι οι άνθρωποι κυρίως. Mm-hmm. Και η ελληνική ναυτιλία φτιάχθηκε τα τελευταία 150-200 χρόνια. Ναι. Άρα το να μπορέσεις να καταγράψεις και τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων
0: είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό για τις επόμενες γενιές.
0: Για τις επόμενες γενιές και για το να το καταγράψουμε εμείς, για υλικό εμείς εδώ πέρα, αλλά σίγουρα και για το αρχείο της κάθε οικογένειας.
1: Ναι, και επίσης, επειδή απομακρυνόμαστε σιγά σιγά από την θάλασσα, πρέπει αυτό το αρχείο να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα και μια συνείδηση, να δίδεται σε σωστούς οργανισμούς και αρχεία που να το διατηρήσουν. Mm-hmm. Και εκεί είναι και η σημαντική υπηρεσία των ναυτικών μουσείων που πρέπει να αναβαθμιστούν για μένα στο να υπηρετήσουν αυτόν τον ρόλο.
0: Ναυτικά Μουσεία Αναβάθμιση, λοιπόν. Έχεις πει πολύ σημαντικά πράγματα τώρα καθώς μιλούσες. Σημείωσα, απομακρυνόμαστε σιγά σιγά από τη θάλασσα. Νωρίτερα, πριν μπούμε στο στούντιο, είπες επίσης ότι πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να προσελκύσουμε τους νέους να επανδρώσουν, εν πάση περιπτώσει να ασχοληθούν με την ναυτιλία μας. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικά και κρίσιμα, θα το λέγαμε έτσι, θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν.
1: Βεβαίως, άμα το σκεφτούμε, κάθε επιχειρηματικό πλάνο, κάθε ιδέα επιχειρηματική, όλα αυτά εξαρτώνται από το ποιος θα το εκτελέσει. Και αυτός που το εκτελεί είναι οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι άνθρωποι που είναι στα βαπόρια, στα λιμάνια. Είναι οι άνθρωποι που τη συμφωνία που θα κλείσουμε εμείς στο γραφείο, είτε ναύλωση είναι είτε οτιδήποτε, πρέπει κάποιος να την εκτελέσει όπως έχει συμφωνηθεί. Άρα πρέπει να έχει ικανά στελέχη και ανθρώπους που να αγαπάνε αυτό που κάνουν και να νιώθουν υπερηφάνεια για αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Που μόνο έτσι θα αναπτύξουν και το φιλότιμό τους και θα πάνε ουσιαστικά με το φιλότιμο πέραν αυτού που πληρώνονται, αλλά να είναι και περήφανοι και να εκπροσωπούν και την εταιρεία που δουλεύουν και το σπίτι τους και το νησί που προέρχονται
0: και τον
1: αυτό
0: τους
1: και όλο τον εαυτό. Είναι αυτό το ανθρωποκεντρικό που σιγά σιγά απομακρυνόμαστε σε έναν κόσμο που κυριεύεται, ας πούμε, μόνο από τα χρηματοοικονομικά και την εμπορική διαχείριση.
0: Είπες αγάπη, υπερηφάνεια και φιλότιμο και ατσιμίωσα και τις τρεις αυτές λέξεις. Θα σταθώ στη λέξη φιλότιμο γιατί έχει τη σημασία του. Καταρχήν, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν συναντάται αυτή η λέξη πουθενά στον κόσμο εκτός από την ελληνική γλώσσα. Αλλά το φιλότιμο επίσης το είχαν οι ναυτικοί μας και πάνω σε αυτό ίσως στηρίχθηκαν και φυσικά με τη δουλειά τους στο να υπάρξει να μεγαλουργήσει η ελληνική ναυτιλία. Το φιλότιμο του Έλληνα ναυτικού που το καράβι το έβλεπαν σαν σπίτι τους και το συντηρούσαν και αγαπούσαν αυτό που κάνανε.
1: Ναι, αλλά θέλω να συμπληρώσω αυτό ότι πρέπει να αναφερθούμε και στην πρόνοια και των καραβοκυραίων.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Γιατί και το φιλότιμο στην ναυτιλία αναπτύχθηκε και από το σεβασμό των καραβοκυραίων.
0: Πολύ σωστά.
1: Προς τους ναυτικούς τους, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν και συγγενείς τους, γιατί τότε δεν υπήρχαν επικοινωνία.
0: Ναι, οι άνθρωποι από το νησί τους.
1: Πρέπει να στείλεις άνθρωπο εμπιστοσύνη σου, ναι, να κυβερνήσει το περιουσιακό στοιχείο. Ή επίσης όταν έλειπες για χρόνια, βλέπεις, ας πούμε, στην Άνδρο, άμα έρθεις στην Άνδρο, στη χώρα της Άνδρου, τη χώρα, την Άνδρο ξέρω πολύ καλά, αλλά το ίδιο βλέπεις και στη Χίο και στην Κάσο και στο Γαλαξίδι και πάρα πολύ. Βλέπεις όλες την ευπηία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ναυτιλία. Και όχι μόνο από τους εφοπλιστές καραβοκύριδες, αλλά και από τους ναυτικούς που στον δικό τους βαθμό
0: προσπάθησαν να κάνουν
1: κάτι. Να κάνουν κάτι, γιατί είδανε από την ηγεσία, το πούμε, την
0: πώς τα διαχειρίζονται.
1: Πώς περιφέρονται και ανάλογα. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, στην Άνδρο, που άμα τη δεις στην Άνδρο ιστορικά, βλέπεις ότι μπορεί να είναι ένα μοντέλο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των αρχών του 1900 ή το τέλος του 1800. Τα βλέπεις ότι οι εμπειρίκοι φτιάξανε το γυροκομείο, φτιάξανε το λύκειο, ή πληρώνανε διδασκάλες γαλλικών ή αγγλικών. Δηλαδή, όταν έχεις το ναυτικό στη θάλασσα μακριά και είναι πίσω η οικογένειά του, η γυναίκα, τα παιδιά του, οι παππούδες του, οι γονείς του, για να νιώθει άνετα ότι είναι στη θάλασσα και ότι μπορεί να προσφέρει, νιώθει και άνετα ότι και ο άλλος που έχουν μείνει πίσω είναι εξασφαλισμένοι. Δεν είναι μόνο να τον πληρώνεις, αλλά είναι και να του δίνεις παροχές. Και έτσι αυτό δημιουργεί μια σχέση ανθρώπινη και ανταποδοτική,
0: έτσι,
1: που δεν είναι οικονομικό κεφάλαιο, είναι κοινωνικό κεφάλαιο που καμιά φορά δημιουργεί περισσότερους δεσμούς από το ανταλλακτικό τους. Έκανες αυτό, σε πλήρωσα, έφυγες. Είναι
0: έτσι
1: κάτι το οποίο δημιουργεί δεσμούς, το οποίο αυτό είναι που χάνεται.
0: Ναι. Λέγοντας όλα αυτά τα πράγματα, Δημήτρη Κοκκίνη, τώρα με πήγες χρόνια πίσω, γιατί το συναντούσαμε αυτό πιο παλιά. Εγώ δηλαδή στην Κάσο θυμάμαι κάποιους εφοπλιστές που είχαν τους ανθρώπους που ήταν στα πληρώματά τους και τους είχαν από κοντά, παρόλο που ήταν πλειοκτήτες, όμως ήταν και μαζί με τον απλό κόσμο και κάνανε πράγματα και ο ένας βοηθούσε τον άλλον και θα κάτσουν και στην παρέα μαζί και στο γλέντι ή τις επισκέψεις που κάνανε μεταξύ τους.
1: Μα και όλα αυτά που λένε τώρα διάφοροι oil majors, Shell και τα λοιπά, εμείς τα κάναμε στα χωριά μας, mm-hmm. στα νησιά μας. Έτσι. Δηλαδή τα crew conference που λέμε τώρα και τα CSR, αυτά γινόντουσαν στην πράξη. Μπορεί να μην τα είχαμε κωδικοποιήσει ανάλογα.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι μάζεψε τους καπεταναίους σου και έκανες ένα χορό για αυτούς και τις οικογένειές τους στο νησί, το έκανες. Το κάνανε οι Γουλανδρίδες πάρα πολλά χρόνια mm-hmm. στην Άνδρο. Δηλαδή και πάρα πολύ. Ή επίσης ο καπετάνιος θα γινούσε πίσω και θα έκανε δωρεά μια καμπάνα ή μια εκκλησία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα ήταν ότι μπορώ εγώ και δίνω και εγώ στο χωριό μου. Δηλαδή όλο αυτό πήγαινε από πάνω προς τα κάτω και έτσι αναπτύχθηκε το φιλότιμο.
0: Έτσι.
1: Ότι ξέρεις τι, υπάρχει και κάποιο άλλο είδος κεφαλαίου πέραν του οικονομικού. Υπάρχει το ναι. κοινωνικό, υπάρχει το γνωσιακό.
0: Η προσφορά.
1: Προσφορά. Υπάρχουν. Και όταν μπορέσεις να εμπλέξεις δυναμικά όλα, ολιστικά το κεφάλαιο γενικότερα,
0: είναι καλό για όλους.
1: Ναι, είναι πολύ καλό για όλους. Ναι, και σε πάει και στην επόμενη γενιά, χωρίς να το προσπαθείς κιόλας.
0: Έτσι. Γίνονται πρότυπα για τις επόμενες γενιές.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά και μάλιστα και ο ίδιος το βίωσα, καθώς ήμουνα πλήρωμα σε ενός κασιώτη μαυρολέων της εταιρείας πλήρωμα. Πήγαμε προς το Σουέζ, κάζος είναι εκεί κοντά. Λοξοδρομήσαμε λίγο και λέμε τι κασιώτες είμαστε αν δεν περάσουμε από... και ρίξαμε βαρέλια, ρίξαμε έξω για το νησί, ρίξαμε μπόγια για να βάψουν τα εκκλησάκια, ξύλα, κάβους, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν τα χρειαζόταν και τα χρειαζόντουσαν, αλλά κάναμε το καλό μας, ένα είδος ας πω έτσι, αυτό το φιλότιμο, αυτή την βοήθεια στην κοινωνία, την τοπική.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Ναι. Ωραία, ξεκινήσαμε, αλλού το πήγαινε, αλλού βρεθήκαμε. Πάντως πολύ καλή η παρέμβαση αυτή, αλλά θα σταθούμε επίσης και για το γιατί απομακρυνόμαστε από τα νέα γενιά και πρέπει να βρούμε τρόπους για να τους ξαναφέρουμε κοντά τους νέους. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ, καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου.

0: Ωραία, εδώ με τον Δημήτρη Κοκκίνη, παιδιά, είμαστε, ταξιδεύουμε, είναι στο τιμόνι της εκπομπής μας σήμερα. Δημήτρη, έχεις κάνει ραδιόφωνο, έχεις ξανασχοληθεί?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Μάλλον πρέπει να το εκμεταλλευτείς, πολύ ωραία φωνή, ραδιοφωνική φωνή.
1: Δώστε καλά.
0: Ωραία. Θα πάμε στη θάλασσα όμως τώρα και θα ήθελα με τον τρόπο σου να μας πεις τι είναι η θάλασσα για σένα.
1: Τι είναι η θάλασσα? Η θάλασσα είναι ελευθερία και η θάλασσα είναι και γυαλόχαρτο για την ψυχή και η θάλασσα είναι και σύνδεση με κάτι μεγαλύτερο από εμάς, το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Άρα είναι βαθύτατα πνευματική, θα έλεγα, η θάλασσα. Το οποίο, ναι, νομίζω εκεί θα μείνω.
0: Κάτι μεγαλύτερο από εμάς και είναι γυαλόχαρτο για την ψυχή. Αυτό πραγματικά, όταν βρίσκεσαι μεταξύ ουρανού και θάλασσας, εκεί φιλτράρονται πάρα πολλά πράγματα, εκεί προσπαθείς να διπλανιάρεις καλά την ψυχή.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αυτό πρέπει να αρχίσει από μικρή ηλικία. Και παλιά γινόταν από μικρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παλιά, αν το σκεφτείς, και η ναυτοσύνη μας που λέμε ότι έχουν το DNA κτλ. Ναι, okay, μπορεί να υπάρχει μια συλλογική μνήμη σε ένα μεταφυσικό επίπεδο κτλ. Αλλά και επίσης, όταν είσαι από παραθαλάσσιες ή νησιωτικές περιοχές ή έχεις μεγαλώσει εκεί, είχες επαφή με τη βάρκα του παππού σου. Θα πας να κλέψεις τη βάρκα του θείου σου, θα πας να κάνεις βουτιές.
0: Δηλαδή, για ένα ψάρεμα.
1: Το κούνημα, ναι, της βάρκας, την ισορροπία σου πάνω σε αυτήν.
0: Να μάθεις να λάμνεις.
1: Ναι, το κύμα που θα σου έρθει και δεν θα το περιμένεις. Όλα αυτά, χωρίς να το ξέρεις, σιγά σιγά σου χτίζουν ένα χαρακτήρα. Όταν τώρα έχουμε φτάσει στο ότι έχουν αδειάσει τα νησιά μας και από πληθυσμό, έχουν μειωθεί και οι βάρκες, γιατί έχουν γίνει κήδη πολυτελείας.
0: Έχουν στραφεί στον τουρισμό, δηλαδή.
1: Έχουν στραφεί στον τουρισμό. Που και ο τουρισμός δεν είναι κακός. Είναι πώς θα τον προσεγγίσεις πάλι. Δηλαδή, είναι αν το χτίσεις σαν μόνο καλλιέργεια ή θα το δεις σαν ένα έξτρα εισόδημα σε μια κοινωνία. Και τώρα με τον τουρισμό ακουμπάς ένα άλλο θέμα. Γιατί κανονικά, για να είναι βιώσιμος ο τουρισμός, θα πρέπει να είναι η κρέμα της οικονομίας. Θα πρέπει τα νησιά μας και η περιφέρεια,
0: ναι,
1: να είναι βιώσιμα και να ζουν ο πληθυσμός χωρίς την ανάγκη του τουρισμού, και ο τουρισμός να είναι το εξτραδάκι, ας το πούμε, extra, ναι, το profit σου,
0: ναι,
1: σε αυτό. Για να μην αλλοιωθεί και η κοινωνία και η κουλτούρα. Αλλιώς είναι πολύ κανιβαλιστικός.
0: Η Κρήτη κάπως το κρατάει αυτό έτσι, γιατί η Κρήτη έχει και άλλες εργασίες.
1: Μπορεί να το, ναι, μεγεθός της που, ναι, την βοηθάει. Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι λοιπόν ο τουρισμός η κρέμα του.
1: Ναι. Και η ναυτιλία επίσης, απ' την άλλη, δεν είναι μόνο οι ναυτικές μεταφορές που έχουμε επικεντρωθεί σαν Έλληνες. Είναι το ναυτικό έργο σε πάρα πολλά επίπεδα, από ερευνητικούς λόγους, εκπαιδευτικούς. Δηλαδή είναι

0: αναπτύξει την ναυτιλία, δεν είχαν τόσο πολύ ανάγκη, δεν είχαν ανάγκη τον τουρισμό.
1: Δεν τον είχαν ανάγκη για δύο λόγους. Ένα οικονομικούς και ο άλλος ήταν και θέμα ασφάλειας. Γιατί όταν φεύγεις και αφήνεις την γυναίκα σου και τη μητέρα σου και τις κόρες σου πίσω, δεν θες να ξέρεις ποιος είναι αυτός γύρω τους όταν εσύ λείπεις. Άρα, εφόσον δεν υπάρχει οικονομική ανάγκη, δημιουργείς άμυνες.
0: Και γι' αυτό αυτά τα νησιά, βέβαια τώρα το αναπτύσσουν τον τουρισμό, γιατί πιάσαμε και αυτό το θέμα, δεν είχαν τόσο πολύ μπει σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, γιατί πλέον δεν πάνε τόσο ναυτικοί. Δηλαδή η ναυτιλία έχει φύγει από τους τόπους. Έχει μείνει σαν ανάμνηση, που ακόμα και αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί. Και γινώντας πάλι στα ναυτικά μουσεία, ότι είναι μέρος της ταυτότητας και του τουριστικού σου προϊόν, άμα θες να το αναβαθμίσεις η ιστορία σου αυτή. Όχι να την.
0: Έτσι. Εσύ λοιπόν, Δημήτρη Κοκκίνη, εκτός από τον θείο, τον καπτάγιο Ανούλη Μωραΐτη, τι ήταν αυτό που σε όθησε και πώς πήρες τον δρόμο της ναυτιλίας? Εντάξει, είπες ότι δεν ήταν μονόδρομος για τα...
1: Μονόδρομος ήταν η ναυτιλία σαν βιομηχανία.
0: Γιατί διάλεξες,
1: Αλλά κάποια στιγμή θυμάμαι, έλεγα στον πατέρα μου ότι θέλω να γίνω καπετάνιος. Και αποκαψώνει βασικά δικό του να με αποτρέψει.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Είναι μεσίτης πλοίων ο πατέρας μου. Από την Άνδρο, και ήταν ένας από τους δύο ή τρεις στην τάξη του που δεν γίνανε καπετάν, γιατί είχε ένα θέμα με τα μάτια του και δεν θα μπορούσε. Και λέει ότι έχω βγάλει ένα φυκοφυλάδιο, αλλά δεν έχω εξτρέψει. Με έστειλε 15 χρονών σε ένα προ-ISM. Άρα είναι σημαντικό, γιατί νομίζω είμαι από τις τελευταίες γενιές που μπορεί να είχαμε την εμπειρία του προ-ISM που πήγε το 98. Μέσα είναι σε ένα βαπόρι της Εμπρός Lines το καλοκαίρι.
0: Θυμάσαι πως το λέγανε.
1: Το Εμπρός συγκεκριμένα, και έκανε δρομολόγιο όπως κάνει Εμπρός όλα αυτά τα δεκαετίες, από Ανατολική Μεσόγειο για Continent. Και μπήκα στη Τραπετσόνα, στο νέο μόλο Τραπετσόνα, 15 χρονών. Και από εκεί πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε Μήλο, φορτώσαμε Τονίτη και φύγαμε μετά πάνω για Άμστερνταμ, Αμβέρσα.
0: Πέρασες το Γιβραλτάρ και ανέβηκες.
1: Ήταν οι πρώτες μου εμπειρίες. Ο στόχος του πατέρα μου ήταν να με αποτρέψει, όπως είπαμε.
0: Σε βάλανε εκεί να κάνεις δουλειές.
1: Εγώ ερωτεύτηκα το βαπόρι και ουσιαστικά λέω, άμα εγώ μπορώ να το κάνω αυτό στα 15, είναι και πολλά άλλα παιδιά μπορούν να το κάνουν στα 15. Εγώ ήμουν. Είχα την ευλογία να μεγαλώσω άνετα, και ήμουν πολύ καλομαθημένος και έπρεπε και δηλαδή δεν με απέτρεψε όλο αυτό. Ήταν μεγάλο σχολείο.
0: Όπως για εκείνον καλό, δεν πραγματοποιήθηκε ο στόχος του, με άλλα λόγια.
1: Νομίζω χάρηκε πάρα πολύ. Η μητέρα μου στενοχωρήθηκε γιατί ένιωσε ότι έχασε τον έλεγχό μου, αλλά αυτό ήταν ένα άλλο θέμα. Είναι μέρος του κόψηματος του λόρου, που και αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.
0: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Καλά το έθεσες. Έτσι είναι. Ακούς, ναι, δηλαδή, κυρά, πώς λένε τη μαμά?
1: Άννα.
0: Ακούτε κυρά Άννα, έτσι. Και τον παπά?
1: Μιχάλης.
0: Γεια σου καπετά Μιχάλη, εμείς θα σε λέμε καπετάνιο. Ωραία λοιπόν, και έτσι λοιπόν Εμπρός Lines πήρε στο βάθος.
1: Ήταν το πρώτο προ-ISM, άρα είχαμε μια άνεση στα λιμάνια, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα safety, τα PPEs, όλα αυτά.
0: Και μένανε και λίγο τα καράβια στα λιμάνια τότε.
1: Ναι, μέναν λίγο, ανέβαινε ο Μπομπότης, δηλαδή θυμάμαι είχα αγοράσει από τη μητέρα μου μια βαλιτσούλα με, πώς το λένε, μαχαιροπύρνα και τα λοιπά, ήτανε, και τις το είχα φέρει σπίτι,
0: γνωρίζεις κόσμο, γνωρίζεις κουλτούρες, ωραία πράγματα, έτσι.

0: Και έτσι πήρες το βάφτισμα και συνέχισες μετά, πήγες, τι σπούδασες μετά στο...
1: Κοίτα, από εκεί είχα αποφασίσει ότι θέλω να... Μου είχε μπει πλέον μέσα μου ότι θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά επέλεξαμε έναν άλλο δρόμο. Δεν πήγα σε σχολή εμπροπλέχων στην Ελλάδα. Πήγα στην Αμερική.
0: Αυτό ήταν μεγάλο. Δηλαδή, διαφοροποιήθηκε τελείως. Ενώ εμείς πηγαίναμε και τελειώναμε τις δημόσιες σχολές εμπορικού ναυτικού.
1: Κοίτα, θα έλεγα ότι είχα.
0: Κάνεις καλή έξυπνη κίνηση.
1: Είχα την. Να το πω την πολυτέλεια. Να μπορέσω να κοιτάξω και πιο έξω. Δεν ήταν. Δηλαδή, άμα το έβλεπες καθαρά επαγγελματικά, θα μπορούσα να πεις ότι δεν ήταν πολύ καλή επιλογή σε βραχυπρόθεσμο, διότι επειδή ήταν Αμερικάνικη Σχολή Εμποροπλοιάρχων.
0: Πώς λεγόταν αυτή?
1: Είναι το State University of New York Maritime College. Επειδή δεν είμαι Αμερικανός υπηκός και όπως ξέρεις πολύ καλά.
0: Τα δίδακτρα είναι.
1: Δεν είναι θέμα διδάκτρων, είναι θέμα ηθαγένειας. Όπως ξέρεις, δηλαδή και σχολές εμποροπλοιάρχων εδώ στην Ελλάδα πρέπει να έχεις ελληνική ηθαγένεια. Για να μπορέσεις να μπεις, γιατί σε ένα βαθμό είναι στο στρατηγικό σχεδιασμό τον αμυντικό της χώρας. Άρα ουσιαστικά ολοκληρώνοντας εγώ τις σπουδές μου στην Αμερική έπρεπε να γυρίσω και να γίνει αναγνώριση διπλωμάτος εξωτερικού. Που αυτό είχε μια διαδικασία και εγώ και ο φοιτητής μου και φίλος ο Μιχάλης ο Παπάλης που τώρα συνεργαζόμαστε στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχουμε φτιάξει την πρωτεύουσα κοινωνική καινοτομία και ανάπτυξη. Ήμασταν οι δύο που το κάναμε πρώτοι.
0: Α, σοβαρά, και ήταν μαζί σου και εδώ.
1: Ήμασταν μαζί με τον Μιχάλη στην Αμερική και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε η όλη μετέπειτα δραστηριότητα που θα αναπτύξουμε ίσως πιο μετά από μια γκρίνια του γιατί φύγαμε εμείς από την Ελλάδα να πάμε στην Αμερική να γίνουμε ναυτικοί, ενώ θα έπρεπε οι Αμερικάνοι να έρχονται στην Ελλάδα στις σχολές μας. Είναι όλο αυτό της, του πώς βλέπεις. Αλλά είδα και εκεί στην Αμερική κάτι το οποίο ήταν πολύ ωραίο. Μεγαλώντας μετά που το είδα, γιατί βλέπεις τη διαφορά προσέγγισης. Στην Αμερική η εμποροπλοίαρχη είναι μέρος του αμυντικού στρατηγικού σχεδιασμού σαν auxiliary reserves για να, ας πούμε, να διατηρούν την ηγεμονία τους, ενώ στην Ελλάδα είναι εμπορικού. Δηλαδή, ξέρεις,
0: είναι μόνο εμπορικό.
1: Ναι, παρεγαγέτων, βάλτων στη δουλειά, να δουλέψουμε, όλα αυτά.
0: Ενώ στην Αμερική.
1: Στην Αμερική είχε μια πιο στρατηγική προσέγγιση και έτσι είχε περισσότερες υποδομές εκπαιδευτικές. Και εκεί είχε η σχολή δικό της εκπαιδευτικό βαπόρι. Άρα, μιλάμε πλέον για κατευθυνόμενη εκπαίδευση, που θα έλεγες ότι εμπορικά δεν έχει νόημα γιατί είναι ακριβό το κόστος ή οτιδήποτε, αλλά στρατηγικά σου μαθαίνει να κάνεις αυτά που κάνεις, φάρδια. Όλα τα. Όλες τις ασφάλειες, τους ελέγχους ασφαλείας που να κάνεις, όλα αυτά σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Άρα μαθαίνεις το σωστό τρόπο να γίνεται, που μετά commercially μπορεί να χρειαστεί να κάνεις κάποιες. Να κόψεις κάποιες γωνίες, ας το πούμε, αλλά να έχεις συνείδηση του ρίσκου που παίρνεις.
0: Ακριβώς.
1: Όταν τις παίρνεις αυτές.
0: Με άλλα λόγια, ήταν πιο. Πιο, να το πούμε. Ήταν πιο. Σοβαρή, πιο.
1: Όχι σοβαρό. Είχε μια πιο εκπαιδευτική υποδομή από την αρχή. Ενώ εδώ το. Που πάμε. Έρχονται δόκιμοι στα βαπόρια του εμπορικού ναυτικού. Εξαρτώνται στην κάθε εταιρεία. Αν ο υποπλοίαρχος που είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης.
0: Μπορεί να σε μάθει.
1: Έχει τον χρόνο να σε αφιερώσει.
0: Σου δείξει πέντε πράγματα,
1: ναι. Αν έχει εταιρεία τις δομές. Δηλαδή.
0: Ενώ εκεί τα μάθαινες.
1: Ενώ εκεί σε βάζει σε μια πιο δομημένη, ας το πούμε, εκπαίδευση. Δεν είναι ότι. Δεν είναι καλές σχολές μας, αλλά είναι μια άλλη προσέγγιση που επειδή εμείς όλοι μας οι ναυτικοί και όλο έρχεται από μια από ένα pipeline, ας πούμε, συγγνώμη για τα αγγλικά.
0: Δεν πειράζει.
1: Είδαμε μια άλλη γωνία που μετά όταν μπήκα στον ελληνικό εμπορικό στόλο και αναγνώρισα το δίπλωμα, είδα και τη γωνία των, την ελληνική και πήγα στο KSN και αναβάθμισα το δίπλωμά μέσω του KSN και όλα αυτά. Είδα και τα δύο και έτσι μπορούσα να έχω αυτό το συγκριτικό. Το οποίο μας βοήθησε με τον Μιχάλη να από εκεί που γκρινιάζαμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό.
0: Γιατί είχατε και εσείς δεν είχατε ανάγκη όταν θα ξεκινούσατε την καριέρα σας εδώ να σας δείξει κάποιος ένας υποπλοίαρχος πέντε πράγματα και τα ήδη τα έχετε.
1: Αυτό που δεν είχαμε αντικειμενικά ήταν ότι δεν ξέραμε τη διαχείριση του φορτίου, να το πεις έτσι, ή τα κόλπα του φορτίου. Γιατί, αλλά και πάλι, σε ό,τι βαπόρι και θα πας, το φορτίο θα είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ειδικά άμα αλλάζει τύπους βαποριών, αλλιώς διαχειρίζει το σιτάρι, αλλιώς το κάρβουνο, αλλιώς το general, αλλιώς το LNG, αλλιώς το πετρέλαιο. Και έτσι ουσιαστικά ούτως ή άλλως στον τύπο του βαποριού που θα πήγαινε, θα πρέπει να εξειδικευτεί ή να μάθει τι διαφοροποιήσει, αλλά η βάρδια, τα δομικά τη καθημερινότητα
0: είναι
1: τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι.
0: Και έτσι λοιπόν εσύ με τον Μιχάλη μετά αναπτύξατε κάτι.
1: Ναι, με τον Μιχάλη ουσιαστικά μπήκαμε σε μια διαδικασία του πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία που εμείς είχαμε. Γιατί και ο Μιχάλης, ένα παράλληλο βίο πριν γνωριστούμε, ο πατέρας του δούλευε στον Αλαφούζο, στην Ερμής. Και είχε πάει και αυτός 16 χρονών, 17, δεν θυμάμαι τι μου είχε πει, με ένα τάνκερ που ήταν αυτά τα διπλά ακομοδέσια που έκανε Αθήνα Θεσσαλονίκη πήγαινε. Έλα, έτσι, πάλι για να τον αποτρέψει ο πατέρας του. Και έτσι. Πάλι, δηλαδή, δύο παράλληλοι βίοι που συναντήθηκαν στην Αμερική βασικά.
0: Τι ωραίο.
1: Και είπαμε, ωραία, εφόσον εμείς μπορούσαμε να το κάνουμε σαν FV, σίγουρα μπορεί να το κάνει και οποιοδήποτε άλλο. Και σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να ενημερώνουμε τα παιδιά γι' αυτό και να βελτιώσουμε αυτό το φάσμα της εκπαίδευσης. Ξεκινήσαμε στην Άνδρο γιατί εκεί είχα καλύτερη πρόσβαση στην κοινωνία και εμπιστοσύνη. Κάναμε κάποιες διαλέξεις. Καταφέραμε να φέρουμε το εκπαιδευτικό βαπόρι από την Αμερική να έρθει το 2010 στην Άνδρο. Τους πείσαμε πρώτα να έρθουν στα Ποσειδόνια και μετά, αφού τους πείσαμε να έρθουν στα Ποσειδόνια, τους λέμε: δεν κάνετε και ένα deviation, μια που κάνετε εκπαιδευτικά ταξίδια, να ρίξετε άγκυρα και στην Άνδρο. Και ανέβηκαν 500 αντριώτες και κατέβηκαν 500 Αμερικάνοι.
0: Stop. Πώς λένε η ταινία του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Ήρθε το δολάριο. Καλώς ήρθε το δολάριο.
0: Ναι. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Καλώς ήρθε το δολάριο. Αυτή είναι η ταινία, λοιπόν.

0: Τι ωραία μας τα λέει ο Δημήτρης Κοκκίνης, φίλες και φίλοι, ο πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, ο οποίος είναι και πρόσωπο των ημερών, καθότι βοήθησε πάρα πολύ και στα γυρίσματα της ταινίας Οδύσσια. Θα συζητήσουμε και αυτά, αλλά όμως τώρα πάμε για το καλώς ήρθες δολάρι, όχι το πλοίο, το καράβι που ήρθε στην Άνδρο, πώς το λέγανε το καράβι?
1: Λέγεται Empire State 6.
0: Empire State 6
1: είναι το πολιτιακό, το εκπαιδευτικό πλοίο του SUNY Maritime College, του
0: State University of New York
1: Maritime College. Και στο οποίο είχα κάνει και εγώ σαν δόκιμος. Και είχε έρθει 5 Ιουνίου του 2010 στην Άνδρο. Και επειδή ήρθε σαν κυβερνητικό πλοίο, όπως καταλαβαίνεις, υπήρχε και μια διαδικασία από πίσω. Γιατί είχαν έρθει κλιμάκιο από την πρεσβεία να δει ότι είναι ασφαλές, γιατί ήταν Αμερικανοί πολίτες πάνω, κυβερνητικό πλοίο με στρατιωτικό κωδικό ουσιαστικά.
0: Μεγάλο πράγμα. Ήρθε,
1: ναι, αγκυροβόλησε έξω από
0: πολεμικό την... ναυτικό, ήρθε και το δικό μας από κοντά.
1: Ήταν το λιμενικό, ήταν δίπλα.
0: Ναι.
1: Είχαμε αγκυροβόλησε ανοιχτά από τις στενιές. Είχαμε δύο λάτζες από το νησί και δύο μεγάλες σωστικές λέμβους από το σκάφος. Και έγινε κίνηση μεταξύ του ναυτικού ομίλου Άνδρου, όπου ήταν το σημείο έτσι ελέγχου από το λιμενικό, να μπαίνει όποιος ανέβαινε πάνω στο σκάφος. Και ανέβηκαν γύρω στους 500 αντριώτες από παιδιά δημοτικού, που μετά τα είδα ότι πήγανε και σχολές εμπροπλοιάρχων και είναι τώρα ναυτικοί, που τα βλέπεις στο βίντεο, μικρά δημοτικού, και άρα υπήρχε κάποιο
0: κίνητρο.
1: Και μετά κατεβήκαν και 500 Αμερικάνοι δόκιμοι, όπου ήταν μια μέρα που δεν το περιμένα νομίζω και στη χώρα, ψιλοέβραχε κιόλας, και τα σουβλατζίδικα γεμίσανε, και θυμάμαι κάποιοι καθόντουσαν στις γωνίες και κοιτούσαν από πού εμφανίστηκαν όλοι αυτοί. Αλλά ουσιαστικά η ιδέα ήταν πώς θα δείξουμε στα παιδιά μια πλωτή εκπαιδευτική πλατφόρμα, για να έχουν μια ιδέα του πού θα μπορούσαν να πάνε. Πριν από αυτό το project να έρθει το βαπόρι, είχαμε πάει τα παιδιά από το Ναυτικό Λύκειο Άνδρου στη Σύρο, στην Ναυτική Ακαδημία, στο Νεώριο. Είχαν δει και ένα βαπόρι πρώην της Έλετσον που το πήρε μετά η Prime Maritime Navigation του το Πούζογλου.
0: Εσύ ως απόφοιτος της σχολής, ας πούμε, πήρες αυτή την πρωτοβουλία να το κάνεις.
1: Ναι, γιατί προσπαθούσαμε να αναπτύξουμε πώς θα μπορούσαμε να φέρουμε λίγα από αυτή την τεχνογνωσία εδώ.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά μετά από αυτό λέμε, ωραία, πώς θα μπορούσαμε να βάλουμε παιδιά να ταξιδέψουνε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να βάλεις παιδιά στον εμπορικό στόλο που δεν έχουν φυλάδιο ή που δεν τους ξέρει κάποιος. Γιατί εμείς μπορεί να είχαμε γνωριμίες και γι' αυτόν τον λόγο μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά ένα παιδί το οποίο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, ή ας πούμε ένας γονιός που θέλει να πάρει το, που είναι καπετάνιος, θέλει το παιδί να καταλάβει από πού προέρχεται. Δηλαδή, πώς θα συνδεθείς με το παρελθόν σου, πώς θα συνδεθείς με τους προγόνους σου. Και μέσα σε όλη αυτή την έρευνα του πώς θα μπορούσαν να βάλουν παιδιά από μικρή ηλικία σε βαπόρια, χωρίς να είναι κάτι το οποίο να γίνουν ναυτικοί απαραίτητα, αλλά να τους μπει αυτό το
0: μικρόβιο.
1: Το μικρόβιο.
0: Εισαγωγικά, ναι.
1: Είχα μια πολύ ωραία κουβέντα με ένα φίλο που έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, ο Σγκούρ Τσουμπούκ από την Τουρκία, που ήταν και αυτός μαζί μας στην Αμερική. Που και αυτόν ο πατέρας τον είχε στείλει 17 χρονών σε ένα ρώσικο ιστιοφόρο στα Tall Ship Races πάνω στη Βόρεια Θάλασσα. Και μας είχε πει, γιατί δοκιμάζετε τα Tall Ships, και άμα πάτε, τα νορβηγικά είναι τα πιο ωραία. Και λέμε μεταξύ μας, με τον Μιχάλη, λέμε, πολύ καλή ιδέα, υπάρχουν ακόμα αυτά, γιατί τα βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα μόνο σε γραβούρες, μνημεία, μνήματα.
0: Όντως είναι.
1: και λέμε, και το ψάξαμε, και το 2014 ουσιαστικά φτιάξαμε την πρωτεύουσα κοινωνική καινοτομία και ανάπτυξη, εμπνευσμένη από την Οδύσσια, όπου ο πρωτέας είναι ο θεός της θάλασσας και υποτακτικός του Ποσειδώνα, που αναφέρεται στη Ραψοδία 4, που όταν ο Μενέλαος είχε κολλήσει στο νησί Φάρος με την Ελένη γινώντας από την Τρία, εμφανίστηκε η νύμφη, λέει, η Ιδωθέα, και του λέει, άμα θέλετε να μάθετε πώς θα γυρίσετε πίσω, πρέπει να πιάσετε τον πατέρα μου, τον πρωτέα, ο οποίος ξέρει να σου πει το μέλλον, αλλά αλλάζει σχήμα και μορφή, και πρέπει να τον κρατήσεις, να τον πιάσεις και να μην τον αφήσεις. Και όταν επανέλθει στην κανονική του μορφή, τότε θα σου απαντήσει στις ερωτήσεις που έχεις. Και έτσι, εμπνευσμένοι από την από τον Πρωτέα και την Ιδωθέα, mm-hmm. που δεν είναι πολύ έτσι αναγνωρίσιμα πρόσωπα, ναι. στην Οδύσσια. Φτιάξαμε μια μικροσκοπική εταιρεία στο να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα υποτροφιών ιστιοναυτικής εκπαίδευσης σε μεγάλα εστιοφόρα. Συνεργαστήκαμε με το Sørlandet, ένα από τα τρία μεγάλα νορβηγικά εστιοφόρα, και θέλαμε να στείλουμε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τελικά στείλαμε μόνο το αγόρι, γιατί οι γονείς του κοριτσιού λίγο φοβήθηκαν την πρώτη φορά.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Πότε? Το 2014. Mm-hmm. 15 χρονών και τα δύο παιδιά. Όπου τα περάσαμε σε μια διαδικασία όπως θα αξιολογούταν ένας ναυτικός σε μια ναυτιλιακή εταιρεία για να προσληφθεί, με έλεγχο ναρκωτικών, ναι. αλκοόλ, ψυχομετρικά. Δηλαδή τα κάναμε όλα για να είναι και σαν μια εργασιακή εμπειρία για τα παιδιά. Πήγε ο Νίκος. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι πώς καταλαβαίνεις ότι είμαστε ναυτικό νησί, όταν η μητέρα δεν φοβόταν τα μποφόρια στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά φοβόταν το πώς θα πετάξει το παιδάκι της μέχρι το, μέχρι το πλοίο. Ναι, ναι. Το αεροδρόμιο ήταν πιο φοβιστικό από, το, ναι. από τη θάλασσα. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα το κάναμε και το 15 και το 16. Πήραν παιδιά από την Σύρο, την Άνδρο, την Κίμη, την Ιω. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγαν 14 παιδιά στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Από αυτά τα 6 ακολούθησαν μια καριέρα στη θάλασσα.
0: Ως σκίπερ, ας πούμε.
1: Όχι, εμποροπλοίαρχη, μηχανική. Είναι κάποιοι που είναι στη Μαράγκας. Είναι μια κοπέλα η οποία ακολούθησε και μια καριέρα στα εστιοφόρα. Η Λέα από την Άνδρο. Και είναι τώρα quartermaster σε ένα Ολλανδικό εστιοφόρο. Εκεί συνέχισε και τώρα πήγε στη Δανία για να πάρει και το πρώτο βαθμό του ανυποπλιάρχου, ας το πούμε, στα εστιοφόρα. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και για κοπέλα, mm-hmm. γιατί χτίζεις και τεχνογνωσία που δεν υπήρχε, και βλέπεις ότι είχε αντίκτυπο δηλαδή αυτή η προσπάθεια.
0: Κάτι πρωτοποριακό, δηλαδή τελείως διαφορετικό από τους τρόπους που προσπαθούν να προσεγγίσουν τους νέους. Έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες έτσι, καμπάνιες που γίνονται. Τελείως διαφορετικό, κατευθείαν βιωματικό.
1: Πάνω στο εστιοφόρο αυτό ουσιαστικά είναι σαν να το πεις σαν βιωματικό τουρισμό, να το πεις.
0: Ναι.
1: Το είχαμε εμπλουτίσει με κάποια να κρατάνε ημερολόγιο, να έχουν ένα familiarization, ναι. booklet, όλα αυτά. Αλλά τα παιδιά στην καθημερινότητα κάνουν βάρδιες κανονικά.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή 8, 12, 14 τα ίδια. Κάνουν τιμόνι, κάνουν safety rounds, mm-hmm. κάνουν lookouts, πορείες. Δηλαδή mm-hmm. Τραβάνε τα σχοινιά, δηλαδή κάνουν. Σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ενώ άπειρο.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν είναι άπειρο. Ναι, τζόβενα.
0: Ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά μπαίνει το. Δηλαδή πρώτα απ' όλα γνωρίζει άμα σου αρέσει αυτό το περιβάλλον για να ζεις και να εργάζεις.
0: Και αν μπορείς να συμβιώσεις, γιατί είναι μια μικρή κοινωνία.
1: Ακριβώς. Και δεν έχεις και προσωπικό χώρο. Δηλαδή δεν έχεις ιδιωτικότητα, όπως είναι το βαπόρι.
0: Πρέπει άρα, άμα να συνεργάζεσαι.
1: Μπράβο. Άρα άμα να λύνεις τα προβλήματά σου με τους άλλους.
0: Να συνυπάρχεις.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα. Να είσαι υγιεινή σου, υγιεινή των άλλων, ξέρεις, όλη αυτή τη οργάνωση που όλο αυτό τελικά είναι αυτοσύνη. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή, άρα, άμα μπορείς να είσαι εντάξει με αυτό, ή ακόμη καλύτερα να το αγαπήσεις, μετά το να εργαστείς σε μια τέτοια πλατφόρμα σε εμπορικό επίπεδο, μετά και γίνεις καλύτερος ναυτικός και είσαι πιο ανοιχτός στο να μεταδώσεις τις γνώσεις σου στην επόμενη γενιά και γενικότερα αφήνεις ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Στο όλο το οικοσύστημα της ναυτιλίας μας.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας λες, Δημήτρη Κοκκίνη, και για τον Πρωτέα, την μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχετε φτιάξει εδώ στην Ελλάδα, μαζί με Μιχάλης
1: Παπάλης.
0: Μιχάλης. Κάποια στιγμή πρέπει να το φωνάξουμε και αυτό να έρθει, να μας πει και εκείνος την ιστορία του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα κάνουμε το διάλειμμά μας όμως τώρα και θα επιστρέψουμε για περισσότερο Πρωτέα, Ιδωθέα, Οδύσσια και άλλα πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε κινηματογράφο με τον Δημήτρη Κοκκίνη, φίλες και φίλοι, εδώ στη Βάρδια Σαββάτου Καλές Θάλασσες. Η Στεφανία Τσακίρη είναι υπεύθυνη, η ανθρωποπλοίαρχός μας είναι υπεύθυνη του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, ενώ στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Διάλειμμα, μη φύγει κανείς, έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου. Είμαστε έξω στο Πέλακος και ταξιδεύουμε. Ο καιρός είναι καλός. Με τον Δημήτρη Κοκκίνη, τον καπετάν Δημήτρη Κοκκίνη, ο οποίος εκτός από την ναυτιλία ασχολείται και με τον κινηματογράφο και με την μη κερδοσκοπική οργάνωση ΠΡΟΤΕΒΣ. Γι' αυτό θα μας μιλήσει τώρα. Δημήτρη μου, πες μας λίγα λόγια για αυτό. Το ξεκινήσατε.
1: Ξεκινήσαμε να μιλάμε πριν το διάλειμμα, αλλά ανέφερες τώρα κάτι στο διάλειμμα που είναι πολύ σημαντικό. Ανέφερες ότι είχες ταξιδέψει με τον Ευγένιο Ευγενίδη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο.
0: Φανταστικό.
1: Τώρα δηλαδή γυρνάω εγώ και γίνομαι εγώ παρουσιαστής και θα μας πεις εσύ την εμπειρία σου.
0: Για τώρα έχω πραγματικά να τυχιάσει.
1: Γιατί αυτό που πάμε να χτίσουμε είναι αυτό που μπορεί ίσως να μας βοηθήσει κάποιος να το αναστηλώσουμε. Γιατί ο Ευγένιος Ευγενής δεν είναι μόνο να μαζέψεις τα λεφτά και να το φτιάξεις. Είναι μετά πώς θα το διαχειριστείς,
0: ναι,
1: ποιος θα το ταξιδεύει, ποιος θα έχει την κουλτούρα. Γιατί είναι ένα υβρίδιο μεταξύ ιστιοπλοείας και βαπόρου του εμποροπλευτικού.
0: Ναι,
1: δεν είναι ούτε ο εμποροπλοίαρχος μπορεί να το πάει, ούτε ο ιστιοπλοείος μπορεί να το πάει. Είναι μια άλλη κουλτούρα και μια άλλη κοινότητα που αναπτύσσεται. Άρα για πες μας, Αντώνη Καραγιαννάκη, για την εμπειρία σου στον Ευγένιο Ευγενίδη.
0: Λοιπόν, ωραία. Καταρχήν νομίζω έχω τον σωστό άνθρωπο που θα μπορέσει ίσως να μας κατευθύνει για αυτό που μόλις πρότεινες. Εγώ λέγοντάς μου όλα αυτά και ρωτώντας με για την εμπειρία μου, ανατρίχιασα ξανά για αυτό το πράγμα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που έζησα.
1: Πότε ήτανε?
0: 1982. Mm-hmm. 82 έκανα τον πλού, πέρασα τη διόρυγα της Κορίνθου. Περάσαμε, πήγαμε στο Ιόνιο, μετά πήγαμε όλο το Ιόνιο και κατεβήκαμε την Πελοπόννησο, διασχίσαμε ένα κομμάτι του Αιγαίου και ξαναγυρίσαμε στη Μαρίνα Ζέας. Με όλα αυτά που κάνει ένα πλήρωμα σε ένα ιστιοπλοϊκό και με τις βάρδιες όπως ανέφερες. Βάρδιες, συντήρηση καταρχήν, πρώτα απ' όλα η συντήρηση. Ήταν ένα καλό, όμορφο πλοίο, κόσμημα θα το έλεγα εγώ, και λυπάμαι πάρα πολύ και εύχομαι να, κάποια στιγμή να μπουν οι νέοι. Πηγαίναμε στα λιμάνια και ερχόντουσαν όλοι οι κάτοικοι των λιμανιών για να δουν αυτό το εστιοφόρο. Μάθαμε για τα πανιά, μάθαμε για τις πορείες, μάθαμε τιμόνι, μάθαμε ασύρματο, είχαμε και ασύρματο μέσα. Πώς να συνυπάρχουμε, πώς να λειτουργούμε σαν μια μικρή κοινωνία μέσα εκεί. Η συντήρηση με γλυκό νερό, γιατί ήταν ξύλο, με τον μπράσο να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή μια φοβερή, φοβερή διαδικασία και εμπειρία συνάμα και εκπαίδευση. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Και αυτό που κάνετε εσείς, είμαι πρόθυμος να βοηθήσω όσο μπορώ και όσο ξέρω.
1: Εμάς ο στόχος μας είναι ουσιαστικά να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κουλτούρα για ένα εκπαιδευτικό τέτοιο βαπόρι. Ήδη και τώρα μας έγινε δωρεά πέρσι ένα εκπαιδευτικό εστιοφόρο, το οποίο έχουμε αναλάβει να το αναστηλώσουμε, να το φτιάξουμε ουσιαστικά από την αρχή. Και να χτίσουμε αυτή την κουλτούρα ξανά στην Ελλάδα, που ευχόμαστε να μπορέσει να δημιουργήσει τον κόσμο και την κουλτούρα για να, και για τον Ευγένιο Ευγενίδη, αλλά και για την αυτοσύνη μας, mm-hmm. και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί δεν υπάρχει ένα τέτοιο project στην περιοχή μας και είναι μια περιοχή που είναι βαθύτατα ναυτική. Όλοι μας οι γείτονες και από τα Βαλκάνια και από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική ακόμα παράγουμε ναυτικούς. Και τους έχουμε και εμείς και στην ελληνική εμπορική ναυτιλία, και είναι και η θάλασσα μας ενώνει κοινότητες, ενώνει πολιτισμούς, όλα αυτά, και έτσι ήμασταν πολύ ευλογημένοι πέρσι το καλοκαίρι, εκεί που λέγαμε τον Μιχάλη πώς μπορούμε να κάναμε το πιλωτικό ταξίδι, πήγε πολύ καλά, ήρθε ο COVID στη μέση, μας το κόψε, γιατί ο στόχος ήταν πώς θα μπορέσουμε αυτή την τεχνογνωσία που αναπτύσσουμε με νορβηγικά εστιοφόρα να τη φέρουμε στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι του 25, ενώ σχεδιάζαμε να στείλουμε ξανά παιδιά στη θάλασσα, που το στείλαμε φέτος το 2026, στείλαμε τρία παιδιά και πήγαν επίσης πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο, είτε και όταν στήσουμε ξανά το δικό μας εστιοφόρο, γιατί παίρνεις τεχνογνωσία απ' έξω και τη φαίνεις mm-hmm. εδώ πέρα και την προσαρμόζεις στην κουλτούρα σου, γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ δυναμική ούτως ή άλλως. Λάβαμε ένα πολύ ωραίο τηλεφώνημα από μία φίλη, Γερμανίδα, υποπλοίαρχο του ιστιοφόρου Denmark, της Δανίας, και μας είπε ότι ο Captain Jeff Jones έχει ένα ιστιοφόρο στην Ολλανδία, το οποίο είναι πλέον μεγάλος, έχει μεγάλους γονείς και θα ήθελε να το δώσει σε κάποιον άλλο οργανισμό για να συνεχίσει την υπηρεσία του ως εκπαιδευτικό. Και μου λέει, ενδιαφέρεσαι? Δεν είχαμε ούτε λεφτά, ούτε τίποτε. Και λέμε, παίρνει τον Μιχάλη, του λέω, ρε εσύ, μας δίνουν ένα εστιαφόρο, το παίρνουμε? Μου λέει, με τι λεφτά? Μου λέω, μας το δίνουν. Θα το πάρουμε? Μου λέει, τι, θα πούμε όχι, μας το δίνουν. Θα το πάρουμε. Παίρνω τον Τζεφ. Του λέω τι κάνουμε. Μου λέει, μ' αρέσει, έχω ακούσει πολλά, πολλά καλά πράγματα για εσάς και τι προσπαθείτε να κάνετε. Και είναι το εστιαφόρο Alvey. Και μου λέει ο Captain Jeff, που αξίζει και η ιστορία, γιατί είναι μια βαθιά ναυτική και διεθνής ιστορία που δείχνει την ναυτική κοινότητα. Μου λέει, το πήρα 100 δολάρια, στο δίνω 100 ευρώ. Του λέω, οκ. Okay. Αλλά του λέω, εγώ δεν έχω πλήρωμα να το φέρω στην Ελλάδα από το Άμστερνταμ που το έχεις. Μπορείς να το φέρεις, να το παραδώσεις στην Ελλάδα. Μου λέει, θα στο φέρω στην Ελλάδα. Ό,τι πετρέλαιο έχει πάνω, τροφοδοσία δικά σου. Αν χρειαστείς παραπάνω, θα πρέπει να τα πληρώσεις εσύ. Αν φύγει κάποιος από το πλήρωμα, θα πρέπει να ασχοληθείς εσύ. Και εντάξει. Και ήταν αυτό το ωραίο της ναυτιλίας των προ 30-40 χρόνων, που ήταν My word is my bond.
0: Ναι, και ακόμα υπήρχε τώρα.
1: Ναι, ότι συμφωνήσαμε από το τηλέφωνο, δεν είχαμε γνωριστεί καν. Ξεκίνησε ένα βαπόρι να φύγει από την Ολλανδία να έρθει εδώ πέρα με την εμπιστοσύνη ότι ο άνθρωπος στην άλλη μεριά του τηλεφώνου είναι αξιόπιστος.
0: Δηλαδή,
1: ήταν ένα ταξίδι πίσω στην παλιά ωραία ναυτιλία που ακούγαμε από τους. My word is my bond. Ναι. Και προχωράμε και έγινε μια άριστη συνεργασία με τον Captain Jeff από το Mystic Nautical Heritage Society και μας παραδόθηκε τον 1η Νοεμβρίου του 2025 το Alvey στην Κοιλάδα, όπου έμεινε εκεί το χειμώνα.
0: Κοιλάδα
1: Πελοποννήσου, δίπλα στο Πόρτο Χέλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Μια ωραία ιστορία για το Alvey, έτσι να την πω γρήγορα.
0: Καλά, είναι φοβερό σκάφος, το είδα και εγώ.
1: Το σκάφος αυτό χτίστηκε το 1920 σαν ψαράδικο για ρέγγες, καρφωτό σιδερένιο στο Μοντρό στη Σκωτία, 30 μέτρα στο κατάστρωμα, 5,76 πλάτος.
0: Τρικάταρτο.
1: Τρικάταρτο τώρα. Όταν χτίστηκε δεν ήταν ιστιοφόρο τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν με ατμομηχανή και δύο ιστεία. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επιτάχθηκε από το Βρετανικό Ναυτικό και έπαιξε τον ρόλο ναρκαλευτικού. Και το 1940 συμμετείχε στην εκένωση της Δουνκέρκης, όπου έχουμε και φωτογραφίες με το σκάφος γεμάτο.
0: Ιστορικό σκάφος.
1: Μετά πουλήθηκε σε Σκανδιναβούς και άλλαξε πολλά χέρια και είχε μετασκευαστεί σε φορτηγό κόστερ, όπως είναι τα μοχάλικα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και το 87 το αγόρασε ένας Αμερικάνος, ο Evan Logan, όπου το μετασκεύασε στην παρούσα του μορφή, σε τρικάτατο εκπαιδευτικό εστιοφόρο, στο πόρτο της Πορτογαλίας, πέρασε Ατλαντικό και για κάνα δύο δεκαετίες, και παραπάνω, ήταν στον Ειρηνικό, στα Φίτζη, μεταξύ Φίτζη, Βανουάτου, και εκπαίδευε παιδιά, μετέφερε φορτία και είχε δημιουργήσει μια πλωτή κοινότητα. Το 2019 πέθανε.
0: Και ξαναγύρισε.
1: Πέθανε ο Evan. Ναι. Το σκάφος ήταν έτοιμο να το κάνουν σκάτλ, να το βουλιάξουν. Mm-hmm. Και στο Coconut Radio που λέμε στον κόσμο των ιστιοφόρων, ξέρεις, στο Radio Arvilla.
0: Ναι, ναι, αυτό που.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε
1: ο Jeff, κατέβηκε κάτω και του λέει τότε ο αδελφός του Evan, του λέει, άμα να συνεχίσει το έργο του αδελφού μου, στο δίνω για 100 δολάρια. Και το πήρε έτσι. Και έμεινε λίγο στον Ειρηνικό, το φτιάξε στα Φίτζη και στη διάρκεια του COVID, με ένα πλήρωμα 14 ατόμων, κροσάρισε τον Ειρηνικό, ένα πλοίο το οποίο δεν έχει ψυγείο κτλ. Διατηρήσανε φαγητό, είχαν ξηρά τροφή, δεν μπορούσαν να σταματήσουν ούτε στο Pitcairn ούτε στα νησιά του Πάσχα για τροφοδοσία λόγω του ότι κλείσαν COVID. Λόγω COVID. Και έτσι κάνανε 108 μέρες μέχρι να φτάσουν στον Παναμά. Διατηρήσαν τα αυγά 83 μέρες με το να τα γυρνάνε κάθε 3 μέρες για να μην κολλήσει ο κρόκος, ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοιο και να αλλοιωθεί το αυγό. Και είναι μια καθαρά έτσι, σύγχρονη ναυτική ιστορία από το παρελθόν.
0: Και φοβερό σενάριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό έχει έρθει πλέον σε εμάς. Η σχέση με την κοινότητα του Alvey και τον καπετάνιο θα συνεχιστεί και υπάρχει, είναι ενεργή και όλη η τεχνογνωσία που έχει. Έμεινε το σκάφος το χειμώνα στην Κοιλάδα. Το πρόσεχε ο Μαστρογιώργος ο Χατζής, πρώην Έλετσον, τρομερός, ναι, πρώτος, ναι, μηχανικός. Να είναι καλά, μας έκανε φοβερή έτσι, δουλειά, που το προσέξαμε κάτω. Και 26 Μαΐου με φίλους, καπετάνιους, και άλλους, και τον Ρώσο τον καπετάνιο, τον Μιχαήλ τον Γιούσκοβ που έφερε το σκάφος, και τον Ετιέν, τον Λορέντ που είναι Γάλλος υποπλοίαρχος που ήταν, είναι από την κοινότητα του Άλβη. Το προετοιμάσαμε και το φέραμε στο Λαύριο. Και το ωραίο σε αυτό το ταξίδι ήταν ότι είχαμε τρεις καπετάνιους πάνω στο βαπόρι, πέραν
0: του
1: Ρώσου. Και ξέρεις, ως καπετάνια ανεβήκαμε πάνω με μια αλαζονία ότι τα ξέρουμε όλα, να το τσεκάρεις αυτό, και αυτό το σκάφος σε ταπεινώνει. Δηλαδή βλέπεις μέσα σε μία μέρα ταξίδι πώς όλοι καταλάβανε, τις μπήκανε τις πάλι στο σεβασμό, τις ελλείψεις μας, ναι, που ναι, έχουμε, ναι, στην, στο υπόβαθρο της γνώσης μας και της εμπειρίας μας, και πώς ένα τέτοιο σκάφος που είναι όλο στο χέρι, τρικάταρτο ιστιοφόρο με τετράγωνη ιστιοφορία στα δύο πλωριά κατάρτια, και ήταν τρομερό το πώς όλο το έργο.
0: Και εγώ, Δημήτρη Κοκκίνη, δεν θα ξεχάσω πώς γνωριστήκαμε μέσω της Μαρίας σε μια εκδήλωση κάτω στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, νομίζω ήταν.
1: Ναι, της Μαρίας για σας, σωστά, σωστά.
0: Η οποία, που ό,τι μου είπε, συνέβαλε στην
1: η Μαρία για σα, ασφάλεια. Λοιπόν, η Μαρία για σα,
0: ναι, γεια σου Μαρία.
1: Ναι, γεια σου Μαρία. Η Μαρία Γιασά και η Μελίνα Ηλιοπούλου έχουν, μπράβο, γράψει το βιβλίο για το Liberty.
0: Μπράβο. Τις και... έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχουν πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Mm. Και μας είχε η Μαρία κανόνισε ώστε το σκάφος να έχει ασφάλεια για να μπορέσει να έρθει.
0: Την τελευταία ήταν... μέρα, κάπως έτσι.
1: Ήταν δύσκολο να βγάλουμε ασφάλεια.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην Ελλάδα, ειδικά, πρέπει να έχει ασφάλεια για... εναντί τρίτων για να μπορέσει να προσεγγίσει. Και η Μαρία, να είναι καλά, και το Swedish Club. Είναι ο πρώτος μεγάλος ναυτιλιακός οργανισμός που το υποστηρίζει. Είναι πολλοί άλλοι οργανισμοί και πολλοί άλλοι που έχουν βοηθήσει και από Αμερική. Συζητάμε αυτή τη στιγμή και με ένα μεγάλο Άγιαξ νεογνώμονα και μια ευρωπαϊκή σημαία, και με έναν οργανισμό που για tax advisory δεν τους αναφέρω ακόμα γιατί δεν έχουν,
0: ναι, ναι,
1: κλείσει όλα αυτά ακόμα, αλλά θα γίνει στον επόμενο καιρό, και με ναυπηγούς και από την Ελλάδα και από την Ολλανδία. Για να μπορέσουμε αυτό το σκάφος να το φέρουμε τέτοιο. Και επίσης ανακοινώσαμε το Σάββατο, τώρα στο Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, στην απονομή των βραβείων του Ναυτικού, του Ισιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου, τη συνεργασία μας με το Ίδρυμα Ιθεοτόκος, που είναι για παιδιά, υποστηρίζει παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και με νευροδιαφορετικότητα. Στο πώς θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε τα παιδιά αυτής της κοινότητας και στην ανακατασκευή, δηλαδή στο να μπορέσουν να φτιάξουν το σκάφος με ξυλουργικά, με τα σχοινιά, με όλα αυτά, και μετά και στο ταξίδεμα, και μέσα αυτό να εξάγουμε και βέλτιστες πρακτικές στο πώς θα μπορούσαμε να εντάξουμε και κάποια από αυτά τα παιδιά στο να το δουν αυτό, δηλαδή και σαν θέμα, πώς το πούμε, mental...
0: Μια βοήθεια σε,
1: ναι,
0: ανθρώπους.
1: Υγεία, που... ναι, και θέματα, πώς το λένε,
0: υγείας, ναι, που θέλουν ειδική προσφορά.
1: Ναι, ναι, και με τον Παναγή τον Καρέλα, τον πρόεδρο, έχω υπάρξει μια πολύ ωραία συνεργασία, και, ναι, και ανυπομονούμε για να αναπτυχθεί αυτό, δηλαδή, περισσότερο.
0: Πάρα πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή, να βάλετε και τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους αυτούς, που εντάξει έχουν κάποιο θέμα, όμως να μπορέσουν να βοηθήσουν και να είναι και αυτά με
1: δεν
0: κομμάτι.
1: Δεν μόνο αυτό, είναι ότι πρέπει αυτά τα παιδιά να τα εντάξουμε κάπως στην κοινωνία. Γιατί και αυτά τα παιδιά, όσο ζουν οι γονείς τους, πες ότι έχουν μια υποστήριξη. Ναι. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν τρόποι να τους βοηθήσουμε να αυτονομηθούν και να δημιουργηθεί ένας, πώς θα ενταχθούν και αυτά σε κάποιο βαθμό στην κοινωνία, και πώς αυτό να μας κάνει και εμάς πιο άνθρωπους.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό το είπαμε, το σκάφος αυτό είναι το Alvey, έτσι.
1: Είναι όχι, το Alvey.
0: Alvey, μπράβο. Το είδα και
1: είναι
0: εγώ.
1: Είναι τώρα στο Olympic Marine.
0: Το είδα εγώ τις προάλλες που πέρασα από εκεί. Ναι. Σου στείλα και φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και πραγματικά είδα την λαχτάρα και την αγάπη σου γι' αυτό όταν γνωριστήκαμε μέσω της Μαρίας, όταν μου μιλούσες γι' αυτό το σκάφος. Πραγματικά προσπαθούσα να το φανταστώ, και όταν το είδα κατάλαβα ότι για τι πράγμα μιλούσες και γιατί ήσουν τόσο έτσι, με τόσο αυθορμητισμό και με τόση αγάπη μιλάγες γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί
0: έχουμε τα καλύτερα.
1: Άμα το δεις, είναι και... Έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να παίρνεις ένα σκάφος, να το καβαλάς, να το ταξιδεύεις. Εκεί είναι ένα μάθημα, ένα σχολείο στο όλο. Όπαλοι όλη η ναυτιλία. Είναι πώς θα το φτιάξεις, πώς θα το συντηρήσεις, Πώς θα δεις, θα το ξαναζωντανέψεις. Είναι πώς θα πας ενάντια στο έντροπι, ας πούμε, στη σκυφθορά των πραγμάτων. Είναι μια ζωντανή ιστορία που μόνο που ανεβαίνεις νιώθεις αυτή την ενέργεια που σε αλλάζει σαν άνθρωπο.
0: Και δεν βλέπεις πολλές τέτοιες προσπάθειες πλέον.
1: Είναι πολύ δύσκολες. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο παλαβός για να μπεις σε τέτοια πράγματα. Γιατί είναι μη καιροσκοπικές δράσεις με πάρα πολύ ακριβό κόστος που. Θέλει.
0: Άμα βρεις όμως τους κατάλληλους.
1: Ναι. Δηλαδή, και για μένα το αναγνωρίζω ότι ξέρεις, θέλει μια παραδομάρα. Δηλαδή,
0: έχεις το ρομαντισμό σου.
1: Ναι, πρέπει να τον ζεις λίγο τον ρομαντισμό σου. Αλλιώς δεν το κάνεις εύκολα. Δηλαδή, ούτε μπορείς να κρίνεις κάποιον που δεν μπλέκει σε τέτοιες.
0: Πάντως θα πιάσει. Πιστεύω να φτιάξει. να πιάσει το. Αυτό σαρκάζεται ο Δημήτρης τώρα, αλλά εντάξει.
1: Κοίτα, θα χρειαστεί βοήθεια.
0: Ναι.
1: Θα βγούμε σύντομα, ελπίζω, σε fundraising, γιατί είναι ένα μη καιροσκοπικό project το οποίο χρειάζεται και οικονομική και υλική υποστήριξη από φορείς. Είναι ένα project το οποίο μπορεί να προβληθεί η ναυτιλία μας και να αναπτυχθούν διάφορες υπηρεσίες της ναυτιλίας μας. Να μάθουμε από αυτό, να έρθουμε μαζί σαν κοινότητα. Είναι
0: και μπορούν να εμπλακούν και οι σχολές ακόμα.
1: Όλοι. Είχαν έρθει οι παιδιά από την ελληνοαγγλική αγωγή όταν το ξαρματώναμε.
0: Και το Πολυτεχνείο με τους ναυπηγούς.
1: Όλοι θα μπορούσαν να εμπλακούν όποιος θέλει να εμπλακεί.
0: Γιατί το Πολυτεχνείο μας έχει πολύ καλό ένα τμήμα ναυπηγών.
1: Μακάρι. Είχαμε κάνει μια προσέγγιση και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αλλά θα γίνει.
0: Cross your fingers. Έτσι είναι. Ωραία.

0: Ωραία λοιπόν, Δημήτρη Κοκκίνη, ωραία με το Alvey, ωραία και με το Protevs και με την Ιδοθέα, έτσι. Αλλά εσύ πώς κάνεις και εσύ κάτι στην αθλία, πρέπει να τα βγάλεις πέρα και εσύ, έτσι. Δηλαδή, ναι, έχεις κάνει επάγγελμά σου τη θάλασσα, ταξίδεψες μετά τι...
1: Εγώ τελειώντας τη σχολή, όπως σου είπα, δεν μπόρεσα να ταξιδέψω αμέσως, γιατί δεν μπόρεσα να αναλύσω, ναι, το δίπλωμά μου. Άρα, στην πρώτη περίοδο της καριέρας μου, εργάστηκα ως μεσίτης πλοίων στην εταιρεία του πατέρα μου, που ήταν πάρα πολύ... Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά έρχεσαι σε επαφή κατευθείαν, ειδικά σε αγοροπολισίες, με τον άνθρωπο ο οποίος κάνει την επένδυση. Άρα προσπαθείς να καταλάβεις με αυτή την επαφή το πώς το προσεγγίζει ο καθένας το θέμα, mm-hmm, της επένδυσής του στο βαπόρι και όλο αυτό. Και προσπαθείς να κάπως να γίνεις μέρος αυτής της επιτυχίας. Και έτσι θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογη αυτό το σχολείο σαν broker. Βλέπαμε και όλα στο γραφείο ότι θα ερχόταν οικονομική κρίση, δηλαδή είχαμε ενδείξεις και προσπαθούσαμε να ενεργοποιηθούμε προς αυτό. Κάναμε κάποιες πολύ ωραίες κινήσεις, δεν ευόδωσαν, καλώς θα έλεγα, γιατί μετά θα είχε επηρεάσει την υπόλοιπη περιπέτεια από ΕΣΑ. Mm-hmm. Και έτσι μετά την οικονομική κρίση που έσκασε, και επειδή είχα αναγνωριστεί και το δίπλωμά μου, λέω ευκαιρία να πάω στη θάλασσα να δω τι συμβαίνει από μέσα.
0: Από μέσα.
1: Να ξαναδώ πώς δουλεύει, να δούμε τι operational θέματα υπάρχουν που δεν τα βλέπουν, δεν τα πιάνει το ραντάρ μας στο γραφείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ο αρχικός στόχος ήταν να πάω για ένα εξάμηνο. Ξέρεις, ξανά έτσι λίγο να βρέξω τα πόδια μου.
0: Θα άρχισες από ανθιποπλίαρχος και θα ανέβαινες.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, τι ανθιποπλίαρχος, junior ανθιποπλίαρχος. Είχα να ταξιδέψω πόσα χρόνια. Δηλαδή, και στα 30 μου, ξέρεις, πήγα στη θάλασσα σαν junior ανθιποπλίαρχος. Και πάλι καλά που βρέθηκε και ο καπτατάς ο Μαρούσης, ο αείμνηστος από την Orion, που από εκεί ξεκίνησα, σε ένα VLCC.
0: Πώς το λέγανε, το θυμάσαι?
1: Το Kestrel. Και ήταν ένα βαπόρι που είχαμε 10 ανδριώτες από 9 διαφορετικά χωριά. Και δεν ήταν από 10 διαφορετικά χωριά, γιατί δύο από αυτούς ήταν δίδυμοι αδελφοί.
0: Σοβαρά.
1: Και εσύ ουσιαστικά μαθαίναμε τα κουτσοπολιά από όλο το
0: νησί. Το νησί. Ενώ εσύ είσαι μέσα από τη χώρα.
1: Ναι, μέσα από τη χώρα. Ναι.
0: Οπότε άνδρος μέσα εκεί, χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί που ξεκίνησε για ένα μπάρκο. Κράτησε 10 χρόνια.
0: Καπετάνεψες.
1: Ναι, μετά ταξίδεψα με την Τριμαρίν του Λό.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Όπου πήγαμε ένα βαπόρι που ήταν πολύ καλή εμπειρία για αυτή, γιατί το πήγαμε μετά για παλιοσίδερα. Και έτσι έζησα και την διαδικασία.
0: Και αυτό είναι μεγάλο.
1: Του decommissioning.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού το κάνατε, στο Πακιστάν?
1: Στην Κίνα. Το κάναμε. Ναι. Και ήταν τρομερό, γιατί έμπαινες μέσα στο ποτάμι για να πας στο σκαπατζίδικο μετά που ξεφορτώσαμε, ναι, στο Χονγκ Κονγκ. Και ήταν ένα, τι ήταν, 36, νομίζω ήταν του 84. Και είναι τρομερό το που βλέπεις ότι όταν από τη στιγμή που πήραμε το τηλεφώνημα το βαπόρι πάει να ξεφορτώσει από Κορέα, Χονγκ Κονγκ και μετά παλιοσίδερα, το βαπόρι το ένιωσε ότι κατάλαβε.
0: Έλα,
1: δηλαδή άλλαξε το χρώμα του. Δηλαδή αρχίσαμε να καίμε τα χαρτιά του σκάφου πίσω στην πρίμνη σε κάτι βαρέλια. Και όταν φεύγαμε από το Χονγκ Κονγκ, αφού ξεφορτώσαμε, μα σβήσανε τα ραντάρ. Δηλαδή ήταν βράδυ να φύγει από το Χονγκ Κονγκ, όλα τα φώτα γύρω-γύρω και μα σβήσαν τα. Ήταν σαν να αντιστέκεται.
0: Σαν να το ήξερε.
1: Ναι,
0: το νιώθε.
1: Και μπήκαμε στο ποτάμι που θα οδηγούσε στο σκαπατζίδικο και είχε μια ομίχλη και ήταν σαν να μπαίνει στον Άδη. Ήταν μια πολύ έτσι.
0: Ατμόσφαιρα βαριά.
1: Ατμοσφαιρική κατάσταση. Ναι. Ναι. Μετά.
0: Είναι, γιατί έχει κάνει. Ζωντανός οργανισμός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ζούσε, πήγαινε από εδώ και από εκεί και.
1: Ναι.
0: Είναι το τέλος.
1: Ναι.
0: Και το τέλος μιας ζωής.
1: Ναι, μετά παρέλαβα ένα βαπόρι σαν ανθυποπλίαρχος ακόμα. Της General Maritime, της Κατερίνας Κοτάκη, που έφτιαζε στην Κίνα. Και επειδή μικρός, πριν πάω σχολή, ζούσα λίγο στην Κίνα και μιλούσα κινέζικα, με βοήθησε.
0: Α, μιλάς και κινέζικα.
1: Ναι, είναι λίγο σκουριασμένα τώρα, αλλά. και με βοήθησε πολύ στην παράδοση, ξέρεις, όλο πώς θα κάνεις commission ένα βαπόρι κτλ. Και, και μετά βρέθηκα στην Μαράν. Όχι, sorry, δεν βρέθηκα στην Μαράν. Στην Gaslog. Και έκατσα εκεί κάπως σαν μπάρκα.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, το LNG μετά. Δύσκολη μετάβαση. Ξανά κατεβαίνεις πιο κάτω για να ανέβεις.
0: Για να ανέβεις, να μάθεις τα...
1: Ναι.
0: Του αερίου.
1: Ναι, και μετά ξανά σε φορτηγά.
0: Α, έχεις κάνει με όλα τα.
1: Τα έχω κάνει, ναι, και φορτηγά και πετρελοφόρα. Και... Γιατί ήθελα, και... ήθελα σε ένα. Ήξερα ότι δεν θα τελειώσω την καριέρα μου σαν καπετάνιος.
0: Ήθελες να τα μάθεις όμως όσο γίνεται.
1: Και λέω όσο χρόνο έχω, ας δω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ. Μετά...
0: Έμαθες και το brokering, έμαθες και την ισιοπλοεία.
1: Ναι, με τον. Με ένα βαπόρ του Γιώργου του Σουραβλά μετά, που ήταν πολύ ωραίο μπάρκο, δυνατό, φορτηγό. Και μετά με την...

0: Yes. για να είμαι κλεισμένος. Τώρα εργάζομαι στη United Overseas Management με του Λεωνίδα του Βροντίση και του Πίτερ του Γεωργιόπουλου.
1: Ναυτιλιακά.
0: Ναι, στο Insurance Claims και Crew Engagement. Κανονικά είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Insurance, ασφάλειες.
0: Ασφάλειες, claims. Πώς θα διατηρήσουμε το προσωπικό με τους ναυτικούς μας, γιατί έχουμε ξένους. Πώς θα χτίσουμε αυτή τη σχέση βαποριού πλοίου ξανά. Mm-hmm. Όλο αυτό.
1: Και βέβαια έχεις και κάτι ακόμα που ασχολείσαι, πολύ σημαντικό, το οποίο θα το συζητήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Τώρα, Δημήτρη Κοκκίνη, φτάσαμε και εκτός από τις ασφάλειες με τις οποίες ασχολείσαι, εκτός από τη μη κερδοσκοπική, τον Πρωτέα και το Alvey που πρέπει να το προχωρήσετε, έχεις και μια πολύ άλλη σοβαρή ενασχόληση με τις παραγωγές ταινιών που τελευταία σε είδαμε να διαπρέπεις και να δίνεις χέρι βοηθείας στη μεγάλη αυτή παραγωγή του Νόλαν, Οδύσσια, που έβαλες και εσύ το χεράκι σου για τα γυρίσματα και για να έρθουν κάποια σκάφη από άλλες χώρες εδώ στην Ελλάδα. Πες μας δύο λόγια για όλη αυτή την εμπειρία και για τι άλλο καταπιάνεσαι γύρω από τις παραγωγές.
1: Κοίτα, αυτό ήταν κάτι που ξεκίνησε κατά τύχη. Ήταν μια περίοδος ζωής μου, αφού είχα σταματήσει να μπαρκάρω, που έλεγα ναι,

0: σε όλα. Και λέω, άμα είναι κάτι να μην γίνει, ας μην γίνει από τον άλλον. Και ήταν το COVID. Και ξεκίνησα από εκεί με μια φίλη τότε που κάνει κάτι διαφημιστικά και μου δίνει την ευκαιρία στη διάρκεια του COVID να φεύγω από την απομόνωση.
1: Ναι.
0: Που ήμουν στην Άνδρο. Και από εκεί ένας φίλος από την Νέα Υόρκη, Ελληνοαμερικάνος, βασικά Έλληνας είναι, στην Αμερική με ζει, μου λέει, μια που είσαι καπετάνιος και έχεις κάνει, ξέρεις, και λίγο από παραγωγή, μου έχουν ζητήσει να κάνω το σμήνι μου αγαπημένη, το λιμάνι. Δεν έρθει να με βοηθήσεις? Του λέω, να έρθει, του λέω. Μου λέει, ωραία, μου λέει, πόσα θες? Του λέω, δεν ξέρω, λέω, ποια είναι η αγορά, λέω, δεν το έχω ξανακάνει πολύ αυτό. Και μου λέει, πες πώς. Του λέω, κάνε μια δωρεά στην Πρωτεύς και θα το κάνω δωρεάν. Και έτσι μπλέχτηκα με τις κινηματογραφικές παραγωγές. Έμαθα ότι υπήρχε Marine Department, το οποίο δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Και από εκεί γνώρισα.
1: Πώς πήγε το Ισμήνι?
0: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί ουσιαστικά πρέπει να φέρουμε τα καΐκια που θα πλησιώσουν το λιμάνι. Πώς θα. Δηλαδή ήταν μια. Ήταν κάτι πολύ basic για μας, σαν ναυικούς. Δηλαδή ήταν σαν να. Πώς θα δες ένα βαπόρι, πώς θα το φανταστείς ότι θα ήταν στην εποχή, τι θα. Ήταν ουσιαστικά υποστηρικτικό όλο αυτό. Και από εκεί γνωρίστηκα με κάποια παιδιά που με συστήσανε σε μια αμερικάνικη ομάδα που ερχόταν για το, τότε για το Jack Ryan, το Season 3, και έγινα μέρος της, του Marine Department τους. Είδανε ότι στην αρχή ψάχνανε για κάποιους να βοηθήσουν Marine Technicians, που να κουβαλάνε πράγματα, να οδηγούν καμιά βάρκα, ξέρεις, και είδαν ότι ξέρω και από.
1: Περισσότερα από όλα αυτά.
0: Ναι, ότι ξέρω και από operations, ξέρω από ασφάλειες, ξέρω από συμβόλαια, ξέρω από.
1: Αγγλικά πολύ καλά.
0: Ξέρω αγγλικά, ξέρω από ναυπηγεία, ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο. Και κάπως είδαν ότι δουλέψαν πολύ καλά και συνέχισαν να πάω μαζί τους για τα επόμενα χρόνια σε άλλα project και στο εξωτερικό, στην Κροατία, στην Ισπανία, στα Κανάρια νησιά, στην Ταϊλάνδη. Και μετά κάναμε κάποιες άλλες. Η τεχνογνωσία αυτή και με τα παιδιά της αρχικής ομάδας εδώ που είχα γνωριστεί, κάτι δίτες και παιδιά που δουλεύουν σε παραγωγές, έδεσε περισσότερο. Είχαμε κοινή τεχνογνωσία, κοινές προσλαμβάνωσες, άρα ξέραμε να λειτουργήσουμε μαζί, και έτσι κάναμε μια ωραία ομάδα.
1: Είχες λοιπόν τη μαγιά σου, είχες την ομάδα σου.
0: Υπήρχε
1: εδώ.
0: Υπήρχε ομάδα που ήταν και η ομάδα που είχαν, ξέραν και οι Αμερικάνοι, γιατί το χτίζαμε και το εμπλουτίζαμε. Κάναμε και κάποιες, βοήθησαμε σε κάποιες ταινίες επίσης εδώ, όπως το Μαρία με την Αντζελίνα Τζολί, και διάφορες άλλες, μικρότερες, μεγαλύτερες. Και κάποια στιγμή ήρθε και η ώρα και.
1: Έχουμε
0: ήρθε,
1: τη θάλασσα.
0: Ναι. Ήρθε και η ώρα για την.
1: Για τη μεγάλη.
0: Για την Οδύσσια.
1: Για την Οδύσσια, Φοβερή εμπειρία. Καταρχήν, όλες αυτές οι εμπλοκές, η εμπλοκή με όλα αυτά τα project έχει τη σημασία του, αλλά να σταθούμε σε αυτήν την Οδύσσια. Πώς έγινε και τι.
0: Κοίτα, το ιδιαίτερο με την Οδύσσια, γιατί μιλάμε τώρα σε ναυτικούς και η ναυτιλία είναι το ακροατήριο. Κινηματογραφικά είναι όπως κάθε παραγωγή, αλλά το ιδιαίτερο ήταν η αξία πάλι του ναυτικού και η αξία του ανθρώπου στο πεδίο, στη θάλασσα. Γιατί και το Draken, το νορβηγικό ιστιοφόρο που επιλέχθηκε ως σκάφος του Οδυσσέα, ουσιαστικά είναι άλλο ένα εκπαιδευτικό ιστιοφόρο. Και αυτό έχει μια κοινότητα. Και συμπτωματικά, διάφορα παιδιά που ήταν εκεί, που είχαν έρθει για αυτό, τους είχα γνωρίσει όταν ήταν μικρότεροι στα ιστιοφόρα στη Νορβηγία κτλ. Άρα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα, επειδή δεν ξέρουμε από αυτά τα σκάφη και έχουν ιδιαίτερους κανονισμούς, έπρεπε να συζητήσουμε με το λιμεναρχείο, που ήταν πολύ θετική, το πώς θα πλέει στο νερό, με τι χαρτιά, πώς θα ανασφαλέσει εδώ πέρα. Δηλαδή, όλη η γραφειοκρατία, το port state control που έπρεπε να γίνει, δηλαδή όλες οι ανάγκες για να είναι ασφαλή. Γιατί και τα λιμεναρχεία, ο ρόλος τους είναι να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στη θάλασσα και στα ελληνικά νερά κτλ. Άρα, ναι, και το λιμεναρχείο του Κατάκολου και της Πύλου ήταν άριστη. Δηλαδή, η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Ό,τι μας ζητήσανε, τους το βρήκαμε. Ό,τι μπορεί να είχαμε δυσκολία, βρήκανε τρόπους να δούμε πώς θα είμαστε εντός των νόμων για να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε. Κάναμε με ναυπηγούς τεστ ευστάθεια στα άλλα ναυπηγήματα, πώς θα δημιουργηθούν τα σκάφη, πώς θα μεταφερθούν τα σκάφη. Δηλαδή, ήταν μια πλήρης ναυτιλιακή επιχείρηση με όλους τους stakeholders, με όλους τους παράγοντες, τους εμπλεκόμενους. Από πράκτορες, γερανούς, ναυτιλιακές. Δηλαδή, ήταν. Και αυτό ήταν το όμορφο. Ήταν ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ίσως έπαιξε ρόλο και το ότι ήταν η Οδύσσια, έτσι.
0: Δεν ήταν ότι ήταν η Οδύσσια απαραίτητα. Ήταν η Οδύσσια και δεν γυριζόταν με computer generating imaging.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ήταν με φυσικά πράγματα. Δηλαδή, και ναι, έχουμε κάνει και άλλες παραγωγές που έχουμε πλωτάκια, σκάφη κτλ. Τα οποία ήταν σε ένα σημείο. Δηλαδή, τα το γυρίσουμε στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ότι έπρεπε να μεταφερθεί σε 6 διαφορετικές χώρες. 1, 2, 3, 4. Ναι, 4 διαφορετικές χώρες έπρεπε να μεταφερθούν όλα αυτά. Άρα τα ίδια σκάφη τα οποία του ομοιογενού στόλου έπρεπε να βρεθούν σε άλλες περιοχές.
1: Ποιες ήταν αυτές, αν επιτρέπετε?
0: Ήταν στο Μαρόκο, ήταν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Σκωτία, στην Ισλανδία. 5.
1: Ναι. Άκου να δεις.
0: Άρα όλη αυτή η ρύθμιση είχε τη μαεστρία του. Και η ναυτιλία και το να ξέρεις, δεν είναι μόνο να ξέρεις τι χρειάζεται, είναι να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι αυτό που έχουμε και στη θάλασσα με το τιμόνι, που θα κάνεις κόμπενση, θα στρίψεις λίγο παραπάνω γιατί βλέπεις ότι έχει το κύμα,
1: πρέπει
0: να το, να το προβλέψεις. Έτσι και εκεί έπρεπε να προβλέψεις καιρούς, έπρεπε να προβλέψεις λιμάνια, έπρεπε να προβλέψεις πράγματα τα οποία.
1: Τις αρχές, πώς λειτουργεί.
0: Τις αρχές, δηλαδή τους χρόνους σου, ναι. Γιατί δεν μπορείς να καθυστερήσεις
1: την παραγωγή και όλα αυτά. Ναι.
0: Και έτσι είναι σε όλες τις παραγωγές. Ναι. Αλλά αυτό είχε το extra element ότι έχεις, είναι όλο γυρισμένο σε film, δεν είναι σε computer και είναι κινητά. Άρα έχεις όλο το ρίσκο του καιρού, έχεις όλο το ρίσκο της μεταφοράς, έχεις όλο το ρίσκο των αρχών, έχεις όλο το ρίσκο που η τεχνογνωσία της ναυτιλίας το επιτρέπει.
1: Και έτσι είναι τυχερός να τα γνωρίζεις αυτά από πρώτο χέρι και έχεις εμπειρία. Εκτός λοιπόν όλη αυτή την αυσιπλοεία και άλλα πράγματα, βοήθησες στην οργάνωση αυτής της παραγωγής?
0: Εμένα η δουλειά μου ήταν να στήσω τα της Ελλάδος για να μπορέσουν όταν τελειώσουν από το Μαρόκο να έρθουν να παίξουν και μετά μόλις τελειώσουν να έχει ήδη κανονιστεί για το πώς θα πάνε στην Ιταλία και μετά να φύγουν άλλα για την Ισλανδία.
1: Α, μάλιστα.
0: Και να βοηθήσω όπου χρειαζόταν μετά ενδιάμεσα σε άλλες μεταφορές με την τεχνογνωσία μου.
1: Άκου να δεις.

0: Και αυτό κράτησε πόσο περίπου τα γυρίσματα και...
1: Όλα τα γυρίσματα νομίζω τελειώσαν τον Αύγουστο, mm-hmm. συνολικά. Εμείς στην Ελλάδα εδώ ήμασταν από το Φεβρουάριο μέχρι τον τέλη Μαρτίου.
0: Τρέχατε για όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, είχε και προετοιμασία πριν και μετά.
0: Και γνωρίσατε και φυσικά τους πρωταγωνιστές.
1: Όχι πολλούς. Δηλαδή εμείς ήμασταν, δηλαδή η ομάδα μας, η ομάδα ελληνική, να το πούμε έτσι, ήμασταν στο να το προετοιμάσουμε το πράγμα. Και επειδή εργάζομαι και στην ναυτιλία, όταν ήταν η διάρκεια των γυρισμάτων που ήρθαν από την Αμερική, ήταν αυτοί που τρέξανε το γύρισμα. Εγώ έπρεπε να γυρίσω στο γραφείο και να συντονίζω από το γραφείο, γιατί ουσιαστικά η άδειά μου του 2025.
0: Φαγώθηκε εκεί πέρα.
1: Φαγώθηκε εκεί.
0: Κάτω στο κατάγκολο και στα. Μάλιστα. Τι ωραία. Και φυσικά γνώρισε και ανθρώπου τη τοπική κοινωνία εκεί.
1: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
0: Ναι.
1: Είναι το πιο ωραίο. Και όλη η διάθεση του τοπικού πληθυσμού. Και επίσης είναι το συγκλονιστικό το πόσο εργατικά είναι όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην παραγωγή, που το βλέπεις και εσύ τώρα εδώ στην ΕΡΤ. Όλα τα παιδιά που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα έχουν μια τρομερή τεχνογνωσία. Και δεν είναι μόνο η τεχνογνωσία που έχουν γνωσία εκεί, είναι οι αντιδράσεις που πρέπει να έχουν στις δυσκολίες, ειδικά όσοι δουλεύουν και σε live, ας το πούμε, που πρέπει να, στο πρόβλημα που τα σκάσει, να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα. Είναι νομίζω μια τεχνογνωσία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε ως χώρα και μπορεί να κάνει spillover σε άλλες βιομηχανίες, γιατί τα νέα παιδιά ειδικά που χρειάζονται
0: δουλειές,
1: την εργασιακή κουλτούρα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η παραγωγή, είναι ένα πολύ ωραίο σημείο να ξεκινήσουν από το να κουβαλάνε μέχρι να στείνουν μέχρι οτιδήποτε. Δηλαδή είναι μια τεχνογνωσία που τους σέβομαι πάρα πολύ όλα τα παιδιά που δουλεύουν στις παραγωγές, γι' αυτό και εδώ λόγο, γιατί είναι πίσω από τις σκηνές, βάζουν πόνο.
0: Μπράβο.
1: Για να βγουν μπροστά ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα το οποίο δεν υπολογίζει κανείς τι γίνεται από πίσω. Όπως και στην ναυτιλία, που πολλές φορές δεν υπολογίζουμε τους ναυτικούς μας και δεν υπολογίζουμε όλους αυτούς στο πεδίο
0: που
1: κάνουν όλη αυτή τη δουλειά.
0: Και κάτι είπα να γίνει με την Ελλάδα όσον αφορά τις κινηματογραφικές παραγωγές. Η Ελλάδα προσφέρεται. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι ακριβή ή όχι σε σχέση με άλλες, αλλά νομίζω και υπάρχει και η τεχνογνωσία σιγά σιγά.
1: Χτίζει τεχνογνωσία.
0: Και έχουμε και τα τοπία.
1: Ναι, έχουμε θάλασσα, βοηθάει το κράτος με τα rebates. Είναι μια επένδυση στο μέλλον. Δεν είναι...
0: Άλλη μια βιομηχανία που μπορεί να αναπτυχθεί.
1: Βεβαίως και επίσης για να ανοίξει και άλλα μέρη είναι όλο το risk management πίσω από αυτό. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, είσαι από την Κάσο ή είμαι από την Άνδρο. Μια παραγωγή μπορεί να πηγαίνει πιο δύσκολα στην Κάσο ή στην Άνδρο, γιατί δεν έχει νοσοκομείο, δεν έχει το ένα, δεν έχει υποδομές. Δηλαδή, το πίσω από την παραγωγή του, άμα γίνει κάτι, δηλαδή το πώς διαλέγεις ένα location, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι όμορφο, είναι το και πόσο production friendly είναι κιόλας.
0: Έτσι, σωστά. Έτσι είναι. Οπότε, εν κατακλείδη, τι θα έλεγες για αυτή σου την εμπειρία με την Οδύσσεια, τι σου πρόσφερε εκτός από την εμπειρία?
1: Νομίζω μου έδωσε ένα.
0: Βιογραφικό
1: σημείο. Μου ενίσχυσε, ας πούμε, τα αντανακλαστικά στην ναυτιλία. Μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και για το Alvey και για όλα τα άλλα που κάνω. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν έρθει και δεν είναι μαζί. Δηλαδή κάποιος μπορεί να τα βλέπει και να λέει ότι είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Σε μένα, στο μυαλό μου, όλα αυτά είναι ένα. Και απλώς αφιερώνεις το χρόνο σου ανάλογα. Αλλά είναι μια τεχνολογία που έχει χτιστεί.
0: Έχεις τη βιωματικότητα να το δεις ότι όλα αυτά.
1: Όλα συγκλίνουν προς ένα στόχο. Ποιο είναι αυτό απόλυτα, δεν το ξέρει. Αλλά...
0: Βλέπω όμω ότι οι πολλές συγκυρίες σε έχουν φέρει εδώ που σε φέρανε μέχρι τώρα και συνεχίζεται αυτό.
1: Ναι. Νομίζω η καλή διάθεση και ναι. Ξέρεις τι, ένα driving force, μια κινητήρια δύναμη είναι. Πολλοί άνθρωποι μας έχουν βοηθήσει από μικρούς. Πώς μπορείς να τους ευχαριστήσεις αυτούς τους ανθρώπους? Δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις εκτός από το να βοηθήσεις επόμενους.
0: Έτσι.
1: Άρα νομίζω η αίσθηση της κοινότητας και το κοινωνικό κεφάλαιο και η ανάπτυξή του νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το ξαναδούμε.
0: Ωραία. Ωραίο σαν ένα δίδαγμα αυτό που μόλις μας είπες, αλλά θα ήθελα έτσι κλείνοντας, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει, τι θα ήθελες έτσι από τη δική σου σκοπιά, είσαι ένας νέος αξιόλογος που έχεις μπει από πολύ μικρό, πολύ νέος στο χώρο της ναυτιλίας και συνεχίζεις να υπάρχεις και να προσφέρεις, τι θα ήθελες να πεις στους νέους έτσι με το χέρι στην καρδιά που να έχουν σχέση με την ναυτιλία, που θέλουν να ακολουθήσουν ανεξάρτητα ποιο κομμάτι της ναυτιλίας?
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ δεν θα πω. Εγώ θα πω ότι η θάλασσα και η ναυτιλία είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να μπορέσεις να διεκδικήσεις και να εκπληρώσεις τα όνειρά σου. Είτε θες να ασχοληθείς με την ναυτιλία, είτε θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο, και αν αντέχεις να πας στη θάλασσα και αν έχεις τα κότσια να πεις ότι θα κάνω τις θυσίες μου, θα απομονωθώ λίγο, θα συγκεντρώσω ένα κεφάλαιο, μια γνώση, γιατί στη θάλασσα από νέος μαθαίνεις να διαχειρίσεις συστήματα, ανθρώπους, πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι άμα πας σε ένα βαπόρι μετά θα πας σε ένα γραφείο, θα κάνεις operations, marine, όλα αυτά. Μπορείς να πας οπουδήποτε. Ακριβώς. Δηλαδή δεν περιορίζεσαι.
0: Δεν έχει όρια.
1: Ναι, δηλαδή μαθαίνεις ένα... να διαχειρίζεις ένα εργοστάσιο από πολύ μικρή ηλικία, με όλη την ευθύνη πάνω σου, χωρίς να έχεις τη διαθεσιμότητα πόρων, γιατί είσαι σε απομονωμένο περιβάλλον. Άρα από τη φύση του η τεχνογνωσία που παίρνεις και βιωματικά είναι τεράστια, που μπορείς μετά να το εξασκήσεις οτιδήποτε άλλο θέλεις στη ζωή σου. Άρα θεωρώ ότι το ναυτικό επάγγελμα και η ναυτική εκπαίδευση σε μικρή ηλικία είναι ένα πάρα πολύ καλό θεμέλιο για να μπορέσει να εκπληρώσει οποιαδήποτε όνειρα θέλει αργότερα, οπουδήποτε και να είναι, όσο τρελά και να είναι.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο, διότι πάντα έτσι κλείνουμε, το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις σε αυτούς τους ανθρώπους που σ' ακούνε τη θάλασσα, στους ναυτικούς μας, από τον Δημήτρη Κοκκίνη, τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Καλές θάλασσες. Σας ευχαριστούμε για τις θυσίες σας, για να μπορούμε εμείς στη στεριά να απολαμβάνουμε αυτά που θεωρούμε τόσο εύκολα για να τα έχουμε.
0: Έτσι. Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Κοκκίνης, με τα τόσα project που κάνει, με τις δουλειές του γύρω από την ναυτιλία, με όλα αυτά που έχει καταφέρει και θα καταφέρει και άλλα, και με το Alvey, αυτό είναι το project το μεγάλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν εδώ στην παρέα μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα, είμαστε δίπλα σε ό,τι χρειαστείτε, και να φωνάξουμε και τον Μιχάλη να έρθει να μας πει και εκείνος πράγματα, αλλά να έρθουν και τα παιδιά αυτά που στείλατε στις...
1: Ναι, αυτό θα ήταν πολύ καλό.
0: Να έρθουν δύο παιδιά εδώ να κάνουμε μια ωραία κουβέντα.
1: Ναι, και είναι πολύ ωραίο, γιατί τα παιδιά που είχαν πάρει παλαιότερα κάθε χρόνο βλέπουν κάτι άλλο που κερδίσαν από αυτή την εμπειρία που είχαν μικρότερη. Ναι, δηλαδή είναι μια εμπειρία η οποία...
0: Συνέχεια εξελίσσεται.
1: Εξελίσσεται, ναι.
0: Ωραία. Θα το κανονίσουμε και αυτό και πολλά άλλα ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στη Βάρδια Σαββάτου. Καλές θάλασσες. Την Στεφανία Ανθυποπλίαρχο Τσακίρη. Γεια σου, Στεφανία, που επιμελείτε τον ήχο μας. Να είστε όλοι καλά, να ταξιδεύετε. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά. Το νου σας εκεί έξω. Γεια χαρά.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
0: Σαν το νερό των σταγιατών.

0: Πολυξένη Καράκογλου είναι μια παράξενη κοπέλα που χαίρεται με το παραμικρό και πληγώνεται από το άδικο. Εμπιστεύεται τους ανθρώπους και αγαπάει πολύ. Είναι τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια, πιανίστρια και εκπαιδεύτρια φωνής, με παρουσία κυρίως στο χώρο του σύγχρονου έντεχνου και πολιτικού τραγουδιού, που συνδυάζει την ευαισθησία της προσωπικής εξομολόγησης με έναν αιχμηρό κοινωνικό λόγο. Από τις πολύχρωμες ζακέτες και τα σημεία στίξης, μέχρι τη νεότερη δισκογραφική της Υπόσχεση, γράφει και ερμηνεύει τραγούδια για τον έρωτα, την ενηλικίωση, τη γονεϊκότητα, αλλά και για τις μικρές και μεγάλες αντιφάσεις της εποχής μας. Από τις αρχές που ξεχώρισε στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά, έχει εμφανιστεί δίπλα σε μεγαθύρια της μουσικής, τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Ρίτα Ντουνοπούλου, τον Παντελή Θαλασσινό και διάφορα άλλα με κοινούς νητούς, Alex Seed και άλλα, θα τα πούμε αυτά. Οπότε σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε την Πολυξένη στο Μύθο της Αριάδνης. Καλώς ήρθες.
1: Γεια, καλώς σε βρίσκω.
0: Πολυξένη, αν έπρεπε εσύ να συστηθείς μέσα από ένα μόνο τραγούδι σου, ποιο θα επέλεγες και γιατί?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Ωραία, ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Πού να δεις τις άλλες, θέλω να πω δηλαδή.
1: Ωραία, καταστραφήκαμε. Δεν έχω πιει και καλά καφέ. Ένα τραγούδι. Το πρώτο που μου ήρθε να σου πω στο μυαλό είναι ο πρώτος χορός. Είναι από το τελευταίο άλμπουμ και ουσιαστικά είναι ένα τραγούδι που μιλάει για τη ροή, για τη ζωή ενός ανθρώπου, για αυτή την μετάβαση στην ουσιαστική ενηλικίωση. Και νιώθω ότι συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω τη μουσική μου και τη δημιουργία μου παλεύει σε αυτό το κομμάτι, στο ποια είμαι, ποια ήμουν, που πάω.
0: Πολύ ωραίο και σαν μήνυμα σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Το χειμερινό που έρχεται, το φθινοπορεινό, και πώς θα επαναδιαπραγματευόμαστε με τον εαυτό μας και τις αναμνήσεις του καλοκαιριού όλο το χρόνο. Λοιπόν, εμένα το αγαπημένο μου είναι η Δύση των 8, γιατί είμαι λίγο οπτικός τύπος και μου φαίνεται πολύ αστείο το βίντεο κλιπ. Δηλαδή, κάθε ο κύριος και είναι το ίδιο και το ίδιο, είναι τέλειο. Αν και το πολύ ξένοι, που είναι το βραβευμένο animation, είναι μάλλον το κατά κόσμον καλύτερο, έτσι. Οπότε εσύ μεγάλωσες στη Νίκαια και φοίτησες στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά.
1: Σωστή.
0: Πόσο αυτό έχει επηρεάσει, πόσο αυτή η γεωγραφία έχει επηρεάσει την ταυτότητά σου και έχει διαμορφώσει την κοινωνική συνείδηση πίσω από τη μουσική σου?
1: Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι προέρχομαι από προσφυγικές ρίζες και από τις δυο μου πλευρές. Οπότε η επαφή μου με την προσφυγιά, με τη φτώχεια, γιατί δεν είναι η Νίκαια μια περιοχή η οποία για χρόνια είχε πλούσιους ανθρώπους. Είχε ανθρώπους που ήταν εργαζόμενοι, που δούλευαν στο λιμάνι. Οπότε γενικά νομίζω από πάντα έχω αυτή την κοινωνική ευαισθησία και την τάση να ασχολούμαι με τα προβλήματα του κόσμου που με αφορούν άμεσα, γιατί και εγώ μέλος της κοινωνίας είμαι. Το Μουσικό του Πειραιά ήρθε και κέντησε πάνω στη ζωή μου. Ήταν αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν, γιατί στο δημοτικό δεν πέρναγα καθόλου καλά. Είχα πολύ λίγους φίλους.
0: Είσαι αυτά τα παιδάκια.
1: Ναι, ήμουν αυτό το παιδάκι που με βάζαν σε όλες τις συναυλίες να τραγουδάω και στις παρουσιάσεις. Και δεν πέρναγα καλά, γιατί είχα άλλα χόμπι και άλλες ασχολίες από τα άλλα παιδάκια. Οπότε όταν μπήκα στο μουσικό, ένιωσα ότι μπόρεσα πραγματικά να ανθίσω και να βρω ανθρώπους που ταιριάζω και να κάνω αυτό που θέλω. Και να αποφασίσω συνειδητά ότι στη ζωή μου θέλω να κυνηγήσω τη δημιουργία και το τραγούδι, παρότι σπούδασα κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Εντάξει, είμαι σίγουρη ότι εσύ θα είδες τη σύνδεση πίσω από την επιφανειακή ασυνέχεια των επιλογών σου.
1: Εντάξει.
0: Το ωραιοποιώ, το φαντάζομαι αυτό.
1: Όχι.
0: Η γεωπονία γιατί?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία σχολή, πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι λόγω προσφυγικών ριζών είναι αυτό το έχει πολλά βραχιόλια στη ζωή σου, δεν ξέρεις ποτέ τι συμβαίνει. Σπούδασε και κάτι ακόμα, και άμα κάτι πάει στραβά, δεν ξέρεις ποτέ. Οπότε.
0: Σωστό.
1: Και όταν ξεκινάω κάτι, παρότι μπορεί να είναι το πιο δύσκολο πράγμα και μετά να βλέπω ότι δεν θα το ασχοληθώ, πρέπει να τελειώσει. Οπότε εν τέλει το πήρα το πτυχίο μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο στον τοίχο, φανταστικό. Εκεί είναι, εκεί έχει μείνει.
0: Έχει τη λειτουργία του, διακοσμεί πολύ ωραία τον Τζάκι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρεις ποτέ, βέβαια, και εγώ θα το πήγαινα στο ότι και η μουσική προέρχεται από κάποιες αρμονικές που μπορεί να τις βρει κανείς στη φύση. Άρα μπορεί να σε επηρέασε και μπορεί να σε βοήθησε κιόλας να αναπτύξεις το εσωτερικό σου κόσμο. Μπορεί και όχι, βέβαια.
1: Μ' αρέσει που τα βλέπεις έτσι εξειδανικευμένα τα πράγματα. Όχι, ήταν Τόμι με φυσιολογία φυτών και με ονομασίες και με εντομολογίες και με πολύ, πολύ διάβασμα. Δεν ήταν τόσο ωραίο, δεν καθόμουν κατά τα δέντρα. Όχι. Διάβασα συνέχεια.
0: Και ξεκίνησες από πολύ μικρή τις εμφανίσεις που έκανες. Ωστόσο, εγώ παρατηρώ στο βαθμό που επιτρέπουν τα μηχανήματα αναπαραγωγής, από το έντιμε άνθρωποι κύριε Παντελή, στο τραγούδια λέμε ναι, για το αφιέρωμα που είχες κάνει στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, μέχρι το τρελέ τσιγκάνε στο παρέ με τον Γιώργο Κουβαρά το 25, ότι η φωνή σου έχει μεστώσει και έχει βαθύνει και είναι πολύ πιο γλυκιά και διευρυμένη. Πραγματικά, πώς είναι να είναι καταγεγραμμένη όλη η πορεία σου στο διαδίκτυο?
1: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που το συζήταγα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά στον ήχο μου από όταν ξεκίνησα να ηχογραφώ πρώτα το Άνθρωπος Μπορεί με το Ζαχαρία Καρούνι, που ήμουν 19 χρονών, μέχρι σήμερα. Μένα μου αρέσει η εξέλιξη του ήχου μου πάρα πολύ. Είναι κάτι που το αγαπώ και το σέβομαι και το εκτιμώ, γιατί είναι μέρος της διαδικασίας της εξέλιξής μου. Έχω μάθει πολλά πράγματα μέσα από όλο αυτό, γιατί ως εκπαιδεύτρια φωνής έχω μπει στη διαδικασία να εξερευνήσω πιο βαθιά. Νιώθω λίγο ότι κάποιος που θα. Πίστευα δηλαδή παλιότερα, τώρα όχι τόσο, ότι κάποιος που θα μπορέσει να ακούσει το πριν και το τώρα, ας πούμε, θα είναι λες και με ξέρει. Αλλά στο βάθος. Έχουν απλά μια ηχητική αποτύπωση. Ίσως το ερμηνευτικό κομμάτι είναι το πιο έντονο στο πώς αλλάζει λόγω βιωμάτων να ερμηνεύεις.
0: Εσύ δεν το νιώθεις αυτή την αλλαγή να συμβαίνει?
1: Φυσικά, είναι τεράστια αλλαγή. Και η φωνή μου από παιδική κοριτσιστική έχει γίνει γυναικεία. Να μου πεις, εντάξει, δεν σε πήραν τα χρόνια. Αλλά όντως, εκεί μετά τα 26-27 η φωνή αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, ορμονικά δηλαδή σε όλες τις γυναίκες. Οπότε, εάν έχεις τον τρόπο να το αγκαλιάσεις τεχνικά, μπορείς να κάνεις πολύ όμορφα πράγματα.
0: Ένα σκαλοπάτι εξέλιξης και ένα σκαλοπάτι να περάσει ένα άλλο επίπεδο, που ανοίγει διάφορες δυνατότητες σε ήθη και σε ποιότητες που μπορείς να βάλεις στο πώς τραγουδάς.
1: Ναι, μπορείς να ενσωματώσεις πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Και σου λέω, εάν είσαι ανοιχτός στην αλλαγή, επειδή όλα, και το σώμα μας αλλάζει και η φωνή μας αλλάζει, είναι μέρος του σώματός μας τόσο ή άλλως, το να μπορείς να εξερευνάς καινούργια χρώματα και καινούργια συχνότητες είναι πάρα πολύ όμορφο εν τέλει.
0: Το φανταζόσουν όταν ξεκινούσες ότι θα έφτανες στο σημείο να αγαπάς τόσο πολύ αυτό το πράγμα και να αποτελεί το ποια είσαι?
1: Όχι, γι' αυτό και τελείωσα το γεωπονικό. Ναι, δεν... Πάντα λάτρευα τη διδασκαλία σε συνδυασμό με τη μουσική και τη δημιουργία και τις συναυλίες. Οπότε είχα πάντα στο κεφάλι μου ότι θέλω να κάνω και αυτό. Τώρα η ζωή μου είναι γεμάτη μουσική και ανθρώπους που τραγουδάνε. Είτε είμαι εγώ, είτε είναι οι μαθητές μου, είτε είναι στην ομάδα στη Γιουφόνια που έχουμε με άλλες τρεις εκπαιδεύτριες. Παντού έχω μουσική και αυτό το βρίσκω σαν τεράστιο βραβείο στη ζωή που το έκανα και που το ενσωμάτωσα με ό,τι κόστος και κόπο ήθελε.
0: Είχες σε κάθε περίπτωση πολλές σπουδαίες στιγμές και ευκαιρίες και να ερμηνεύσεις πράγματα που πραγματικά σε εκφράζανε. Υπήρχαν όμως και κακές περίοδοι.
1: Σε θέμα δισκογραφίας εννοείς?
0: Γενικά. Δεν υπήρχαν και κάποιες πιο σκοτεινές στιγμές?
1: Σίγουρα. Η πιο δύσκολη περίοδος που πέρασα δημιουργικά ήταν η μετάβασή μου από την εταιρεία που είχα περάσει στο να αποφασίσω να κυκλοφορήσω τη μουσική μου. Γιατί παρότι γράφω μουσική από 11 χρονών, χωρίς πλάκα, καθόμουν και έγραφα μουσική και ήταν κάτι το οποίο με γέμιζε και με κάλυπτε και με έκανε ολόκληρη στη δημιουργία μου. Όταν μπήκα στη μικρή Άρκτο, μπήκα ως τραγουδίστρια, ως ερμηνεύτρια. Και αυτό μου το κομμάτι ήταν σε συγγή, ενώ έγραφα, σε συγγή ενώ δημόσια, σε επικοινωνία με κόσμο, για τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Και δεν είχα αντιληφθεί μέχρι που πήρα την απόφαση να κυκλοφορήσω τη μουσική μου πόσο πολύ μου είχε στοιχήσει συναισθηματικά αυτή η σιγή. Τότε νομίζω ήταν η πιο τύπου σκοτεινή περίοδος. Αλλά δισκογραφικά δεν μετανιώνω για ένα τραγούδι. Είμαι δηλαδή πολύ χαρούμενη με αυτό και δεν είναι δεδομένο, γιατί ήμουν 19 όταν ξεκίνησα. Δηλαδή έχουν περάσει 12 χρόνια. Είναι 12 χρόνια που...
0: Το λες σαν ερυθρίας τα βλέπω.
1: Άντε καλά, σιγά, νέο κορίτσι. Ναι, δεν έχω κανένα τέτοιο παράπονο από τα τραγούδια που έχω επιλέξει να πω. Ήταν συνειδητά και μου αρέσουν όλα.
0: Πότε ένιωσες πρώτη φορά ότι δεν ήθελες απλώς να ερμηνεύεις, αλλά οι ιστορίες σου πρέπει να τις πεις και πρέπει να βρεις τον τρόπο να το παρουσιάσεις συνολικά?
1: Στο μουσικό, το Πειραιά. Κάναμε και βραδιές δημιουργίας και ήμουνα πάντα μέρος αυτών των βραδιών και έπαιζα και τη μουσική μου και τη τραγουδούσα και τους στίχους μου και όλα. Απλά έγινε αυτό το gap, δηλαδή αυτό το gap μου στήχησε των 5 χρόνων. Γι' αυτό και έχω πάρει και πυροβολάω, δεν ξέρω αν έχεις δει πόσο γρήγορα βάζω τη μουσική.
0: το καταφέρνεις.
1: Η δουλειά είναι ο μόνος δρόμος. Το κομμάτι της δημιουργίας δεν μου είναι δύσκολο, ενώ ότι επειδή είναι αποτέλεσμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης και παρατήρησης η δημιουργία μου, και αν μη τι άλλο έχω πάρα πολύ ανοιχτές συναισθηματικές κεραίες, αυτό δεν έχει φύγει από παιδί που είμαι. Λαμβάνω πάρα πολλά δεδομένα και συναισθήματα και εικόνες, οπότε γράφω πολύ. Το θέμα είναι ότι για να τα κυκλοφορήσω χρειάζονται πολλά λεφτά.
0: αυτό
1: και δεν έχω γεννηθεί σε πολύ πλούσια οικογένεια. Καθώς μεγάλωσα στην οικία. Οπότε το να μπορέσω να συλλέξω όλα αυτά τα χρήματα για να τα βγάλω είναι πάντα δύσκολο. Βέβαια, είχα τη χαρά στο τελευταίο άλμπουμ να κερδίσω την χορηγία της Ερατούς, που είναι ουσιαστικά από συναδέλφου σε συναδέλφου τα χρήματα, με επιτροπή που άκουσαν τα τραγούδια και μέσα σε αυτά και τις ειδήσεις των 8 που σου αρέσουν. και να κρίνουν ότι αξίζει να χρηματοδοτηθεί αυτή η δουλειά. Που αυτό με έσωσε, γιατί είχα μόλις γίνει και μάνα. οπότε ήταν τα έξοδα.

0: ξυσμά.
1: Ναι, αλλά αυτό τροφοδοτεί όμως και το στίχο σου. Δεν είναι λίγο εντελώς παράδοξο και περίεργο και αστείο σε έναν βαθμό? Που αν έχεις εξασφαλίσει το οικονομικό σου, μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Αλλά εάν δεν περάσεις αυτές τις διαδικασίες, δεν ξέρεις τι θες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο εύκολα τα έχεις τα πράγματα, τόσο πιο πολύ χαώνεσαι ίσως μερικές φορές. Αλλά δεν θα με χάλαγε να έχω μια ευκολία τώρα που ξέρω τι θέλω.
1: Ναι, ναι.
0: Μην πούμε και ψέματα.
1: θα ήταν καλό, και εγώ το σκέφτομαι κάθε μέρα. Ο νέος ο δίσκος, λοιπόν, η υπόσχεση, είναι μια υπόσχεση που δίνεται στον εαυτό σου, στα παιδιά σου, στους ανθρώπους σου, στο κοινό, στους μαθητές σου. Πού τη δίνεις?
0: Στον εαυτό μου, γιατί υπόσχομαι στον εαυτό μου, αλλά και στους ανθρώπους που με ακούνε, ότι θα συνεχίσω να είμαι ειλικρινής με αυτό που κρίνω σημαντικό και με αυτό που ταράζει εμένα όταν γράφω, αυτό που με διεγείρει να γράψω μουσική και στίχο. Και ότι κάπως με έναν τρόπο, επειδή αυτό το άλμπουμ συνδέει πολλούς κόσμους μέσα του, τον κόσμο πριν γίνω μητέρα, με τον τωρινό μου κόσμο και τους προβληματισμούς που είχα πριν και αυτούς που έχω τώρα, κάπως υπόσχομαι να συνεχίσω να είμαι αυτή που είμαι και να εξελίσσομαι. Όπως η φωνή μου, όπως και η ζωή μου και τα βιώματά μου.
1: Ο κόσμος που πριν γίνεις μητέρα, πώς ήταν?
0: Όταν γίνεσαι γονέας, κάπως βλέπεις ακόμα πιο έντονα τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός πλάσματος που είναι, μιλάμε, ανεπηρέαστο ακόμα από όλη αυτή τη δυσκολία που υπάρχει. Και μπαίνεις σε μια διαδικασία να αγαπήσεις ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο, τουλάχιστον εγώ έτσι το έχω βιώσει, και τις ικανότητές του, και να είσαι ακόμα πιο δυνατός, γεμάτος ελπίδα. Ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που έχει ελπίδα, οπότε τώρα έχει απλά παραγίνει το κακό. Προφανώς αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες του κάθε τι, αλλά πιστεύω εν τέλει ότι με συνύπαρξη, με αλληλεγγύη, με ένωση, όλα μπορούν να γίνουν πιο όμορφα. Οπότε κάπως έχει μεγαλύτερη σιγουριά τα τραγούδια που γράφω σήμερα με τα τραγούδια που έγραφα πριν από 6-7 χρόνια. Έχουν μεγαλύτερη σιγουριά και είναι λίγο πιο... Έχω αποδεκτεί περισσότερο τις σκέψεις μου, το ποια είμαι, το τι θέλω να κάνω. Δεν με χαϊδεύω, ούτε τα κρύβω αυτά που σκέφτομαι. Η Ειδήσεις των 8, για παράδειγμα, είναι ένα τέτοιο τραγούδι που σε παλαιότερα χρόνια ίσως να νιώθω λίγο πιο άβολα να το κυκλοφορήσω και να λέω το τρίπτυχο των δημοσιογράφων που κυκλοφορούν κίτρινες φυλάδες, ας πούμε. Ναι, είμαι πιο σίγουρη.
1: Ήταν και το μότο μου αυτό το καλοκαίρι: Embrace yourself. Άμα δεν έρθεις σε επαφή με το μέσα σου, πώς θα εξορροπήσεις το έξω σου? Τα 9 τραγούδια ξεκινούν από διαφορετικές συνθήκες της καθημερινότητας που έχεις κάνει. Υπήρχε εξ αρχής ένας κοινός αφηγηματικός άξονας ή το βρήκες στην πορεία?
0: Είναι η ροή της ζωής ενός ανθρώπου και διάφορες κομβικές στιγμές του. Οπότε αυτός είναι ο άξονας που τα έβαλε μέσα. Γι' αυτό και διάλεξα τα συγκεκριμένα 9 και όχι όλα τα υπόλοιπα που κάτω και με κοιτάνε μέχρι να κυκλοφορήσουν.
1: Και από τα τραγούδια σε δυσκόλεψε περισσότερο να το γράψεις?
0: Τεχνικά το Για άλλους κόσμους. Πάρα πολύ. Γιατί το Για άλλους κόσμους είναι ένα τραγούδι που είναι ερωτικό, ίσως και κοινωνικό, μπορεί ο καθένας να το λάβει όπως κρίνει, αλλά εγώ το έγραψα μιλώντας για μια φάση της ζωής μου που δεν ήξερα αν θα έχω ή όχι τον άνθρωπό μου, εάν θα είμαι μαζί του, εάν όλα θα καταρρεύσουν. Και είναι ένα πολύ ασταθές συναισθηματικά τραγούδι του τότε. Οπότε με τη νέα μου ζωή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το τραγουδήσω και να μπω σε αυτόν τον κόσμο. Με δυσκόλεψε πάρα πολύ. Το γράψα, πρέπει να πήγα 3 φορές διαφορετικές στο στούντιο. Ενώ όλα καλά είναι one take, αυτό το έγραψα 3 διαφορετικές φορές.
1: Κάποιο challenge ενορχίστρωσης που είχαν αυτά τα τραγούδια? Δηλαδή, αν υποθέσουμε και το θεώρησουμε δεδομένο ότι η μουσική από πίσω προσπαθεί να αποδώσει τα συναισθήματα και τις λεπτές αποχρώσεις που υπάρχουν σε κάθε κομμάτι, υπήρχε κάπου που δυσκολεύτηκες και δεν ήξερες τι ταιριάζει πού?
0: Καταρχάς είχα βοήθεια στην ενορχιστρώση, δεν τις έκανα μόνη μου. Ευτυχώς, γιατί ακόμα θα περιμέναμε να βγει το άλμπουμ. Τις έχουμε κάνει μαζί με τον Αλέξανδρο Κούρο και τον Μάριο Βαμπαπούλια. Δηλαδή είναι οι ίδιοι που ήμασταν και στα σημεία στίξης, πάλι με τη δική μου μουσική, το ίδιο team, πιστό, σταθερό.
1: Ομάδα,
0: και το αγαπώ.
1: Κερδίζει, δεν αλλάζει.
0: Αυτό. Νομίζω ότι το challenge της τωρινής δουλειάς ήταν ότι ήταν αρκετά διαφορετικά τα τραγούδια μεταξύ τους ως προς το είδος. Και κάπως εγώ ήθελα να έχει pop στοιχεία, δηλαδή δεις τον 8 θα μπορούσε να είναι με ένα μπουζούκι, άνετα. Αλλά θέλαμε να έχει pop στοιχεία, θέλαμε να έχει ρυθμό, beat, η μελατονίνη, ας πούμε, που δεν την έχω βγάλει στο YouTube, θα βγει το επόμενο διάστημα, τελειώνω το μοντάζ. Είναι ένα τραγούδι rap, οπότε πώς θα έδαινες αυτούς τους κόσμους? που είναι όλοι δικοί μου, αλλά πώς τους έδινε στην ορχιστρωτικά.
1: Έτσι είναι.
0: Και κάπως, ναι, και κάπως το καταφέραμε.
1: Και μπράβο σας, γιατί ακούγεται πολύ δύσκολο να φτιάξεις αυτό τον κόσμο που μπορεί μέσα σου να είναι πολύ ξεκάθαρο, αλλά χρησιμοποιώντας τα μέσα που διατίθεται, δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις να τα αποδώσεις. Και νομίζω ότι όντως μπορεί, ακούγοντας κάποιος αυτό το άλμπουμ, να αντιληφθεί ακριβώς τα συναισθήματα και το πώς έζησες αυτές τις στιγμές.
0: Χαίρομαι.
1: Και το ότι ένα τραγούδι είναι πραγματικά ολοκληρωμένο και δεν παίρνει άλλη διόρθωση, δεν θα ασχοληθείς άλλο με αυτό, πώς το καταλαβαίνεις?
0: Αν υπάρξει τραγουδιστής που θα σου πει ότι ακούει το άλμπουμ που έβγαλε πριν από 5 χρόνια και είναι υπερκαλυμμένος ακόμα, θα είναι, δεν ξέρω, θέλω να του φίξω το χέρι. Ποτέ δεν είσαι απόλυτα σίγουρος. Απλά νιώθεις ότι έκανες για τη δεδομένη στιγμή, τη δεδομένη μέρα και τη δεδομένη σου σωματική κατάσταση ό,τι καλύτερο μπορούσες και απέδωσες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορούσες αυτό που ήθελες να πεις, ερμηνευτικά πάντα μιλώντας. Το τραγούδι όταν γράφεται νιώθεις ότι είναι σωστό. Εγώ προσωπικά, εντάξει, το μοιράζομαι και με ανθρώπους γύρω μου να μου πούνε τη γνώμη τους και έχω αλλάξει πολλές φορές πράγματα.
1: Αυτό δεν είναι να ρωτήσω, δέχεσαι το feedback?
0: Full, φυσικά, μα τι, μόνοι εμείς τα ξέρουμε όλα. Έχω πολλούς ανθρώπους γύρω μου που τους εμπιστεύομαι και τους θαυμάζω, οπότε μοιράζομαι πάρα πολύ εύκολα το τι κάνω. Αλλιώς είναι λίγο βαρετό.
1: Ναι, θέλει μια συλλογικότητα γύρω σου.
0: Δεν μου πούνε μια γνώμη, ρε παιδί μου.
1: Η Αθηνά Σπανού βρίσκεται σταθερά δίπλα σου στοιχουργικά.
0: Ναι.
1: Αυτή η μεταξύ σας δημιουργική επικοινωνία πώς λειτουργεί?
0: Έχει αλλάξει και αυτή πολύ. Παρότι είναι ένας άνθρωπος οικογένεια και τη λατρεύω και δεν την αλλάζω με τίποτα, είναι πραγματικά σαν αδερφή μου. Από το δεύτερο στο τέταρτο άλμπουμ έχει αλλάξει ο τρόπος μας. Γιατί στο δεύτερο άλμπουμ ήταν μέσα στον COVID. Ήμουν χωρίς παιδί. Ήταν στην Αθήνα, τώρα δεν μένει στο εξωτερικό. Και ήμασταν συνέχεια μαζί, τα κάναμε όλα μαζί. Όλο. Ήταν η ομάδα μου μέσα όλο. Αλλά προφανώς τώρα μιλάμε, συζητάμε, γράφουμε, αλλά εξ αποστάσεως. Έχει αλλάξει αυτό. Δεν αλλάζει όμως ότι βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, ότι η πένα της είναι το μυαλό μου, δηλαδή είναι λες και εγώ τα γράφω πολλά πράγματα από αυτά που γράφει, βέβαια γίνει με πολύ περισσότερο και καλό τρόπο. Ναι. Να, ας πούμε, το κομμάτι της αποδοχής του στίχου μου έχει ακόμα δρόμο. Αλλά παρότι τα μοιράζομαι. Ναι, είναι η σχέση μου, η δημιουργική μου σχέση. Ξεκάθαρα.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Στα τραγούδια στο προσωπικό συχνά γίνεται κοινωνικό. Η φωνή σου γίνεται πιο αλληλέγγυα, θα έλεγα. Και αυτό που σκέφτεσαι γίνεται πιο ομαδικό. Δεν ξέρω αν ξεκίνησες εξ αρχής με αυτή την τάση. Ποιο είναι το μυστικό? Για να
0: μυστικό
1: πετύχει.
0: Για να μπορέσω να ακούγεται κάτι, ένα τραγούδι που τραγουδάω ομαδικό.
1: Κάτι τόσο προσωπικό να γίνεται συλλογικό και αντίστοιχα να χωνεύεις τα κοινωνικά πράγματα που γίνονται από πολλούς με έναν πολύ δικό σου ξεχωριστό τρόπο.
0: Δεν υπάρχει κανένα μυστικό. Απλά το πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει κάτι κοινωνικά είναι με ομαδικό τρόπο. Οπότε ο στίχος μου, ακόμα και αν περιγράφει κάτι πολύ προσωπικό, έχει την όρεξη να συνδεθεί.
1: Μπορεί ένα τραγούδι να αλλάξει κάτι ή τουλάχιστον να μας κάνει να κοιτάξουμε διαφορετικά την πραγματικότητα?
0: Πιστεύω ότι μπορεί. Δεν μπορεί μόνο του, σε καμία περίπτωση. Και επίσης, όσο οι συνθήκες ιστορικά αλλάζουν και σκληραίνουν ή γίνονται πιο επαναστατικές, η δημιουργία είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Γιατί ο καλλιτέχνης, όντας μέλος της κοινωνίας, παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις και δημιουργεί. Όταν λοιπόν ζούμε εποχές μη σύνδεσης των ανθρώπων, που ζούμε σε μια τέτοια περίοδο, που οι άνθρωποι δύσκολα συνδέονται, δύσκολα δίνουν το χέρι τους, δύσκολα βοηθάνε, όχι όλοι, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσοστό, γράφονται πάρα πολλά τραγούδια τα οποία μιλούν για αυτή τη μοναξιά. Εμένα με θλίβει αυτό, βαθύτατα. Και έχω επιλέξει πολύ συνειδητά να μη στέκομαι μόνο σε αυτό και να πιστεύω ότι αλλάζει. Το βιώνω και μέσα από τις δικές μου ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχουν πάντα κομβικές στιγμές και σε φιλικές και σε κοινωνικές και σε μεγαλύτερες ομάδες που θα μπορούσες να τα ρημάξεις όλα και να τα κάνεις όλα όπα και να φύγεις. Αλλά αν μπεις στη διαδικασία να δεις τα αιτήματα και το λόγο που είσαι εκεί και να δεις τους ανθρώπους στα μάτια, να τους κοιτάξεις και να δεις τι έχει ο καθένας να δώσει, μπορούν να γίνουν θαύματα. Το έχω ζήσει δηλαδή ειδικά φέτος. Μιλάμε.
1: Δηλαδή.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται φέτος στη ζωή μου και το βλέπω και λειτουργεί. Είμαι ένας αρκετά ξεροκέφαλος άνθρωπος και κολλάω σε πράγματα. Άμα κάτι νιώσω ότι με πληγώνει, με θίγει. Αλλά πρόσφατα σε μια ομάδα που είμαι, μου έγινε μια κριτική τέλος πάντων για κάποια πράγματα της προσωπικότητάς μου, τα οποία δημιουργούσαν κάποια ζητήματα ή ο τρόπος που τα χειριζόμουν, και η πρώτη μου τάση ήταν να ανοίξω την πόρτα και να φύγω. Προφανώς. Αλλά...
1: ψύχρεμο. Πολύ. Θα μπορούσε να είναι διαφορετική η αντίδρασή σου και μπράβο σου που απλά ήθελες να αποχωρήσεις. Μια χαρά.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να πάρεις μια-δυο μέρες, αλλά βλέποντας το τι κομμάτι παίζεις σε μια ομάδα και τι οφείλεις να κάνεις και γιατί ο άλλος το λέει, μπορείς να μπεις σε μια διαδικασία εξερεύνησης και να γίνεις ακόμα πιο ικανός και εσύ ο ίδιος. Δεν είναι ποτέ εύκολο, προφανώς. Είναι πολύ πιο εύκολο να τα κάνεις όλα όπα και να φεύγεις. Πανεύκολο. Και στις ανθρώπινες σχέσεις, στις φιλικές και στις ερωτικές και σε όλα. Αλλά μετά βγαίνεις τόσο πιο δυνατός όταν βρεις τον τρόπο να επικοινωνήσεις. Προφανώς ο άλλος είναι ευγενικός έτσι και δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι κακεντρεχής. Ναι, δεν έχω τέτοιο τρόπο στη ζωή μου. Οπότε ναι, πιστεύω πάρα πολύ στο μαζί και στο πόσο η ομάδα λειτουργεί. Για παράδειγμα, με ρώταγες για το τηλεφωνικά πριν, όχι από τον αέρα. Για την ομάδα μας στη Γιουφόνια. Έχουμε φτιάξει πολλές ομάδες ανθρώπων που κάνουμε κίνηση, τραγούδι, ερμηνεία, πολύ ωραία πράγματα. Και το πόσο εξελίσσεται το κάθε άτομο που έρχεται σε αυτή την ομάδα, είτε καλλιτεχνικά, είτε ατομικά, είτε σε προβλήματα που μπορεί να βάζει στην πρώτη συζήτηση, ας πούμε, είναι εντυπωσιακό τι άλματα μπορείς να κάνεις μέσα σε μια ομάδα από ότι πόσο πιο αργά πάει το ατομικό κομμάτι.

0: Ιαπωνία θα μας πεις λίγο περισσότερα πράγματα.
1: Μπορώ να μιλάω όλη την έργα. Λοιπόν, είμαστε τέσσερις. Είμαι εγώ, είναι η Νατάσα Μουσάδη, η Αμέρισσα Αυτούλη και η Καλλιόπη Κούρου. Η Αμέρισσα και η Νατάσα είναι και αυτές οι εκπαιδεύτριες φωνής. Η Νατάσα είναι και τραγουδοποιός και η Έρση είναι τραγουδίστρια. Αμέρισσα, Έρση. Είμαστε λοιπόν τρεις και ένα. Η Καλλιόπη είναι χορεύτρια και εκπαιδεύτρια σώματος. Αυτή είναι η ομάδα μας και έχουμε επιλέξει να...
0: Girls power.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Πετυχημένη συνταγή, δοκιμάστε την. Είμαστε όλες εργασιομανείς, είναι πολύ πετυχημένο και αυτό.
0: Μετράει πολύ το να στην ομάδα σου. Πρέπει να είσαι ανθρώπους που βλέπουν τη δουλειά όπως τη βλέπεις εσύ για να πετύχει.
1: Συμβαίνει αυτό. Έχουμε πολύ κακή αίσθηση με την κόπωση. Δεν την αντιλαμβανόμαστε καμία από τις τέσσερις.
0: Μόνο ωραία πράγματα μπορούν να προκύψουν από αυτό.
1: Είναι πολύ ωραία και έχουμε κοινό αίτημα. Οφείλουμε και λέμε στους μαθητές μας ότι εδώ μέσα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι ένα ασφαλές περιβάλλον και αυτό είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο καθένας έρχεται με τις δικές του δυσκολίες. Τους κάνουμε λοιπόν τραγούδι, τεχνική φωνή, κίνηση και τελευταία δύο χρόνια που έχουμε την ετήσια ομάδα μας, τα Songbirds, κάναμε αντιπολεμικά τραγούδια και τραγούδια εργασίας και τραγούδια για τη μετανάστευση. Οπότε πάντα έχουμε μια θεματολογία.
0: Πώς το κάνετε?
1: Θεματικά επιλέγουμε. Τα τραγούδια εργασίας φέτος ήταν τραγούδια από όλο τον κόσμο που κάπως αυτά τα τραγούδια τα τραγουδούσαν κατά τη διάρκεια κάποιας εργασίας σε κάθε μέρος της γης. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και συζητήσαμε για αυτά, είδαμε τις ρίζες των τραγουδιών, κάναμε αυτοσχεδιασμούς πάνω σε αυτά τα τραγούδια. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαστήρι, πολύ αξιόλογο. Μάλιστα, ανοίξαμε τώρα πάλι τις φόρμες για να δηλώσει ο κόσμος. Έχουμε ήδη πάρα πολλές συμμετοχές.
0: Και πού σας βρίσκουμε, για πες?
1: Euphonia Vocal είναι το Instagram. Και εκεί είναι όλες οι πληροφορίες ανεβασμένες. Είναι και στο Instagram μου, στο bio μου.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν κάνετε κάποιες παραστάσεις ή έχετε κάποιες εμφανίσεις.
1: Ναι, στο τέλος της χρονιάς κάνουμε την παρουσίαση του εργαστηρίου μας. Φέτος την κάναμε.

0: πώς ασχολείσαι με τέτοια ζητήματα, έτσι, χωρίς να τα μετατρέψεις σε σύνθημα ή σε διδαχή?
1: Εύκολα. Εύκολα. Δεν χρειάζεται. Γιατί...
0: Περνάει το μήνυμα.
1: Θα σου πω, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Όχι όλα, αλλά κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία να μαλώσεις κάποιον ή να προσβάλλεις. Εάν κάποιος διαφωνεί με το π.χ. στην πρώτη μας παράσταση που σου είπα για τη μετανάστευση, πέρυσι είπαμε ότι η συναυλή μας είναι αφιερωμένη στην Παλαιστίνη. Αν κάποιος διαφωνούσε, μπορούσε να φύγει και δεν θα είχαμε και κανένα πρόβλημα με αυτό. Εννοώ ότι δεν τους μαλώνεις, αλλά είναι αλήθεια ότι κάθε ομάδα έχει ένα χρώμα, μια κατεύθυνση, ένα σεβασμό. Αν αυτός για κάποιο λόγο διαφέρει, έχει ο καθένας το δικαίωμά του να...
0: Θέλει όμως πολύ ισχυρή προσωπικότητα για να είσαι σίγουρος για αυτά που έχεις αποφασίσει και να την υποστηρίξεις μέχρι τελευταίας δρανίδας, χωρίς να βιώνεις αυτό το προσωπικό κόστος.
1: Είμαστε όλες τρελές στην ομάδα, οπότε όλα είναι καλά, όλα είναι μια χαρά. Σου είπα, το ζήτημα του σεβασμού από άτομο σε άτομο είναι το πρώτο και βασικότερο στην ομάδα μας. Αν λοιπόν κάποιος έχει έρθει και έχει την τάση να θέλει να καπελώνει τους άλλους, να το παίζει πιο έξυπνος, να προσβάλλει, αποχωρεί. Και έτσι είμαστε τυχερές, γιατί έχουμε ωραίους ανθρώπους. Δηλαδή πραγματικά γύρισα πριν από δύο μέρες από το retreat μας. Κάνουμε μια εβδομάδα στην Καρδίτσα τα τελευταία τρία χρόνια με ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Φέτος ήμασταν sold out, είχαμε 28 άτομα, δεν είχε χώρα γανάλι.
0: Χαμός.
1: Ναι, ήταν τέλειο. Έξι μέρες σε πολύ βαθύτερο επίπεδο τεχνική, σε πολύ βαθύτερο επίπεδο κίνηση και χορό, σε πολύ βάθος όλο αυτό. Και ήταν όλα υπέροχα άτομα. Δηλαδή τους αγάπησα όλους με έναν τρόπο. Δηλαδή, πραγματικά τους το είπα. Δεν ξέρω αν θα σας δω μες στη χρονιά να κάνουμε κολλητή παρέα και να πίνουμε μπύρες, αλλά νιώθω αγάπη για σας. Γιατί ζήσαμε κάτι πολύ δυνατό, πολύ ουσιαστικό και δεθήκαμε.
0: Ναι, και αυτό είναι το ωραίο σε τέτοιες συνθήκες όπου όλοι είναι στο να κάνουν κάτι τόσο όμορφο. Πώς δένεσαι. Και μετά είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι και ωραίο, είναι γλυκό πικρό. Το μη φοβηθείς με τη συμμετοχή των κοινών θνητών έχει έτσι ένα έντονο μήνυμα ενδυνάμωσης. Ποιος είναι ο φόβος που αισθάνεσαι ότι χαρακτηρίζει περισσότερο τη γενιά μας και την εποχή μας?
1: Η μοναξιά. Νομίζω ότι μπορεί να μην το παραδεχόμαστε, αλλά όλοι φοβόμαστε τη μοναξιά. Γι' αυτό και παθαίνουμε μονή με τα social media και σκρολάρουμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος και κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί με έναν τρόπο καλύπτει την παρέα αυτό το πράγμα, αλλά ψευδώς. Δεν καλύπτεται η συντροφιά και η παρέα. Νομίζω ότι είμαστε μια γενιά που τίνει πολύ προς τη μοναξιά της και ταυτόχρονα τη φοβάται.
0: Υπάρχει κάτι που συμβαίνει σήμερα γύρω μας και αισθάνεσαι ότι δεν έχει βρει ακόμα το τραγούδι του ή το τραγούδι που το αξίζει?
1: Πολλά πράγματα συμβαίνουν, η αλήθεια είναι. Πολλά από αυτά δεν προλαβαίνεις καν να σκεφτείς τόσο γρήγορα που τρέχει πληροφορία.
0: Εδώ εγώ που το κάνω επαγγελματικά, το χάνω. Ναι, δεν γίνεται να ξέρεις τα πάντα παντού.
1: Δηλαδή, ας πούμε κάτι που μου έρθει τώρα κατευθείαν στο μυαλό με την ερώτησή σου, είναι τα δύο κορίτσια που πέσανε από την ταράτσα λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Με συγκλώνησε αυτό το πράγμα, γιατί πέσανε μαζί σε κάτι το οποίο είναι προσωπική απόφαση. Επέλεξαν το συλλογικό, επέλεξαν να το κάνουν μαζί. Και έχω γράψει ένα ρεφρέν γι' αυτό και προσπαθούμε με το σφάλμα να το στήσουμε, ας πούμε, και δεν έχουμε βρει το χρόνο να το κάνουμε σωστά.
0: Και νιώθεις,
1: και νιώθεις

0: Ότι ο χρόνος κυλάει τόσο γρήγορα και οι πληροφορίες τόσο γρήγορα και κάπως χαώνεσαι. Πάρα πολλά πράγματα θα έπρεπε να έχουν το τραγούδι τους και πάρα πολλές μάχες ή στιγμές της ζωής θα έπρεπε να έχουν το τραγούδι τους και δεν το έχουν.
1: Ακόμα και το ένα περιστατικό, ένα γεγονός, κάθε άνθρωπος το αντιλαμβάνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο και φυσικά το αποδίδει εντελώς αλλιώς. Οπότε όσο πιο πολύ πλουραλισμός υπάρχει, τόσο πιο πολύ μπορούμε να κατανοήσουμε και να διευρύνουμε τον τρόπο που το βλέπουμε κι εμείς.
0: Ναι, ένα κλασικό παράδειγμα σε αυτό που λες είναι τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Το πώς υπόθηκε ότι κάποιοι άνθρωποι το βλέπανε με θλίψη, πόνο και μόνο, και άλλοι βλέπανε το πώς με μαχητικότητα και με έναν τρόπο διεκδίκησης, ξέρεις, πολλές πλευρές.
1: Ή πώς θα κάνουν πολιτική καριέρα.
0: Καλά, αυτό ναι.

0: Τώρα στο μονάκριβό μου που συμμετέχει ο μικρός Αλέξανδρος. Είναι πολύ top για μένα, είναι πολύ πρωτοποριακό το υλικό, όλο αυτό που έχει γίνει και πάρα πολύ cute, πάρα πολύ γλυκό. Αυτή η ιδέα πώς γεννήθηκε?
1: Είχε μάθει μόλις να μιλάει, ήταν 18 μηνών. Και αυτό το τραγούδι δεν είναι απλά ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι που του έλεγα για να τον κοιμήσω.
0: Είναι το τραγούδι του.
1: Ναι, είναι το τραγούδι του, οπότε το ξέρει πολύ καλά. Και είχαμε πει έτσι στο φεβιό με το Μάριο, άχρα ωραία θα ήταν να τον βάζαμε και αυτό το μπούρδα να λέει τις λεξούλες του. Και μια μέρα απλά μου το έβαλε πάνω και ψόφισα στο κλάμα εγώ. Τον είχε βάλει στο στούντιο στο σπίτι και του το τραγουδούσε και έλεγε αυτό στις λεξούλες και κάπως τις έκοψε και τις έβαλε πάνω. Το τραγούδισε πάνω σε μένα δηλαδή ουσιαστικά ο μικρός, μαζί με μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Μοιραστήκατε το ίδιο μικρόφωνο κάπως,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, κάπως ναι. Ήτανε πολύ
0: αυθόρμητο.
1: Μέχρι...
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Βρήκα φοβερό. Βάλ το χ.

0: Πάμε.
1: Έχεις συνεργαστεί με διάφορους δημιουργούς και ερμηνευτές από πολλές μουσικές αφετηρίες. Τι πρέπει να υπάρχει για να πεις ναι σε μια συνεργασία, πέραν του να είναι παιδί σου?
0: Είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε προτάσεις. Πρέπει απλά να γουστάρουμε και οι δύο να γίνει. Ενώ να ταιριάζουμε λίγο καλλιτεχνικά, να αρέσει η δουλειά μου και η δουλειά του αντίστοιχα, του ανθρώπου που θα μου μιλήσει, και να συμπράξουμε. Άμα δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να τρέφω έναν θαυμασμό προς εκείνον, δεν θα επιλέξω εύκολα να συνεργαστώ.
1: Ναι, το ακούω. Υπάρχει μια μεγάλη πισίνα μουσικών όμως που έτσι...
0: Αλλά υπάρχουν υπερβολικά αξιολογοί άνθρωποι στον κλάδο που τους υπερθαυμάζω. Ένας από αυτούς υπόθηκε και πριν και
1: ναι,
0: είχα...
1: και θέλω να σε ρωτήσω που μάλλον αυτό θα μου απαντήσει, ότι
0: τον
1: ποιο
0: λατρεύω.
1: Ήταν αυτό που σε καθόρισε.
0: Τον λατρεύω τον Αλεξίδη, άμα μιλάμε για αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Α, όχι, για το Θάνο Μικρούτσικο, αλλά και ο Αλεξίδη είναι φοβερός.
0: Για το πρόσφατο, ναι. Καλά, ο Μικρούτσικος σε άλλη μικρός. Κατηγορία αυτό. Ο Μικρούτσικος είναι μια κατηγορία μόνος του.
1: Ναι.
0: Χτύπησε το τηλέφωνο μου μια μέρα και μου είπε μια φίλη ότι ο Μικρούτσικος θέλει τον αριθμό μου γιατί θέλει να τραγουδήσω μαζί του.
1: Και νόμιζα ότι σου έκανε πλάκα, είμαι σίγουρη.
0: Ναι, προφανώς. Λέω, έλα, της λέω, ρε, με κοροϊδεύεις τώρα. Εντάξει, ναι, το έχω πει ότι το θέλω, αλλά μη με κοροϊδεύεις. Και είχε ακούσει από ένα CD της ΚΝΕ που είχε γίνει θεματικό τη φωνή μου και του άρεσε πάρα πολύ. Και με ζήτησε.
1: Από το σχολείο το είχατε κάνει αυτό?
0: Όχι, όχι. Τραγούδια, νομίζω αυτά που είχε ακούσει ήταν τραγούδια του Δημοκρατικού Στρατού. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχουν βγει αρκετά άλμπουμ. Νομίζω αυτά είχε ακούσει. Και πήγα σε μια πρόβα, τον γνώρισα, μου μίλαγε. Με έκανε να νιώσω ασφάλεια για τη μουσική μου με έναν τρόπο που δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Και λίγο καιρό μετά ξεκίνησα να κυκλοφορώ τη μουσική μου. Δηλαδή, κάπως ήταν μια ωραία σπροξιά για να αποδεκτώ το ποια είμαι, πού πάω. Με αγκαλιάσε πάρα πολύ όλο αυτό. Μου είπε κάτι συγκλονιστικό πάνω στη σκηνή, το οποίο εντάξει. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Οπότε,
1: ναι, αυτό ήταν η τελευταία του συναυλία αυτή.
0: Και το ήξερε ο άνθρωπος. Το είχε παλέψει ήδη πάρα πολύ να αντέξει. Και μου είπε στο αυτή ότι θέλω να ζήσω και άλλα χρόνια για να με τραγουδήσεις. Και ήταν εντάξει. Ό,τι πιο σημαντικό έχω ακούσει στα αυτιά μου, σε μια αγκαλιά που μου έκανε. Είναι και στο βίντεο η αγκαλιά. Ναι. Αυτό μου λέει στα αυτή. Και μετά από αυτό που ήμουν σε ένα άλλο πέπλο τρέλας, δηλαδή δεν το ζεις αυτό, αποφάσισα να αποδεκτώ όλες μου τις πλευρές.
1: Ναι. Στο 45ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή έγινε αυτό. Τι να λέμε, μια φοβερή, πολύ συγκίνηση.
0: Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
1: Και πέρασαν τα χρόνια και έφτασε στον Αλεξίδ μετά από αυτό και με μια πολύ δυνατή αφετηρία. Αυτό πώς σας προέκυψε σαν συνεργασία?
0: Λοιπόν, με τον Άλεξ ήμασταν μαζί στο μουσικό κουτί του Πορτοκάλογλου. Εκεί γνωριστήκαμε πρώτη φορά ως νέοι τραγουδοποιοί και οι δύο. Επί COVID ήταν αυτό το γύρισμα. Γνωριστήκαμε εκεί και όταν έκανε αυτά τα τραγούδια τώρα για το ποτάμι, με σκέφτηκε, μου έστειλε, βρεθήκαμε, το ηχογραφήσαμε, το λάτρεψα. Αυτά.
1: Ήταν
0: δηλαδή, με είχε ήδη στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Ως καλλιτέχνη. Και εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει συνολικά τη μουσική, το περιεχόμενο, τον τρόπο που ντύνει τις σειρές. Δηλαδή έχει μία φοβερή ματιά. Τον θαυμάζω πάρα πολύ.
1: Όντως είναι σαν να αποτυπώνει μουσικά αυτό που συμβαίνει στο περιεχόμενο. Και...

0: δεύτερη φωνή, θεωρείς ότι η φωνή είναι κυρίως τεχνική, είναι συναίσθημα ή αυτογνωσία? Τι υπερισχύει, τι πιστεύεις ότι κάνει με τη φωνή του?
1: Κοίτα, αν ήμουν αθλητής, γιατί στην ίδια κατηγορία ανήκει το ζήτημα τραγούδι, είναι πρωταθλητισμός, θέλει να μην καπνίζεις, να μην πίνεις, να προσέχεις το σώμα σου, να κάνεις γυμναστική, θέλει πολύ φροντίδα, πολύ αυτοφροντίδα. Και σου έλεγα ότι νιώθω ότι θα τρέξω 3 χιλιόμετρα με αυτό την ταχύτητα, θα γέλαγες. Η τεχνική είναι... και ήμουν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, πολλά κιλά, δεν είχα ξαναγυμναστεί ποτέ στη ζωή μου. Θα έλεγε, εντάξει, μωρέ, πάρε λίγο χρόνο. Το τραγούδι και η φωνή είναι μέρος του σώματος και γυμνάζεται. Οπότε το ζήτημα της τεχνικής είναι σημαντικό, βοηθητικό, χρήσιμο καθόλου. Σε δύσκολες μέρες, σε μένα δηλαδή, σε αυτή την περιοδία φέτος, που ήταν η μία μέρα μετά την άλλη καπάκια και πήγαινε από το ένα μέρος στο άλλο, ήταν μια τρέλα. Χωρίς τεχνική νομίζω θα ήμουν πτώμα, βραχνιασμένη και θα χαρωστήσει. Αλλά από εκεί και πέρα, στους μαθητές μου, σε όλους μου τους μαθητές, γιατί ο στόχος είναι να ενσωματωθεί η τεχνική, όχι να τη σκεφτόμαστε την ώρα που τραγουδάμε, τους λέω όταν έχει τη ώρα της συναυλίας, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν σκεφτόμαστε. Ό,τι κάνει το σώμα μας. Οπότε είναι ένα, σαν να βάζεις όσο αλάτι πρέπει.
0: Και αυτό προϋποθέτει πολλή δουλειά από πριν, όπως είπαμε και πριν.
1: Προφανώς.
0: Να το έχεις φτάσει και εξελίξει σε τέτοιο επίπεδο, που όταν είναι η ώρα να λειτουργήσεις αυθόρμητα με το ένστικτο, όλα αυτά να ενεργοποιηθούν.
1: Το ιδανικό, ναι, είναι αυτό το σενάριο.
0: Μπορεί.
1: Τραγουδάμε, βέβαια, και 12 χρόνια. Τραγουδάγαμε και στα 19 που δεν τα είχαμε ενσωματώσει. Αλλά ναι, εντάξει. Είναι μια διαδικασία, εννοώ. Δεν μπορείς να περιμένεις να γίνεις τέλειος, δεν θα γίνεις ποτέ. Αν δεν παίζεις, δεν θα γίνεις ποτέ τέλειος. Ναι. Τέλειος.
0: Πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτό όμως να σε εγκλωβίσει κιόλας.
1: Ναι, άμα κολλήσεις στο ζήτημα, πρέπει να τα κάνω όλα τεχνικά άρτια. Ναι, μπορείς να κολλήσεις. Προσωπικά δεν μου έχει τύχει. Δηλαδή, παρότι έχω τις γνώσεις, έχω επενδύσει πολλά χρήματα να γίνω δασκάλα και όχι να πάρω απλά το πτυχίο όμως τραγουδίστρια, να επενδύσω χρήματα στο να κάνω σεμινάρια τα οποία εξειδικεύουν τους δασκάλους, που είναι άλλο τελείως κομμάτι, άλλο κομμάτι, παντελώς άλλο. Δεν το παθαίνω αυτό στις συναυλίες. Νομίζω ότι όταν πραγματικά το αγαπάς αυτό που κάνεις και το κάνεις με έναν τέτοιο τρόπο που να σε γεμίζει και να σε καθαρίζει και σένα μέσα σου, δεν το θες εκείνη την ώρα, το απορρίπτει το σώμα σου. Πρέπει να καταλαβαίνεις τι τραγουδάς. Εάν τραγουδάς μόνο μία μελωδία και τους στίχους του ίσα τους βλέπεις την τελευταία μέρα, δεν μπορείς να συνδεθείς. Είναι πολύ όμορφο να φτιάχνεις ιστορίες με στίχους που μπορεί να έχουν γραφτεί και πολλά χρόνια πίσω, αλλά να δημιουργείς, να καταλαβαίνεις τι λένε και να δημιουργείς και τις δικές σου συνδέσεις για να γίνεις μέρος αυτού. Χωρίς αυτό το κομμάτι είναι απλά νότες.
0: Ναι.
1: Βαρετές. Πολύ. Πολύ βαρετές.
0: Ναι. Ωστόσο, σήμερα ο μουσικός καλείται να είναι και ταυτόχρονα και δημιουργός και παραγωγός περιεχομένου και δημιουργός και να κάνει και γυμναστική, να μαγειρεύει κιόλας. Πώς μπορεί να προστατέψει τον καλλιτεχνικό του πυρήνα?
1: Δεν ξέρω αν το βρεις
0: και
1: θέλω
0: να
1: με ενημερώσεις. Γιατί εγώ προς το παρόν σε όλα αυτά τα οποία περιγράφεις, στα 3-4 από αυτά πρέπει να παίρνω 2 στα 10, ας πούμε, σε βαθμολογία. Ειδικά στο ζήτημα social. Και μαγειρεύω πάρα πολύ να μαγειρεύω, αλλά δεν το τραβάω βίντεο.
0: Αυτό είναι το λάθος σου.
1: Έφτιαξα μια ωραία μπατζίνα το πρωί, φανταστική. Δεν την τράβηξα βίντεο. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δεν ταιριάζει στη δική μου ιδιοσυγκρασία. Δεν μπορώ να το ενσωματώσω. Δεν μπορώ ούτε καν να το σκεφτώ την ώρα που μπορεί να γίνεται κάτι σπουδαίο. Δηλαδή, πήγα την περιοδία, όχι την καλοκαιρινή, τη χειμωνιάτικη, που έκανα σε πολλά μαγαζιά sold out και γιατί ο κόσμος τραγουδούσε από κάτω τη μουσική μου και ήταν τέλειο. Δεν έχω ανεβάσει ένα post. Είμαι αξιολύπητη σε αυτό το κομμάτι. Και έχω υλικό, αλλά δεν έχω προλάβει να το κάνω μοντάζ. Βάζω πάντα άλλα πράγματα σε προτεραιότητα. Περνάει ο καιρό.
0: Ναι. Σου τρώει χρόνο.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή δεν
1: είναι
0: είμαι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Και οι ρυθμοί με τους οποίους ζητάνε τα social media να ανεβάζεις είναι αποτρεπτικοί από το να ζεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και μάλιστα μιλάς με μένα που έχω γίνει πάρα πολύ καλή στο μοντάζ. Τα βίντεο κλιπ μου όλα τα κάνω μοντάζ μόνη μου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, οπότε το αγαπώ. Γενικά μου αρέσει η εικόνα. Δεν μου αρέσει η εικόνα στα social. Μπορώ να κάθομαι με τις ώρες να κάνω μοντάζ και να βρίσκω τη τέλεια λεπτομέρεια και το τέλειο δέσιμο. Δεν έχω πρόβλημα τόσο πολύ στην αφιέρωση του χρόνου. Με ενοχλεί η αισθητική των social media.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Ναι. Τα βίντεο κλιπ μου είναι όλα δικά μου. Ειδικά τα φετινά, όλα δικά μου.
0: Κοίτα, καλά, είναι ωραίο το μοντάζ.
1: Ναι, το μοντάζ δεν είναι τέλειο γιατί δημιουργείς έναν πίνακα.
0: Έτσι κάνεις, έτσι είναι το, είναι το πινέλο σου βασικά.
1: Ναι, ενώ τα social media έχουν συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας, συγκεκριμένο καρέ, μηδέν οπτική, πρέπει να είσαι εδώ. Είναι το κάθετο πλάνο το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν βγαίνει, δεν βλέπουμε έτσι. Δεν βλέπουμε έτσι. Βλέπουμε έτσι. Βλέπουμε οριζόντια.
0: Χάνεται ορίζοντας αυτό.
1: Ναι, οπότε γενικά με χαλάει. Με χαλάει και με χαλάει και ο εθισμός που δημιουργείται στα social. Το ότι ασχολούμαστε κυρίως με αυτό, το ότι χάνουμε ωραίες εικόνες, γιατί με δυσκολεύει. Δεν μου ταιριάζει εμένα αυτό. Θα πάρω έναν άνθρωπο όταν θα γίνω πολύ πλούσια. Θα βρούμε κάποια στιγμή εκεί να το αναλάβει.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ.
0: Για σένα επιτυχία τι είναι σήμερα? Αναγνωρισιμότητα, καλλιτεχνική ανεξαρτησία, οικονομική ανεξαρτησία ή όταν το τραγούδι βρίσκει πραγματικά τον λόγο του να υπάρξει κοινωνικά?
1: Πιο πολύ το τελευταίο, γιατί πιστεύω ότι το τελευταίο θα φέρει και το να έχεις καλλιτεχνική ανεξαρτησία. Τώρα τα λεφτά δεν είναι κάτι το οποίο περιμένω ότι θα βγάλω τρελά φράγκα από τη μουσική.
0: Δεν φέρνουν
1: μου
0: την στοιχεία.
1: Καλά, τη γλυκαίνουνε, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ τόσο τεράστιο το πράγμα που να πληρώνει ο κόσμος. Δηλαδή δεν ασχολούμαι με άλλη σκηνή,
0: ναι,
1: η οποία πληρώνει πολύ καλά. Το έντεχνο ακόμα και στα τεράστια ονόματα τεράστια λεφτά δεν φέρνει. Δηλαδή αυτό πρέπει να το έχει καθαρό ο κόσμος. Κάνουν συγκεκριμένες συναυλίες και το χειμώνα συγκεκριμένο ρυθμό συναυλίων, δεν παίζουν Πέμπτη Κυριακή. Οπότε αυτή η εποχή έχει περάσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλω περισσότερο από όλα είναι να βλέπω τον κόσμο που είναι από κάτω σκηνή, από τη σκηνή, να τραγουδάει τα τραγούδια μου. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Η μοιρασιά, το να αγγίξει ο στίχος μου και η μουσική μου άλλους ανθρώπους. Αυτό με νοιάζει. Αλλιώς θα τα κρατάγα για μένα.
0: Και μετά την υπόσχεση, ποιο είναι το επόμενο δημιουργικό βήμα?
1: Το έχω ήδη, απλά δεν έχω λεφτά να το βγάλω. Έχω γράψει κάποια τραγούδια τα οποία όλα είναι πιο λαϊκά, όχι σκυλάδικα, λαϊκά. Έχουν την αισθητική λίγο των ειδήσεων των 8. Θα μπορούσα δηλαδή να είναι ένα EP 4 ή 5 τραγουδιών. Το έχω στο μυαλό μου.
0: Έχω κάποια τρεξίματα. Δουλεύεται το θέμα. Έχει κορεστεί η φάση.
1: Μακάρι. Έχω πλέον αποφασίσει σε αυτή την ηλικία της ζωής μου ότι θα παίζω τη μουσική μου. Οπότε στα live μου γενικά μπορεί να αλλάζω τραγούδια, αλλά αλλάζω μεταξύ των τραγουδιών μου. Και γενικά το μεγαλύτερο ποσοστό τραγουδιών που υπάρχουν σε ένα live είναι δικά μου.
0: Προσέχω ότι υπάρχει μουσικά μια αναζήτηση, μια ανάγκη έβρεσης νέων προσώπων, νέων τραγουδιών, νέων μουσικών, νέων πραγμάτων που σχετίζονται πολύ περισσότερο με τις σύγχρονες ανάγκες. Ό,τι είχαμε να πούμε, νιώθω ότι το είπαμε, έχει κάνει τον κύκλο του αυτό και πάμε για το επόμενο.
1: Κάρι, απλά πραγματικά ο κόσμος δυσκολεύεται να ακούει ολόκληρες δουλειές. Δηλαδή, ακόμα και άτομα της ηλικίας μου που δεν είναι 20 άριδες εννοώ, το δίσκο μπορεί να τον ακούσαν σε δύο δόσεις. Δεν κατάφεραν να αφιερώσουν αυτή τη μισή ώρα, ας πούμε, να ακούσουν τα τραγούδια.
0: Καλά, λειτουργεί διαφορετικά και όλο το σύστημα τώρα πια. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει το ραδιόφωνο, το οποίο είναι σημαντικό και είναι το μέσο αυτοκινήτου, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και οι πλατφόρμες, υπάρχουν και τα live. Τα live έχουν αποκτήσει πολύ σημαντικότερη υπόσταση.
1: Ναι.
0: Πολύ πιο βαριά.
1: Έχουν κλείσει πολλές σκηνές όμως. Σε αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ μας.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν σκηνές που μπορούν να φιλοξενήσουν 200, 300, 400 άτομα, που εκεί δεν παίζεις σε αυτή τη φάση πολλές φορές προφανώς, και οι σκηνές οι οποίες μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 80, 90, max 100 άτομα είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, δεν έχουν πάντα εξοπλισμό ή πρέπει να πας σε θέατρο και να νοικιάσεις εξοπλισμό. Δηλαδή το κόστος για να κάνεις ένα live σε αυτά τα νούμερα ατόμων είναι πολύ αυξημένο και δύσκολο. Δεν υπάρχουν πολλές σκηνές πια, έχουν κλείσει οι καλές σκηνές.
0: Θα συνεχίσεις να το κάνεις?
1: Δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω, αυτή είμαι. Είναι σαν να κόβω το χέρι μου. Απλά προσπαθώ πάντα να το κάνω με έναν τρόπο τέτοιο πια τουλάχιστον, που να είναι πιο ασφαλής και να μπορεί να έχει μεγαλύτερη επαναληψιμότητα. Γιατί μπορεί να κάνεις ένα full band live 3, 4, 5 φορές max μέσα στο χειμώνα, αλλά μπορεί να μπορείς να παίξεις 15 φορές με ένα πιο μικρό σχήμα. Χάνεις, κερδίζεις, το μετράς κάθε φορά.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιος δημιουργός ή ερμηνευτής με τον οποίο θα ήθελες ιδιαίτερα να συναντηθείς καλλιτεχνικά?
1: Τον Ιωαννίδη, τον έχω έρωτα τον Ιωαννίδη. Ναι, το λέω σε όλες μου τις συνέντευξεις που με ρωτάνε το ίδιο πράγμα.
0: Ωραία, θέλω και ένα δεύτερο γιατί δεν μου αρέσει. Επαναλαμβανόμαστε, εδώ παράγουμε πρωτότυπο περιεχόμενο. Σκέψω ένα δεύτερο.
1: Νομίζω ότι θέλω να κάνω ολόκληρη δουλειά με τον Άλεξ. Του το είπα κιόλας. Αλλά θέλω, είναι από τις φορές που νιώθω ότι θέλω να τραγουδήσω τραγούδια άλλων δημιουργών. Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο για μένα. Δηλαδή, την προηγούμενη φορά που το έκανα, ανάμεσα στο 2 και στο 4 τους δίσκους, ήταν σε πίσω του Φονταλάδη, huge, και σε μουσική του Κομπογιάννη, του Γιώργου. Όπου ήταν πολιτικό τραγούδι, ήταν ποίηματα τα οποία μιλούσαν καθαρά για κοινωνικά ζητήματα. Ήταν, για όποιους δεν τον ξέρουν, ο Φαντασλάδης είναι ο ποιητής του «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει», του φασισμού. Δηλαδή για μένα ήταν ευχαριστώ, τιμή μου. Οπότε ναι, τώρα το έχω ξανανιώσει αυτό σαν ανάγκη.
0: Μακάρι. Θα σε ενδιαφέρει μια συνεργασία έξω από το χώρο του τραγουδιού, με θέατρο, κινηματογράφο, χορό?
1: Θα κάνω φέτος θέατρο, παιδικό θέατρο, να, που με αφορά πάρα πολύ. Έχω γράψει μουσική και θα είμαι δηλαδή πάνω σκηνιός μουσικός και θα, λογικά θα παίζω και λίγο. σε ένα βιβλίο του Φονταλάδη που έχει γράψει στίχους, ποίηματα στίχους για παιδιά, και ο Γιώργος Τσαγκαράκης έχει φτιάξει ένα καινούριο, ολοκένουριο πρωτότυπο έργο πάνω σε αυτές τις ιστορίες. Εγώ και η Νατάσια Μουσάδη έχουμε γράψει τη μουσική μαζί, τη μοιραζόμαστε.
0: Και θέλω έτσι να μου πεις προς το κλείσιμο, τώρα που κλείνουμε, από όλη την πορεία σου, τι σου έμαθε μέχρι τώρα η μουσική για τον εαυτό σου?
1: Ότι δεν ξέρεις ποτέ τίποτα και ότι πάντα υπάρχει περιθώριο να μάθεις πολλά ακόμα περισσότερα πράγματα.
0: Και ποια είναι η επόμενη υπόσχεση που θα δώσεις καλλιτεχνικά στο κοινό σου? Και προσωπικά και κοινωνικά.
1: Τίποτα, το έχουμε, παιδιά. Αυτή είναι η υπόσχεση. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα, αρκεί να είμαστε ειλικρινείς και να μην προσπαθούμε πάντα να ταιριάξουμε. Αυτό κάποιες φορές είναι ένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πολύ ξένη.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Χαράκογλου.
1: Πολύ σε ευχαριστώ.
0: Εύχομαι όλα αυτά να γίνουν και να μπορέσουμε να τα κάνουμε. Να πιστεύουμε αρκετά στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να τα κάνουμε.
1: Θα σε δώσω λιγότερο από εμένα στην παράσταση.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

κοιτάμε σε ένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας, γεια σας κυρίες και κύριοι της Φωνής της Ελλάδας. Η δική μας πόλη, η δική σας πόλη, εδώ, στούντιο Μίτης Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα φιλοξενούμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, έναν μεγάλο επιστήμονα, μας έχει προσφέρει τόσα πολλά, τον παρακολουθούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο Δημήτρης Νανόπουλος. Είναι ένας θεωρητικός φυσικός, είναι πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, διεθνώς γνωστός για την πρωτοποριακή συμβολή του στη σωματιδιακή φυσική, την κοσμολογία, τη θεωρία των χορδών και τις ενοποιημένες θεωρίες του πεδίου. Συγκαταλέγεται στους συνδημιουργούς της μεγάλης ενοποίησης που αφορά την επέκταση της θεωρίας της γενικής σχετικότητας, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχή δυναμική περιγραφή του σύμπαντος και την αρχή του μέχρι σήμερα. Έχει συμβάλει με τις επιστημονικές μελέτες του και θεωρίες του στην ανακάλυψη του μποζονίου και βεβαίως αυτό είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Περισσότερες από 700 δημοσιεύσεις, επιστημονικές εργασίες, πάνω από 57.000 παρακαλώ βιβλιογραφικές αναφορές, είναι ένας από τους πλέον επιδραστικούς φυσικούς υψηλών ενεργειών παγκοσμίως. Αυτά όσο αφορά ένα μικρό, πολύ μικρό βιογραφικό του Δημήτρη Νανόπουλου και σε λίγο θα τον έχουμε κοντά μας για να μιλήσουμε για το βιβλίο του, παρακαλώ, «Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου», και πιο κάτω το βιβλίο αναφέρει «Δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου». Όπως καταλαβαίνετε, ο Αλμπέρ Καμί μπλέκεται εδώ μέσα στις σκέψεις, στους προβληματισμούς και στις θεωρίες του κυρίου Νανόπουλου, του Δημήτρη Νανόπουλου. Να ακούσουμε λίγη μουσική και να μπούμε στην συζήτηση μαζί του.

0: Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Νανόπουλο και με αφορμή το βιβλίο του στις εκδόσεις Πατάκη, «Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου», και με πιο κάτω στο εμπροστόφυλλο, αφού παριστά το εξώφυλλο το πολύ ωραίο «Τον Σύσυφο με το βράχο», και βεβαίως όχι μόνο το βράχο αλλά και ένα μέρος του σύμπαντος, «Δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου». Κύριε Νανόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας σε αυτή την εκπομπή που είναι χαρά για μας και τιμή να σας φιλοξενούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και θα χαρώ τη συζήτησή μας.
0: Βεβαίως, έχουμε και ένα παρελθόν εμείς που είχαμε ξαναμιλήσει πάλι στο ραδιόφωνο της
1: Φωνής. Ακριβώς, εκεί αναφερόμουν.
0: Το κατάλαβα, γι' αυτό το προσθέτω και εγώ τη δική μου πλευρά. Και θυμάμαι πολύ ωραία εκείνη την μέρα που μιλήσαμε, τη θυμάμαι με πολύ ξεχωριστή έτσι στιγμή και εκπομπή. Λοιπόν, κύριε Νανόπουλη, σας παρακαλώ, πέστε μου λίγο. Ο τίτλος αυτός, κβαντικός, καταλαβαίνω τι σημαίνει. Πώς το συνδυάζεται με το μύθο του Σύσυφου?
1: Κοιτάξτε, με τον Αλμπέρ Καμί η γνωριμία μας, ενώ έμαθα για τον Καμί από πολύ μικρός.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντοτε είχα μια συμπάθεια για όλη αυτή την φιλοσοφία την οποία έπρεπε ο Καμί, και πάντοτε υπήρχε στο μυαλό μου. Τώρα, το πώς ο μύθος του Σύσυφου, ξέρουμε όλοι τον αρχαίο μύθο του Σύσυφου. Ο Αλμπέρ Καμί τον χρησιμοποίησε πάρα πολύ έξυπνα και πάρα πολύ με διόραση μεγάλη για να δείξει βασικά την ανθρώπινη κατάσταση, δηλαδή αυτό που κάνουμε συνέχεια είναι ένα είδος να κουβαλάμε ένα βράχο, η ζωή μας δηλαδή παραλαμβάνεται, και ξέροντας στο τέλος βέβαια ότι θα τελειώσει, και παρόλα αυτά κάνουμε αυτή την επανάληψη. Και με αυτό το θέμα υπήρχε πάντα στο μυαλό μου. Τώρα, εκεί πάντοτε, όπως φαντάζομαι ότι τα ξέρουμε αρκετοί ακροτέ μας, ο Καμί ήθελε να τονίσει το πρόβλημα που υπάρχει, ότι είμαστε ένα μέρος του σύμπαντος από το οποίο περιμένουμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι αυτό το πράγμα.
0: Νομίζω ότι σωστά το λέτε. Περιμένουμε ένα νόημα, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Αυτό θέλω να πω, κύριε Ροδομίδη. Περιμένουμε ένα νόημα, αλλά το σύμπαν παραμένει εκεί πέρα βουβό και μας αφήνει, όπως θα έλεγε ο Καμί, και θα
0: στο έλεος του παραλόγου.
1: Ακριβώς το δικό μας νόημα.
0: Δηλαδή,
1: γι' αυτό ακριβώς είναι. Ο κόσμος υπάρχει μόνος του, δηλαδή οι άνθρωποι υπάρχουμε, το σύμπαν υπάρχει. Αν τα αφήσουμε έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Από τη στιγμή που πάμε να τα ενώσουμε, προσπαθούμε να βγάλουμε το νόημα, εκεί μπαίνει το παράλογο. Τώρα, θα μπορούσε όμως να πει κάποιος ότι μπορεί το σύμπαν να έχει νόημα και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Σας λέω τώρα, έτσι κάνω τώρα τον...
0: την αντίρρηση.
1: Την αντίρρηση. Που σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι το σύμπαν έχει ορισμένους κωδικούς ότι τους καταλαβαίνουμε, ή κάποιος έχει φτιάξει κάτι κωδικούς, και όλες αυτές η ιστορία την οποία ξέρουμε τώρα πολλές χιλιάδες χρόνια. Τώρα, αυτό το οποίο τώρα πώς μπαίνει η έννοια του κβαντικού, εδώ τώρα θα πούμε. Πίστευα πάντοτε, κύριε Ρομίτη, από τότε που σχεδόν μπήκα στο Πανεπιστήμιο, από ποιητής, πίστευα πάντοτε ότι οι απαντήσεις στα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα, και όπως αυτό ή οτιδήποτε, πώς προέρχεται το σύμπαν, από πού βγήκε, τι έγινε, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα γύρω μας, δεν ήταν ζήτημα θεωρητικής ανάλυσης, το παράλληλα με τη, βέβαια, με τη θεωρητική ανάλυση, αλλά ήταν και ζήτημα της φυσικής και των φυσικών νόμων. Και συγκεκριμένα στη σημερινή αργό, αν θέλετε, που έχει σχέση με την φυσική των υψηλών ενεργειών, των στοιχειωδών σωματιδίων, όπως λέμε, και της κοσμολογίας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο. Η δουλειά μου όλη τα τελευταία 50 χρόνια είναι, και περισσότερα, είναι πάντοτε δουλεύω σε αυτή την περιοχή με μεγάλη αγάπη. Είναι εκεί τάχθηκα.
0: Ναι.
1: Έτσι τάχθηκα με όλη μου την ψυχή και την αγάπη.
0: Ναι, ναι.
1: Και είδα σε κάποια στιγμή ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, κύριο Δομήτη, αυτό θέλω να τονίζω, ότι έχουμε ορισμένα αποτελέσματα, έχουμε ορισμένη μια περιγραφή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δεν θα πω ότι τελειώσαμε, δεν θα τελειώσει ποτέ η φυσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όποιος θα πει ότι τελειώσει η φυσική, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Αλλά ότι μπορούμε πια να περιγράψουμε ορισμένα θέματα με αρκετή σιγουριά.
0: Με ασφάλεια λοιπόν.
1: Και μέσα σε, mm-hmm. με ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με ασφάλεια. Mm-hmm. Και φτάνοντας λοιπόν σε αυτό το σημείο, θεώρησα καλό και επειδή και τα δικά μου, και επειδή όπως λέει και ο μεγάλος Αβόπουλος, mm-hmm. τα χρόνια τρέχουν χήμα και εμείς τους δίνουμε το σχήμα.
0: Τη μορφή,
1: και
0: μάλιστα.
1: Και έχουμε φτάσει και εγώ σε κάποια ηλικία έτσι, η οποία είναι
0: εντάξει, νέος είστε κύριε Νανόπουλε, είστε
1: νέος, εντάξει.
0: Διαβάστε στο βιβλίο τώρα αυτό, εντάξει, δηλαδή είναι και ποιητικό, και ποιητικό κείμενο, είναι και κείμενο διάθεση για ζωή, για ειλικρίνεια, για κατανόηση, είναι πολλά πράγματα, οπότε έχετε δρόμο ακόμα.
1: Ναι. Ήθελα να το έλεγα στο τέλος, αλλά μια που μεγάλη θα το πω τώρα. Αυτό για μένα είναι βιβλίο κατάθεσης της ψυχής μου. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι ένα πάρα πολύ ειδικό βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει όλα αυτά που λέτε μέσα. Δηλαδή δεν λέω ότι είναι. Ευχαριστώ πολύ που τα λέτε, αλλά θέλω να πω, ξέρω αν φαίνονται ή όχι. Πάντως αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο το αγάπησα πάρα πολύ και ήθελα να βγει από μέσα μου. Περίμενε να βγει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά.
1: Ένα άλλο βιβλίο. Mm-hmm. Λοιπόν. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ πέρα, είδαμε, έχουμε φτάσει τώρα σε κάποια στιγμή η οποία έχουμε καταλάβει ότι έχουμε, παρότι θα ακουστεί πάρα πολύ περίεργο στον κόσμο, έχουμε καταλάβει ή νομίζουμε ότι έχουμε καταλάβει και από πού βγαίνουν οι φυσικοί νόμοι και τελικά πώς έχει το σύμπαν παραχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν το κοιτάξτε, τα βάλουμε αυτά κάτω και δούμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, τότε είναι ξεκάθαρο. Έτσι, mm-hmm. και αν θα σας πω τις απαντήσεις, οι οποίες είναι πρώτον το σύμπαν θέλετε να είναι μια τυχαία κβαντική διακύμαση, έτσι,
0: ναι,
1: από
0: ναι.
1: το κενό, από το κβαντικό κενό, mm-hmm. και ότι οι φυσικοί νόμοι κάτι στιγμή που εμφανίζει το σύμπαν εμφανίζονται μαζί σαν πακέτο πάει, και οι φυσικοί του νόμοι που έχουν σχέση, ότι το σύμπαν δεν είναι στις τέσσερις διαστάσεις αλλά ζούμε σε μεγάλες διαστάσεις, οι οποίες οι διαστάσεις αυτές διπλώνονται και συμπαγκοποιούνται και από εκεί προέρχονται οι φυσικοί νόμοι, και το εξηγώ αυτό στο βιβλίο,
0: ναι, ναι.
1: σε απλά λόγια βέβαια προφανώς. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τώρα, άρα λοιπόν η απάντηση αυτή που, σε κάποιον ή σε κάποια που θα ρωτούσε, μα καλά που ξέρουμε εμείς ότι το σύμπαν δεν έχει κωδικούς, νομίζω τώρα πια όταν είναι μια κλαντική διακύμαση, θα μπορούσε να ήταν αυτό και να μπορούσε να ήταν το άλλο, mm-hmm. δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα να ψάξει για διακωδικούς εδώ πέρα ή για να ψάξουμε έτσι το σύμπαν για να μας δώσει το σκοπό. Mm-hmm. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι τελικά πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι είμαστε μέρος του σύμπαντος, το σύμπαν είναι μια τυχαία διακύμαση και εμείς τώρα όμως mm-hmm. έχουμε μια μεγάλη ελευθερία. Mm-hmm. Δίνουμε εμείς σημασία στη ζωή μας. Δηλαδή ο καθένας mm-hmm. δίνει, αν θέλετε, τη δική του σημασία, το τι θέλει να κάνει και το πώς βλέπει το πράγμα γύρω του.
0: Εδώ μπαίνει και το νόημα, έτσι κύριε Γιαννόπουλε. Εδώ μπαίνει και η έννοια του νοήματος. Λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Ότι το νόημα, εκεί θα έλεγα, θα τη χρησιμοποιούσα, τα μάζευα όλα αυτά για να χρησιμοποιήσω τη λέξη το νόημα, το νόημα το δίνουμε εμείς. Mm-hmm. Και εγώ το θεωρώ αυτό μια πολύ μεγάλη ελευθερία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε κατά κάποιο τρόπο ρομποτάκια, το οποίο κάποιος μας δίνει το νόημα και μας δίνει μια περιοχή να κινηθούμε και εκεί πέρα κινούμαστε. Έτσι.
0: Yeah.
1: Έχουμε το δικό μας νόημα. Mm-hmm. Και ξέρετε, αν το σκεφτούμε λίγο, και τι έχω πει, όλα αυτά τα οποία σας συζητάω τώρα, υπάρχει μια μεγάλη αρχή που είναι βασικά η γεννησιουργός αιτία αυτούς που λέμε του κβαντικού κόσμου, γιατί ο κβαντικός κόσμος, οφείλω να πω στους ακροατές μας, δεν έχει καμία σχέση με τον κλασικό κόσμο που νομίζουμε, που ζούμε.
0: Ναι.
1: Και επειδή εμείς είμαστε και εμείς όντα του μακροκόσμου, έτσι είμαστε, αυτό που είπα, το ύψος που έχουμε και τη μάζα που έχουμε και όλες αυτές τις ιδιότητες είναι μακρόκοσμος, mm-hmm. βεβαίως προφανώς έχουμε μια αντίληψη στο μυαλό μας του μακροκόσμου, mm-hmm. ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι όμως έτσι. Mm-hmm. Αν πω κοιτάξουμε στα άτομα τα οποία τα ξέρουμε τώρα από το Δημόκρητο που το μίλησε 2.500 χρόνια πριν, mm-hmm. τα άτομα, τα κουάξ, όλα τα σωματίδια, αυτά υπακούν στους δικούς νόμους, λεγόμενους νόμους της κβαντικής φυσικής.
0: Μάλιστα.
1: Και το βασικό, και εδώ μπαίνει το τυχαίο, και αυτό θα το εξηγήσω στους ακροατές μας, ότι εδώ μπαίνει το τυχαίο, γιατί έχουμε τη λεγόμενη αρχή της αλληλεότητος του Χάιζενμπεργκ, mm-hmm. του μεγάλου αυτού φυσικού, ο οποίος βασικά από το μυαλό του βγήκε τελικά η κεντρική εφηβεία της πρακτικής φυσικής, η οποία λέει ότι δεν μπορούμε, θυμόσαστε στο γυμνάσιο που είμαστε, ναι, μαθαίναμε τις τροχιές των σωματιδίων, mm-hmm, τον κάποιο σώμα να έχει μια τροχιά. Mm-hmm. Εκεί μας έλεγε όμως ο καθηγητής μας ή η καθηγήτρια της φυσικής, για να το προσδιορίσεις αυτό πρέπει να δώσεις από πού ξεκινάς, ναι, και με τι ταχύτητα ξεκινάς. Έτσι είναι, βέβαια, καθαρό αυτό, mm-hmm, δεν είναι έτσι. Αν θέλετε να πάτε από την Κόνηθο, πρέπει να δώσετε τι ώρα ξεκινάτε και με τι ταχύτητα θα τρέχετε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αυτά δύο πράγματα. Mm-hmm. Έρχεται όμως ο Χάιζενμπεργκ, ο οποίος μας λέει ότι στην κλαντική φυσική δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε την ίδια στιγμή. Mm-hmm. Έτσι, γιατί χρειάζεται την ίδια στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, mm-hmm, πότε ξεκινάς και με τι ταχύτητα, την ίδια στιγμή προφανώς. Mm-hmm. Δεν είναι. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούμε ποτέ να προσδιορίσουμε αυτά δύο πράγματα μαζί με απόλυτη ακρίβεια την ίδια στιγμή. Άρα πια η έννοια, αν θέλετε, αυτή τη κλαστική έννοια της τροχιάς που λέμε, δηλαδή του δρόμου που πηγαίνει, χάνεται. Mm-hmm. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, και επειδή μπορούμε να περιορίσουμε μέσα σε μια ορισμένη περιοχή σφάλματος και τα δύο, το μόνο που μπορούμε να πούμε να δώσουμε μια περιοχή που μπορεί να κινείται το σωματίδιο αυτό, που σημαίνει αυτό το πράγμα, κύριο Δαμίτη, ότι μπαίνει πια η έννοια της πιθανότητας και του τυχαίου.
0: Ναι, δηλαδή, ενδιαφέρον πολύ
1: κάνουμε
0: αυτό.
1: Το ίδιο.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Είναι... Αυτό το σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό σημείο σε αυτή τη ζήτηση που κάνουμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να καταλάβει όσο μπορεί καλύτερα, δεν περίμενω κανένας να γίνει φυσικός, να καταλάβει αυτή την ιστορία, yeah, είναι αυτό το σημείο το οποίο συζητάω τώρα. Mm-hmm. Έτσι μπαίνει η έννοια της πιθανότητας, έτσι, yeah, που σταματάει πια και την πιθανότητα και του τυχαίου. Yeah. Και μου πείτε εσείς καλά, κύριε Νόμπλε, τι είναι αυτά τώρα που λέτε, τι σχέση έχει τώρα, πώς θα πάει ένα αυτοκίνητο που έχει ξεκινήσει από την Αθήνα για να πάει στην Κόρινθο, ποια ώρα ξεκινάει και με τι ταχύτητα ξεκινάει, και τι σχέση έχει το σύμπαν μας. Το σύμπαν μας είναι ένα απίστευτα μεγάλο. Αυτό το σύμπαν υπάρχει 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Mm-hmm. Και είναι τεράστιο, δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα από το σύμπαν. Το σύμπαν, έτσι. Και λοιπόν, και τι γίνεται. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το σύμπαν, όπως ξέρουμε, διαστέλλεται.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει αυτό το πράγμα είναι αυτό που είναι, επειδή έχουν περάσει 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και άμα το πολλαπλασιάσετε αυτό με την ταχύτητα του φωτός και ένα φαντάσμα, επειδή διαστέλλεται, είναι ακόμα πιο μεγάλο, σημαίνει αυτό το πράγμα ότι όταν πάμε στην αρχή του, ήταν πάρα πολύ μικρό. Ήταν πιο μικρό και από ένα ηλεκτρόνιο.
0: Τόσο πολύ.
1: Κουάρκ.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι όταν εμφανίστηκε το σύμπαν, ή όταν γεννήθηκε, αν θέλετε τη λέξη των εισαγωγικών, το σύμπαν, ήταν προφανές ότι υπάκουε τους νόμους της κλαντικής φυσικής. Άρα και το σύμπαν είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της κλαντικής διακυμάνσης, το οποίο συζήτησα προηγουμένως, ότι υπάρχει μια πιθανότητα, και έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα, γιατί περιμένουμε, γιατί σκοπεύουμε, περιμένουμε. Θα μπορούσε να ήταν αυτό το σύμπαν, όπως ζούμε τώρα σε μια εποχή που έχουμε, που πιστεύουμε, το πιστεύουμε δεν είναι, αν θέλετε, θρησκευτικό.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι με την έννοια ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες να ξέρουμε πως αυτό το οποίο συζητάω, και έχουμε και ενδείξεις πειραματικές. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και πάλι, τα πάντα συνεχώς αλλάζουν, αλλά νομίζω ότι το framework πια, όλο αυτό το framework έχει πια φτιαχτεί. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι, δηλαδή, αλλαγές μικρές μπορούν να γίνουν από μοντέλο, ποιο θα είναι το μοντέλο, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, αλλά όλο αυτό το framework έχει πια φτιαχτεί και είναι έτοιμο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και ακριβώς εδώ είναι που μπαίνει το καινούργιο πράγμα το οποίο λέω, αφού λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο μια απόδειξη, έτσι, αφού το σύμπαν εμφανίζεται τυχαία, για ποιο σκοπό μιλάμε εκεί πέρα και τι σκοπό περιμένουμε από το σύμπαν να μας δείξει, για ποιο νόημα. Καταλάβατε, εδώ είναι όλη η ουσία του πράγματος.

0: Μ' αρέσει, κύριε Νερανόπουλε, που χρησιμοποιείτε τη λέξη τυχαίο. Είναι μια λέξη που δεν πολύ χρησιμοποιείται. Βέβαια, ο Καμί το έχει ψηλά αυτό στο πνεύμα του, τη λέξη αυτή και την έννοια. Γι' αυτό και αφήνει πολλά περιθώρια και μιλάει και λέει να συγχωρούμε ήδη τον εαυτό μας, να μην περιμένουμε κλπ. Κάθε στιγμή είναι διαφορετική και το παράλογο το αντιμετωπίζουμε με τη συνείδησή μας και όλα αυτά. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το ότι βάζετε τον Καμί δίπλα σε όλο αυτό το κβαντικό κόσμο, το ότι βάζετε ένα μύθο ενός λογοτέχνη, ενός ποιητή τέλος πάντων με έναν τρόπο. Πώς σας ήρθε έτσι στο μυαλό και πώς το...
1: Τώρα, αυτό με ρωτάνε και όλοι, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι ανάποδα, θα το πάρω. Ότι επειδή πάντοτε είχα ένας από τους λόγους που έκανα φυσική, ήθελα, δεν με ενδιαφέρανε, γιατί άλλοι μου λένε και ξαταστέρι, δεν με ενδιαφέρανε με την έννοια που είναι αυτός ο γαλαξίας και ένας αυτός είναι εδώ και ο άλλος είναι εκεί. Και με ενδιαφέρει η αρχή. Από μικρό παιδάκι δεν ξέρω ότι είχα αυτή την τρέλα, πέστατε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Είχα την τρέλα, ήθελα να καταλάβω πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έγινα φυσικός βασικά. Για να καταλάβω αυτό, πώς βγήκαν οι φυσικοί νόμοι και το ένα και το άλλο.
0: Την εξέλιξη, δηλαδή. Την εξέλιξη του κόσμου.
1: Και δεν περίμενα να είμαστε ειλικρινείς, και θα το λέω αυτό με όλη μου την τιμιότητα, δεν περίμενα ότι στο δικό μου χρόνο ζωής θα έβλεπα αυτά που βλέπω. Καταλάβατε να πω ότι θα προλάβω να τα δω αυτά που βλέπω, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, και από τότε λοιπόν πάντοτε είχα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα, και όταν έμαθα, δεν θα πω, θέλω να το καταλάβετε αυτό, όταν στο τρίτο έτος του Πανεπιστημίου στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ, κάναμε κβαντική φυσική με τον περίφημο καθηγητή μας, τον Φωκίνο του Χατζιωάννου, ο οποίος ήταν φυτώριο για μας, έβγαλε φυτώριο φυσικών που έκανε την Ελλάδα να λάμπει σε αυτό το τομέα, να είναι καλά. Και έμαθα την αρχή της αβεβαιότητας, και η οποία ισχύει, μάλιστα δεν ισχύει μόνο για τη θέση και την ταχύτητα, όπως λέγαμε, την ορμή κανονικά, αλλά ισχύει και για την ενέργεια και το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αυτές οι μικρές...
0: Η αρχή της αβεβαιότητας.
1: Της αρχή της αβεβαιότητας, αρχίζει και για την ταχύτητα και το... ορμή και την θέση και τον χρόνο και την ενέργεια. Αμέσως μου χτύπησε καμπανάκι στο μυαλό, μου λέω, να, εδώ πρέπει να συμβαίνει κάτι με το σήμα που λέμε συνέχεια, μα πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τα λοιπά, και που βρέθηκε ενέργεια και τα λοιπά, γιατί η αρχή της αβεβαιότητας για την ενέργεια λέει ότι μπορείς να δανειστείς ενέργεια από το μηδέν για να απείρω ελάχιστο χρονικό διάστημα, και μετά αυτό να σου να ξαρπάει πίσω, και αλλά μπορείς να δημιουργήσεις κάτι. Έτσι. Επίσης, αυτό που θέλω να πω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να καταλάβουν οι ακροατές, είναι το εξής πράγμα. Ότι ξέρουμε ήδη, άρα λοιπόν, για να πω για τον Καμί, ήταν η άμεση από μικρός αυτή η σχέση που είχα στον καλό μου, ότι αυτό που λέει ο Καμί για το σύμπαν, για την ιδιότητα, για την έλλειψη σκοπού, για την έλλειψη
0: νοήματος.
1: Μαζί του σκοπού και, και του νοήματος. Έτσι. Αυτό ήταν καθαρό στο μυαλό μου, και περίμενα να έρθει η ώρα, καταλάβατε να πω, να είμαι εγώ ευχαριστημένος ότι αυτά που έχουμε μάθει μου αρκούν να κτίσω αυτή τη σχέση με τον Καμί, και νομίζω ότι έφτασε ή και γάρει ώρα που λέμε, έτσι.
0: Ναι, κύριε Νανόπουλε, να σας ρωτήσω, εσείς έχετε μια πορεία που σας οδηγεί σε αυτόν τον κόσμο και επιβεβαιώνετε κάποια πράγματα και πρέπει να είστε ευτυχείς. Έτσι, μια προσωπική ερώτηση. Ο Καμί τώρα πώς πλησίασε αυτό το σύμπαν, ας πούμε?
1: Οδηγός
0: η ποίηση. Πώς γίνεται μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από την αγωνία για τον κόσμο, μέσα από την τιμιότητα του ανθρώπου με τον εαυτό του.
1: Καθαρό μυαλό.
0: Καθαρό μυαλό. Τι ωραία φράση. Το σημειώνω,
1: Καθαρό μυαλό.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτή η λέξη.
1: Καθαρό μυαλό. Και να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που συμπαθούσα πάρα πολύ τον Καμί ήταν επειδή είχα διαβάσει και για τη ζωή του.
0: Να, βέβαια.
1: Έτσι, είναι απίστευτο πράγμα. Ένα φτωχόπεδο πατέρας του ήταν Γάλλος και ήταν...
0: Γάλλο-Αλγερινός, ας πούμε. Αλγερινός.
1: Αλγερινός. Ναι. Το πιένουάρ, αυτή τη λέξη που ξέρουν τα μαύρα πάδια που τους λένε οι Γάλλοι, τους Γαλλο-Αλγερινούς, ας πούμε, κτλ. Ο πατέρας είχε πεθάνει, η μητέρα του φύσκε, δεν άκουγε τίποτα. Ήταν τυχερός που τον βρήκε ένας δάσκαλος στο γυμνάσιο, ένας καθηγητής, ήταν καλά και εδώ, και τον, του έδωσε μια υποτροφή, τον βοήθησε και έγινε αυτό το πράγμα. Και όταν και έφτασε το βραβείο Νόμπελ, και όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ, τον πρώτο, γιατί τώρα τι ποιότητα αυτού του ανθρώπου, τον πρώτο για τον οποίο μίλησε ήταν ο καθηγητής του στο γυμνάσιο, κύριο Δεμήτη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα γιατί.
0: Θυμάμαι, ναι, είναι συγκινητικό. Ξέρετε, κύριε Νανόπουλε, είναι συγκινητικά και αυτά που γράφετε εσείς πολύ. Δείχνετε έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνιά προσπαθεί, σκαρφαλώνει, πέφτει, ξανασηκώνεται και προσπαθεί να πει κάποια αλήθεια.
1: Το έργο αυτό δεν είναι ένα βιβλίο, άντε και ένα άλλο, ας το πούμε καλό βιβλίο, έτσι, καλό ή κακό, ο κόσμος το πει. Αλλά με καταλαβαίνετε, αυτό
0: και,
1: είναι ένα και, πολύ
0: και ζωής, βιβλίο, και ζωής,
1: το οποίο κυοφορούσε μέσα μου.
0: Ναι. Και αυτός είναι ο παράλληλο, η παράλληλη σχέση με τον Καμί. Δηλαδή,
1: αυτή είναι η παράλληλη σχέση, δηλαδή,
0: γιατί περί αυτού το πρόκειται.
1: Πώς το σκέφτηκε, περί αυτό, γιατί το πώς το σκέφτηκε, πάντως αυτό που λέτε, φαντάζομαι ότι λόγω της τιμιότητάς του, της καθαρότητάς του, βλέποντας και ζούσες και σε μια εποχή, ζούσες σε μια εποχή, το 42 ήταν, καταρχάς ο Καμί δεν ήταν μόνο, την ώρα που έκανε αυτό, έγραφε αυτό άλλαζε σπίτι σε σπίτι στο Παρίσι, ήτανε και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη γαλλική αντίσταση την εποχή εκείνη. Ήταν και ο αρχισυντάκτης ή ο έντιτορ της μεγαλύτερης κομπά, όπως λεγόταν, της μεγαλύτερης αντιστασιακής εκπαίδευσης. Και τον ψάχναν να το σκοτώσουν. Και άλλαζε σχεδόν, από ό,τι έχω καταλάβει, φαντάζομαι ότι τα λέω σωστά, άλλαζε σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Ζούσε με τον κίνδυνο, λοιπόν.
1: Τους προβόντες, το οποίο στην Ελλάδα έχουμε και εκεί πέρα, βέβαια, δεν έχουμε έλλειψη, έτσι, έτσι. Και η Ελλάδα, by the way, θα πω κάτι τώρα και το κουβαλάω μαζί μου πολλά χρόνια, η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα που δεν εκτέλεσε προβόντες. Λάβε τυπώσεις σε αυτό το πράγμα. Επί Γερμανών, λέω τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι, βέβαια. Να σας πω κάτι, κύριε Νανόπουλε.
1: Φτάσαμε εδώ πέρα και λόγω αυτού. Λοιπόν, πέστε μου,
0: Θέλω να σας πω κάτι που νομίζω ότι θα σας αρέσει πολύ. Ο Καμί έλεγε ότι δεν θα είχα πετύχει όλα αυτά που πέτυχα αν δεν είχα παίξει τερματοφύλακας, για να έχω την αντίληψη του χώρου, τη συνεργασία. Μα υπάρχει και ωραία λέξη από τη λέξη συνεργασία. Και σύμπνοια, υπάρχει ωραίτερη λέξη.
1: Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα. Τι άλλο μου είπα, τι άλλο κοινό που είχαμε. Εγώ δεν είχα παίξει από το φυλάκα, αλλά μικρός είχα μεγάλη τρέλα με την μπάλα.
0: Με τι
1: την
0: λέτε, μπάλα που λέγαμε. Να τα λοιπόν, τα βρήκαμε τα θέματα.
1: Έτσι, μπράβο. Και να μια άλλη αγάπη που είχαμε κοινή. Με το ποδόσφαιρο με την μπάλα και έπαιζα μπάλα, αλλά έπαιζα μπροστά για να βάζω γκολ. Αλλά πως ξέρετε ότι αυτό τι καλό. Γιατί είπατε μια λέξη προηγουμένως για τη συνεργασία. Ξέρετε πώς με δίδαξε για το teamwork που λέμε. Με δίδαξε πάρα πολύ. Και παρόλο ότι ήμουνα σε μια ομάδα που παίζαμε, κάναμε διάφορες ομάδες, κάποτε με βάζανε αρχηγό, γιατί είχα αυτό το spirit, πώς το λένε, έλεγα σε τα καλά.
0: Το πνεύμα.
1: Αλλά μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό. Το έλεγα, δηλαδή, όπως σας το λέω τώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Η ευαισθησία αυτό σημαίνει. Ναι.
1: Και επίσης θα σας πω και κάτι. Και κάτι άλλο που δεν θέλω να ακουστεί ότι είναι υπερφύαλο. Επίσης είχα κάνει και ένα μικρό, εκεί στο Ζωγράφο, είχα κάνει και ένα μικρό ονοματάκι που έπαιζα καλή μπάλα και το ένα και το. Ξέρετε, ακουγόντουσαν αυτά τα πράγματα. Και μου άρεσε αυτό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι με δίδαξε το ποδόσφαιρο. Πρώτον, ότι χρειάζεται για να πετύχει να είναι teamwork, δηλαδή συνεργασία που είπατε. Γι' αυτό σας άφησα τα χώματα και χαίρομαι που το φέρατε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και δεύτερον, η αναγνώριση του έργου σου. Κατά κάποιο τρόπο, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αυτά ήταν διδάγματα ζωής.
0: Και το καθαρό μυαλό που είπατε πριν. Το καθαρό μυαλό.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Νανόπουλε, να σας πω κάτι. Καμιά φορά λέω, δεν χρειαζόμαστε τόσο τη γνώση πολλές φορές, γιατί γεμίσουμε από γνώση και φρακάρουμε. Χρειαζόμαστε όμως σίγουρα πάντα το καθαρό μυαλό.
1: Το καθαρό μυαλό και την ενσυναίσθηση.
0: Βέβαια, ενσυναίσθηση οπωσδήποτε.

0: σας, γιατί βλέπω χρησιμοποιείτε ωραία γραφή με τα κενά της, με τη, βάζετε δηλαδή τον άλλον σε μια ωραία θέση να ακούσει και να, και να, να απολαύσει, θα έλεγα, γιατί όχι. Η σχέση σας με τις λέξεις.
1: Θα ήθελα να σκεφτεί και ο ίδιος.
0: Α, βέβαια, φυσικά.
1: Και να σκεφτεί και ο ίδιος.
0: Το σπουδαιότερο.
1: Και ο ίδιος και η ίδια. Αυτό είναι το πράγμα. Δεν κάνω, δεν μιλάω ποτέ στη ζωή μου. Δεν θέλω, δεν ξέρω καμιά φορά αν φαίνεται αυτό. Τότε είμαι λάθος. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά ποτέ μου δεν μ' άρεσε να μιλάω με την. Κοίταξα, δεις, έτσι είναι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει έτσι είναι. Mm-hmm. Εάν δεν τον περάσει ο άλλος, το καταλάβει μέσα του, δεν είναι τίποτε έτσι. Mm-hmm. Καταλάβατε.

0: με αυτή την έννοια στην οποία μιλάμε, δηλαδή δεν θέλω να μιλάω αφέδρας, έτσι, αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Ακριβώς. Δεν περιστάνω τον μεγάλο. Πρέπει ο άνθρωπος να το καταλάβει μόνος του και έτσι θα γίνει και εδώ, όπως λέτε, συνεργασία. Καταλάβατε, αυτό είναι.
1: Να πούμε δηλαδή, και ένα ωραίο που έλεγε ο... Ναι, ναι,

0: Πέστε, συγγνώμη.
1: Πέστε, παρακαλώ.
0: Να πω και ένα ωραίο που λέει ο Καμί: δεν θέλω να προπορεύομαι για να μην με ακολουθούν οι άλλοι. Δεν θέλω να ακολουθώ για να μην προπορεύονται οι άλλοι. Δηλαδή, αυτό το πνεύμα της συνεργατικότητας, γιατί όχι της ανθρωπιάς, που τα συναισθήματα έρχονται και προσθέτουν στο λόγο πολύ σημαντικά στοιχεία και δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι είναι μόνο οι λέξεις. Είναι όλας κόσμος ολόκληρος, έτσι που πρέπει να ταιριάξει.
1: Μου θυμήσατε τώρα, κύριε Ροδομίτη, γιατί απολαμβάνω το λόγο σας, μου θυμήσατε που είχε πει και το περίφημο «Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί που φτιάχνουν την ιστορία, με ενδιαφέρουν αυτοί που υποφέρουν την ιστορία».
0: Α, αυτή η λέξη κλειδί, Η συμπονετικότητα, λοιπόν.
1: Που υποφέρουν την ιστορία, πει ο άνθρωπος.
0: Τρομερό. Πέστε μου λίγο για τις
1: μετρήσεις.
0: Πέστε μου λίγο για τις λέξεις που σας ρώτησα πριν. Πέστε μου λίγο, ποια είναι η σχέση σας με τις λέξεις? Τα πάτε καλά?
1: Πάντοτε μ' άρεσε. Τα πάω πάρα πολύ καλά. Και μου άρεσε πάντοτε από το γυμνάσιο που έπαθα την γραμματική του Τζάντανο, την περίφημη. Για άμα μας ακούει ο Γιώργος ο Μπουνιώτης που είμαστε φίλοι και μου έχει πει, έχουν κάνει μεγάλη συζήτηση για τη γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντοτε είχα μια αγάπη και έγραφε και καλές εκθέσεις από ό,τι μου λέγανε. Καλές εκθέσεις. Δηλαδή είχα μια αγάπη για τη γλώσσα, γιατί ήξερα, πίστευα ότι το Βιτκενστάιν, το μαθαγότερο, δεν το ήξερα τότε. Έτσι, ότι ο κόσμος είναι η γλώσσα μας και η γλώσσα μας είναι ο κόσμος, ξέρω, υπάρχει αυτή η σύνδεση. Γιατί μ' άρεσε και επειδή αισθάνομαι ότι είμαι συναισθηματικός τύπος, το συνέστημα για να βγει πρέπει να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες λέξεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν έτσι γίνεται αυτή, για να μπορείς να επικοινωνήσεις και να έχεις και αποτέλεσμα στην επικοινωνία. Πρέπει να έχεις τις σωστές λέξεις. Και πάντοτε λοιπόν διάβαζα πάρα πολύ, γιατί διάβαζα, σε πολλούς έκανε εντύπωση αυτό. Δεν διάβαζα μόνο βιβλία φυσική, δεν εννοώ για το επάγγελμά μου, αλλά εννοούσα, και δεν διάβαζα μόνο για ιστορία της φυσικής και τα λοιπά. Ένα σημείο και μετά, εντάξει, εντός εισαγωγικό θα πω, με αφήνω ένα διάφορο. Εγώ ήθελα να καταλάβω άλλους κόσμους.
0: Ναι.
1: Φυσική την καταλάβαινα.
0: Ήτανε,
1: και γι' αυτό διάβαζα όλο των ειδών, τα λογοτεχνίες, φιλοσοφία. Μετά είχα μεγάλη τρέλα με τον κινηματογράφο, με το θέατρο του παραλόγου. Δεν είχα χάσει, κύριο Δαμίτη, όταν από το 66 που μπήκα στο Πανεπιστήμιο μέχρι το 71 που έφυγα, το 70-71, δεν είχα χάσει παράσταση από το θεατράκι του Κουν κάτω
0: στο υπόγειο.
1: Στο βιβλίο τώρα που κάνουμε. Το υπόγειο. Δεν είχα χάσει παράσταση. Και ήμουν τυχερός, γιατί εκείνη την εποχή ο Κάρλος Κουν ανέβαζε πάρα πολλά από τον Μπέκετ, από το θέατρο του παραλόγου.
0: Του παραλόγου,
1: Μπέκετ, Ιονέσκο κτλ. Και καθόμουν εκεί, μας πήγαινα πίσω και καθόμουν στη θέση και έβλεπα. Και σύνθεση πήγαινα μόνος μου, δεν ήθελα να με ενοχλούν με παρέες. Και τα άκουγα και κατά κάποιο τρόπο η ψυχή μου ανέβαινε. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Έβγαινε έξω και ήμουν ζαλισμένος, ας πούμε. Και παίξατε αυτό μεγάλο ρόλο σε όλη την ψυχοσύνδεσή μου, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα. Το θέατρο, λοιπόν, κύριε Νανόπουλε, σας βοήθησε, έτσι. Μπήκατε μέσα σε ένα κόσμο από πολύ μικρό.
1: Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα?
0: Σε ένα καταφύγιο. Σε ένα καταφύγιο.
1: Του Κουμ ήταν απίστευτο. Απίστευτο.
0: Να σας ρωτήσω, η μαγεία στη ζωή σας, το μαγικό, το απρόβλεπτο, έπαιξε ρόλο, παίζει ρόλο, σας συναρπάζει κάτι, μια ανακάλυψη που ξαφνικά έρχεται σαν δυνατός άνεμος πάνω σου?
1: Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές στη ζωή μου. Είτε είναι μια ανακάλυψη που έχω κάνει εγώ, ή μια ανακάλυψη που είναι γενικότερη στον τομέα, στην περιοχή μου, που είναι μεγάλη ανακάλυψη, με ανεβάζει δεν ξέρω πού, στον ένα του ουρανό που λένε οι Αμερικάνοι, ή επίσης όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει είναι απίστευτο. Αυτές είναι οι μαγικές στιγμές που είναι τα ορόσημα στη ζωή μας.

0: Ο έρωτας, κύριε Νανόπουλε, με ό,τι μπορεί να σημαίνει η έννοια, δώστε της εσείς ένα χρώμα, ναι, χρωματίστε το εσείς, ναι, όπως θέλετε. Ναι. Τι είναι στη ζωή σας και τι σημαίνει έρωτας για σας?
1: Σημαντικό, δηλαδή η επαφή δύο ανθρώπων που να έρθουν σε ένα επίπεδο ούτως ώστε, είναι αυτό που λέμε ο έρωτας, αυτή η αγάπη, το να σου λείπει, να μην μπορείς να ανοιχθείς, να είναι μακριά, να, όλη αυτή η συμπεριφορά πέρα από την συνέβρεση και οτιδήποτε, όλο αυτό μαζί είναι ίσως το πιο εξαίσιο πράγμα που υπάρχει στη ζωή μας. Έτσι.
0: Το τυχαίο, κύριε Νανόπουλε, εδώ πάει μαζί μου νομίζω, ναι, το τυχαίο, η τύχη στη ζωή σας, τι ρόλο παίζει? Υπάρχει αυτό που λέμε τύχη κυριολεκτικά ή γιατί κάποιοι λένε άλλα πράγματα?
1: Λοιπόν, εμένα μου συμβαίνει αυτό, μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα με την τύχη, έτσι, γιατί έχω βρεθεί σε μια ορισμένη στιγμή, σε μια ορισμένη θέση, για τη δουλειά μου τώρα μιλάω, που,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που με μπορεί σε αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε τι, όπως λένε, και δεν είναι δικό μου αυτό, όπως λένε, μπορεί σε 100 να πάει να δώσει το ίδιο πράγμα και ένας να το πιάσει. Καταλάβω το να πω.
0: Ναι, ναι,
1: υπάρχει
0: φυσικά
1: η τύχη, αλλά είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, συναφινά και χείρα κίνη. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: αυτό είναι το μότο.
0: Ναι,
1: συναφινά,
0: ναι,
1: και χείρα κίνη. Και η Αθηνά εδώ το ρόλο, παίζει το ρόλο της τύχης, αν θέλετε, που σου βγήκε στον δρόμο σου, αλλά και εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος να το αρπάξεις. Καταλάβατε.
0: Ακριβώς. Και επειδή σας αρέσει ο Καμί τόσο πολύ και μου αρέσει και εμένα, όπως ξέρετε, θα σας πω μια φράση και θέλω να τη σχολιάσετε αν μπορείτε. Λέει ο Καμί, λοιπόν, μην περιμένει,
1: ναι, ναι,
0: που έχει να κάνει με αυτά που λέμε τώρα, μην περιμένει την ημέρα της κρίσης. Έρχεται κάθε μέρα.
1: Βέβαια. Και όπως να το γενικεύσω αυτό για να σας πω ότι καταλαβαίνω αυτό που λέτε, είχε πει ανάλογα ο Ζαν Πολ Σάρτρ ότι η κόλαση είναι η άλλη.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Οπότε με καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
1: Με καταλαβαίνετε.
0: Φυσικά.
1: Έτσι,
0: θέλω να σας πω μια άλλη φράση, αν μπορείτε να μου τη σχολιάσετε, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σας γνώμη. Και κάθε άνθρωπος έχει τη δική του γνώμη, η δική σας σε μένα βαραίνει. Ταλέντο, λοιπόν, κάποιοι λένε, ταλέντο είναι το πάθος. Για σχολιάστε με αυτή τη φράση. Τι θα πει ταλέντο? Ταλέντο είναι το πάθος. Το ακούτε καλά αυτό?
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σωστή είναι αυτή η έκφραση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Mm-hmm.
1: Ταλέντο είναι το πάθος. Έχεις μια εσωτερική κίνηση. Είναι αυτό που λέω εγώ, μια εσωτερική πηξίδα που σε πηγαίνει κάπου χωρίς καν εσύ να το καταλαβαίνεις. Έτσι το λέω, έτσι το σκεφτόμουν από μικρός. Υπάρχει μια εσωτερική πηξίδα στον καθένα που οι τυχεροί το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει. Οι μη τυχεροί δεν το καταλαβαίνουν.
0: Δηλαδή, ναι, ναι, βέβαια.
1: Πηγαίνει κάπου. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σωστό. Mm-hmm. Αν όμως δεν καταβάλεις, δεν είσαι την τρέλα. Τη λέξη χρησιμοποιώ εγώ και σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει. Εγώ τη λέω τρέλα εντός εισαγωγικών, γιατί νομίζω ότι η τρελή με εντός εισαγωγικών πάνε τον κόσμο μπροστά. Τους άλλους αφήστε τους. Λοιπόν, είναι αυτή η περιορισμένη τρελή που είναι πολύ μικρός αριθμός που τραβάνε τον κόσμο την άμαξα μπροστά να πάει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εάν δεν έχεις το πάθος, που το πάθος θα σου κάνει να δουλέψεις σκληρά, το πάθος θα σε κάνει να τα δώσεις όλα, τότε δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Με το ταλέντο. Ξέρετε, ναι, ναι, πόσοι άνθρωποι με ταλέντο έχουν χαθεί.
0: Ασφαλώς.

Και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής. Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη με τον κύριο Δημήτρη Νανόπουλο. Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει πολύ πολύ ενδιαφέρον στη συζήτηση, στα λεγόμενά του, στους προβληματισμούς του. Ένας άνθρωπος με ανοιχτό ορίζοντα χαίρεται να προσφέρει, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρει τη λεπτομέρεια της αλήθειας ή για να αφήσει το ελεύθερο πνεύμα να δρασκελίζει αυτό, να αναζητά ό,τι το ενδιαφέρει. Και ο κύριος Ζανόπουλος είναι πρωτεργάτης σε πολλά σημαντικά ερευνητικά προγράμματα και εκπροσωπεί τη χώρα μας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το οφείλουμε πολλά λοιπόν. Είμαστε χαρούμενοι που στην εκπομπή μας φιλοξενήθηκε ο κύριος Ζανόπουλος και θα ακολουθήσει και μια δεύτερη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ο Θέμης Ροδαμίτης είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τη φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες, να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να ευχαριστιέστε. Γεια και χαρά σας.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Preciso me encontrar. Πρέπει να βρω τον εαυτό μου. Ένα τραγούδι από τον βραζιλιάνο συνθέτη της σάμπα, Καντέια, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1976. Εμείς το ακούμε σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση με τον Ζέκα Παγκοτζίνιο και τη Μαρίζα Μόντζη. Η αναζήτηση της ταυτότητας βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο και στην καρδιά της ιστορίας της Βραζιλίας. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε πώς δημιουργήθηκε αυτή η απέραντη και τόσο σύνθετη χώρα. Οι Πορτογάλοι έφτασαν στις ακτές της το 1500. Εκεί ζούσαν ήδη πολλοί αυτόχθονες λαοί για τους οποίους γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Ακολούθησαν περισσότεροι από 3 αιώνες απεικιοκρατίας και δουλείας με εκατομμύρια Αφρικανούς να μεταφέρονται βία στη Βραζιλία. Μετά την κατάργηση της δουλείας, το 1888, έφτασαν μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, κυρίως από την Ευρώπη και αργότερα από την Ασία. Αυτόχθονες, Αφρικανοί, Ευρωπαίοι, Ασιάτες, διαφορετικές καταγωγές, γλώσσες, θρησκείες και παραδόσεις διαμόρφωσαν μία από τις πιο πολυφυλετικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες του κόσμου. Τι σημαίνει όμως τελικά να είσαι Βραζιλιάνος? Έχουν όλοι αυτοί οι διαφορετικοί πληθυσμοί την ίδια θέση μέσα στην κοινωνία? Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα μέρος της πολιτικής και επιστημονικής ελίτ της χώρας, επηρεασμένο από τις ρατσιστικές θεωρίες της εποχής, πίστευε ότι η Βραζιλία έπρεπε σταδιακά να γίνει πιο λευκή. Ήταν η θεωρία της λεγόμενης λευκοποίησης, του branqueamento στα πορτογαλικά. Η μαζική ευρωπαϊκή μετανάστευση δεν θεωρήθηκε λοιπόν μόνο ένας τρόπος να βρεθούν εργατικά χέρια μετά το τέλος της δουλείας, αλλά αποτελούσε και μέσο για να αλλάξει μέσα από την επιμιξία η ίδια η φυλετική σύνθεση της χώρας. Η αντίληψη αυτή εκφραζόταν και επίσημα. Το 1911, στο πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο των Φυλών στο Λονδίνο, τη Βραζιλία εκπροσώπησε ο γιατρός και ανθρωπολόγος Ζωάο Μπαπτίστα Ντε Λασέρντα, ο οποίος παρουσίασε τη Βραζιλία ως ένα μεγάλο εργαστήριο φυλετικής επιμιξίας και υποστήριξε ότι με την ευρωπαϊκή μετανάστευση, μέσα σε περίπου έναν αιώνα, ο μαύρος πληθυσμός θα είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί ως ξεχωριστή πληθυσμιακή κατηγορία. Εκεί παρουσίασε το έργο του Μοντέστο Μπρόκος, «Η λύτρωση του Χάμ», μια μαύρη γιαγιά, μια πιο ανοιχτόχρωμη κόρη που έχει παντρευτεί έναν λευκό άντρα και ένα ακόμη πιο ανοιχτόχρωμο εγγόνι. Η γιαγιά σηκώνει τα χέρια προς τον ουρανό σαν να ευχαριστεί τον Θεό. Ο πίνακας χρησιμοποιήθηκε ως οπτική απεικόνιση αυτής ακριβώς της θεωρίας, της λευκοποίησης από γενιά σε γενιά. Το σκοτεινό αυτό παρελθόν έχει αφήσει τα ίχνη του και στο σήμερα. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον δομικό ρατσισμό, τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και την ακραία φτώχεια, αλλά και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία της Βραζιλίας. Μαζί μας και πάλι ο Δημήτρης Δημούλης, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ζετούλιο Βέργας στο Σάο Πάολο και η Σοράγια Λουνάρντι, καθηγήτρια δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο. Οι απαντήσεις της Σοράγια αποδίδονται στα ελληνικά από την συνάδελφο και εκφωνήτρια της ΕΡΤ, Μαρία Καραγιαννάκη. Την ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Μιλούσαμε για το τι σημαίνει εθνική συνείδηση για έναν Βραζιλιάνο.
1: Η εθνική συνείδηση σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε μια κοινή γλώσσα, τα πορτογαλικά. Δεύτερον, έχουμε σχεδόν όλοι μια κοινή θρησκεία, το χριστιανισμό, γιατί οι αφρικανικές θρησκείες απαγορεύονται, είναι ακόμα και ποινικό αδίκημα, δεν τους επιτρέπουν να έχουν θρησκευτικά τεμένη, ναούς και τα λοιπά αφρικανικών θρησκειών, άρα επιβάλλεται ο χριστιανισμός και σε όσους δεν είναι χριστιανοί. έχουμε την πορτογαλική γλώσσα και μια κουλτούρα με τα στοιχεία που αυτά είναι και τα πιο γνωστά ίσως της Βραζιλίας. Και το τρίτο είναι ότι το κράτος οργανώνεται όλο και περισσότερο με το σχολείο, με τα μέσα ενημέρωσης, με αυτές τις ιδέες. Άρα η εθνική συνείδηση είναι τυπική μιας εθνικής συνείδησης μιας χώρας που δεν έχει ουσιαστικά αυτόχθονες πολίτες και δεν μπορεί να πει ότι είμαστε στην αρχή στην Πελοπόννησο ή όπου πούμε στην Κρήτη, ξέρω εγώ. Ήμασταν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι αυξηθήκαμε, πληθύναμε, δεχτήκαμε. Άρα είναι μια χώρα που δεν έχει μια αναφορά εκτός από αυτά τα δύο στοιχεία, γλώσσα και θρησκεία, κυρίως γλώσσα, και ο κρατικός μηχανισμός που σου λέει ότι εδώ δεν μιλάμε ισπανικά, μιλάμε πορτογαλικά, εδώ είναι το βραζιλιανό κράτος, άρα και σε περιπτώσεις διαφόρων πολέμων στα σύνορα, ας πούμε, γίνεται αυτό, ότι η εθνική συνείδηση είναι ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, αλλά με βάση την έννοια ότι εντάσσουμε οποιονδήποτε από όλο τον κόσμο έρθει, και αυτό είναι ένα κοσμοπολιτικό στοιχείο που εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ στη Βραζιλία και είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν ενδιαφέρει αν εσύ Μαριλένα έχεις γεννηθεί στο Αζερβαϊτζάν ή στη Λαπωνία ή στη Ζιμπάμπου, εσύ είσαι Βραζιλιάνα αφού οι γονείς σου ήρθαν εδώ και εσύ μιλάς πορτογαλικά από τότε που γεννήθηκες, πήγες σχολείο και...
0: Είναι δηλαδή όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες και σου λέει είσαι Αμερικάνος από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Το μεγάλο τμήμα της έμπνευσης για να δημιουργηθεί η χώρα, το melting pot, είναι ότι οποιοδήποτε έρθει εδώ θα μάθει να μιλάει άμεσα πορτογαλικά. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Είμαστε χριστιανοί, γιατί υπάρχει μια κοινωνική πίεση και οι περισσότεροι που ήρθανε είναι χριστιανοί. Απαγορεύουμε στους μαύρους να έχουν τη θρησκεία τους. Ίσως η διαφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι αυτό που συζητιέται ως αμερικανικό όνειρο στη Βραζιλία δεν υπάρχει. Αν ρωτήσεις ένα Βραζιλιάνο ποια είναι τα ιδανικά, θα σου πει πράγματα πολύ κοινότυπα. Να είμαι τίμιος, να προοδεύσω, η οικογένειά μου να είναι ευτυχισμένη. Δεν υπάρχει κάτι να πει ότι εμείς ως Βραζιλιάνοι κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά ότι υπάρχουν αυτά τα πολύ ριζωμένα στοιχεία της γλώσσας, της θρησκείας, άρα μιας κοινής κουλτούρας, αυτά τα δύο, και το ότι δεν είμαστε ισπανόφωνη χώρα, άρα σε μια Ήπειρο που είναι ουσιαστικά η μισή ισπανόφωνη, εμείς δεν είμαστε, άρα υπάρχει μια λογική. Αλλά αν ρωτήσεις ένα Βραζιλιάνο γιατί είσαι Βραζιλιάνος, είναι δύσκολο να σου δώσει μια απάντηση, είτε με την καταγωγή, είτε με το ότι εμείς επιδιώκουμε να πραγματώσουμε ένα ιδανικό. Αυτό δεν υπάρχει. Αλλά στην ουσία, στην καθημερινή ζωή, είναι πάρα πολύ σαφές αυτά τα στοιχεία που σε οργανώνουν, και ουσιαστικά εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά συνοψίζονται στην παρουσία ενός κράτους δυνατού, ενός κράτους που είναι παρόν στη ζωή του πολίτη, ακόμα και του πιο φτωχού, με αυτή την έννοια. Σχολείο, εκκλησία παλαιότερα πιο πολύ. Ένας συνάδελφός στο πανεπιστήμιο λέει ότι η Βραζιλία είχε ιστορικά και συνεχίζει να έχει δύο παραδόσεις, του ιεροκήρυκα και του δήμαρχου. Ο δήμαρχος που θα βγει στο μπαλκόνι και θα κάνει αυτό το λόγο, είμαστε όλοι μαζί, αδερφωμένοι, ενωμένοι, και ο ιεροκήρυκας που θα πει τα ηθικά χριστιανικά. Και αυτές είναι οι δύο παραδόσεις της χώρας που ενώνουν, ότι ο πολίτης ακούει τον δήμαρχο, ακούει τον παπά και σου λέει είμαι Βραζιλιάνος.

0: Now Daisy ο Σάμπα Μορέρ. Μην αφήσεις τη Σάμπα να πεθάνει. Το τραγούδι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία το 1975 με την ερμηνεία της Αλσιόνη, μιας από τις σημαντικότερες μαύρες τραγουδίστριες της Βραζιλίας. Η Σάμπα, μια μουσική με βαθιές αφρικανικές ρίζες, έγινε σύμβολο ολόκληρης της χώρας. Η μαύρη κουλτούρα στην καρδιά της βραζιλιάνικης ταυτότητας. Δημήτρη, ο ρατσισμός στη Βραζιλία, από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι δομικός. Πώς εκφράζεται?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα που ξεκίνησα κάπως να το λέω από την άλλη μεριά, ότι ένα από τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά φιλελεύθερα και ευχάριστα, στο πούμε έτσι, της Βραζιλίας στην καθημερινή ζωή είναι η ανεκτικότητα, ο πλουραλισμός, το ότι, όπως έλεγες πριν, ήρθες εδώ, είσαι Βραζιλιάνος, άρα δεν με ενδιαφέρει αν η μάνα σου είναι Ιταλίδα ή Πολωνέζα ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ανεκτικότητα, δεν υπάρχει μια αντιπαλότητα σημαντική με κάποια άλλη χώρα. Η Βραζιλία είναι μια χώρα που στον 20ο αιώνα δεν έχει κάνει κανέναν πόλεμο. Έστειλε, ξέρω εγώ, μερικές ειρηνευτικές δυνάμεις. Είναι μια χώρα που ο στρατός της, ίσως και να είναι μικρότερος από της Ελλάδας, παρότι είναι 20 Ελλάδας. Είναι μια χώρα απόλυτα ειρηνική που τα έχει καλά με όλους. Η εξωτερική της πολιτική είναι ένα παράδειγμα προς μελέτη και θα έλεγα και προς μίμηση, γιατί με όλες τις χώρες του κόσμου έχει καλές σχέσεις. Οι παγκόσμιες διαφωνίες και κρίσεις προσπαθούν να έχουν μια συμβιβαστική θέση, να είναι φίλοι με όλους, Ουκρανία, Ρωσία. Πάντα όλοι οι πρόεδροι της Βραζιλίας λέγανε να τα βρούμε, να κάνουμε μια συνάντηση. Μην τζακώνεστε, ας το πούμε έτσι. Η λογική της διπλωματίας της Βραζιλίας είναι μην τζακώνεστε. Και είμαστε φίλοι με όλους, εμπόριο και οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο που θα έλεγα, το ανοιχτό, το κοσμοπολιτικό και το ότι δεν ενδιαφέρουν στοιχεία οι καταγωγής που θεμελώνουν ένα ρατσισμό. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένας ρατσισμός που πολλοί αναλύουν ως δομικό ρατσισμό, ως κρατικό ρατσισμό απέναντι στους μαύρους, οι οποίοι είναι θύματα της αστυνομικής βίας, θύματα ορισμένοι λένε μέχρι και γενοκτονίας, υφίστανται διακρίσεις στην καθημερινή ζωή, στα πανεπιστήμια μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι μαύροι ήταν 5-6%, δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις. Με βάση τις στατιστικές, το εισόδημα των μαύρων είναι το μισό των λευκών, δηλαδή μιλάμε για κάτι πράγματα ακραία. Εκτός από το που ορισμένοι θεωρητικοί του ρατσισμού λένε οι μικροεπιθέσεις, οι καταστάσεις όπου στην καθημερινή σου ζωή, αν είσαι μαύρος, κάποιος θα σε κοιτάξει κάπως, θα δει το μαλλί σου, οι μικροεπιθέσεις ή οι μικροενοχλήσεις, ας το πούμε έτσι. Εκτός αυτού υπάρχει και ένας που θα τον έλεγα εγώ στατιστικός ρατσισμός. Αν δεις οποιοδήποτε δείκτη, ένα ίσως και πιο βασικό από το η άντρας-γυναίκα, η διαφορά φύλου, είναι η διαφορά του χρώματος. Άρα, μια χώρα τόσο ανεκτική, τόσο ανοιχτή, όπου δεν σε ενδιαφέρει από πού ήρθε ο άλλος, τι είναι οι γονείς του, τι κάνει, δεν σε ενδιαφέρει το θρήσκευμα. Υπάρχει και ένα άλλο βασικό στοιχείο, ότι οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι είναι πάνω από 80% χριστιανοί, αλλά τους αρέσουν και οι αφρικανικές θρησκείες, υπάρχουν και οι πνευματιστές λεγόμενοι, να μιλάνε με τα πνεύματα. Και οι ίδιοι άνθρωποι πάνε και στην εκκλησία, πάνε και σε μια αφρικανική τελετή. Άρα, ενώ υπάρχει λοιπόν μία ανοχή γενική στη χώρα, υπάρχει γραμμή του ρατσισμού που συζητούσαμε πριν, με την έννοια του ότι οι μαύροι ήρθαν ως σκλάβοι, ενώ οι λευκοί ήρθαν ως κυρίαρχοι, οπικιοκράτες, είτε με ελεύθερη πρόσκληση για να μείνουν και να δουλέψουν στη χώρα. Άρα, αυτό αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα και είναι αναμφίβολο το χειρότερο πράγμα της χώρας και το πιο δύσκολο να εξαλειφθεί. Άρα, βλέπεις αυτή την ανοιχτότητα, το χαμόγελο, τη χαρά του, ότι έλα σπίτι μου, δεν με ενδιαφέρει από που είσαι, τι κάνεις, από ποια περιοχή της χώρας. Υπάρχει ένας ρατσισμός συστατικός με βάση το χρώμα και ένας δευτερεύων ότι βοράς νότος υπάρχει μια αντιπαλότητα, αλλά το βασικό που συνεχίζει είναι ότι, όπως λένε πάρα πολλοί, η δουλεία καταργήθηκε, η άσπρη και μαύρη προφανέστατα είναι απολύτως ίση, αλλά το ανώτατο δικαστήριο της Βραζιλίας έχει 11 δικαστές, είναι και 11 άσπρη κατά σύμπτωση, η κυβέρνηση θα έχει 3 μαύρους, 30 λευκούς, και αυτό είναι απλά μια ένδειξη της κατάστασης του ρατσισμού που πονάει στη χώρα και υπάρχει. Και προφανώς υπάρχουν κινήσεις αντίθετες, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπεις στην καθημερινή ζωή, ότι είναι μια γραμμή διαχωριστική πολύ σαφής.

0: Μανιάτζι Καρναβάλ, πρωινό του Καρναβαλιού, με την Ελιζέτσι Καρντόζου. Ένα τραγούδι που συνδέθηκε με την ταινία Ορφέου Νέγκρου, τον Μαύρο Ορφέα, με φόντο μια φαβέλα του Ρίο και το ξέφρενο Καρναβάλ. Όποιος έχει επισκεφτεί τη Βραζιλία έχει σίγουρα παρατηρήσει δύο παράλληλους κόσμους, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται κυριολεκτικά ο ένας δίπλα στον άλλον. Από τη μία πλούτος, ανάπτυξη, ουρανοξύστες, πολυτελείς συνοικίες, και από την άλλη φαβέλες, κοινωνικός αποκλεισμός, ακραία φτώχεια, εγκληματικότητα. Γιατί υπάρχουν τέτοιες τεράστιες ανισότητες?
1: Υπάρχει μία σαφέστατη ταξική διαφορά που η έννοια πλούτος και φτώχεια την καθορίζει πολύ καλά. 35% του πληθυσμού είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο δείκτης Gini, άλλα στοιχεία κοινωνικής ανισότητας, η Βραζιλία είναι από τις χειρότερες χώρες του κόσμου. Υπάρχουν μελέτες οικονομολόγων που δουλεύουν με στατιστική, με φορολογικά στοιχεία, που σου λέει όλο τον 20ο αιώνα δεν ενδιαφέρει αν η κυβέρνηση ήταν δεξιά, αριστερά, δικτατορία, δημοκρατία, καλύτερη, χειρότερη, ο Λούλα, ο Μπολσονάρο. Οι αλλαγές είναι πολύ μικρές. Υπάρχει αυτό το ένα 30%, ας το πούμε σχηματικά, που είναι πάμπτωχοι. Υπάρχει ένα 1% που είναι δισεκατομμυριούχοι και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που, ας το πούμε πολύ σχηματικά και απλοϊκά, η μεσαία τάξη. Λοιπόν, αυτή η ιδέα του ότι ένα 30%, λέω εγώ, της χώρας είναι πάμπτωχη, που δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε το να πούμε φτώχεια στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι μια ακραία στέρηση που τα παιδιά του φτωχού δεν θα τελειώσουν τη στοιχειώδη εκπαίδευση, δεν έχουν πρόσβαση σε αντισύλληψη οι γυναίκες, πολύ λιγότερο οι άντρες, οι οικογένειες δεν έχουν μια κρατική στήριξη, δηλαδή ακραία φαινόμενα, να πεθαίνουν από παιδικές ασθένειες. Υπάρχουν περιοχές στο βορρά της Βραζιλίας που αναλφάβητη είναι το 20%, πας στο Σάο Πάολο στο κέντρο, είναι σαν να κυκλοφορείς στην Πράγα, στις Βρυξέλλες, κάτι τέτοιο. Και βλέπεις μια άλλη περιοχή όπου ο δρόμος έχει λάσπες, τα παιδάκια έχουν κοιλιά από βιταμίνωσης και δεν πάνε στο σχολείο. Ξανά ζούμε σε μια κατάσταση που λένε ότι είναι το Βέλγιο και η Ινδία στην ίδια χώρα η Βραζιλία. Μια ιδέα τελείως διαφορετική, και αυτό, όπως πάρα πολύ σωστά λες, μπορώ να πω, υπάρχει ρατσισμός στη Βραζιλία. Προφανέστατα και υπάρχει ρατσισμός. Αλλά αυτός ο ρατσισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη φτώχεια. Γιατί από τη μια μέρα στην άλλη, ότι άρχισε η απελευθέρωση των μαύρων, στην αρχή τα παιδιά που γεννιόντουσαν στη Βραζιλία ως παιδιά σκλάβων γεννιόντουσαν ελεύθερα, μετά δινόταν η ελευθερία στους πάνω από 60 ετών και τελικά απαγορεύτηκε τελείως η ιδέα της δουλείας ως νομική έννοια, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες όπου ο Λευκός πήγαινε στο δικαστήριο και έλεγε: ο τάδε είναι σκλάβος μου, να τον φέρετε πίσω. Και το δικαστήριο, κράτος δικαίου, σύνταγμα, ανθρώπινα δικαιώματα, αρχή της ισότητας, έλεγε: βεβαίως κύριε. Στέλνανε τον αστυνόμο και τον συναλάμβανε και τον έφερε πίσω, σαν να ήταν κάποιος μου κλέψε το μηχανάκι και η αστυνομία θα μου το φέρει σπίτι πίσω. Με αυτή την έννοια ότι όλα αυτά ξεπεραστήκαν, αλλά συνεχίστηκε ο αποκλεισμός των μαύρων από τα μέσα παραγωγής, φυσικά από το σχολείο. Το προσδόκιμο ζωής επίσης είναι σημαντικό, ότι οι μαύροι έχουν πολύ μικρότερο προσδόκιμο ζωής, σαφέστατα. Σε όλα τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να κάνεις προφητείες. Είναι με σίγουρο ότι αυτοί που έχουν περισσότερες δερματικές ασθένειες είναι οι μαύροι. Είμαι σίγουρο ότι αυτοί που σπουδάζουν λιγότερα χρόνια είναι οι μαύροι. Σχεδόν ποτέ δεν θα κάνεις λάθος, γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση. Το τρίτο στοιχείο που είναι τυπικό της Βραζιλίας, δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά υπάρχει, είναι ότι ο βορράς, που είναι φτωχότεροι άνθρωποι, η ανάπτυξη είναι μικρότερη, γιατί ιστορικά δεν υπήρξε τόση μετανάστευση από την Ευρώπη, αλλά συνέχισαν οι δουλοκτητικές δομές. Υπάρχει η του Νότου που είναι πιο ευκατάστατη και υπάρχει μια σχετική ισότητα σε σχέση με το βορρά. Κάνουν αστεία ή, να το πω απλά, όπως στην Ιταλία, ας πούμε, υπάρχει βορράς νότου. Στη Βραζιλία είναι κάτι ανάλογο, απλά αντιστραμμένο. Ότι οι πλούσιοι, αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο σημαντικούς, είναι του Νότου, και οι τύπου υπόκειται σε έναν αποκλεισμό που αναγκάστηκαν να γίνει εσωτερική μετανάστευση, που τους κοροϊδεύουν για την προφορά τους και τέτοια, είναι του βορρά. Αλλά αυτό είναι το τρίτο στοιχείο που δεν είναι τόσο σημαντικό, είναι κάπως πιο πολύ το folklore του, ένας πολύ ήπιος ρατσισμός που δεν έχει τόση σημασία, όσο τα δύο άλλα, η σύνδεση ράτσας και κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, ακραίας φτώχειας στη χώρα, που δεν, και αυτό είναι το χειρότερο, που λέμε, συζητάμε, θα γίνουν εκλογές, θα εκλεγεί νέος πρόεδρος, θα γίνει αυτό. Ωραία, υπάρχει μια συζήτηση ότι ο Τάδη είναι καλύτερος από τον Δίνα, ότι η κοινωνική πολιτική είναι καλύτερη, αλλά αυτή η βαθία δομή της ταξικής ανισότητας συνεχίζεται.

0: φεστεζάρ. Θα γιορτάσω. Από την Μπέτσι Καρβάλιο. Μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της βραζιλιάνικης σάμπα. Και μια και πλησιάζουν και οι εκλογές τον Οκτώβριο και ξέρουμε ότι τα φτωχότερα στρώματα υποστηρίζουν τον Λούλα, θέλουμε να μας πεις για την πολιτική του. Είχε υποσχεθεί ότι θα βάλει τη μάχη κατά της φτώχειας στο κέντρο της πολιτικής του όταν πρωτοεκλέχθηκε. Τα κατάφερε, άλλαξε κάτι στη ζωή των φτωχότερων στρωμάτων?
1: Η ελπίδα πάντα υπάρχει ορισμένη και στην Ελλάδα κάποια στιγμή είχαν κάποιες ελπίδες. Αλλά ότι η βαθιά δομή της χώρας δεν αλλάζει. Προφανώς όταν ο Λούλα εκλέχτηκε την πρώτη φορά το 2003 υπήρχε μια εφορία ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση, θα μειωθεί η ανισότητα, οι φτωχοί θα έχουν πρόσβαση. Ένα από τις επαγγελίες του Λούλα που λέει διάφορα έτσι είναι λαϊκός άνθρωπος. Ήταν μεταλλουργός από λαϊκή οικογένεια και συνεχίζει να μιλάει με αυτό το λαϊκό τρόπο. Λέει: α, θα τρώτε μπριζόλες. Ή λέει: θα σας φτιάξω σπίτι με βεράντα. Ένα από τα συνθήματα, ας πούμε, αυτού του στυλ που πάντα λέει ο Λούλα ήταν ότι θα τρώτε τρία γεύματα τη μέρα. Που είναι ενδεικτικό του ότι μπορούμε και να γελάσουμε λίγο, αλλά είναι και θλιβερό το ότι ο πρόεδρος υπόσχεται ότι θα τρώτε τρία γεύματα τη μέρα, λες και κάτι έγινε. Λοιπόν, υπήρχε μια ελπίδα και κάποια πράγματα από μικροστατιστικές τετραετιών βελτιωθήκανε. Κυρίως με κρατικές επιδοτήσεις, προγράμματα ηλεκτροδότησης, ίδρυυσης, αποχέτευσης, βελτίωση της υποδομής των σχολείων, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί και το λεγόμενο πρόγραμμα οικογενειακή υποτροφία, Bolsa Familia, που σημαίνει ότι μια οικογένεια που έχει ανήλικα παιδιά θα παίρνει το μήνα ένα επίδομα που ουσιαστικά την κρατάει πάνω από το όριο της φτώχειας. Με αυτά τα προγράμματα λοιπόν που λένε οι ειδικοί και είναι σαφές ότι δεν είχαν μεγάλο κόστος συγκριτικά, άρα δεν επηρεάζει τα κέρδη των τραπεζών, τους βιομήχανους, τους αγροβιομήχανους που εξάγουν σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Κίνα αγροτικά προϊόντα, μεταλλεύματα, δεν επηρεάζει την οικονομία, αλλά ότι βοηθώντας τους φτωχότερους των φτωχών υπήρξε μια σημαντική βελτίωση, αλλά ότι δεν άλλαξε η ανισότητα θεμελιακά, ούτε αυτή η ταξική δομή, ούτε φυσικά ο ρατσισμός στη Βραζιλία. Άρα υπήρχε μια ελπίδα και όντως κάθε φορά που βλέπεις μια κυβέρνηση του στυλ Λούλα, ας πούμε, γιατί ο Λούλα ήταν 8 χρόνια πρόεδρος, μετά η Ντίλμα που ήταν ουσιαστικά του κόμματός του, γιατί αυτός δεν μπορούσε να ξαναεκλεγεί

Ακούσαμε το «Μαρία Μαρία» των Μίλτον Νασιμέντου και Φερνάντου Μπραντ, που κυκλοφόρησε το 1978. Η μουσική είχε γραφτεί αρχικά για μία παράσταση χορού με θέμα τη ζωή μιας σκλάβας. Στη συνέχεια έγινε σύμβολο της δύναμης και της αντοχής των γυναικών που έχουν μία παράξενη μανία να πιστεύουν στη ζωή, όπως λένε οι στίχοι.

0: Σοράια, θέλουμε να μας μιλήσεις για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία της Βραζιλίας σήμερα.
1: É uma questão muito importante, uma questão muito interessante também.
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό και επίσης πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, διότι η Βραζιλία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα που αντανακλάται σε ολόκληρη την ιστορία της και παραμένει μέχρι σήμερα, την περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Οι γυναίκες δεν δραστηριοποιούνται πολιτικά σε ουσιαστικό βαθμό και η συμμετοχή τους παραμένει πολύ περιορισμένη. Σύμφωνα με τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία, η Βραζιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τη χαμηλότερη παρουσία γυναικών στην πολιτική. Η απουσία γυναικών από την πολιτική έχει επιπτώσεις στην νομοθεσία, κυρίως σε θεμελιώδη ζητήματα για την ισότητα των φύλων, όπως η μισθολογική ισότητα και η δυνατότητα επαρκούς συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα, κατά τη γνώμη μου, είναι η παρανομία της έκτρωσης. Στη Βραζιλία, η έκτρωση εξακολουθεί να θεωρείται παράνομη και αυτό βλάπτει ιδιαίτερα τις φτωχότερες γυναίκες. Οι γυναίκες με καλύτερες οικονομικές συνθήκες έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές κλινικές και μπορούν να υποβληθούν σε έκτρωση με ασφαλέστερο τρόπο. Ενώ ένας σημαντικός αριθμός φτωχών γυναικών υφίσταται σοβαρές συνέπειες, ακόμη και θάνατο, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή έκτρωση. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας νομοθεσίας που παρουσιάζει κενά, αλλά και μιας παράληψης εκ μέρους του δικαστικού σώματος. Στη Λατινική Αμερική, διάφορες χώρες έχουν ρυθμίσει ή νομιμοποιήσει την έκτρωση μέσω νομοθετικών ή δικαστικών διαδικασιών. Στη Βραζιλία όμως, το ζήτημα εκκρεμεί. Εκκρεμεί ακόμη προς εκδίκαση στο ανώτατο ομοσπονδιακό δικαστήριο, εδώ και πολλά χρόνια, και δεν έχει ακόμη επιληθεί ούτε από το δικαστικό σώμα, ούτε από το νομοθετικό σώμα. Στην αγορά εργασίας, όπως συμβαίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά με ιδιαίτερα σοβαρό τρόπο στη Βραζιλία, υπάρχει μισθολογική ανισότητα και έλλειψη υποστήριξης, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μετά από τη γέννηση των παιδιών τους. Υπάρχει έλλειψη θέσεων σε παιδικούς σταθμούς και έλλειψη κρατικής υποστήριξης για γυναίκες που δεν έχουν σύντροφο και πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά τους και ταυτόχρονα να επιστρέψουν στην εργασία τους. Αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα που θεωρώ πολύ σοβαρό. Το τρίτο ζήτημα τώρα είναι η βία κατά των γυναικών. Η Βραζιλία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με υψηλά ποσοστά γυναικοκτονιών. Υπάρχει πολύ μεγάλη βία κατά των γυναικών. Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά στη Βραζιλία είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Έχουμε πάνω από 5 γυναικοκτονίες την ημέρα και υπάρχουν διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
1: Violências, diversos tipos diferentes de violência contra a mulher.

0: Κρίστη Λόουκα Ουμάρ, θλιμμένη, τρελή, κακιά, από το συγκρότημα Φρανσίσκου Ελόμπρε, που κυκλοφόρησε το 2016, έδωσε μια νεότερη εκτέλεση από την Νίνα Ρούζ. Το τραγούδι μας μιλά για τη γυναίκα που αρνείται να ακολουθήσει την παλιά συνταγή, να την ορίζει ο άντρας της, το σπίτι της, η οικογένεια, το σώμα της. Και λέει ουσιαστικά ότι η γυναίκα μπορεί να επιλέξει μόνη της ποια είναι και πώς θέλει να ζει. Σωράγια, θα ήθελα να μιλήσουμε για τα στερεότυπα που υπάρχουν για τους Βραζιλιάνους και κυρίως για τις γυναίκες. Πόση αλήθεια υπάρχει μέσα στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτούς και τελικά πόσο επηρεάζουν και τους ίδιους τους Βραζιλιάνους να ζουν μέσα σε μια φούσκα χαράς και να μην αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα.
1: Tem um ponto que é positivo, né? De fato, o Brasil é uma sociedade.
2: Υπάρχει μια πτυχή που μπορεί να θεωρηθεί θετική. Η Βραζιλία είναι μια κοινωνία στην οποία υπάρχει κάποια ελευθερία και οι άνθρωποι έχουν γενικά ελεύθερο πνεύμα. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια ματσιστική κουλτούρα που δίνει έμφαση στο γυναικείο σώμα και αυτό είναι πολύ κακό. Ο ματσισμός έχει βαθιές ρίζες σε αυτή την προσδοκία, ότι δηλαδή η γυναίκα πρέπει να είναι όμορφη και σεξι και ότι ο άνδρας πρέπει να είναι δυνατός. Είναι στερεότυπα που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν, αν και δεν έχουν καμία βάση. Όταν για παράδειγμα περπατώ στους δρόμους της Βραζιλίας, σκέφτομαι, γιατί μια Βραζιλιάνα να είναι πιο όμορφη από μια Ελληνίδα? Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Υπάρχουν όλοι οι τύποι ανθρώπων και στη Βραζιλία, όπως σε κάθε χώρα του κόσμου. Το στερεότυπο, ειδικά αυτό που σχετίζεται με τις μαύρες γυναίκες, τις λεγόμενες μουλάτες, είναι επίσης αντανάκλαση της ιστορίας της Βραζιλίας, της δουλείας των Αφρικανών, αλλά και της θέσης των Αφρικανών γυναικών, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζονταν ως σκλάβες και ως αντικείμενα μέσα στην κοινωνία. Αυτές οι γυναίκες τώρα έχουν μια πολύ ισχυρή σχέση με το χορό. Δηλαδή είναι εκπληκτικό να βλέπεις μια χορεύτρια σάμπα να χορεύει. Εγώ η ίδια δεν μπορώ να χορέψω όπως μια χορεύτρια σάμπα. Υπάρχει υπό αυτή την έννοια μια ορισμένη ελευθερία σε σχέση με το σώμα, αλλά και υπερηφάνεια για το ίδιο το σώμα. Ταυτόχρονα όμως θα σας έλεγα ότι η εικόνα αυτή υιοθετήθηκε από μια μισογυνιστική κουλτούρα και έτσι μετατράπηκε σε στερεότυπο.
1: Das mulheres, assim, orgulho pelo seu próprio corpo.
2: Και το ζεστό κλίμα και άλλοι πολιτισμικοί παράγοντες συνέβαλαν επίσης στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Υπάρχουν πολύ όμορφες Βραζιλιάνες. Η Τζιζέλ Μπίντχεν, για παράδειγμα, είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα, ευρέως γνωστή. Αλλά υπάρχουν όμορφες και άσχημες γυναίκες, όπως σε όλες τις χώρες. Επομένως, για μένα, η ιδέα ότι η Βραζιλιάνα γυναίκα είναι απαραίτητα πιο όμορφη ή πιο αισθησιακή, είναι ένας μύθος. Η βάση αυτού του στερεότυπου είναι επίσης ο ματσισμός. Ξέρετε, αυτή η λανθασμένη εικόνα, δυστυχώς, μπορεί να συμβάλλει σε ένα είδος σεξουαλικού τουρισμού που επηρεάζει ακόμα και κορίτσια και παιδιά, τα οποία καταλήγουν να εκμεταλλεύονται σεξουαλικά. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή συνέπεια του στερεότυπου και σχετίζεται επίσης με τη φτώχεια. Το χειρότερο πρόβλημα της Βραζιλίας, κατά τη γνώμη μου, είναι η κοινωνική ανισότητα. Και τα φτωχά κορίτσια καταλήγουν να γίνονται θύματα εκμεταλλευτικού τουρισμού και διαφόρων μορφών βίας.
1: Além de todo tipo de violência, essa é uma questão que a mim chama muita atenção. essa reflexão sobre como os brasileiros vivem.
2: Κοίταξε,
1: né,
2: τα στερεότυπα υπάρχουν σε σχέση με όλους τους λαούς. Όταν έρχομαι, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, οι φίλες μου ρωτούν αν υπάρχουν πραγματικά τόσοι Έλληνες θεοί, σαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα να είναι όλοι πανέμορφοι και πολύ έξυπνοι. Πράγματι, υπάρχουν πολύ όμορφοι και έξυπνοι άνθρωποι, αλλά και αυτό είναι ένα στερεότυπο. Τώρα, όσον αφορά τη Βραζιλία, συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός αποξένωσης. Οι γυναίκες κυρίως αφιερώνουν πολύ από το χρόνο τους σε θέματα αισθητικής. Υπάρχει μια κοινωνική πίεση όσον αφορά την εμφάνιση, δηλαδή αναμένεται από τη γυναίκα να έχει τα τέλεια μαλλιά, τα τέλεια νύχια, το τέλειο σώμα. Αυτό όμως αλλάζει με την πάροδο των χρόνων. Το φεμινιστικό κίνημα στο οποίο συμμετέχω προσπαθεί να αλλάξει αυτό το στερεότυπο και να δείξει ότι οι γυναίκες και οι άνθρωποι είναι πολύ περισσότερα από την εμφάνισή τους. Καθορίζονται επίσης τόσο από την εργασία τους, όσο και την πολιτική τους δράση. Το χειρότερο πρόβλημα για μένα, που μπορώ να αναφέρω, είναι η έλλειψη συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική. Η πολιτική στη Βραζιλία έχει μια πλευρά που θεωρώ διαστραμμένη. Ένα είδος αποικιοποίησης της βραζιλιάνικης πολιτικής από τις ευαγγελικές εκκλησίες, οι οποίες έχουν αποκτήσει μεγάλη δύναμη στη χώρα. Αυτό ενισχύει τα στερεότυπα για τη γυναίκα ως νοικοκυρά, σύμφωνα με τα οποία ο γυναικείος ρόλος είναι να φροντίζει η γυναίκα το σύζυγο και τα παιδιά και όχι να εργάζεται ή να δραστηριοποιείται πολιτικά. Αυτή η αντίληψη αντανακλάται στην νομοθεσία. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σεξιστική δομή που βασίζεται επίσης σε μια θρησκευτική αντίληψη για το ρόλο της γυναίκας. Και αυτό συμβάλλει στην ανισότητα και στην αντικειμενοποίηση των γυναικών. Οι Βραζιλιάνοι γενικότερα, όπως σου ανέφερα, αγαπούν πραγματικά πολύ τη μουσική και το ποδόσφαιρο. Αν περπατήσετε μια Παρασκευή, για παράδειγμα, στους δρόμους του Ρίο Ντε Τζανέιρο, ειδικά στην Κόπα Καμπάνα, θα δείτε ανθρώπους να πίνουν μπύρα, να παρακολουθούν ποδόσφαιρο, να χορεύουν, να τραγουδούν. Αυτό αποτελεί μέρος της κοινωνικής ζωής, αλλά μπορεί επίσης να λειτουργήσει και ως μια απόδραση. Είναι η απόδραση ενός πληθυσμού που εργάζεται πολύ, μερικές φορές τόσο πολύ, που καταλήγει να έχει λίγο χρόνο και λίγες ευκαιρίες για σπουδές. Για πολύ καιρό στη Βραζιλία δεν είχαμε ευρεία πρόσβαση σε καλά πανεπιστήμια. Ένας πληθυσμός με περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση δυσκολεύεται περισσότερο να κατανοήσει τη σημασία της ίδιας της πολιτικής δράσης. Η Αργεντινή είναι πολύ διαφορετική από αυτή την άποψη. Ο λαός είναι πιο μαχητικός και υπάρχει, κατά την άποψή μου, μια ισχυρότερη πολιτική συνείδηση. Στη Βραζιλία βλέπω συχνά αυτή τη διασκέδαση ως μια απόδραση. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι κουρασμένοι και προσπαθούν να διασκεδάσουν. Επομένως, συμφωνώ μαζί σου εν μέρη. Υπάρχουν στερεότυπα και πολιτισμικές συνήθειες, αλλά κατά τη γνώμη μου το κεντρικό πρόβλημα έγκυται σε μια πολιτική που συχνά δεν αντανακλά τα συμφέροντα του πληθυσμού. Μικρές ομάδες ασκούν τεράστια επιρροή. Η αγροβιομηχανία, θρησκευτικές ομάδες, ειδικά οι ευαγγελικοί, και πολύ πλούσιοι άνθρωποι όπως οι μεγάλοι τραπεζίτες. Αυτές οι ομάδες έχουν καταλάβει σημαντικά τμήματα της βραζιλιάνικης πολιτικής και επηρεάζουν την νομοθεσία. Επίσης, όλα αυτά που αναφέρω δυσχεραίνουν την οικοδόμηση μιας κοινωνίας με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, με περισσότερη γνώση και μεγαλύτερη πολιτική συμμετοχή των γυναικών. Κατά τη γνώμη μου, οι γυναίκες διαθέτουν σημαντική πολιτική συνείδηση. Και οι έρευνες δείχνουν σημαντικές διαφορές στην πολιτική συμπεριφορά. Η βία στην πολιτική είναι ένα ζήτημα που επίσης μου τραβάει ιδιαίτερα την προσοχή. Πρόκειται για ένα συνδυασμό παραγόντων, αλλά μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση ώστε αυτές οι δομές να αλλάξουν ουσιαστικά στη βραζιλιάνικη κοινωνία.
1: Me parece que não existe uma vontade política para que isso mude realmente na sociedade brasileira.

Άγκουας Δη Μάρσου, τα νερά του Μάρτη, ένα από τα διασημότερα τραγούδια του Τόμ Ζομπίν που κυκλοφόρησε το 1972. Τα νερά του Μάρτη παρασύρουν τα πάντα και μαζί τους έρχεται το τέλος του καλοκαιριού αλλά και η υπόσχεση μιας καινούριας αρχής. Το τραγούδι ακούγεται και στην πολύ ενδιαφέρουσα βραζιλιάνικη ταινία «Κιόρας Ελα Βόλτα» του 2015. Η ηρωίδα είναι μια οικιακή βοηθός που ζει ουσιαστικά μέσα στον κόσμο της πλούσιας οικογένειας για την οποία εργάζεται, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η θέση της και δεν διανοείται να ξεπεράσει τα όρια της. Μέχρι που έρχεται η κόρη της και αρχίζει να τα αμφισβητεί.

Και με αυτό το τραγούδι κλείνουμε και τη δεύτερη εκπομπή μας. Σήμερα επικεντρωθήκαμε στη σύγχρονη βραζιλιάνικη κοινωνία των μεγάλων αντιθέσεων. Της ανεκτικότητας από τη μία στο διαφορετικό, αλλά και του δομικού ρατσισμού κατά των μαύρων, της αυθονίας αλλά και της ακραίας φτώχειας, της ευθυμίας αλλά και του εγκλωβισμού στα στερεότυπα. Σας αποχαιρετούμε και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο με τον τελευταίο ιστορικό περίπατο στη Βραζιλία, όπου θα μιλήσουμε και για τους Έλληνες μετανάστες εκεί. Από τον Κώστα Κυριακάκη, που επιμελήθηκε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής, και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Teu coração, pedra.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από μένα σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου. 2 η ώρα και 5,5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Και πως μάλλον θα καταλάβατε και από το πρώτο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Σμύρνη θα μας απασχολήσει στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά και στη δεύτερη. Η καταστροφή της Σμύρνης, 13 Σεπτεμβρίου του 1922. Ενώ είναι με το παλαιό ημερολόγιο, 4 Σεπτεμβρίου με το καινούριο, είναι η 13η, έτσι δηλαδή είναι το ορόσημο ημερομηνία. Ονομάζεται η καταστροφή ή η πυρκαγιά της Σμύρνης και αφορά στα γεγονότα της σφαγής του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού της Σμύρνης από τον Κεμαλικό στρατό, καθώς και η πυρπόληση της πόλης. Έχουμε διαβάσει εδώ από τους λαϊκούς δρόμους αρκετές βιογραφίες και βιβλία λαϊκών μουσικών συνθετών που αναφέρονται σε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Τα σμηνέικα τραγούδια μόλις ακούσαμε με τον Παντελή Θαλασσινό, Νίκος Κλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Δεύτερη ώρα εκπομπής θα μας απασχολήσει ο εξαιρετικός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και οργανοπαίχτης Δημήτρης Ατραίδης, που γεννήθηκε στο Κατσαμπά της Σμύρνης, Κασαμπά, το 1900 και έφυγε από τη ζωή 12 Σεπτεμβρίου του 1970. Ο Μπουρνόβας λοιπόν, η Μπουρνόβας, προάστιο της Σμύρνης, σε αυτό το προάστιο έμεναν οι εύπορες οικογένειες, αλλά ήταν και η συνοικία των ξένων, ιδίως των Άγγλων κατοίκων της πόλης, αγγλική παροικία. Από τον Μπουρνόβα ξεκίνησαν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στη Σμύρνη και ήταν το κέντρο του αθλητισμού της πόλης. Είχε κατασκευαστεί και στάδιο πριν το 1900 και σε αυτό γίνονταν τα πρώτα χρόνια οι πανιόνιοι αγώνες. Επίσης, πριν το 1900 είχε τρεις αθλητικούς συλλόγους, τον Ορφέα, τον Ερμή και τον αγγλικό Αλφαόμικρον Μπουρνόβα. Στον Μπουρνόβα υπήρχε και σκάλα από βάθρα μέχρι το 1865. Ο Μπουρνόβα φημιζόταν για τις ωραίες κοπέλες αλλά και τα λουλούδια του. Στις 27 Αυγούστου του 1922 ο Μπουρνόβας λαϊλατήθηκε από τους τσέτες, ενώ σκοτώθηκαν και πολλοί κάτοικοι του. Την Μπουρνοβαλιά θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια και φυσικά μέσα από την ταινία «Το Ρεμπέτικο» του 1983 του Κώστα Φέρη, Σωτηρία Λεωνάρδου, Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαχάκος, μια ταινία βασισμένη πάνω στη ζωή της Μαρίκας Νίνου, της θρυλικής τραγουδίστριας που γεννήθηκε πάνω στο πλοίο που έφερνε εκείνη και την οικογένειά της από τη φλεγόμενη Σμύρνη στην Ελλάδα. Μπουρνοβαλιά λοιπόν.

Όπου είναι ο Βαλιός Μανές, εδώ από την Χαρούλα Αλεξίου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, τον Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Όντως ήταν πολύ συγκινητική η εκπομπή της προηγούμενης Κυριακής για τον Σωκράτη Θεοδωρίδη με τον Νίκο Βουλανά. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τη Βίβιαν να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες φωτογραφίες από Λουτρό Ξυλοκάστρου, τη Σωτήρα από Αλίαρτο, την Βάσο, την Καλλιρόη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας άμεσα και χωρίς χρέωση στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69300-78283, επαναλαμβάνω, 69300-78283, και εμείς συνεχίζουμε την ακρόασή μας. Ένα σέρβικο Σμυρνέικο, συγκεκριμένα του Γιάννη Παπαϊωάννου, εδώ θα το ακούσουμε από το μπουζούκι του Γιάννη Μωραϊτή.

Επανερμηνεία τραγουδιού εδώ του Βαγγέλη Παπάζογλου. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου και εκείνος από τη Σμύρνη περιγράφει άλλωστε η γυναίκα του και εξαιρετική τραγουδίστρια Αγγέλα Παπάζογλου, διαμέσου του γιου τους, του Γιώργη, και στο βιβλίο «Τα χέρια μας» εδώ έχουμε διαβάσει αποσπάσματα πολλές φορές πως διέφυγαν από τη φλεγόμενη Σμύρνη. Και εδώ ακούσαμε τον πολύ αγαπημένο επίσης Μπάμπη Γκολέ, «Στου δρόμου το παιδί». Ακόμη μία επανερμηνεία για τη συνέχεια από τον Γιώργο Ξιντάρη και σε ένα τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου. Σμυρνιωτάκη ήταν το παρατσούκλι του, μουσικός και συνθέτης από τη Σμύρνη, πολύ σημαντικός. Ντουνιά Ανακριτή.

Και αυτή ήταν η τσιγκάνικη καρδιά, ή αλλιώς το καραβάνι, η επανερμηνεία εδώ από την Αναστασία Χριστοφουλάκη και ένα εξαιρετικό επιτελείο μουσικών, ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη, πολύ σημαντικός μουσικός και συνθέτης και εκείνος γεννημένος στη Σμύρνη, πολύ σχηδής προσωπικότητα και συνθετική προσωπικότητα, ο Σπύρος Περιστέρης. Τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε στην Αδριάννα που μας ακούει από τα Ανολιώσια. Θα το ακούσουμε το τραγούδι αύριο με την Άννα Χρυσάφη. Δεν το έχω ξεχάσει. Σήμερα όμως έχουμε μια θεματική εκπομπή. Για αύριο λοιπόν, αγαπημένοι, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Μπάμπι Τσέρτο και τη Σμυρνιά.

Και αυτό ήταν το σαλβάρι του Κιόρογλου σε ορχιστική μορφή από τον εξεντέχνη μας μουσικό, τον Λάζαρο Κουλαξίζη, με το ακορντεόν του φυσικά. Και εδώ αυτή η σύνθεση πρόκειται για περί τραγουδιού βεβαίως, του Σταύρου Παντελίδη Σμηνιός, μουσικός και συνθέτης. Ήρθε και εκείνος μετά την κρασιτική καταστροφή στην Ελλάδα. Ακριβώς πριν ακούσαμε Σμυρναίκο Μινόρε και το Μανέ της Καληνυχτιάς με τον πολύ αγαπημένο Αγάθωνα Ιακωβίδη. Ακολουθεί η Πέργαμος με τον Νίκο και τη Γιασεμή Σαραγούδα.

Παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι, εδώ με την Γλυκερία το ακούσαμε και εξαιρετούς μουσικούς. Τη Σεμέλη, εσένα είναι λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Αρχοντία, στον Νίκο, στην Τίνα που μας ακούει από την Αρτέμιδα, στον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα, σε Μοίρα από Πτολεμαΐδα, στο Χρήστο από την Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, επίσης στο Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη, και εμείς να ακούσουμε ένα Σμινέικο Μπάλο με τη Δόμνα Σαμίου.

Πολύ αγαπημένος Κώστας Ρούκουνας εδώ τραγουδάει σαν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνη και περιγράφει όλη την καταστροφή. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας λαϊκή δρόμη ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου, ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε με Δημήτρη Ατραίδη, αλλάζουμε λίγο κλίμα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Μπουρνόβα, Παποράκι του Μπουρνόβα. Αυτούς τους στίχους τους ακούμε και στο τραγούδι Μπραίλα με τη Μαρίκα Παπαγκίκα, ηχογραφημένο γύρω στο 1920, εκεί γύρω στην Αμερική. Αυτούς τους στίχους, με αυτούς τους στίχους ξεκινάει και το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Καλατζή.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic Despel Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, γκέστο μιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:06 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντα. Και όπως σας υποσχέθηκα, μια πολύ μικρή αναφορά σε μια εξέχουσα μορφή του χώρου του μικρασιατικού τραγουδιού θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, του Δημήτρη Ατραήδη, τραγουδιστή, συνθέτη, στιχουργό και οργανοπαίχτη. Διαβάζουμε από το αρχείο του Παναγιώτη, του ερευνητή Παναγιώτη Κουνάδη. Ο Δημήτρης Ατραήδης, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, γεννήθηκε στο Κατσαμπά της Σμύρνης το 1900, ενώ έφυγε από τη ζωή 12 Σεπτεμβρίου του 1970. Ανήκει στη σπουδαία γενιά των μουσικών που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη μεγάλη καταστροφή του 1922. Γεννήθηκε στην πόλη Χασαμπάς που βρίσκεται 58 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη το 1900. Αν και οι περισσότεροι από τους 3.000 Έλληνες κατοίκους της πόλης στις αρχές του αιώνα ασχολούνταν με το εμπόριο και τις μεταφορές, η οικογένεια του Ατραήδη, επειδή είχε ακίνητη περιουσία, ασχολείται με την καλλιέργεια της γης. Μέσα σε αυτό το αγροτικό πλαίσιο κινήθηκε και ο Δημήτρης, βοηθώντας τους γονείς του, μέχρι το 1922. Ενώ εμείς έχουμε πάει φυσικά πιο πίσω στο χρόνο και μόλις ακούσαμε μια ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε το 1934, η σύνθεση και ερμηνεία ανήκει στον Δημήτρη Ατραήδη, στο βιολί εδώ, Δημήτρη Σέμψη στην κιθάρα, ο Κώστας Καρύπης, και μόλις ακούσαμε Έγινα Αλανιάρης, ενώ ακολουθεί ο Γλεντζές, μια ηχογράφηση του 1932. Η σύνθεση είναι του Νίκου Στεφανίδη.

Συγκλονιστικός Μανές, Νέβα Μανές εδώ από τον Δημήτρη Ατραίδη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα. Αφιερώνουμε λοιπόν σε εκείνη και το γιο της όλα τα τραγούδια από το Γαλάτσι. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Έτσι, αγαπητή Σωτήρα, προσέφεραν οι μικρασιάτες που ήρθαν μετά την καταστροφή στην Ελλάδα τα μάλα στον ελληνικό πολιτισμό, όχι μόνο στη μουσική. Εμείς επικοινωνόμαστε εδώ σε όλες τις τέχνες και όχι μόνο. Και φυσικά μετά την όσμωση με τον ντόπιο πληθυσμό, με τους ντόπιους μουσικούς, δημιουργήθηκε και το ρεμπέτικο η λαϊκή αστική μας μουσική στα βασικά μας λιμάνια, στον Πειραιά κυριότερα, Θεσσαλονίκη, Βόλο. Να επιστρέψουμε στον Δημήτρη Ατραίδη. Δεν τελείωσε το σχολείο και η επαφή του με τις μουσικές εκδηλώσεις του Κασαμπά και της Μήνης τον οδήγησαν να ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το τραγούδι. Κίνητρο θαυμασμός του προς τους Έλληνες και Οθωμανούς τραγουδιστές, αλλά και η διαπίστωση της εξαιρετικής ποιότητας της φωνής του και οι τεράστιες δυνατότητες που είχε, ιδιαίτερα στην ερμηνεία των Μανέδων. Για αυτή την πρώτη 20ετία της ζωής του δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κάποια άλλου τύπου ή μη επαγγελματική ή επαγγελματική απασχόλησή του με το τραγούδι. Με την καταστροφή του Σεπτεμβρίου του 1922 αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του και για ένα διάστημα μερικών μηνών βγήκε μαζί με άλλους συντοπίτες του αντάρτη στα βουνά για να αντιμετωπίσουν τα στρατεύματα του Κεμάλ Ατατούρκ, πιστεύοντας ότι υπήρχε δυνατότητα ανατροπής της κατάστασης. Συνελήφθη όμως και εστάλη μαζί με άλλους εχμαλώτους στην Ελλάδα το 1923 και κλείστηκε στο Μπούρτζι του Ναυπλίου. Από εκεί έφτασε στην Αθήνα, όπου μαζί με άλλους πρόσφυγες έμεινε για ένα διάστημα στο εργοστάσιο του Κλωναρίδη στα Πατήσια, κατοπινό εργοστάσιο του Φίξ. Να ακούσουμε για τη συνέχεια δύο τραγούδια για την ξενιτιά. Για αρχή, του Λάζαρου Ρούβα, «Δεν θέλω πια την ξενιτιά», 1937.

Πολύ αγαπημένο με αυτό το τραγούδι, η σύνθεση του Δημήτρη Ατραίδη, τον τραγουδάει ο ίδιος εδώ στο κλαρίνο ο Αντώνης, όχι συγγνώμη, θα επανέλθω για το κλαρίνο. Το 1946 ωστόσο η ηχογράφηση εδώ του Δημήτρη Ατραίδη. Το έχει πει αυτό το τραγούδι και η Γεωργία Μητάκη, που θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια σε μία άλλη σύνθεση του Δημήτρη Ατραίδη. Και να ακούσουμε εδώ στο κλαρίνο είναι ο Γιώργος Ανεστόπουλος, το «Για σε μη».

Η οριστική στροφή στη μουσική και στο τραγούδι έγινε το 1924, όταν ένας από τους πολύ καλούς μουσικούς, συνθέτες και τραγουδιστής της Σμύρνης, ο Ευάγγελος Σαλαβάρης, τον έμαθε σαντούρι. Ενεργοποιώντας και την εξαιρετή φωνή του, αρχίζει να παίζει και να τραγουδά στα στέκια των μικρασιατών μουσικών από το 1925 και μετά. Είναι φανερό από τις πληροφορίες που υπάρχουν, αλλά και από τη δισκογραφική του πορεία, ότι μεταξύ 1925 με 30 γνώρισε όλους τους ήδη διάσημους μουσικούς της Σμύρνης και της πόλης, όπως τον Παναγιώτη Τούντα, τραγούδι του οποίου θα ακούσουμε στη συνέχεια, τον Κώστα Σκαρβέλη, τον Γιάννη Δραγάτση, ή ο Δοντάκη, τον Δημήτρη Σέμψη Σαλονικιό, τον Κώστα Καρύπη, τον κανονίστα Νίκο Στεφανίδη, ακούσαμε τραγούδι προηγουμένως, τη Ρόζα Σκενάζη, θα την ακούσουμε και αυτή στη συνέχεια, τη Μαρίκα, την Πολίτησα και άλλους. Η πρώτη δισκογραφική του παρουσία, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, έγινε το 1929 με το παραδοσιακό τραγούδι Τσακπίν Κατιφές και τον Ιαβέντ Μανέ. Ακολούθησαν το γνωστό τραγούδι του Παναγιώτη Βαϊνιρδιλή, μέλους της παλαιάς και ένδοξης Μινέκης, Έστου Διαδίνα, Στα Πολιτάκια, Κακούργα, Μάγισσα, Η Φωνιάς Θα Γίνω και ο Μανές Χιτζάζ. Αν προλάβουμε θα την ακούσουμε την Κακούργα Μάγισσα, εμείς ακριβώς πριν ακούσαμε την Θεοδώρα, όταν φορείς τα κίτρινα ακόμη έναν καλαματιανό. Το 1930 ηχογραφημένο αυτό, και ακολουθεί το τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα με τον Δημήτρη Ατραίδη, Μαρίτσα μου, κουκλίτσα μου.

Η δισκογραφική του παρουσία στη δεκαετία του 30 δεν ήταν ανάλογη της φήμης του και της αξίας του, και αυτό ίσως να ερμηνεύεται από το μετριοπαθές και ταπεινό του χαρακτήρους του, αλλά και από το γεγονός ότι θεωρούσε τη σχέση του με το τραγούδι περισσότερο ως λειτουργία κοινωνική παρά ως μέσον επίλυσης των οικονομικών του προβλημάτων. Άλλωστε, σε όλη σχεδόν τη ζωή του ασκούσε και ένα άλλο πρωτεύον επάγγελμα άσχετο με τη μουσική. Από το 1934 έχει συνεχογραφεί και μερικά από τα δικά του τραγούδια, τα οποία περιορίστηκαν μόλις 11 σε όλη τη δισκογραφική του καριέρα. Σε αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 19 μανέδες, που στην πλειοψηφία τους έχουν δικούς τους στίχους. Να ακούσουμε λοιπόν δύο δικά του τραγούδια από το 1934, μάλλον ακούσαμε ήδη το ένα, Νέα Χείρα, η σύνθεση και ερμηνεία του Δημήτρη Γατραίδη, και ακολουθεί η Γυναίκα που Γκρινιάζει, και αυτό το 1934 στην ερμηνεία η Ρόζα Ασκενάζη.

Εδώ ο Δημήτρης Ατραΐδης, ένα από τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε, το αναφέραμε, του Παναγιώτη Βαϊντελή, το 1929, «Η κακούργα η μάγισσα». Ο Δημήτρης Ατραΐδης που τραγούδησε εκτός από τα δικά του και τους Μανέδες άλλα 38 τραγούδια άλλων συνθετών, όπως του Κώστα Καρύπη, του Παναγιώτη Τούντα, του Νίκου Στεφανίδη και του Ιάκωβου Μοντανάρη. Θα ακούσουμε ένα στη συνέχεια, αγαπημένο και αυτό, μαζί με τη Ρίτα Μπατζή, ο Δερβίσης και η Ρίτα, το 1934.

Γύρω στο 1930 έμαθε να παίζει κιθάρα, κάτι που του επέτρεπε να συνοδεύει μόνο στα τραγούδια του, ενώ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γνωρίστηκε με την παρέα του μεγάλου τραγουδιστή Γιώργου Παπασιδέρη από την Κουλουρή της Σαλαμίνας και συνδέθηκε με τους ανθρώπους και την περιοχή όπου έπαιζε για πολλά χρόνια. Αν και ηχογράφησε μερικά τραγούδια, μεταξύ του 46-52, ακούσαμε εμείς, ουσιαστικά πέρασε στο περιθώριο όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των εκ μικράς δημιουργών και ερμηνευτών. Άνοιξε ένα κατάστημα με οδικά πουλιά στο Χαλάνδρη, που ήταν ταυτόχρονα και αυτοσχέδιο εργαστήρι και σχολείο παραδοσιακής μουσικής για νεαρούς κυρίως μαθητές. Με τη μουσική ασχολήθηκε ο γιος του Γιώργος και ο ανιψιός του, γνωστός συνθέτης, Βαγγέλης Ατραίδης. Επίσης από την επόμενη γενιά τα εγγόνια του, από την κόρη του Μαρία, ο Λευτέρης και η Λίλα. Στη δεκαετία του 60 ο Δημήτρης Ατραίδης συναντήθηκε με τον μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη, όπου το εμπιστεύτηκε μεγάλο μέρος από το έργο του, που είχε αποτυπωθεί σε παρτιτούρες. Έτσι στα χέρια του Μάρκου Δραγούμη βρέθηκαν 60 περίπου ανέκδοτα τραγούδια του Δημήτρη Ατραίδη, 26 εκ των οποίων κυκλοφόρησαν σε επιμελημένη έκδοση με το Θανάση Μωραΐτη το 1995, ενώ εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Δημήτρη Ατραίδη, «Κατινάκι μου, λυπήσουμε», με την Μαρίκα Κανακροπούλου ή αλλιώς Τουρκαλίτσα. Την έχουμε ξανακούσει αυτή την τραγουδίστρια. Για τη συνέχεια ένα τσάμικο μαζί με τον Λάζαρο Λούβα, «Τρεις μαυραμάτες μας κερνούν».

Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Στη δεύτερη ώρα μία μικρή αναφορά στον εξαιρετικό τραγουδιστή, συνθετική μουσικό Δημήτρη Ατραίδη. Έφυγε από τη ζωή 12 Σεπτεμβρίου του 1970. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 ώρα το μεσημέρι. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Έλενα Φαλιρέα σε δρόμους λαϊκούς. Σας αποχαιρετώ με πολύ αγαπημένο τραγούδι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σούλα και τον Γιώργο που μας ακούνε από το Δήλεση. Να προσθέσω ότι στο προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε με τη Γεωργία Μητάκη, το Γεσεμί, ο Αντώνης Λαβίδας ήταν στο Κλαρίνο. Εδώ στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ανεστόπουλος, και αυτό πολύ αγαπημένο και ιδιαίτερο τραγούδι του Δημήτρη Ατραίδη, ηχογραφημένο το 1946 με τη Γεωργία Μητάκη και η Αλεξανδριανή, ή αλλιώς κάτω στην Αλεξάνδρεια.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Ευρωπαϊκή υποχρέωση για τον Ολυμπιακό, το πρώτο επίσημο τρόπαιο στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, στο Αμπουντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 8 η ώρα Ελλάδος, έχουμε τον τελικό του Super Cup στην Ευρωλίγκα. Στην ουσία είναι η επανάληψη του τελικού στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης και νικήσε 92-85 την Real Madrid, η οποία για να βρεθεί στον τελικό νίκησε στην παράταση Ντουμπάι με 98-95-88-88 η κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά νίκησε με 92-90 την Φενέρμπαξε από την Τουρκία, τα δεκάλεπτα, με πρώτο τον Ολυμπιακό 20-25, 43-45, με δύο πόντους προηγήθηκαν στο τέλος του ημιχρόνου Τούρκοι, 69-78 η τρίτη περίοδος, 9 πόντοι μπροστά ήταν η Φενέρ και έκανε την ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο Ολυμπιακός, 92-90 το τελικό αποτέλεσμα. Μακιντάιρ 2 πόντους, ο Γουόρντ 9, Βεζένκοφ 7, Ντόρσε 9, Χολ 12, Μοντέρο 13, Ντιάι 9, Τζότζεφ 10, Τζόνς 2 και Φουρνιέ 19. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι οι δύο ομάδες δεν είναι τόσο έτοιμες όσο θα θέλαμε εμείς οι προπονητές. Όσον αφορά την δική μου ομάδα, πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα στην επικοινωνία, σε κάποια συνεργασία, σε επίθεση και άμυνα. Επιπλέον πρέπει να αποφεύγουμε να κάνουμε λάθη σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Τα 11 λάθη που είχαμε είναι ένας μεγάλος αριθμός και πρέπει να πάμε σε πιο ασφαλείς κατοχές. Το νικητήριο πνεύμα πάντως ήταν εκεί και καταφέραμε να νικήσουμε, βελτιώνοντας πρώτα την άμυνά μας, κάτι το οποίο μας έδωσε εύκολους πόντους στον ευνηδιασμό και αυτοπεποίθηση. Στο σουτ καταφέραμε να πάρουμε την αναμέτρηση, μη έχοντας παίκτες που να έχουν παίξει μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο γενικότερα. Δεν θέλουμε να κουράζουμε τους παίκτες, προφανώς και θέλουμε να κερδίσουμε, είναι ένας τίτλος και είναι αρχή της σεζόν και είχαμε τη δυνατότητα να κοιτάξουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ έχουμε τουρνουά εδώ στην Ελλάδα, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στον τελικό απόψε 19 Σεπτεμβρίου, 8 η ώρα Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν 26 Σεπτεμβρίου και στα ημιτελικά του ελληνικού Super Cup. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτίζαν. Ο Τζέντι Όσμαν επέστρεψε στο γήπεδο που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις ο Τούρκος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο. Για την απόψινή αναμέτρηση θα υπάρχουν απουσίες στις δύο ομάδες, Λούκας Ρουγκαβόπουλος, Ναν, Χέις, Ντέιβις και Φαλ δεν θα αγωνιστούν με τους πράσινους, ενώ για το δικέφαλο του Βόρα Ταϊρή και Γκρέι δεν θα είναι στην αποστολή. Επειδή λέμε για τουρνουά παιχνίδια προετοιμασίας, στο Βελιγράδι Ερυθρός Αστέρας Άρης 91-87. Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στην υδατοσφαίριση. Το πόλο είναι το άθλημα με τις σημαντικότερες και πιο ολοκληρωμένες διακρίσεις Ολυμπιακούς αγώνες, ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα, άνδρες, γυναίκες και σε διασυλλογικό επίπεδο. Έχουμε πάρει όλους τους τίτλους. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στα προκριματικά του Champions League στην Κροατία και μάλιστα έκανε μια σημαντική νίκη απέναντι στη Γιατράν Split με 15-14 και απόψε αντιμετωπίζει τη Honvéd 9 η ώρα Ελλάδος από την Ουγγαρία, με στόχο να σφραγίσει την πρωτιά στον τρίτο
όμιλο και να πάρει την πρόκριση. Σε διαφορετική περίπτωση θα περιμένει τον αγώνα για Τράδεν Σπλίτ Χόνοφεντ που θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 9 η ώρα Ελλάδος. Πώς έφτασε στη νίκη με ένα θέρμα 15-14 απέναντι στη Γιατράν στο Σπλίτ ο Παναθηναϊκός? Το πρώτο οκτάλεπτο ήταν ισόπαλο 4-4. 2-3 πήρε ως φιλοξενούμενος ο Παναθηναϊκός το δεύτερο οκτάλεπτο, 3-4 το τρίτο, 5-4 οι Κροάτες το τέταρτο, 15-14 το τελικό σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Για την ομάδα του Δημήτρη Μάζη σκόρερ ήταν ο Χαλιβόπουλος με 2 τέρματα, ο Σκουμπάκης με 1. Από ένα πέτυχαν Γκιουβέτσης και Κουρούβανης, Καλογερόπουλος και Κοπελιάδης από 3. Και 4 τέρματα, ο πιο παραγωγικός παίκτης των Πρασίνων ήταν ο Νικολαίδης.

Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο ποδόσφαιρο. Πρωτάθλημα Ελλάδος, πέμπτη αγωνιστική. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έχουμε δύο αναμετρήσεις. 7 η ώρα Ελλάδος, Ατρόμητος και Κηφισιά. Και 7:30 Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα Ελλάδος, Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρας Τρίπολης στις 7. 7:30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και Πανετολικός ΠΑΟΚ, 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής. Στη βαθμολογία, μετά από 4 αγώνες, ο Παναθηναϊκός είναι πρωτοπόρος, έχει το απόλυτο με 12 βαθμούς. Από 9 βαθμούς έχουν ΠΑΟΚ, Όφη, Πανετολικός. Η ΑΕΚ στην 5η θέση με 7, Ολυμπιακός στην 6η θέση. Η ΑΕΚ στην 5η θέση με 8, Ολυμπιακός είναι στην 6η θέση με 7 βαθμούς. Ο Άρης έχει 6 βαθμούς, ακολουθεί ο 8ος Ηρακλής με 5, Καλαμάτα 4 βαθμούς, από 2 βαθμούς έχουν Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά και από 1 βαθμό Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Την προηγούμενη τέταρτη αγωνιστική τα αποτελέσματα ήταν Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Ολυμπιακός Όφη 0-1. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη για Όφη και Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Αϊτόρ και Κανελόπουλος πέτυχαν 2 τέρματα για τον Όφη, νίκησαν τη Χόφενχάιμ από την Γερμανία. Ο Όφη έκανε μια σημαντική νίκη και αν δούμε τα οικονομικά δεδομένα, το κόστος των δύο ομάδων, ο Όφη κοστίζει 18.750.000 ευρώ. Η Χόφενχάιμ 280.950.000 ευρώ, μια διαφορά περίπου 260 εκατομμύρια. Τα χρήματα από μόνα τους δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Ο Χρήστος Κόντης, ο προπονητής των Κρητικών, είπε: «Είμαστε χαρούμενοι όλοι, ζούμε ωραίες στιγμές, ζούμε μια ομάδα που τους αρέσει. Αυτό που κάνει και βάζει ψηλά τον στόχο, αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους, δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα. Το έχω πει από την πρώτη μέρα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Κάναμε καθαρό σκορ. Τι άλλο να πω? Πολλά συγχαρητήρια». Ζήτησα από τους παίκτες όταν θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο να είναι 11 εναντίον 11. Μόνο και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Ήταν μια καλή ομάδα, μια ομάδα από την Bundesliga σε υψηλό επίπεδο. Δυσκολευτήκαμε πολύ με τέτοιο πλάνο. Ξέραμε ότι δεν μπορεί να δώσει χώρο στους παίκτες. Με αυτό το παιχνίδι βρήκαμε εμείς χώρους και εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε. Πάμε με σπασμένα φρένα, υποκόντιση. Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Τους πείθουμε να δουν τον αγώνα με πάθος. Υπάρχει κόσμος που μεταδίδει ενέργεια, τραγουδάει ασταμάτητα, πιστεύουμε όλοι. Όλα αυτά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μια ομάδα που λειτουργούμε σαν ένα γκρουπ, είπε ο Κόντης. Όλοι κάνουμε άμυνα και θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη είναι καλή αμυντική μας λειτουργία. Το είχα πει και πέρσι. Να κρατάμε το 0 σε όσα μπορούμε. Ένα γκολ θα το βάλουμε.

Πρώτος χρονικά αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Επικράτησε με ανατροπή στο Γιώργος Καραϊσκάκης απέναντι στη Γιάνγκελόνια με 2-1. Γκονζάλες στο 45 και Γιάρεμτσουκ στο 84 έδωσαν τη νίκη στους Ερυθρόλευκους. Οι Πολωνοί είχαν βρεθεί με το τέρμα του Σμίτη στο 20 λεπτό μπροστά στο σκορ. Ο Αλγουαθίλ, ο προπονητής, ο Βάσκος των Ερυθρόλευκων, είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν μια σημαντική νίκη. Πρώτη μου νίκη μπροστά στον κόσμο μας. Ελπίζω να είναι η πρώτη από πολλές. Είναι ιδιαίτερο συνέστημα το να κερδίζω εδώ. Είναι κάτι που είχα να αισθανθώ καιρό και θέλω να τονίσω πως η παρουσία όλων των παικτών και του προπονητικού επιτελείου ήταν υπέροχη. Το χρειαζόμασταν πολύ. Ερχόμαστε από ήττα στο πρωτάθλημα. Βέβαια, αυτή είναι άλλη διοργάνωση. Αλλά θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε χαρούμενοι που νικήσαμε μπροστά από αυτόν τον κόσμο. Το συνέστημα είναι απίστευτο, γι' αυτό πανηγύρισα έτσι και ελπίζω να το ξανακάνουμε και άλλες φορές». Στο καινούριο αυτό φορμάτ που έχει φέτος στο Europa League, 24 από τις 36 ομάδες συνεχίζουν στα νοκάουτ. Οι πρώτες 8 προκρίνονται απευθείας στο 16, ενώ οι ομάδες από την 1η έως την 24η θέση αγωνίζονται στα play-off. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε και αγώνες για το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο στην League Phase. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκόνα 0 και φυσικά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Καλαμάτα Λάρισα 1-1 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Η βαθμολογία σε αυτό το όμιλο των 16 ομάδων, η ΑΕΚ έχει 6 βαθμούς, 6 έχουν και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, 4 από 4 βαθμούς Αστέρας Τρίπολης, Όφη, Άρης και ΠΑΟΚ, 3 βαθμούς ο Ατρόμητος, 2 βαθμούς Καλαμάτα, από 1 βαθμό Βόλος, Μαρκό, Κηφισιά, Λάρισα. Χωρίς βαθμό είναι η Νίκη Βόλου, ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Πανσεραϊκός

Ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο έχουμε από την εθνική ομάδα του βόλεϊ, η οποία αγωνίζεται στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στη φάση των 16 η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Ιταλία, στο Τωρίνο συγκεκριμένα. Θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 5 η ώρα Ελλάδος στην Φιλανδία για την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. 10 και 5 το βράδυ της Κυριακής είναι άλλο παιχνίδι, Ιταλία-Δανία. Την Δευτέρα στο Τωρίνο, Βέλγιο-Τσεχία-Σλοβενία-Σερβία. Ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια της φάσης των 16, οι άλλες 4 αναμετρήσεις, διεξάγονται στην Βουλγαρία, στη Σόφια. Το Σάββατο έχουμε, σήμερα Σάββατο, 2 παιχνίδια, Πολωνία-Λετωνία, Γερμανία-Βουλγαρία, και την Κυριακή στη Σόφια, Ουκρανία-Ρουμανία και Γαλλία-Πορτογαλία. Η Ελλάδα, η χώρα μας, αγωνίστηκε στην πρώτη φάση στον πρώτο όμιλο. Εκεί ήταν πρώτη με το απόλυτο των βαθμών η Ιταλία με 14 βαθμούς, ακολούθηκε η Σλοβενία με 10. Η Ελλάδα ήμασταν στην τρίτη θέση με 9 βαθμούς και πήραμε την πρόκριση, με 3 νίκες, 2 ήττες. Στην τέταρτη θέση η Τσεχία με 8 βαθμούς, στην πέμπτη ήταν η Σουηδία με 4 βαθμούς και στην έκτη θέση η Σλοβακία χωρίς βαθμού.

Φιλανδία, την οποία θα βρούμε στους 16, ήταν στον τρίτο όμιλο, τερμάτισε στην τρίτη θέση. Εκεί πρώτο ήταν το Βέλγιο με 13, στη δεύτερη θέση η Φιλανδία με 11 βαθμούς, πρώτο ήταν το Βέλγιο με 13 βαθμούς, στην τρίτη θέση η Σερβία με 7, η Δανία στην τέταρτη με 7, η Εστονία ήταν στην πέμπτη θέση με 5 βαθμούς και η Ολλανδία στην έκτη θέση με 2 βαθμούς. Ήταν 4 οι όμιλοι συνολικά. Στο τελευταίο παιχνίδι στη φάση των ομίλων η εθνική μας επικράτησε με 3-1 σετ απέναντι στην Σλοβακία. Πήραμε το πρώτο σετ με 25-17. Οι Σλοβάκοι ισοφάρισαν, πήραν το δεύτερο 25-21. Πήραμε το τρίτο σετ με 25-22 και το τέταρτο με 25-17. Όλα αυτά σε 112 λεπτά. Ο Πιτακούδης και 17 πόντους, ο Πρωτοψάλτης 6, ο Βουλκίδης 12, ο Γαλιώτος 2, ο Ράπτης 15 και ο Μάρκου 21 πόντους. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης μετά την τελευταία νίκη στον Όμιλο είπε συγχαρητήρια στην ομάδα, πρέπει για άλλη μια φορά να είμαστε υπερήφανοι για τους αθλητές μας. Το ζητούμενο, είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής για εμάς, ήταν να διαχειριστούμε το παιχνίδι πνευματικά. Το γεγονός ότι είχαμε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση ήταν δύσκολο να το διαχειριστούμε. Δείξαμε χαρακτήρα. Όπως έχουμε πει, δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Όταν φοράς το εθνόσημο, κάθε φορά που μπαίνεις στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το ποιον αντίπαλο έχεις απέναντί σου, πρέπει να δίνεις τα πάντα. Αυτό κάναμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε παιχνίδι που δίνουμε αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να συλλέξουμε βαθμούς για το μεγάλο στόχο που είναι η συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2027. Έχουμε δείξει ότι αυτή η ομάδα, όταν είναι υγιής, έχει διάβγεια και θέληση, μπορεί να κοιτάξει τα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου νίκησε στη νέα διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου στο απόλυτο πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη, για πρώτη φορά, και είναι ο κάτοχος του χρηματικού επάθλου των 150.000 δολαρίων. Στο μήκος είχαν τέσσερις προσπάθειες, επίδειξε 8.35, είχε ένα ακόμα άλμα στα 8.27. Στο πρώτο του άλμα δεν τον άφησε ικανοποιημένο τον Έλληνα Ολυμπιονίκη, ήταν στα 8.19. Στο δεύτερο πήγε στα 8.35. Η τρίτη προσπάθεια ήταν στα 8.27. Δεν πάτησε καν βαλβίδα, ήταν 23 εκατοστά πίσω, και όπως είπε και ο ίδιος σε δηλώσεις, ήταν ένα τρελό άλμα κοντά στα 8.50, εάν ήταν καλό το πάτημά του. Στην τελική τετράδα ο Τεντόγλου ρίσκαρε για το μεγάλο άλμα, φάνηκε να προσγειώνεται στο τέταρτο άλμα εκεί στα 8.50, αλλά ήταν άκυρος για 4,5 εκατοστά. Άλλη μια νίκη για τον σπουδαίο αυτόν αθλητή, ο οποίος το 2013, όταν ήταν σε ηλικία 15 ετών, αγωνίστηκε στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μέχρι σήμερα έχει 26 διεθνείς τίτλους σε μεγάλες διοργανώσεις της ΔΟΕ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου, Βαλκανικούς Αγώνες, φορώντας φανέλα της Ελλάδος, και σε δύο περιπτώσεις τη φανέλα της Ευρώπης. Έχει ποσοστά που θα τα ζήλευαν στα ομαδικά αθλήματα, έχει 25 νίκες σε 40 αγώνες, ποσοστό 62,5 της 100 στις μεγάλες διοργανώσεις. Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε την πρώτη του επαφή με τον Στίβο το 2013 σε ηλικία 15 ετών, προερχόμενος από το παρκούρ, και πρώτος προπονητής του ήταν ο Βαγγέλης Παπανίκος, ο άνθρωπος που τον εντόπισε. Από το 2000 από τα Γρεβενά μετακόμισε στην Αθήνα για να γυμναστεί με τον Γιώργο Πομάσκι.

0: Είναι στην κορυφή του κόσμου και στην κορυφή της Ευρώπης. Στο άθλημα της σκοπηλασίας έχουν ως δίδυμο δύο χρυσά και ένα σημαίνιο μετάλλιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα και δύο χρυσά και ένα σημαίνιο σε ευρωπαϊκά. Η Γαβριέλα Γιώγιου και η Λίλα Μουρατίδου θα μας εξιστορήσουν τώρα τις επιτυχίες τους, ενώνοντας τη δική τους φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε υπήρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Λίλα και Γαβριέλα. Γαβριέλα και Λίλα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε σήμερα εσείς η φωνή όλου του ελληνισμού. Γαβριέλα, συγχαρητήρια για όλες τις διακρίσεις που έχετε φέρει για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κοπηλασία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και για την πρόσκληση.
0: Συγχαρητήρια, Λίλα, και σε εσένα για τις διεθνείς επιτυχίες που έχεις καταφέρει μέχρι σήμερα. Πραγματικά εκπροσωπείτε την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και για την πρόσκλησή σας.
0: Γαβριέλα, θα ήθελα στο ακροατήριο να κάνεις τις συστάσεις ποια είναι η αθλήτρια Λίλα Μουρατίδου. Για πες μας.
1: Με τη Λίλα αγωνιζόμαστε μαζί εδώ και 2 χρονιές. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε καταφέρει να συνεργαστούμε τόσο καλά και να έχουμε τόσο θετικά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα, είτε μαζί είτε κάθε μια ξεχωριστά. Έχουμε καταφέρει να συνυπάρξουμε και να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά και στο αθλητικό κομμάτι και στην καθημερινότητά μας. Η Λίλα είναι μια πολύ καλή αθλήτρια. Το έχει αποδείξει και χωρίς εμένα και μόνη της του Σκύφ είναι πολύ δυνατή αθλήτρια και είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα μαζί.
0: Λίλα, ποια είναι τα στοιχεία που έχει και δίνει μέσα στη βάρκα η Γαβριέλα Γιώγιου ως αθλήτρια?
1: Μέσα στη βάρκα έχουμε πολύ ωραία συνεργασία. Η Γαβριέλα έχει πολύ δύναμη, αποφασιστικότητα και ένα στοιχείο που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν είναι ότι δεν τα παρατάει ποτέ.
0: Γαβριέλα, τι χαρακτήρας είναι η Λίλα, τι άνθρωπος?
1: Η Λίλα είναι πολύ ευγενικό κορίτσι. Είναι πάρα πολύ γλυκιά. Είναι πολύ αποφασιστική και όμως βάλει ένα στόχο θα κάνει το πάντα για να το πετύχει.
0: Λίλα, ποια είναι η Γαβριέλα, ο άνθρωπος Γαβριέλα?
1: Εκτός από καλή συναθλήτρια είναι και πάρα πολύ καλή φίλη. Έχει πολύ καλό χαρακτήρα. Θα σε υποστηρίξει και θα είναι εκεί για σένα σαν άνθρωπος.
0: Γαβριέλα, τι είναι οι επιτυχίες που έχεις φέρει σήμερα ως πλήρωμα μαζί με την Λίλα, τι σημαίνουν για σένα?
1: Οι επιτυχίες που έχω φέρει μαζί με τη Λίλα είναι και οι πιο σημαντικές που έχω καταφέρει στην καριέρα μου μέχρι στιγμής. Έχω καταφέρει να αποδείξω τον εαυτό μου ότι μπορώ να πετύχω πολλά πράγματα, ότι έχω καλές βλέψεις για το μέλλον. Και ευχαριστώ πολύ τη Λίλα που με έχει βοηθήσει να πιστεύω αυτό το πράγμα για τον εαυτό μου σήμερα.
0: Λίλα, ως δίδυμο, τι σηματοδοτούν οι διακρίσεις μαζί με την Γαβριέλα για εσένα?
1: Οι διακρίσεις μαζί με την Γαβριέλα σηματοδοτούν ότι έχουμε ακόμα μέλλον μπροστά μας. Μπορούμε να καταφέρουμε πολλά ακόμα και ότι αυτά που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα κάνουμε στο μέλλον.
0: Γαβριέλα Γιώγιου, τι είναι για εσένα η κοπηλασία έξω από τις διακρίσεις? Έχει στοιχεία μέσα, έχει χαρά, ευχαρίστηση, ικανοποίηση, τι είναι?
1: Ποια είναι η καθημερινότητά μου? Δεν μπορώ να φανταστώ τη μέρα μου χωρίς να κάνω προπόνηση, είναι πλέον κάτι δεδομένο. Είναι κάτι που με ευχαριστεί, είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω, το κάνω από επιλογή, δεν με έχει πιέσει κάποιος. Φαντάζομαι τον εαυτό μου ότι θα συνεχίσω να το κάνω για αρκετό καιρό ακόμα.
2: Δεν μπορώ να μου φανταστώ να βγαίνω από αυτή την καθημερινότητα, είναι η αλήθεια.
0: Λίλα Μουρατίδου, αυτή η καθημερινότητα που περιλαμβάνει βάρκα, κουπιά, νερό, εκτός από το κυνήγι των μεταλλίων, για εσένα τι σημαίνει, τι είναι?
1: Εμένα είναι η αγαπημένη μου ώρα μες την ημέρα. Ξυπνάω το πρωί και περιμένω να πάω προπόνηση, όχι μόνο για να μπω στη βάρκα και να κάνω προπόνηση, αλλά και επειδή θα δω τους φίλους μου, θα μιλήσουμε, θα γελάσουμε, θα έχουμε όλοι ένα κοινό στόχο και αυτό.
0: Γαβριέλα, τι στοιχεία κουβαλάς από την κοπηλασία, από τον αθλητισμό στην καθημερινότητα σου που δεν θα τα είχες εάν δεν ασχολούσουν να κάνουμε τον αθλητισμό?
2: Σίγουρα η πειθαρχία, η επιμονή. Μέσα από τον αθλητισμό έχω οριμάσει, έχω μεγαλώσει και βλέπω τα πράγματα στην καθημερινότητά μου πολύ διαφορετικά από ότι τα έβλεπε κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί με τον πρώτο αθλητισμό. Θεωρώ ότι μου έχει δώσει πολύ καλά στοιχεία.
0: Λίλα, εσύ τι έχεις εντάξει, τι έχεις βάλει στην ζωή σου?
1: Έχω βάλει τον πρωταθλητισμό, να γυμνάζομαι. Έχουν μπει νέοι άνθρωποι στη ζωή μου, έχει μπει η πειθαρχία, η επιμονή και η προσπάθεια. Αυτά είναι μερικά στοιχεία.

0: Γαβριέλα Ιόγιου, η πρώτη επαφή, πώς έγινε και κάνατε πλήρωμα με την Λίλα Μουρατίδου?
1: Στην ομάδα μας γενικά δοκιμαζόμαστε με πάρα πολλά άτομα, κάνουμε πάρα πολλούς συνδυασμούς μέχρι να φτάσουμε στον τελικό. Με τη Λίλα μπήκαμε μια τυχαία μέρα και μείναμε μέχρι σήμερα.
0: Λίλα, η δική σου πρώτη αυτή επαφή με την Γαβριέλα, πώς ήταν, τι θυμάσαι?
1: Εγώ θυμάμαι ότι από πιο παλιά θαύμαζα την Γαβριέλα σαν αθλήτρια, και όταν μου είπαν στην προπόνηση ότι θα μπω με την Γαβριέλα, ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένη και είχα στο μυαλό μου να τα κάνω όλα σωστά για να μην κάνω κάτι λάθος και την ευριάσω, δεν ξέρω.
0: Γαβριέλα, εκτός από την αθλητική ικανότητα, οι χαρακτήρες των αθλητριών, των αθλητών, όταν μιλάμε για ένα πλήρωμα που πρέπει να συνυπάρξουν, παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με την αθλητική απόδοση και την αθλητική ικανότητα?
1: Σίγουρα, σίγουρα οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες επηρεάζουν πάρα πολύ ένα πλήρωμα και συνέχεια όλη την ομάδα μέσα στον προπονητικό κύκλο, τόσο οι σχέσεις παραμένουν επαγγελματικές όσον αφορά τη βάρκα και την συνεργασία, οπότε πολλές φορές αφήνουμε απ' έξω το κομμάτι.
0: Λίλα, για εσένα επηρεάζεσαι από τον χαρακτήρα, αυτό που λέμε μέσα στο πλήρωμα, ή δεν παίζει ρόλο, μένει αυτό που λέμε και στην επαγγελματική σχέση όταν χρειαστεί?
1: Σίγουρα ως ένα βαθμό επηρεάζει, αλλά προσπαθούμε να το αποβάλουμε από το μυαλό μας και να είναι επαγγελματικό και να μην έχουμε στο μυαλό μας αν οι σχέσεις μας έξω από τη βάρκα είναι καλές ή κακές.
0: Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Τελευταία χρονικά μεγάλη επιτυχία ήταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Γερμανία, Ντουίσμπουργκ, χρυσό μετάλλιο. Γαβριέλα, είχες ξανατρέξει εκεί, στο Ντουίσμπουργκ, Γερμανία?
1: Όχι, όχι, δεν είχα ξαναπάει στο Ντουίσμπουργκ. Στη Γερμανία, ναι, στο Ντουίσμπουργκ όχι.
0: Ποια ήταν η εντύπωσή σου από το μέρος?
1: Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν ένα μέρος που μου άρεσε ιδιαίτερα. Οκ, είχε πολύ κακές καιρικές συνθήκες, είχε πολύ κρύο, θυμάμαι. Τις συνθήκες εμένα δεν μου αρέσουν, είναι η αλήθεια.
0: Λίλα, εσύ είχες βρεθεί στο Ντουίσμπουργκ στη Γερμανία, ήταν η πρώτη φορά?
1: Ήταν η πρώτη φορά που ήμουν στο Ντουίσμπουργκ, στη Γερμανία είχα ξαναπάει.
0: Εσένα, η άποψή σου εκεί, όσο μπόρεσες από το μέρος, ποια ήταν, είναι αυτό που λέμε ξαναπάς για διακοπές περιπίν ή όχι, αγωνίστηκα και έφυγα?
1: Η άποψή μου δεν διαφέρει από τη Γαβριέλα, ούτε εμένα με εντυπωσίασε το μέρος. Δεν μου άρεσε πολύ ο στίβος, οι καιρικές συνθήκες ήταν λίγο περίεργα.
0: Γαβριέλα, πώς ήταν ο δρόμος προς το χρυσό μετάλλιο, τι κρατάς και τι έχεις να μας εξιστορήσεις? 7-0-1-98 χρόνο στον τελικό. Για πες μας, πώς φτάσατε στο χρυσό μετάλλιο?
1: Η αλήθεια είναι πως συνεχίσαμε να έχουμε τον τίτλο σε αυτό το αγώνισμα, γιατί τον είχαμε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά. Και αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο εμένα προσωπικά με είχε αγχώσει και με είχε πιέσει. Παρ' όλα αυτά γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητές μας από την αρχή του ταξιδιού, ας πούμε, και της προετοιμασίας. Απλά πήγαμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας ή τη θέση μας.
0: Λίλα, η δική σου αφήγηση, η δική σου εξιστόρηση, ποια είναι για αυτό το χρυσό μετάλλιο?
1: Εγώ δεν είχα αγχωθεί τόσο πολύ, γιατί ήξερα τι προπόνηση είχαμε κάνει τη χρονιά και είχαμε αποδείξει και πέρσι ότι σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πάρουμε χρυσό. Και πήκαμε μέσα στον αγώνα και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Πρώτη αντίδραση, πρώτη σκέψη όταν πήρατε, Γαβριέλα, το χρυσό μετάλλιο, ποια ήταν, τι σου πέρασε από το μυαλό?
1: Μάμα, τη χάρηκα πολύ. Όπως κάθε φορά, εντάξει, είναι χρυσό μετάλλιο που σου φέρει πάντα από πολύ χαρά, όπως όλα τα μετάλλια. Χάρηκα που ήμουν μαζί με τη Λίλα πάλι στην ίδια σκηνή. Ωστόσο, γνώριζα πολύ καλά ότι μετά από αυτόν τον αγώνα έχουμε συνέχεια, οπότε δεν μπορώ να πω ότι πέθηκα και το χάρηκα και το απόλαυσα και το ευχαριστήθηκα, γιατί έπρεπε να παραμείνουμε συγκεντρωμένες και οι δύο για την συνέχεια.
0: Λίλα, εσύ πώς το βίωσες?
2: Εμένα, όταν τερματίσαμε, θυμάμαι ότι ανυπομονούσα να πάμε στην απονομή και να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο να παίζει. Και ήμουνα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό.
0: Γαβριέλα, ποια η διαφορά από το παγκόσμιο στο Πόζναν στην Πολωνία, το χρυσό μετάλλιο? Εκεί το πήρατε με 7-20-61, το ασημένιο το είχε πάρει η Γαλλία 7-22-87, η Γερμανία το Χάλκινο 7-25-62. Πώς ήταν, ποιες διαφορές, η Γαβριέλα, υπήρχαν στο Πόζναν στην Πολωνία? Κάθε στιγμή στη ζωή και στον αθλητισμό είναι διαφορετική.
1: Το Πόζναν είχε πολύ διαφορετικές καιρικές συνθήκες από ό,τι είχε στη Γερμανία.
0: Εκτός...
1: Από όλα αυτά υπήρχαν δυσκολίες και στις δύο κούρσες. Τώρα ο στίβος της Γερμανίας ήταν λίγο πιο γρήγορος σε εκείνη τη φάση από ό,τι ήταν της Πολωνίας. Εντάξει, η στιγμή στην Πολωνία ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη, γιατί ήταν το πρώτο μας χρυσό στη μεγαλύτερη κατηγορία. Η Γερμανία το περιμέναμε λίγο περισσότερο, οπότε ήταν υψηλοβεβαιωμένο. Η Πολωνία, η αλήθεια είναι πως το χάρηκα πολύ περισσότερο.
0: Λίλα, οι διαφορές εσύ όπως το έζησες στην Πολωνία, ποια ήταν και τι ήταν αυτό που σας έδωσε το χρυσό μετάλλιο?
2: Για μένα είχε πολλές διαφορές στην Πολωνία από τη Γερμανία, γιατί στην Πολωνία ήταν το πρώτο μου παγκόσμιο σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ήμουνα πολύ πιο αγχωμένη, ανυπομονούσα να ξεκινήσει ο αγώνας. Το χρυσό νομίζω μας το έφερε η προπόνηση που κάναμε και ότι αγωνιζόμασταν πρώτη φορά μαζί και προσπαθήσαμε κυρίως να κάνουμε το καλύτερο που μπορούσαμε.
0: Μία άλλη στιγμή, σίγουρα διαφορετικές συνθήκες, ήταν αυτές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Ήσασταν το νεότερο σε ηλικία πλήρωμα από τα 6 του τελικού, ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των γυναικών. Εκεί το χρυσό πήραν από το Μεξικό η Μαντονένα με τη Μάρκες με 7-10-0-2. Εσείς κάνατε 7-12-0-5 στο δεύτερο σκάλι του βάθρου, το Χάλκινο η Κρυμή με την Ταουτή από την Ισία με 7-14-90. Γαβριέλα, αυτή η εμπειρία από την αρχή, δηλαδή από τα προκριματικά ημιτελικά, τελικό, μέχρι το τέλος, πώς ήταν, τι έχεις κρατήσει?
1: Όλη μας η εμπειρία στο Άμστερνταμ ήταν πάρα πολύ έντονη, μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια σένιορ κατηγορία, εντάξει, ήταν αρκετά δύσκολη, αρκετά ανταγωνιστική. Ήταν πολύ συναρπαστικό ότι μπορούσαμε να βλέπουμε γύρω μας Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές, πολλές φορές παγκόσμιους πρωταθλητές.
0: Λίλα, εσύ πώς το βίωσες, πώς το έζησες στην Ολλανδία?
2: Η Ολλανδία είναι νομίζω ο αγαπημένος μου αγώνας. Τρέχαμε σε μια κατηγορία πολύ μεγαλύτερη από την δικιά μας. Ήταν σίγουρα πιο δύσκολα, αλλά ήταν πολύ ωραία.
0: Γαβριέλα, πριν πάτε στην Ολλανδία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, με μία κλίμακα από το 1 ως το 10, με το 10 να είναι μεγάλη έκπληξη, τι πιθανότητες, τι βαθμολογία θα έδινες να ανεβέτε στο βάθρο πριν τη διοργάνωση?
1: Θα
2: δεν μου δείχνουν πιθανότητες για το βάθρο. Θα έλεγα ένα 8.
0: Ένα 8, πολύ ψηλή βαθμολογία. Λίλα, εσύ τι θα έβαζες για το βάθρο, αν σου λέγανε ότι πηγαίνετε για το βάθρο και έχεις την κλίμακα από το 1 μέχρι το 10.
2: Πηγαίνοντας στην Ολλανδία, είχαμε στο μυαλό μας το βάθρο και θεωρώ και εγώ ότι ένα 7-8 θα έβαζα.
0: Υπήρχε, Γαβριέλα, κάτι που μπορεί να έχεις δει στο βίντεο, σε επανάληψη, στους αγώνες που δεν το συνειδητοποίησες όταν ήσουν άμεσα στην βάρκα, ή όλα πήγανε, ακόμη και σήμερα που βλέπεις το βίντεο, όλα πήγαν όπως τα είχατε σχεδιάσει και βάσει των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων που έχετε, ή μπορεί να είδες κάτι και να πες, καλά, εμείς το κάναμε αυτό?
2: Όχι, είχαμε ένα πλάνο από την αρχή του αγώνα, το ακολουθήσαμε ακριβώς όπως το είχαμε σχεδιάσει. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα που είχαμε. Ωστόσο, με ένα τέτοιο αποτέλεσμα βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, τα οποία θα τα μελετήσουμε στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή με λίγο ξεκουραζόμαστε.
0: Λίλα, εσύ βλέποντας το βίντεο, ένιωσες κάποια έκπληξη ή όχι? Όλα ήταν, όπως είπε και η Γαβριέλα, όπως τα είχατε σχεδιάσει.
2: Ευτυχώς όλα πήγανε όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Βλέποντας τα βίντεο ένιωσα μεγάλη περηφάνεια και μου άρεσε έτσι πως πηγαίναμε.
0: Γαβριέλα, η πρώτη σκέψη στον τερματισμό ποια ήτανε?
2: Θυμάμαι ότι μου άρεσε, είχα ευχαριστηθεί τον αγώνα. Είχα ευχαριστηθεί τον αγώνα, δεν σκεφτόμουν κάτι άλλο. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την οδοσή μας και από την προσπάθειά μας.
0: Λίλα, εσύ η πρώτη σου αντίδραση?
2: Θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Δεν ξέρω αν εκείνη τη στιγμή μπορούσα να σκεφτώ κάτι, αλλά ήμουν πολύ χαρούμενη που τερματίσαμε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Μια σημαντική, μια μεγάλη επιτυχία την οποία είχατε ήταν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 23 ετών στην Γκρούζιτσα, στην Πολωνία. Εκεί πήρατε το χρυσό μετάλλιο, το πλήρωμα από τη Γερμανία ήταν στη δεύτερη θέση, η Ιταλία, το πλήρωμα της Ιταλίας ήταν στην τρίτη θέση. Γαβριέλα, τι σας οδήγησε σε αυτή την επιτυχία, τι είχατε ως πλήρωμα, τι δώσατε σε αυτή τη διοργάνωση?
2: Αυτή η διοργάνωση είχε πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, είχε πάρα πολύ κλίμα και πάρα πολύ αέρα και θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά τον καιρό και τη βάρκα και τον αγώνα και πιστεύω ότι αυτό ήταν που μας βοήθησε τόσο πολύ.
0: Λίλα, στην δική σου εκτίμηση τι σας ανέβασε το πρώτο σκάλι του βάθρου στην διοργάνωση στην Γκρούζιτσα?
2: Νομίζω στο πρώτο σκαλί μας ανέβασε η σιγουριά που είχαμε, γιατί είχαμε κερδίσει πριν λίγο καιρό το παγκόσμιο πρωτάθλημα και θεωρώ ότι διαχειριστήκαμε, όπως είπε και η Γαβριέλα, πάρα πολύ καλά τον καιρό.
0: Χρυσό μετάλλιο όμως πήρατε και στο Ράσιτσε στην Τσεχία, στο πρωτάθλημα Ευρώπης έως 23 ετών. Ο χρόνος εκεί, η Γαβριέλα, ήταν 7.39.31. Τι το μοναδικό είχε αυτό το χρυσό μετάλλιο?
2: Εκείνο το μετάλλιο ήταν ένας αγώνας που μας άρεσε πάρα πολύ, από ό,τι θυμάμαι. Δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικός όσο ήταν οι άλλοι που έχουν τρέξει. Και ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένες. Θυμάμαι στην τεχνική μας, στη βουπιά μας, στη στρατηγική μας. Ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένες εκεί.
0: Εκεί, Λίλα, εκτός από τη συγκέντρωση, τι άλλο είχατε, τι άλλο δώσατε για να φτάσετε στο χρυσό μετάλλιο?
2: Ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό που πήραμε μαζί χρυσό και το πρώτο μας ευρωπαϊκό γενικά μαζί. Δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικό όσο τα άλλα πρωταθλήματα. Κάναμε και εκεί ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, απλά ήμασταν πιο ήρεμες και χωρίς άγχος.
0: Στο Βαρέζε στην Ιταλία είχατε πάρει, Γαβριέλα, το ασημένιο μετάλλιο. Εκεί η Ιταλία πήρε το χρυσό, έκανε κάτω από 7 λεπτά, 6.55.95, 7.03.09 εσείς. Η Ουκρανία το χάλκινο 7.32.19 ασημένιο μετάλλιο. Αυτή η εμπειρία, Γαβριέλα, τι έχει?
2: Εκείνος αγώνας ήταν ο πρώτος που δεν κερδίσαμε. Αυτό μας έδειξε ότι είχαμε περιθώρια ακόμη να βελτιωθούμε και να εξελιχθούμε σαν πλήρωμα. Και δουλέψαμε λίγο παραπάνω μετά από αυτό τον αγώνα.
0: Λίλα, πώς φτάσατε στο ασημένιο μετάλλιο στο Βαρέζε?
2: Στο σημείο μετάλλιο φτάσαμε με πολλή προσπάθεια. Θυμάμαι ότι αυτός ο αγώνας ήταν από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχω κάνει. Όχι μόνο η κούραση του αγώνα, η εξάντληση και από τις προηγούμενες μέρες. Αλλά είπαμε με την Γαβριέλα ότι δώσαμε και ίδιο το 100% μας και είμαστε πολύ ευχαριστημένες με το αποτέλεσμα.

0: Γαβριέλα Γιώγιου, στην εξέλιξη ενός αγώνα, πόσο σημαντικές, τι ρόλο παίζουν οι καιρικές συνθήκες?
1: Πάνω με ένα άθλημα το οποίο είναι εξωτερικό χώρο, πράγμα που σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν πάρα πολύ. Ο αέρας κυρίως μας επηρεάζει εμάς, που μέσα στα 2 χιλιόμετρα που είναι ο αγώνας μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση και αυτό είτε μας δυσκολεύει είτε μας διευκολύνει, συνήθως μας δυσκολεύει.
0: Λίλα Μουρατίδου, έχεις αυτό που λέμε καιρικές συνθήκες που δεν θέλεις να τρέξεις, είσαι παντός καιρού?
2: Έχω καιρικές συνθήκες που δεν μου αρέσουν, όπως είναι η κόντρα και το πλάγιο. Πιο πολύ με βολεύει το πριμ.
0: Λίλα, άλλες διακρίσεις που είχες στη διαδρομή σου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, εκτός από τις διακρίσεις που έχετε φέρει ως πλήρωμα, ποιες είναι?
2: Φέτος έτρεξα και το σκιφ Under 19, το σκιφ στην κατηγορία μου δηλαδή, και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, και βγήκα και στα 2-3.
0: Λίλα, έχεις τρέξει και σε τετραπλό νεανίδων, έχεις πάρει μετάλλιο?
2: Ναι, πέρσι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς ήταν στο τετραπλό και είχαμε βγει η δεύτερη.
0: Ποιες ήταν πλήρωμα οι άλλες τρεις αθλητρίες μαζί σου?
2: Ήταν η Ελένη Παπαρίζου, η Στελίνα Ικαριώτη και η Καλαϊτζή Παναγιώτα.
0: Γαβριέλα, άλλες διακρίσεις εσύ και σε ατομικό και ως πλήρωμα έχεις τρέξει με άλλες αθλήτριες στη διαδρομή σου?
1: Ναι, εγώ έχω και άλλα μετάλλια. Το 23 είχα ένα σημαίνιο παγκόσμιο και ένα σημαίνιο ευρωπαϊκό νεανίδων στο διπλό σκιφ. Είχα ένα ασημένιο ευρωπαϊκό το διπλό σκιφ ελαφρών βαρών κάτω των 23. Το 2024 είχα χρυσό ευρωπαϊκό και χρυσό παγκόσμιο νεανίδων στο διπλό σκιφ και χάλκινο στο διπλό σκιφ κάτω των 23.
0: Λίλα, ποια ήταν έτσι καθοριστικό μέρος στη διαδρομή σου, αυτό που λέμε από τον αθλητισμό, από τη μετάβαση να περάσει στον πρωταθλητισμό, είτε χρονικά είτε κάποιο γεγονός που μπορεί να έγινε και να είναι σημαντικό στη μέχρι σήμερα πορεία σου?
2: Εγώ άρχισα να σκέφτομαι τον πρωταθλητισμό γιατί είχαμε μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια στον Όμιλο, την Ευαγγελία Τσιφράγκου, και έβλεπα κάθε μέρα πόσο προσπαθούσε και πόσα μετάλλια κέρδιζε και έτσι κατάλαβα ότι θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό.
0: Σε ποιον Όμιλο έβλεπες την Ευαγγελία Φράγκου?
2: Σε αυτό που είμαι κι εγώ, στο Ναυτικό Όμιλο Γιάννη Τζον.
0: Γαβριέλα, εσύ είχες κάποια στιγμή που ήταν ιδιαίτερη καθοριστική για την πορεία σου?
1: Θυμάμαι ότι η καθοριστική στιγμή για μένα ήταν όταν ήρθε η πρώτη κλήση για την εθνική ομάδα, που ήμουν ακόμη πολύ μικρή, ήμουν 15-16 χρονών, όπου μπήκα μέσα και είδα τους μεγαλύτερους αθλητές να προπονούνται, να προσπαθούν να κερδίζουν, και όταν κατάλαβα ότι μπορώ να βρίσκομαι ανάμεσά τους, προσπάθησα ακόμη περισσότερο.
0: Πώς ένιωσες αυτό που λέμε από κοντά, διαζώσεις αυτούς που έβλεπες από την τηλεόραση, Γαβριέλα, στην πρώτη αυτή επαφή?
1: Είχα ενθουσιαστεί, είχα συγκλονιστεί, τους θαύμαζα πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι ένιωσα δέος όταν παίρναν από δίπλα μου και όταν τους έβλεπα να προπονούνται και την καθημερινότητά τους γενικά. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη που μπορώ σήμερα να είμαι ακόμη μαζί τους και να προπονούμε το οποιοδήποτε.
0: Λίλα, η πρώτη στιγμή στην εθνική ομάδα πώς ήταν για σένα?
2: Ήταν πάρα πολύ περίεργη. Βρισκόμουν με παιδιά που έβλεπα πρώτη φορά στη ζωή μου από κοντά, αλλά τους είχα παρακολουθήσει στην τηλεόραση τους αγώνες που κάνανε. Ήταν πολύ ευχάριστο το συνέστημα όταν πήγα πρώτη φορά στην εθνική ομάδα. Ήμουνα πολύ περήφανη και πάρα πολύ χαρούμενη και είπα τώρα πρέπει να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να παραμείνω όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό.
0: Γαβριέλα, σε ένα τέτοιο επίπεδο, σε ένα τέτοιο περιβάλλον με αθλητές και αθλήτριες που έχουν πάρει μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι αυτό που λέμε σε τραβάει στην προπόνηση?
2: Ναι, ο ανταγωνισμός είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της προπόνησής μας. Και όσο μένει σε υγιή επίπεδα, έχει πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Λίλα, εσύ πώς το βιώνεις αυτό το κομμάτι με αθλητές και αθλήτριες παγκόσμιας εμβέλειας?
2: Ο ανταγωνισμός μου αρέσει και είμαι πολύ χαρούμενη που έχω τη δυνατότητα να ανταγωνίζομαι και να βρίσκομαι δίπλα σε μεγάλους αθλητές.
0: Γαβριέλα, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες την κοπηλασία και σε ποιο όμιλο?
2: Εγώ μένω στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερα πολλοί κόσμοι που να κάνουν κοπηλασία εδώ πέρα. Εμένα με πίεσαν λίγο οι γονείς μου να ξεκινήσω να κάνω κάποιο άθλημα. Μου άρεσε η θάλασσα, ήμουν κοντά και μου είπαν να το δοκιμάσω.
0: Πού πήγες η πρώτη επαφή, πού ήτανε?
2: Ήτανε στο Νέο Κοσμά. Στο Νέο Κοσμά.
0: Και πώς ήταν η πρώτη εντύπωση, σε τι ηλικία ήσουν εκεί την πρώτη φορά?
2: Ήμουν πάρα πολύ μικρή, ήμουν 8-9 χρονών.
0: Και οι πρώτες παραστάσεις που θυμάσαι ποιες ήταν?
2: Θυμάμαι όταν έφτασα την ηλικία των 12 χρονών που μπορούμε, γιατί στην κοπηλασία οι αγώνες ξεκινάνε από 12 ετών. Μόλις έφτασα σε αυτή την ηλικία που μπορούσα να αγωνιστώ και κατέβηκα στους πρώτους μου αγώνες, με είχε τραβήξει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός.
0: Ήταν αυτό που σε κράτησε, Γαβριέλα, έτσι, στην κοπηλασία?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανες άλλα αθλήματα ή ήταν το πρώτο σου άθλημα η κοπηλασία?
2: Όχι. Έκανα κολύμβηση σε πολύ μικρή ηλικία και σταμάτησα.
0: Λίλα, η δική σου πρώτη επαφή με την κοπηλασία πότε και πού ήτανε?
2: Η πρώτη μου επαφή με την κοπηλασία ήταν στο Ναυτικό Όμιλο Γεννητών. Ξεκίνησα στην ηλικία 9, τετάρτη δημοτικού ήμουνα. Και ο πρώτος μου αγώνας ήταν στην Καστοριά, ένας διασυλλογικός που τρέχαμε με παιδιά της ηλικίας εκεί πέρα, 9, 10, 11 χρονών.
0: Άλλα αθλήματα έκανες ή όχι, πήγες κοπηλασία και έμεινες?
2: Είχα ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρή, από 4 χρονών έκανα μπαλέτο, αλλά με το που ξεκίνησε κοπηλασία σταμάτησε.
0: Γαβριέλα, πότε κατάλαβες ότι αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο έξω από την άθληση, πέρα από την άθληση, το έχεις και μπορείς να διεκδικήσεις μετάλλια σε επίπεδο υψηλό? Πότε το συνειδητοποίησες?
2: Δεν ήταν κάτι που συνειδητοποίησα από τη μία στιγμή στην άλλη. Εγώ απλά έκανα την προπονησή μου, ακολουθούσα το πρόγραμμα, το προπονητικό καθημερινά. Έβλεπα τον εαυτό μου συνεχώς να βελτιώνεται, να έχω καλύτερα νούμερα, να πηγαίνω όλο και πιο γρήγορα στην προπόνηση. Έφτασα στο σημείο να μπαίνω με καλούς αθλητές που είχαν ήδη διακρίσεις στη Βάρκα. Έτσι κατάλαβα ότι είμαι σε ένα καλό επίπεδο ώστε να διεκδικήσω κάτι μεγαλύτερο.
0: Λίλα, και για σένα ήταν σταδιακά αυτά που λέμε, σταδιακή ήταν η άνοδος όπως μας την περιγράφει η Γαβριέλα, ή είχες κάποια στιγμή που το συνειδητοποίησες?
2: Όχι, κάποια στιγμή δεν είχα, ήταν και εμένα σταδιακά όλο αυτό. Μέσα από την ενθάρρυνση των προπονητών και τα λόγια που μου έλεγαν στην προπόνηση και πόσο με βλέπουν να βελτιώνομαι, εκεί κατάλαβα ότι ίσως μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω.
0: Γαβριέλα, πέρα από τα μετάλλια, αυτό που φαίνεται η λάμψη, οι διακρίσεις, υπάρχει και η καθημερινότητα. Θα υπάρχουν στιγμές κόπωσης, στιγμές που δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Τι σε κάνει ως άνθρωπο και ως αθλήτρια να ξεπεράσεις αυτές τις στιγμές, εάν έχεις βρει το δικό σου τρόπο και αν σε αποθαρρύνει ή όχι τα παραμερίζεις όλα και σηκώνεσαι, πας προπόνηση και αγώνες?
1: Η κούραση είναι σχεδόν καθημερινότητα. Πολύ λίγες στιγμές βρίσκω τον εαυτό μου ξεκούραστο και σε καλή κατάσταση. Άμα αφαιθώ στην κούραση και το αφήσω να με επηρεάσει, δεν θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που έχουμε μέχρι σήμερα. Οπότε σημασία έχει να επιμείνουμε ακόμα και όταν δεν μπορούμε.
0: Λίλα, εσύ πώς ξεπερνάς τις όχι καλές μέρες του αθλητισμού ή τις δύσκολες μέρες του αθλητισμού?
1: Βρίσκω έναν τρόπο να μην το σκέφτομαι. Λέω ότι αύριο είναι μια καινούργια μέρα και αύριο θα προσπαθήσω παραπάνω και ότι ό,τι έγινε, έγινε.
0: Γαβριέλα, ποιοι προπονητές ήταν αυτοί οι οποίοι σου έδωσαν πράγματα στη διαδρομή και καθόρισαν την διαδρομή σου?
1: Ο βασικός μας προπονητής, ο Τζένι Πουφιλιώνε, που μας βγάζει καθημερινά το πρόγραμμα που ακολουθούμε. Είναι ο βασικός μας προπονητής, είναι αυτός που μας έβαλε μαζί στη Βάρκα, είναι αυτός που μας έχει δώσει όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε μέχρι σήμερα. Και όλοι οι προπονητές που έχουμε μέσα στην εθνική ομάδα μας έχουν βοηθήσει πολύ ψυχολογικά, μας έχουν ανεβάσει. Αλλά ο κύριος προπονητής, ο κύριος Τζιάννη, είναι αυτός που μας έχει φτάνει αυτές που είμαστε σήμερα.
0: Λίλα, ποιοι ήταν οι άνθρωποι, οι προπονητές που σε βοήθησαν να εξελιχθείς σε αυτή την πορεία?
1: Ως ένα επίπεδο με βοήθησαν οι ομιλικοί μου προπονητές, αλλά από τη στιγμή που μπήκα στην εθνική και μετά, ο κύριος Τζιάννη, όπως είπε και η Γαβριέλα, ήταν ο άνθρωπος που μας έκανε αυτές που είμαστε σήμερα, σε βοήθεια με τους υπόλοιπους προπονητές που έχουμε στην εθνική.
0: Γαβριέλα, ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας σε αυτή τη διαδρομή για εσένα?
1: Οι γονείς μου είναι δύο πάρα πολύ βασικοί άνθρωποι στη ζωή μου. Με στηρίζουν σε ό,τι επιλογή και να κάνω. Με στήριξαν πάρα πολύ όταν επέλεξα να ακολουθήσω το άθλημα. Συνεχίζουν να με στηρίζουν μέχρι σήμερα. Και ξέρω ότι ό,τι και να γίνει είναι πάντα εκεί για μένα.
0: Λίλα, το δικό σου κομμάτι, το κομμάτι οικογένεια?
1: Για μένα η οικογένεια πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντική. Με στήριξαν από την πρώτη στιγμή σε όλα και πιστεύω ότι άμα δεν είχα τη στήριξή τους δεν θα είχα καταφέρει αυτά που έχω καταφέρει μέχρι σήμερα.
0: Πιο εκδηλωτικός άνθρωπος από την οικογένεια, Γαβριέλα, ποιος είναι στις επιτυχίες σου?
1: Ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου.
0: Λίλα, στη δική σου οικογένεια, πιο εκδηλωτική?
1: Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου.
0: Γαβριέλα, ως αθλήτρια, τι θέλεις, τι στοιχεία θέλεις να προσθέσεις, να πάρεις, να βελτιώσεις, να τα βάλεις μέσα στη βάρκα?
1: Στον εαυτό μου θα ήθελα λίγο να αλλάξω την ψυχολογία μου, να συγκεντρωθώ λίγο πιο πολύ στον εαυτό μου και ίσως να γίνω λίγο πιο επιθετική.
0: Λίλα, εσύ?
1: Εγώ θα ήθελα να τα βελτιώσω όλα λίγο ακόμα ή όσο πάει. Να βελτιωθώ όσο μπορώ σε όλα τα επίπεδα.
0: Γαβριέλα, για το ακροατήριο που δεν ασχολείται όχι με την κοπηλασία, με τον αθλητισμό, πόσο επίμονο και πόσο επίπονο είναι το άθλημα της κοπηλασίας? Δώσε μας έτσι μερικά στοιχεία, μερικά χαρακτηριστικά μέσα από ένα δείγμα προπόνησης, καθημερινότητας και πλάνου.
1: Η κοπηλασία είναι ένα άθλημα που θέλει πάρα πολύ αντοχή, πάρα πολύ αερόβια προπόνηση σε συνδυασμό με τη δύναμη και την ταχύτητα. Συνδυάζει πάρα πολλά είδη προπόνησης στα φύλλα. Θέλει και τεχνική, θέλει και συγκέντρωση. Δηλαδή πάρα πολύ το μυαλό την ώρα που τραβάμε. πολύ σημασία στην κοπελασία δεν έχει η ένταση της προπόνησης, αλλά η συνεχής προπόνηση, δηλαδή κάθε μέρα επιμονή και υπομονή.
0: Λίλα, δώσε μας τη δική σου εκδοχή πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Η κοπηλασία, κατά τη γνώμη μου, είναι από τα δυσκολότερα αθλήματα, γιατί έχει και αντοχή, το τρέξιμο και αερόβιο, και τεχνική, και προπόνηση δύναμης, τα βάρη. Συνδυάζει πάρα πολλά ταυτόχρονα. Και μαζί με την πειθαρχία, την υπομονή και την επιμονή καταφέρνουμε ό,τι καταφέρνουμε.
0: Γαβριέλα, πόσο δύσκολο, πόσο εύκολο είναι σε ένα άθλημα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεστε εσείς, που οι υποχρεώσεις είναι επαγγελματικές και δεν υπάρχουν επαγγελματικές απολαύες, δεν είναι ποδόσφαιρο μπάσκετ, να εξασφαλίζεις ζωή σου, να συνεχίσεις αυτή την πορεία?
1: Μέχρι τώρα ήταν κάτι πολύ απαιτητικό. Ήταν ένα γεγονός που έβαζε πάρα πολλούς αθλητές σε δίλημα και σε σκέψεις. Πάρα πολλοί σταματούσαν γι' αυτό. Πολύ λίγοι ήταν αυτοί που έμειναν και συνέχισαν. Η αλήθεια είναι πως πλέον η Ολυμπιακή Επιτροπή προσπαθεί να κάνει κάποιες ενέργειες ώστε να βοηθήσει όχι μόνο τους αθλητές της κοπηλασίας, όλα τα αθλήματα που δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Ελπίζουμε αυτά τα πράγματα να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
0: Λίλα, αυτή η πλευρά πώς τη βιώνετε?
2: Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις να προσπαθούν η Ολυμπιακή Επιτροπή συγκεκριμένα να βοηθήσει εμάς τους αθλητές που δεν είμαστε, που είμαστε σε ένα άθλημα που δεν είναι όσο διαδεδομένο είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και βλέπουμε μια πολύ ωραία προσπάθεια να μας κρατήσουν στο άθλημα και το εκτιμάμε πολύ.
0: Γαβριέλα, ένα άλλο κομμάτι, το πόσο σημαντικό είναι, θα μας το πεις εσύ, είναι η διατροφή. Παίζει ρόλο στην κοπηλασία τα κιλά για αθλητές, αθλήτριες?
1: Συγκεκριμένα για εμάς που τρέχαμε στην ελαφριά κατηγορία, τα κιλά ήταν ένα θέμα που μας απασχολούσε πάρα πολύ έντονα όλο το καλοκαίρι. Πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε σε ποσότητα, σε θερμίδες, και να μας δώσει ενέργεια αυτό που θα φάμε. Άλλες φορές θα τα παίρναμε καλά, άλλες φορές όχι τόσο καλά, γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχει η συνήθεια, ας πούμε, που έχουμε στο σπίτι μας. Παρ' όλα αυτά τα βγάζουμε πέρα.
0: Λίλα, στο κομμάτι διατροφή, τι είναι για σένα?
2: Σε περιόδους που δεν είναι αγωνιστική, η διατροφή είναι σημαντική, αλλά επειδή κάνουμε τόση πολύ προπόνηση, χρειαζόμαστε και τα γλυκά και τα ανθυγιεινά, όχι συχνά, αλλά είναι και αυτά που μας βοηθάνε κατά κάποιο τρόπο μερικές φορές. Τώρα σε περιόδους που έχουμε αγώνες, πρέπει να τρώμε συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες ποσότητες, και είναι κάτι που αρκετές φορές μας δυσκολεύει.
0: Γαβριέλα, είχες πρότυπο κάποιον Έλληνα, Ελληνίδα αθλήτρια ή από το εξωτερικό?
1: Ναι, είχα Ελληνίδα κιόλας, την Ευαγγελία την Αναστασιάδου. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αθλήτρια, με πάρα πολύ επιμονή, δεν το βάζουμε τίποτα κάτω. Όσα προβλήματα και αν τις τυχαίνουν, καταφέρνει και τα προσπερνάει και συνεχίζει και επιμένει. Κάθε μέρα, κάθε φορά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τη βλέπω, που τη ζω, και πολύ θα ήθελα κάποια μέρα να γίνω σαν αυτή.
0: Λίλα, εσύ είχες κάποιον Έλληνα, Ελληνίδα ή από το εξωτερικό, κάποιον αθλητή, κάποια αθλήτρια?
2: Και εγώ την Ευαγγελία την Αναστασιάδου από πιο μικρή τη θαύμαζα, και γιατί την βλέπω που είναι πιο μικρός από τους αθλητές του εξωτερικού και τα καταφέρνει πολύ καλά ενάντια σε μεγαλύτερους αθλητές. Και βλέπω και πόσο προσπαθεί σε κάθε προπόνηση και πόσο συγκεντρωμένη είναι και πόσο πειθαρχία έχει, και αυτό με εμπνέει και εμένα να προσπαθώ κάθε μέρα περισσότερο.
0: Γαβριέλα, από άλλα αθλήματα έξω από την κοπηλασία, έχεις κάποιους αθλητές, αθλήτριες Έλληνες ή από το εξωτερικό, αυτό που λέμε, που τους έχεις ψηλά, τους παρακολουθείς ή βλέπεις μόνο κοπηλασία?
1: Όχι, μου αρέσει να παρακολουθώ γενικά τον αθλητισμό. Μ' αρέσει να βλέπω πολύ τους Έλληνες αθλητές. Πολύ μου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ο Καραλής, που μετά από δυσκολίες κατάφερε την αντιμετώπιση και έχει φτάσει στο πάρα πολύ ψηλό επίπεδο που είναι σήμερα. Ο Πετρούνιος είναι ένας εξαιρετικός αθλητής που μας δείχνει ότι δεν του φτάνουν τα μετάλλια, ότι πάντα συνεχίζει και για περισσότερα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να βλέπω αυτούς τους αθλητές να συνεχίζουν να πετυχαίνουν και να αποτελούν πρότυπο και για εμένα και για πολλούς νεότερους αθλητές που έρχονται.
0: Λίλα, εκτός από την κοπηλασία, εσύ παρακολουθείς αθλητές, αθλήτριες, Έλληνες, ξένους?
2: Ναι, παρακολουθώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η κολύμβηση και ο Στίβος, και μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Τεντόγλου και ο Καραλής και ο Χρήστου στην κολύμβηση, αλλά ο αγαπημένος μου είναι από το εξωτερικό, ο Ντουμπλάντης.
0: Μόντο Ντουμπλάντης, έτσι. Λίλα, σε ένα άκρος αγώνισμα τεχνικής, άλμα επί κοντό. Δεν μπορείς να ξυπνήσεις ένα πρωί, δεν είναι όπως το τρέξιμο ή θα πάρεις μία μπάλα. Είναι άκρος εντυπωσιακό, τεχνικό αγώνισμα, πραγματικά. Η τεχνική επιδεξιότητα στο άλμα επί κοντό το κατατάσσει ίσως στα δυσκολότερα από τεχνική επιδεξιότητα, έτσι. Γιατί δείκτης δυσκολίας είναι και οι δεκαθλητές ή οι επταθλήτριες, όπου είναι υπεραθλητές πραγματικά στο στίβο. Γαβριέλα, έξω από τον αθλητισμό, στην καθημερινότητά σου υπάρχουν άλλες δραστηριότητες που σου δίνουν ευχαρίστηση και τις κάνεις?
2: Σπουδάζω παράλληλα, οπότε θέλω να το χωράσω μέσα στο πρόγραμμα, που δεν υπάρχει πολλής χρόνος και δεν, με την προπόνηση και ίσως λίγο διάβασμα, δεν περισσεύει χρόνος για κάτι παραπάνω.
0: Λίλα, εσύ, άλλες δραστηριότητες?
2: Άλλες δραστηριότητες δεν έχω, γιατί δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να σπουδάζω, αλλά μια ευχάριστη ώρα στην ημέρα είναι όταν θα βγω για ένα καφέ με τους φίλους μου ή με τους γονείς μου, μπορεί να πάω να πιούμε έναν καφέ.
0: Γαβριέλα, ο κλάδος σπουδών, πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι στο Ναυτιλιακά, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο τμήμα Ναυτιλιακών.
0: Οπότε πάλι σε σχέση με το υγρό στοιχείο, έτσι, Γαβριέλα, θα ακολουθήσεις. Λίλα, εσύ τι σκέφτεσαι?
2: Εγώ τώρα θα γραφτώ στη ψυχολογία και θα ξεκινήσω από Οκτώβριο, Νοέμβριο. Δεν ξέρω πότε ξεκινάει.
0: Γαβριέλα, βλέποντας την τηλεόραση Ολυμπιακούς Αγώνες και Έλληνες αθλητές και Ελληνίδες αθλήτριες να ανεβαίνουν στο βάθρο, το έχεις κάνει εικόνα να βρεθώ κι εγώ να ανέβω στο βάθρο να πάρω μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
1: Δεν θέλω να προτρέχω τόσο πολύ, είναι η αλήθεια. Για μένα σημασία έχει πρώτα να καταφέρω να μπω σε μια βάρκα αρκετά καλή που να μπορέσει να κυνηγήσει την πρόκληση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μετά θα συγκεντρωθώ από εκεί και έπειτα σε κάτι άλλο. Φαντάζομαι, αλλά πάμε βήμα-βήμα.
0: Αυτό που λες, Γαβριέλα, όσο δύσκολο είναι να κατακτήσει μετάλλιο, εξίσου δύσκολο είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτι το οποίο μπορεί να μην το αντιλαμβάνεται ο κόσμος που είναι εκτός, αλλά έχει την ίδια σημασία. Έτσι. Το να φτάσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχεις άλλες τόσες πιθανότητες να πάρεις μετάλλιο, Γαβριέλα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο να πετύχει ένας αθλητής. Πολύ θα ήθελα να το καταφέρω. θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια που πρινέβει από το χέρι μου για να το καταφέρω. Ελπίζω να έχω ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Λίλα, εσύ οι Ολυμπιακούς Αγώνες είναι στο μυαλό σου, είναι στη σκέψη σου να βρεθείς στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη αρχικά και στη συνέχεια να διεκδικήσεις ένα μετάλλιο?
2: Μ' αρέσει να φαντάζομαι τον εαυτό μου να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πόσο μάλλον να κερδίζω και ένα μετάλλιο, αλλά είναι ακόμα νωρίς και έχουμε ακόμα πολύ προπόνηση για να φτάσουμε μέχρι εκεί και ελπίζω να καταφέρουμε να πάμε.
0: Γαβριέλα, για εσένα τι είναι να φοράς το εθνόσημο και να εκπροσωπείς την Ελλάδα?
1: Από την πρώτη στιγμή που φόρεσα το εθνόσημο ήταν κάτι πολύ βαρύ. Ένιωσα την ευθύνη, ένιωσα ότι πρέπει να καταφέρω κάτι. Ήταν κάτι που με άγχωσε. Με άγχωσε ότι θα με κοιτάει πάρα πολλοί κόσμος, ότι θα περιμένει πολλοί κόσμος κάτι από μένα. Στην πορεία όμως έγινε συνήθεια και αυτό.
0: Λίλα, για εσένα?
2: Εμένα μου άρεσε η ιδέα το να αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν φόρεσα για πρώτη φορά το εθνόσημο. Πόσο μάλλον όταν άκουσα και τον εθνικό ύμνο να παίζει για μένα. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο ωραία συναισθήματα που μπορεί να έχω ζήσει.
0: Γαβριέλα Γιώγιου και Λίλα Μουρατίδου, πρωταθλήτριες κόσμου και πρωταθλήτριες Ευρώπης. 6 συνολικά μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Λίλα Μουρατίδου, σε ευχαριστώ πολύ, κάθε επιτυχία συνέχεια να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γαβριέλα Γιώγιου, τα καλύτερα για τη συνέχεια, να φτάσεις να εκπροσωπείς την Ελλάδα και εσύ το ίδιο επάξια, να φτάσεις μέχρι το Ολυμπιακό μετάλλιο. Σε ευχαριστώ πολύ, κάθε επιτυχία συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

Η Εθνική Ελλάδος στο τένις αγωνίζεται στο Davis Cup σήμερα 19 Σεπτεμβρίου και αύριο 20 Σεπτεμβρίου. Αντιμετωπίζουμε τη Σλοβακία στην

Σλοβακία. Η πρόκριση στα προκριματικά του Davis Cup θα κριθεί στις 3 νίκες και μάλιστα κάτι το οποίο η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα να φτάσει εκεί. Έχουν γίνει 2 αναμετρήσεις. Ελλάδα-Σλοβακία είναι στο 1-1 αρχικά. Ο Άλεξ Μόλτσαν, ο Σλοβάκος, νίκησε με 2-0 σετ το Στέφανο Σακελαρίδη 6-1-6-1, ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε το Νόρμπερτ Κόμπος με 2-0 σετ 7-6 και 6-4 και το σκορ είναι στο 1-1. Όλα θα κριθούν την Κυριακή. Την Κυριακή αρχίζει με το διπλό, καθώς οι Σλοβάκοι Λόκομ και Κάρολ αντιμετωπίζουν τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Στέφανο Σακελαρίδη. Και μετά έχουμε το μονό, ο Άλεξ Μόλτσαν, ο Σλοβάκος, αντιμετωπίζει τον Στέφανο Τσιτσιπά και ο Νόρμπερτ Κόμπος, ο Σλοβάκος, τον Στέφανο Σακελαρίδη. Όποια από τις δύο χώρες φτάσει πρώτης τρεις νίκες θα πάρει την πρόκριση. Αρχηγός της αποστολής είναι ο προπονητής, ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος δήλωσε πριν την έναρξη των αγώνων ότι σεβόμαστε τη Σλοβακία. Ο αγώνας που είχαμε δώσει πριν 3 χρόνια απέναντί τους και είχαμε ιτηθεί ήταν για εμάς μάθημα και θα το έχουμε οδηγό για τις επόμενες αναμετρήσεις. Είναι πάντα μια ξεχωριστή στιγμή, είπε για έναν πατέρα όταν καθοδηγεί τους γιους του, και είμαι περήφανος που τους βλέπω να μεγαλώνουν. Υπάρχουν καλές και δύσκολες στιγμές στον αθλητισμό, είπε ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και με τους Έλληνες στο ποδόσφαιρο που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε στην αναμέτρηση της West Ham απέναντι στην Millwall, 2-2 στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στην Championship, ενώ από το Μπάμπης Κοστούλας είναι αυτός που έδωσε την assist για τον goal του Γκρος στο 31ο λεπτό. Η Brighton άνοιξε το σκορ απέναντι στην Arsenal. Ο Κοστούλας, ο οποίος απέναντι στη Manchester United τις προηγούμενες μέρες για το League Cup είχε πετύχει goal, Manchester United Brighton 2-3, και για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια ήταν για τη Manchester United εντός έδρας με προβάδισμα από 2-0. Ενώ και ο Ντίνος Μαυροπάνος προηγούμενες αγωνιστικές είχε σκοράρει και στο θρίαμβο της West Ham απέναντι στην Wrexham 6-0 είχε πετύχει τέρμα. Σπουδαία αγωνιστική περίοδο διανύει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην Μπενφίκα, 14 γκολ σε 11 αγωνιστικές όλες τις διοργανώσεις, κορυφαίος σκόρερ στην Ευρώπη. Σκόραρε δύο φορές μάλιστα για την έκτη αγωνιστική απέναντι στη Ζιλ Βιθέντε. Από την άλλη είπαμε για τον Μαυροπάνο που σκόραρε και σήμερα, και να μείνουμε στην Αγγλία όπου η Hull συνέχισε την εντυπωσιακή παρουσία της στην Premier League, ανέβηκε φέτος και με βασικό τον Κωνσταντίνο Τσολάκη την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία απέναντι στην Chelsea με 2-2. Στην Αγγλία βασικός ήταν και στο 0-0 της Liverpool απέναντι στην Φούλα ο Κώστας Τσιμίκας. Δύο τέρματα πέτυχε ο Γιώργος Γιακουμάκης, σκόραρε στη νίκη της Al Ain επί της Al Nassr του Κριστιάνο Ρονάλντο διαμορφώνοντας το 4-0. Αυτή η αναμέτρηση είναι για το πρωτάθλημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα με την Τζορούμ στην Τουρκία. Εντυπωσιακά εκτός έδρας η ομάδα του επικράτησε με 5-1 απέναντι στη Σαμσούντα. Ο Έλληνας εξτρέμ πέτυχε τέταρτο γκολ στο 69. Ο Φώτης Ιωαννίδης στην Πορτοκαλία πέρασε ως αλλαγή, πήρε το πέναλτι με το οποίο η Sporting προηγήθηκε στην έδρα της Φαμιλακάου, όμως το αυτογκόλ του Ινάσιο στο 92 διαμόρφωσε το τελικό 1-1 για την έκτη αγωνιστική. Με την Φάλη Μακάου βασικός έπαιξε και ο Γιώργος Κούτσιας. Καλό τον ντεπούτο, καλύτερο δεν μπορούσε να γίνει για τον Τάσο Μπακασέτα στην Κύπρο. Πήγε στην ανόρθωση και στο ντέρμπι απέναντι στο Αποέλ πέρασε ως αλλαγή και μετά από 6 λεπτά ισοφάρισε και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Μια θρυλική μορφή του παγκοσμίου και του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Σάντρο Ματσόλα, έφυγε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Η Ίντερ, η ομάδα που υπηρέτησε για 17 χρόνια ως ποδοσφαιριστής και αργότερα για 11 χρόνια ως διοικητικός στέλεχος, ήταν εκείνη που ανακοίνωσε το θάνατό του. Κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Ιταλίας, 2 κύπελα πρωταθλητριών. Ο δρόμος στο ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλός. Ο πατέρας του ήταν ο Βαλεντίνο Ματσόλα, ένας από τους μεγάλους ηγέτες θρυλικής Γκραν Τορίνο, και χάθηκε στην τραγωδία τη Σουπέργα όταν ο Σάντρο ήταν μόλις 6 ετών. Η Ίντερ στάθηκε κοντά στον ίδιο και τον αδελφό του Φερούτσο. Ο Μπενίτο Λορέντσε ανέλαβε να τους προσέχει και τα δύο παιδιά έγιναν από μικρά μέρος οικογένειας στον Εραντζούρι. Στα 15 του ο Σάντρο μπήκε σε ακαδημίες και άρχισε τη δική του ποδοσφαιρική διαδρομή. Ο Πεπίνο Μεάτσα ήταν ένας από τους ανθρώπους που τον βοήθησαν στα πρώτα βήματά του, ενώ ο Ερέρα παρακολουθούσε από κοντά την εξέλιξή του. Πρώτο παιχνίδι στο Ιταλικό Πρωτάθλημα ήταν το 1961 σε μια αναμέτρηση Γιουβέντους Ίντερ. Η Ίντερ παρατάχθηκε ουσιαστικά με την ομάδα νέων, γνώρισε βαριά, ήταν με 9-1. Ο Ματσόλα όμως σκόραρε από το σημείο του πέναλτι τη σεζόν 62-63. Ο Ερέρα τον καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα. Στις 27 Μαΐου του 1964 ήταν η βραδιά που τον έκανε θρύλο στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στη Βιέννη. Η Ίντερ νίκησε 3-1 τη Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ματσόλα πέτυχε 2 τέρματα σε ηλικία 21 ετών. Ο Φέρεντς Πούσκας του χάρισε τη φανέλα με το 10. Ακολούθησαν ακόμη μεγαλύτερες στιγμές. Η Ίντερ κατέκτησε 2 φορές το διπυρωτικό κύπελο και ο Ματσόλα είχε καθοριστική παρουσία. Το 1971 τερμάτισε δεύτερος στην ψηφοφορία για τη χρυσή μπάλα πίσω από τον Γιώχαν Κρόιφ. Παράλληλα, έγινε ο μοναδικός Ιταλός που κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο κύπελο πρωταθλητριών, ενώ σκόραρε σε 2 διαφορετικούς τελικούς της διοργάνωσης. Με την εθνική Ιταλία έκανε ντεπούτο στα 20 του χρόνια απέναντι στη Βραζιλία του Παλέ και μάλιστα σκόραρε στο 3-0 του Σαν Σίρο. Κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1968 και συνολικά φόρεσε 70 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας, πετυχαίνοντας 22 τέρματα. Ο Ματσόλα έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του απέναντι στην Μίλαν στο τελικό του κυπέλου το 1977. Η Ίντερ τον αποχαιρέτησε με λίγες λέξεις αλλά με τεράστιο βάρος. Αντίο Σάντρο, σημαία αιώνια.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Κλαβενίτης στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Στη διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώσε ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της οικονομίας και ενισχύουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σε ένα περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών και ενεργειακών αναταράξεων. Στο μεταξύ, έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση για το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με την κυβέρνηση να διευκρινίζει σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του φόρου, αλλά ευρωπαϊκή απόφαση ώστε οι έκτακτες δαπάνες να εξαιρεθούν από τις οροφές δαπανών. Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, εφόσον υπάρξει η σχετική ευρωπαϊκή έκθεση για την εξαίρεση των δαπανών, η κυβέρνηση θα εξετάσει το μέτρο, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμες δημοσιονομικές εφεδρείες δεν είναι απεριόριστες. Από την πλευρά του Πασόκ, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς διερωτήθηκε ποιος απαγορεύει στην κυβέρνηση να μειώσει το φόρο όπως κάνουν άλλες χώρες, όσο διαρκεί η έκτακτη κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε επίσης ότι για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν απαιτείται καμία άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θετικά αποτιμούν στη Δανία τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της Γροιλανδίας, παρά τους πανηγυρικούς τόνους του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον εξασφάλισε μόνιμο έλεγχο στον συγκεκριμένο τομέα. Δανείοι αναλύτες επισημαίνουν ότι με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία δεν θίγει την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας και ουσιαστικά δεν παρέχει στις ΗΠΑ δυνατότητες που δεν διέθεταν ήδη μέσω της αμυντικής συμφωνίας του 1951. Εκτιμούν μάλιστα ότι απομακρύνεται πλέον το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας, το οποίο είχε επανειλημμένα θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης του με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, προχώρησε εντωμεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφους του CNN και του MS Now να καταγγέλουν ότι σήμερα Σάββατο τους απαγορεύθηκε η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει χθες ότι αποκλείει από τον Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολίτικο, κατηγορώντας τα για fake news και δυσμενή κάλυψη της διακυβέρνησής του. Τα δύο δίκτυα δήλωσαν ότι στηρίζουν τους δημοσιογράφους τους και επικαλέστηκαν την προστασία της ελευθερίας του τύπου από την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Ανακαλεί με δήλωσή του στο X την επίμαχη αναφορά του στον Ηλία Κασιδιάρη ο Φρέντι Μπελέρης μετά την αντίδραση του Πασόκ που ζήτησε την αποδοκιμασία του από την κυβέρνηση. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει άστοχη τη φράση του ότι ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον ίδιο και ως εκπροσωπή. 4 υποθέσεις απάτη σε βάρος ηλικιωμένων με λία που ξεπερνά τις 95.000 ευρώ εξεχνίαση αστυνομία στη Φθιώτιδα. Οι δράστες εμφανίζονταν ως λογιστές και με το πρόσχημα προστίμου από την εφορία έπειθαν τα θύματά τους να παραδώσουν χρήματα και τη μαλφή. Για τις απάτες που σημειώθηκαν τον Αύγουστο σε Δομοκό, Στήρφακα και Λαμία, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, μέλη διαφορετικών εγκληματικών ομάδων. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με βόρειους ανέμους που θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hotbird».

Εκπομπή «Διηγήσεις στη Φωνή της Ελλάδας». Ιστορία, τέχνη, πολιτισμός. Αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Διεύθυνση απόδημο ελληνισμού ΕΡΤ.

Μικρασιατική καταστροφή. Επαιτειακό αφιέρωμα σε σειρά εκπομπών. Ηρωικές προσωπικότητες του 1922. Μέρος δεύτερο. Σεπτέμβρης του 1922. Τερματίζεται ο πόλεμος της Ελλάδας με την Τουρκία. Στις 8 Σεπτεμβρίου, ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει την πόλη της Μύρνης. Τούρκοι στρατιώτες και μαλικοί νεότουρκοι και άτακτα σώματα μπαίνουν στην πόλη της Μύρνης, που αρχίζει να καίγεται απ' άκρης άκρη έως την προκυμαία της. Πογκρόμ, ληστείες, βιασμοί και ομότητες, δολοφονίες ξεκινούν στον χριστιανικό πληθυσμό, στις οποίες παίρνουν ενεργό μέρος και οι ντόπιοι μουσουλμάνοι. Στις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά μεγάλη πυρκαγιά στην αρμενική συνοικία, καθώς οι υπαίτιοι της την κατευθύνουν προς τις χριστιανικές συνοικίες, φτιάχνοντας διάδρομο με έφλεκτα υγρά. Στην προσπάθειά τους να σωθούν από την πύρινη λέλαπα, οι περισσότεροι χριστιανοί στηβάζονται στην προκυμαία. Οι Τούρκοι στρατιώτες περικυκλώνουν την παραλία, αφήνοντας τον κόσμο χωρίς νερό και τροφή, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να πεθάνουν τις επόμενες μέρες από την πείνα και τη δίψα. Άλλοι αυτοκτονούν πέφτοντας στη θάλασσα. Οι φόνοι, οι εμπρισμοί, οι λαιλασίες και οι βανδαλισμοί, αλλά και οι πάσης φύσεως ομότητες, συνεχίζονταν τις πρώτες μέρες της καταστροφής της πόλης της Μύρνης, κάτω από τη μύτη των συμμάχων, που παρακολουθούσαν αδιάφοροι από απόσταση τον συνωστισμό στην αποβάθρα. Φωτογράφιζαν απαθέστατοι τις τραγικές εικόνες και έφτασαν στο σημείο να πετούν πίσω στη θάλασσα όσους απεγνωσμένους ανθρώπους έφθαναν ως τα πλοία.

Προδομένοι από τους ξένους, αλλά το χειρότερο και από τους Έλληνες, όσοι τελικά σώθηκαν, το κατάφεραν ύστερα από την ανθρωπιστική και σωτήρια παρέμβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή δύο και μόνο ανθρώπων. Ενός Αμερικανού πάστορα και ενός Ιάπωνα πλοιάρχου. Με το απαράμιλο θάρρος και τη γενναιότητά τους, πέρασαν αναμφίβολα στο ηρώο της ιστορικής μνήμης, καθώς οι ενέργειες και η αποφασιστικότητά τους και των δύο αυτών ανθρώπων μέσα στην καταστροφή του 1922 υπήρξαν σωτήριες για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατατρεγμένους της τουρκικής θηριωδίας. Με τις άμεσες ενέργειες του Αμερικανού πάστορα Asa Kent Jennings, όπως ήταν το όνομά του, δόθηκε δύο μέρες μετά την πυρπόληση της Σμύρνης η δυνατότητα σε χιλιάδες κατατρεγμένους πρόσφυγες να βρουν καταφύγιο σε πολλά ελληνικά αλλά και κάποια ξένα πλοία, τα πλοία της Συμπόνιας, όπως ονομάστηκαν, μεταφέροντας αμέτρητους πρόσφυγες από όλα τα μικρασιατικά παράλια στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Προπομπός του Αμερικανού Asa Kent Jennings και ομοίως φωτεινή εξαίρεση της διεθνούς απάθειας μπροστά στο έγκλημα ήταν ο άγνωστος Ιάπωνας πλοίαρχος T. Norito, που τις ώρες της μεγάλης φαγής μόνος αυτός και το πλήρωμά του άδειασαν στη θάλασσα το φορτίο του ιαπωνικού πλοίου τους, το Keimaru, για να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες κυνηγημένες ψυχές. Ας δούμε όμως το χρονικό της παρουσίας τους στη φλεγόμενη Σμύρνη του 1922.

Asia Kent Jennings. Ο άνθρωπος που έσωσε πάνω από το 15% των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το 1922. Ο Asa Kent Jennings γεννήθηκε το 1887 στο Upstate της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ και απεβίωσε το 1933. Ήταν Αμερικανός Μεθοδιστής Πάστορας και μέλος της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων, UMCA, Young Men's Christian Association, και ξεκίνησε την καριέρα του ως εκπρόσωπος της Young Men's Christian Association στη Γαλλία το 1918 και τον Αύγουστο του 1922 τοποθετήθηκε στη Σμύρνη, όπου ανέλαβε την τοπική UMCA λόγω της απουσίας του διευθυντή.

0: παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε από πολύ νέος, καθώς στα 28 του χρόνια προσβλήθηκε από μια σπανιότατη νόσο, την νόσο του ΠΟΤ, φυματίωση της σπονδυλικής στήλης, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια μεγάλη καμπούρα και το ύψος του να περιοριστεί στα 1,60 εκατοστά. Ο Asa Kent Jennings υπήρξε δραστήριος άνθρωπος από τα πρώτα χρόνια της νιώτης του, με πολλαπλή κοινωνική δράση. Παρόλο που οι ξένοι υπήκοοι εγκατέλειψαν την πόλη, ο Asa Jennings παρέμεινε. Αργότερα έγραψε στα απομνημονεύματά του:
1: αισθάνθηκα το χέρι του Θεού στον νόμο μου. Μου φαινόταν ότι τα τρομερά, αγωνιώδη, απελπισμένα ουρλιαχτά που εκλιπαρούσαν για βοήθεια δεν θα έπαβαν να με κυνηγάνε σε όλη μου τη ζωή.

Ο Έιζα Τζένινγκς δεν ήταν από τους ανθρώπους που θεωρούσε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε από εκείνους που ξεχώριζε τους ανθρώπους σύμφωνα με το θρησκευτικό τους πιστεύω. Δίκαια του αποδόθηκε η αρμενική παροιμία: «Μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου κοιμάται ένα λιοντάρι». Και ενώ όλα τα μέλη των ξένων παροικιών εγκατέλειπαν τη Σμύρνη, ο Έιζα Τζένινγκς, ο καμπούρης Αμερικανός πάστορας, παρέμεινε με απαράμιλη τόλμη μέσα στη φωτιά και τη σφαγή.

λίγες ημέρες πριν, όταν ο ελληνικός στρατός ήδη εγκατέλειπε την πόλη της Μύρνης και τις γύρω περιοχές, ο Έζα Τζένινγκς ίδρυσε την οργάνωση Αμερικανική Επιτροπή Σωτηρίας για να παράσχει βοήθεια στους κατοίκους. Μετά από την πυρκαγιά, η έλλειψη νερού, καυσίμων και γενικότερα της αταξίας που δημιουργήθηκε ταλαιπωρούσαν τα πλήθη. Ο Τζένινγκς ιδρύει παράλληλα και έναν σταθμό πρώτων βοηθειών για τις έγκυες γυναίκες, το οποίο στέγασε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι ενός πλούσιου Έλληνα. Βλέποντας ο Έζα Τζένινγκς τι γινόταν στην πόλη, πήρε το αυτοκίνητο της οργάνωσης UMCA και επισκέφθηκε στο τουρκικό στρατόπεδο τον Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος του έδωσε την άδεια μόλις 7 ημερών για τη μεταφορά Ελλήνων με πλοία, εκτός όμως των ανδρών ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Ο Μουσταφά Κεμάλ προόριζε οι άρενες αυτοί να σταλούν στα αμελέ ταμπουρού, τα γνωστά τάγματα εργασίας, προκειμένου να εργαστούν για να επανορθώσουν τις ζημιές από την ελληνική εκστρατεία. Στην πραγματικότητα όμως, ο σκοπός αυτός αγίαζε τα μέσα, καθώς εξυπηρετούνταν για τους κεμαλικούς με τις πιο άθλιες και φρικτές συνθήκες ο απόλυτος αφανισμός των ανθρώπων αυτών σε εξοντωτικές πορείες κάτω από τον καυτό ήλιο, χωρίς τροφή και νερό. Πριν αποχωρήσει ο Έζα Τζένινγκς από το τουρκικό στρατόπεδο, ο Κεμάλ τον ενημερώνει ακόμη πως απαγορεύει σε όλα τα πλοία που θα δρομολογήσει ο Τζένινγκς να φέρουν την ελληνική σημαία. Ο Μουσταφά Κεμάλ θεωρούσε ότι αυτό θα αποθάρρυνε τους Τούρκους στρατιώτες του. Πίσω στη Σμύρνη. Από τις προκυμαίες έφευγαν βάρκες γεμάτες με Έλληνες και Αρμένιους πρόσφυγες που κατευθύνονταν προς τα ξένα πλοία, τα οποία παρέμεναν για να υπερασπιστούν και να δεχθούν τους συμπατριώτες τους, τα μέλη των ξένων παρικιών. Δεν είχαν όμως διαταγές να δεχθούν τον ντόπιο πληθυσμό για να μην προσβάλλουν τους Τούρκους. Όταν οι βάρκες με τους πρόσφυγες προσάραζαν στα βρετανικά πολεμικά πλοία και προσπαθούσαν να δέσουν, οι ναύτες έκοβαν τα σχοινιά. Μερικές βάρκες καταποντίστηκαν, ρίχνοντας τους ανθρώπους στη θάλασσα. Άλλοι προτιμούσαν να πνιγούν πέφτοντας από την προκυμαία. Κάποιοι προσπαθούσαν να αναρριχηθούν στα πλοία, όμως αγγλικά πληρώματα τους έλουζαν με καυτό νερό. Οι Ιταλοί πλοίαρχοι που παρέμειναν στη θάλασσα της Μύρνης περισσότερο χρόνο από όλους τους άλλους δέχονταν στα πλοία τους όσους κατάφεραν να τους πλησιάσουν. Οι Γάλλοι πλοίαρχοι, από την άλλη, δέχονταν στα πλοία τους μόνο όσους μπορούσαν να προφέρουν στα γαλλικά, έστω και με κακή προφορά, «Είμαι Γάλλος, όλα τα χαρτιά μου κάηκαν». Σύντομα, τους Αρμένιους καθηγητές περικύκλωναν μικρά παιδιά που προσπαθούσαν να μάθουν αυτή τη μαγική φράση. Ο πλοίαρχος του Αμερικανικού Αντιτορπιλικού έδιωχνε τα παιδιά φωνάζοντας «Μόνο Αμερικανοί!». Στα πολεμικά πλοία, οι ξένοι ναυτικοί παρακολουθούσαν με τα κιάλια τους τη σφαγή και φωτογράφιζαν από απόσταση. Λίγες στιγμές αργότερα, μπάντες με μουσικούς άρχισαν να παίζουν στραμμένες προς την προκυμαία, καθώς δεν άντεχαν να ακούνε τον κόσμο να σφάζεται.

Να πώς καταγράφει τα σχετικά γεγονότα ο εγγονός του Asa Kent Jennings, Roger. Αφού έγινε η συμφωνία με τον Κεμάλ, ο Asa ζήτησε και έλαβε μία βάρκα με πιδαλιούχο από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Πρώτον, πήγε στο γαλλικό εμπορικό πλοίο Pierre Loti. Το πλοίο είχε άφθονο χώρο για να αναλάβει τους πρόσφυγες για την ασφάλειά τους σε ένα κοντινό ελληνικό νησί. Ο Γάλλος καπετάνιος όμως δεν ήθελε να εμπλακεί και απέπλευσε με ένα άδειο πλοίο, ενώ χιλιάδες οικέτευαν να διασωθούν. Μακρύτερα στο λιμάνι βρισκόταν ένα ιταλικό πλοίο, το Κωνσταντινούπολης. Ο Ιταλός καπετάνιος του πλοίου συμφώνησε να αναλάβει 2.000 άτομα, αλλά πρώτα έπρεπε να λάβει ένα ποσό. Ο Asa Jennings το θεώρησε ρεαλιστικό και πλήρωσε το τίμημα δωροδοκία. Άμεσα επιβιβάστηκαν στο ιταλικό πλοίο 2.000 άτομα. Στη συνέχεια όμως, ο Ιταλός καπετάνιος απέτησε μία αύξηση της δωροδοκίας. Όταν ο Asa Jennings τους προκάλεσε, οι Ιταλοί δήλωσαν ότι οι Έλληνες μπορεί να μην άφηναν τους πρόσφυγες να αποβιβαστούν στην Ελλάδα. Ο Asa απάντησε ότι θα πήγαινε μαζί στο ταξίδι προς το λιμάνι της Μυτιλίνης και θα αναλάμβανε εκείνος την ευθύνη για την αποβίβαση. Με δική του δαπάνη 6.000 λιρών στο ιταλικό πλοίο, το Κωνσταντινούπολης, στο οποίο για σιγουριά επέβαινε και ο ίδιος ο Asa, μετέφερε αρχικά 2.000 Έλληνες πρόσφυγες στη Μυτιλίνη. Όταν το πλοίο έφτασε στη Μυτιλίνη, ο Asa Kent Jennings είδε έκπληκτος Έλληνες στρατιώτες παντού και 20 πλοία να βρίσκονται αγκυροβολημένα. Τη δεδομένη στιγμή δεν σημειώθηκαν προβλήματα στην αποβίβαση των προσφύγων από το ιταλικό πλοίο και έτσι ο Asa κατευθύνθηκε στο ελληνικό αρχηγείο του στρατού. Ζητούσε έντονα από τον Έλληνα στρατηγό Φράγκο να του δοθούν τα ελληνικά πλοία που μόλις είχε δει αγκυροβολημένα, ώστε να απομακρύνει τους σφαγιαζόμενους Έλληνες πρόσφυγες από τη Σμύρνη. Ο στρατηγός Φράγκος από πλευράς του ζήτησε εγγυήσεις ότι οι Τούρκοι δεν θα καταλάμβαναν τα ελληνικά πλοία και ότι τα αμερικανικά πλοία θα ήταν εκείνα που θα προστάτευαν τα ελληνικά πλοία.

Λίζα Τζένινγκς επέστρεψε στη Σμύρνη μετά το αίτημα αυτό από τον Έλληνα στρατηγό. Ζήτησε και πήρε τελικά τις εγγυήσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων από τον Μουσταφά Κεμάλ αλλά και από τον Αμερικανό κυβερνήτη Πάουελς εκ μέρους του ναυτικού των ΗΠΑ και επέστρεψε άμεσα στη Μυτιλήνη. Όμως, οι διαπραγματεύσεις με τον Έλληνα στρατηγό Φράγκου δεν κατέληξαν. Παρόλο που η τουρκική πλευρά είχε εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση, αλλά και το ναυτικό των ΗΠΑ είχε υποσχεθεί προστασία των ελληνικών εμπορικών πλοίων, ο στρατηγός Φράγκου επανειλημμένα αρνήθηκε να θέσει στη διάθεση του Τζένινγκς τα 20 αγκυροβολημένα πλοία. Ο Αμερικανός πάστορας ήταν πολύ απογοητευμένος με τον Έλληνα στρατηγό, που δήλωνε απροθυμία να σώσει 300.000 και πλέον από τους συμπατριώτες του. Ωστόσο, ο Λίζα Κεν Τζένινγκς δεν γνώριζε τις καταιγιστικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα που διαδραματίζονταν εκείνη την ώρα, καθώς ο στρατηγός Φράγκου ήταν μέρος μιας ομάδας Ελλήνων αξιωματικών που πραγματοποίησαν πραξικόπημα εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης.

0: Μια επαναστατική τριανδρία λίγες μέρες πριν, με προτεργάτες τρεις συνταγματάρχες του ελληνικού στρατού, τον Νικόλαο Πλαστήρα, εκπρόσωπο του στρατού της Χίου, τον Στυλιανό Γονατά, εκπρόσωπο του στρατού της Λέσβου, και τον αντιπλοίαρχο Δημήτριο Φωκά, ως εκπρόσωπο του ναυτικού, έλαβαν μέρος της εξουσίας. Οι αξιωματούχοι χρειάζονταν πιθανότατα άμεσα τα πλοία και τα πληρώματά τους τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εξαγριωμένος και απογοητευμένος η Νάμα από το αδιέξοδο αυτό των συνομιλιών του με τον Έλληνα στρατηγό Φράγκου, ο Έζα Κεντ Τζένινγκς βγήκε αποκαμωμένος στις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τη στιγμή εκείνη είδε να εισέρχεται στο λιμάνι της Μυτιλίνης το ελληνικό θωρικτό Κιλκής, κυβερνήτης του οποίου ήταν ο Ιωάννης Θεοφανίδης. Ο Θεοφανίδης ήταν πρόθυμος να βοηθήσει τον Έιζα Τζένινγκς παρά το γεγονός ότι ένας ανώτερος στρατιωτικός είχε μόλις απορρίψει τις προτάσεις του Τζένινγκς. Ο Έιζα Τζένινγκς δέχεται άμεσα τη χείρα βοηθείας του κυβερνήτη Ιωάννη Θεοφανίδη και επιβιβάζεται τελικά στο ελληνικό θωρικτό Κιλκής. Ο πλοίαρχος Θεοφανίδης δέχθηκε ακόμη να βοηθήσει τον Τζένινγκς στις επαφές που ζητούσε, φέρνοντάς τον σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση, προσφέροντας τη δίωδο μέσω του ασυρμάτου του θωρικτού Κιλκής. Από κοινού, Τζένινγκς και Θεοφανίδης έστειλαν το εξής κωδικοποιημένο μήνυμα για τους προφανείς λόγους ασφαλείας στον Υπουργό Ναυτικών της Ελλάδας, αλλά και στον ίδιο τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
1: «Εν ονόματι του ανθρωπισμού, αποστείλατε άνευ καθυστερήσεως 20 σκάφη ευρισκόμενα εδώ και αδρανούντα για να παραλάβουν λιμοκτονούντες Έλληνες πρόσφυγες εξ Σμύρνης. Έιζα Τζένινγκς, Αμερικανός πολίτης».
0: Η απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση ήταν:
2: «Ποιος είναι αυτός?»
0: Ο Τζένινγκς απάντησε μέσω του ασυρμάτου ότι είναι ο πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Περίθαλψης στη Μυτιλίνη. Η πρώτη απάντηση που έλαβε ο Έιζα Τζένινγκς ήταν ότι ο Πρωθυπουργός κοιμάται. Πρωθυπουργός της Ελλάδος τότε, της κυβέρνησης Δημητρίου Γούναρη και για διάστημα μόνο 16 ημερών, ήταν ο αντιβενιζελικός νομικός και βουλευτής Νικόλαος Τριανταφυλάκος. Ο Τζένινγκς απέτησε να ξυπνήσουν τον Πρωθυπουργό. Στο επόμενο μήνυμα ήρθε η πληροφορία ότι ο Πρωθυπουργός έπρεπε να συγκαλέσει Υπουργικό Συμβούλιο και ρωτούσε τον Τζένινγκς για το ποια προστασία θα προσέφερε στα ελληνικά πλοία. Ο Τζένινγκς απάντησε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία θα προστάτευαν τα ελληνικά κατά την είσοδο και έξοδο από τη Σμύρνη. Ο Τζένινγκς ρωτήθηκε εκ νέου από την ελληνική κυβέρνηση για το αν τα αμερικανικά αντιτορπιλικά θα προστατεύσουν τα ελληνικά πλοία στην περίπτωση που οι Τούρκοι προσπαθήσουν να τα καταλάβουν. Αν και μπορούσε να μην εγγυηθεί, ο Έιζα Τζένινγκς απάντησε υπεκφεύγοντας:
1: «Καθόλου χρόνος για συζήτηση λεπτομεριών. Οι παρεχόμενες εγγυήσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ικανοποιητικές».
0: Μετά τη δήλωση αυτή, ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο απάντησαν στον Τζένινγκς αρνητικά. Κανένα πλοίο δεν μπορούσε να αποπλέψει για τη Σμύρνη. Στις 4 μετά μεσημβρίας της 23ης Σεπτεμβρίου του 1922, με τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο, ο Έιζα Τζένινγκς έστειλε ένα τελευταίο μήνυμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλώνοντας στην ελληνική κυβέρνηση ότι εάν δεν λάβει ευνοϊκή απάντηση μέχρι τις 6 μετά μεσημβρίας, θα τηλεγραφούσε ο ίδιος μήνυμα μη κωδικοποιημένο, ώστε να γίνει γνωστή παντού η πληροφορία πως
1: η ελληνική κυβέρνηση δεν επέτρεψε ελληνικά πλοία να σώσουν Έλληνες πρόσφυγες στη Σμύρνη, τους οποίους περίμενε βέβαιος θάνατος.
0: Ο εκβιασμός του Τζένινγκς έπιασε. Και λίγο πριν τις 6 μετά μεσημβρίας έλαβε την πολυπόθητη απάντηση.
2: Όλα τα πλοία τίθενται υπό τις διαταγές σας για να απομακρυνθούν πρόσφυγες από τη Σμύρνη.
0: Η ελληνική κυβέρνηση παραχώρησε στον Έιζα Τζένινγκς με τη λήξη του τελεσιγράφου του Αμερικανού Πάστορα 26 πλοία, με τα οποία ο Τζένινγκς κατάφερε στη συνέχεια να βγάλει από το λιμάνι της Σμύρνης και τα διπλανά παραλία της πάνω από 350.000 ψυχές. Ταυτόχρονα, έφτασαν στην ελληνική ηγεσία εκκλήσεις για βοήθεια και από άλλα λιμάνια, με αποτέλεσμα η ελληνική κυβέρνηση να αυξήσει τη δεδομένη στιγμή τον αριθμό των πλοίων που θα αποπλέψουν για τη Σμύρνη σε 55. Ο κυβερνήτης του Θωρικτού Κιλκής, Ιωάννης Θεοφανίδης, συγκάλεσε συγκέντρωση στο Θωρικτό Κιλκής όλων των καπετάνιων των εμπορικών πλοίων. Τους ανακοίνωσε να ετοιμάσουν άπαντες τα πλοία τους ώστε να μπορούν να αποπλέψουν τα μεσάνυχτα. Όσοι δεν θα υπάκουαν στην επίγουσα αυτή οδηγία, τους περίμενε στρατοδικείο με συνοπτικές διαδικασίες.

τα 9 πρώτα πλοία, τα πλοία της Συμπόνιας, όπως ονομάστηκαν στο σύνολό τους, απέπλευσαν τα μεσάνυχτα με τον Αμερικανό πάστορα Isaac Ed Jennings να βρίσκεται στη γέφυρα του προπορευόμενου πλοίου Προποντής με αμερικανική σημαία και να κατευθύνονται όλα μαζί προς το λιμάνι της Μύρνης. Ο Έιζα Τζένινγκς, ο καμπούρης Αμερικανός πάστορας με μόλις 1,60 ύψος εξαιτίας της ασθένειάς του, είχε μόλις γίνει με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης ο ναύαρχος όλου του ελληνικού στόλου. Όλα τα πλοία έπλεαν τα μεσάνυχτα για τη Σμύρνη με τον Έιζα Τζένινγκς να ηγείται στο πρώτο πλοίο.

πίσω στη Σμύρνη. Οι Τούρκοι έχουν χαλαρώσει τα μέτρα και επιτρέπουν στα πλοία να δέσουν στην προβλήτα της Σμύρνης. Η τουρκική πλευρά επιμύκηνε προς έκπληξη όλων την προθεσμία από 7 σε 11 ημέρες, τόσο προς όφελος του Asia Jennings αλλά και όλων των άλλων που συμμετέχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή στη διάσωση των προσφύγων. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1922, οι πρώτοι πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, είχαν διασωθεί.

Την επομένη, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζένινγκς κατέφθασε με 17 πλοία και την επομένη, τρίτη πλέον ημέρα της διάσωσης, αποκλειστικά οργανωμένη από τον Asia Jennings, παρουσιάστηκε στα μικρασιατικά παράλια ένας μεταγωγικός στόλος ναυλωμένος από τους Βρετανούς. Μέχρι στις 2 Οκτωβρίου του 1922, 188.000 πρόσφυγες είχαν διασωθεί από τη Σμύρνη. Το τελευταίο πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης 8 ώρες πριν την εκπνοή της διορίας. Όταν η απομάκρυνση των προσφύγων από τη Σμύρνη ολοκληρώθηκε, οι Τούρκοι αξιωματούχοι επέτρεψαν στον Asia Jennings να ταξιδεύσει τα πλοία σε όλα τα λιμάνια από τη Μαύρη Θάλασσα ως τη Συρία, σώζοντας κι άλλους.

Ένας άγνωστος, ένας Αμερικανός μεθοδιστής πάστορας στη Χριστιανική Ένωση Νέων, ο πιο ασυνήθιστος ναύαρχος στην ιστορία, ο

44χρονος Asa Kent Jennings, μεθοδιστής πάστορας, καμπούρης με 1,60 ύψος, έγινε διοικητής όλου του ελληνικού στόλου. Πραγματοποιώντας δύο αρχικά δρομολόγια στη Μυτιλίνη, ο Asa Jennings κατόρθωσε και φυγάδεψε 58.000 άτομα. Στις τουρκικές αρχές ζητήθηκε εκ νέου διορία για άλλες 8 ημέρες, κατά τις οποίες μεταφέρθηκαν και άλλοι πρόσφυγες από τα κοντινά λιμάνια Αϊβαλή, Βουρλά, Τσεσμέ, όπου οι πρόσφυγες ανέμεναν τη σωτηρία τους για μέρες. Τα πλοία του Αμερικανικού και του Αγγλικού στόλου, που άρχισαν επίσης να μεταφέρουν κόσμο που ανέμενε βοήθεια για εβδομάδες, ανέβασαν κατά πολύ τον αριθμό των διασωθέντων, ώστε προς τα τέλη του Οκτώβρη να έχει καταστεί δυνατό να εγκαταλείψουν την Τουρκία και τα μικρασιατικά παράλια 200.000 ψυχές. Για το επίτευγμά του αυτό απενεμήθη στον Asa Kent Jennings ο άτυπος τίτλος του Ναυάρχου του Ελληνικού Στόλου. Μέχρι το τέλος του 1922, το μήνα Δεκέμβριο, 500.000 άνθρωποι είχαν σωθεί. Ο Πατριάρχης της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας ανέφερε ότι 1.250.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέχρι η επιχείρηση της διάσωσης να ολοκληρωθεί. Ο Asa Kent Jennings, ο καμπούρης Αμερικανός πάστορας, αναμφίβολα ανέλαβε πολλά περισσότερα από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Όταν ο πολιτισμένος κόσμος εθελοτυφλούσε για να μην παραβιάσει την ουδετερότητα, τότε ο Jennings ανέλαβε με δική του πρωτοβουλία τη σωτηρία των ανθρώπων αυτών. Με προσωπικές του ενέργειες και διαπραγματεύσεις, ακόμα και απειλώντας την ελληνική κυβέρνηση, πιέζοντάς την να δράσει όταν όλα έδειχναν αδιέξοδο, κατόρθωσε μόνος αυτός να πραγματοποιήσει τη διάσωση εκατοντάδων χιλιάδων κυνηγημένων και κακοποιημένων συνανθρώπων του, ναυλώνοντας με προσωπικά του έξοδα τα πρώτα πλοία προς άμεση διάσωση των προσφύγων. Και το κυριότερο, ενεργοποιώντας όλες τις εφικτές δυνάμεις τη χρονική εκείνη στιγμή, εμπνέοντας και άλλους στο δικό του έργο.

Η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι ο Asa Ked Jennings απέκτησε το σεβασμό, τη φιλία και την εμπιστοσύνη του Μουσταφά Κεμάλ και της τουρκικής κυβέρνησης, τον διόρισε να είναι ο διπλωμάτης που εκπροσωπεί την Ελλάδα για τον επαναπατρισμό των αιχμαλώτων του πολέμου στη συνθήκη της Λοζάνης. Ήταν ο μόνος που έχαιρε το σεβασμό όλων, αντιπροσωπεύοντας Ελλάδα και Τουρκία στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Συνθήκης της Ειρήνης και την ανταλλαγή των πληθυσμών στις 30 Ιανουαρίου του 1923 έως την τελική υπογραφή της Συνθήκης στη Λοζάνη στις 24 Ιουλίου του 1923. Ο Asa Ked Jennings τιμήθηκε με τις κορυφαίες διακρίσεις του ελληνικού κράτους για την υπηρεσία που προσέφερε στην Ελλάδα. Το Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος, που αποτελεί τιμητικά την υψηλότερη πολιτική διάκριση της χώρας. Επίσης, απενεμήθησαν στον Asa Ked Jennings και στους 12 κυβερνήτες των Αμερικανικών Αντιτορπιλικών το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας, το υψηλότερο στρατιωτικό παράσημο της Ελλάδας. Πρώτος, ο Asa Ked Jennings στην ελληνική ιστορία έλαβε τις υψηλότερες στρατιωτικές και μη στρατιωτικές διακρίσεις ταυτόχρονα.

Μικρασιατική καταστροφή. Επαιτειακό αφιέρωμα σε σειρά εκπομπών. Ηρωικές προσωπικότητες του 1922. Τέλος δεύτερου μέρους. Τελευταίο.

Εκπομπή διηγήσεις στη Φωνή της Ελλάδας. Ιστορία, τέχνη, πολιτισμός. Αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Διεύθυνση απόδημο ελληνισμού ΕΡΤ.

0: Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr, στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελασάτ» και «Hot Bird».
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλός είναι ο καιρός. Εδώ είμαστε συνεπέστατοι για ένα ακόμα σαλπάρισμα, για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Για χαρά σε όλους σας εκεί έξω. Ευχόμαστε τα καλύτερα, να είσαστε καλά και να περνάτε όμορφα όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχόμαστε καλές θάλασσες στους Έλληνες ναυτικούς μας και σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ναυτιλία και με τη θάλασσα. Ακούσουμε και σήμερα μια ξεχωριστή ιστορία, έχουμε μια ιδιαίτερη συνομιλία, συζήτηση με έναν νέο που έχει αφιερώσει τη ζωή του γύρω από τη θάλασσα και την ναυτιλία. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Να πούμε μονάχα ότι οι καλές θάλασσες εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους ψαράδες, τους φαροφύλακες, τους μαρκόνιδες, τους μηχανικούς, τους ναύτες, τους μάγειρες, τους στιούαρτ, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνουν την ελληνική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Επίσης μιλάμε και με τους ανθρώπους που εργάζονται εκτός των βαποριών, σε όλους τους ανθρώπους των γραφείων, τους πλειοκτήτες, τους shipbrokers κλπ. Αυτή είναι η εκπομπή μας «Καλές θάλασσες» και σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον οποίο θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Η Στεφανία Τσακίρη, η ανθυποπλοίαρχός μας, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Μόλις γύρισε και εκείνη από τις διακοπές της και κάνει όνειρα για τις επόμενες, ή ακόμα νοσταλγή της παραλίας της οποίας ήταν. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή, της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, για ακόμα ένα ταξίδι. Έχουμε λύσει τους κάβους μας, φυράραμε την Άγκυρα. Καλές θάλασσες, καλό μας ταξίδι.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα μας, φίλες και φίλοι, ενώ εσείς ακούτε καλές θάλασσες βάρδια Σαββάτου, να παρουσιάσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά, έχει ανακατευτεί με την θάλασσα, είναι πρόσωπο της επικαιρότητας, καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού, που κατάφερε να πλοηγήσει όλα τα σκάφη στην Ελλάδα για να γυριστεί η μεγάλη ταινία της χρονιάς, η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Παράλληλα έχει κάνει και άλλα πράγματα, ασχολείται με τα ιστιοφόρα πλοία τα οποία υποστηρίζει και με την οργάνωσή του τον Πρωτέα, την μη κερδοσκοπική οργάνωση τον Πρωτέα, με πολλές σπουδές γύρω από τη θάλασσα. Ας τον υποδεχθούμε και να μιλήσουμε εφόλης ύλης για όλα αυτά τα πράγματα με τον καλό μας φίλο, τον Δημήτρη Κοκκίνη. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες και ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας να πούμε δύο κουβέντες.
1: Να είστε καλά. Πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί σας.
0: Στον ελληνικό, Δημήτρη, ε.
1: Ναι. Είναι και τα κόριτσια μέσα.
0: Α, ναι, βέβαια. Όλα καλά.
1: Όλα πολύ καλά.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
1: Πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ δημιουργικό καλοκαίρι, αντικειμενικά. Ναι, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας έτσι. Καταγωγή από άνδρο, έτσι δεν είναι?
1: Καταγωγή από άνδρο, μεγαλωμένος στην Αθήνα. Ναυτική οικογένεια. Δεν υπήρχε ιδέα άλλης επιλογής από την ναυτιλία. Το τι στην ναυτιλία θα έκανες ήταν επιλογή. Το τι, αν θα έρθω στην ναυτιλία ή όχι, μάλλον δεν ήταν επιλογή.
0: Οπότε σου πέρασαν σιγά σιγά το μικρόβιο, θέλοντας και μη, παρόλο που μεγάλωσες εδώ Αθήνα, το μικρόβιο αυτό της θάλασσας και της ναυτιλίας.
1: Ναι, από πολύ μικρή ηλικία. Ένας άνθρωπος που θα έλεγα ότι με ενέπνευσε πολύ ήταν ο θείος μου, ο αδερφός γιαγιάς μου, ο Καπταγιανούλης ο Μωραΐτης, ο οποίος ήταν μια πάρα πολύ έτσι, δυναμική προσωπικότητα, καπετάνιος Λεβέντης από την Άνδρο. Ο οποίος ήταν και υποπλοίαρχος στο Liberty Ελλάς, που ήταν το πρώτο.
0: Α, βέβαια, το οποίο έχουμε εδώ, ναι.
1: Ήταν το πρώτο που έφτασε στην Ορμανδία μετά τις στρατιωτικές δυνάμεις και ήταν στην πρώτη υποπομπή που έφτασε. Και ήταν υποπλοίαρχος αυτό το σκάφος και είχε τορπιλιστεί και δύο φορές από γερμανικά U-boat. Άρα ήταν μια πολύ ωραία ιστορία μεγαλώνοντας.
0: Ανατρίχιασα τώρα.
1: Ναι, όλο αυτό συνδέει και με την ιστορία της ναυτιλίας και δεν είναι μόνο το εμπορικό κομμάτι και τα λεφτά και όλα αυτά που συζητάνε τώρα, αλλά είναι όλο η αγάπη για τη θάλασσα και της περιπέτειας και της αδρεναλίνης που δεν κάνεις και κακό σε κάποιον. Δηλαδή μπαίνεις στη δράση για να προσφέρεις χωρίς να επηρεάζεις. Δηλαδή,
0: πραγματικά. Φοβερό. Φαντάζομαι το γνώρισες.
1: Ναι, πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και μεγάλωσες μαζί. Είπες ότι ήταν ο μέντορας σου, ας το πούμε έτσι.
1: Ήταν ο άνθρωπος που με επηρέασε πολύ στο
0: κομμάτι. Θα άκουγες διηγήσεις, θα άκουγες πράγματα.
1: Ναι, και τη στιγμή που όταν τελείωσα τη σχολή την Ευρωπλοιάρχου και με είπε ο θείος μου Γιαννούλης Καπτά Δημήτρη, ήταν που ακόμα δεν είχα βρέξει το πόδι μου, ας το πούμε. Δεν είχα πιάσει ακόμα ούτε καν αντιποπλοιάρχος. Είχα να τριχιάσει, δηλαδή.
0: Πω. Θα ήταν μεγάλη μορφή, ε.
1: Ναι, μεγάλη μορφή.
0: Ανδριώτης, λοιπόν, ήταν υποπλοίαρχος στο Liberty Ελλάς, ε.
1: Όπου έφτασε στην Ορμανδία. Μετά καπετάνιος, ήταν χρόνια με τον Εμπειρίκο, ο θείος μου Γιαννούλης. Ναι.
0: Μεγάλη μορφή. Αυτές οι ιστορίες είναι ωραία να καταγράφονται και γι' αυτό κάνουμε και εμείς αυτή την εκπομπή. Βέβαια, δεν την είχαμε πιο παλιά να καταγράψουμε όλους αυτούς, αλλά σίγουρα υπάρχουν.
1: Είναι πολλά. Σημαντικό. Είναι μέρος της. Της ιστορίας μας και τα ναυτικά μουσεία γενικότερα πρέπει να παίζουν αυτόν τον ρόλο, γιατί δεν είναι μόνο τα κτίρια και τα εκθέματα, είναι οι άνθρωποι κυρίως. Mm-hmm. Και η ελληνική ναυτιλία φτιάχθηκε τα τελευταία 150-200 χρόνια. Ναι. Άρα το να μπορέσει να καταγράψει και τις μαρτυρίες αυτών των ανθρώπων
0: είναι
1: πάρα πολύ σημαντικό για τις επόμενες γενιές.
0: Για τις επόμενες γενιές και για το να το καταγράψουμε εμείς για υλικό εμείς εδώ πέρα, αλλά σίγουρα και για το αρχείο της κάθε οικογένειας.
1: Ναι, και επίσης, επειδή απομακρυνόμαστε σιγά-σιγά από την θάλασσα, πρέπει αυτό το αρχείο να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα και μια συνείδηση, να δίδεται σε σωστούς οργανισμούς και αρχεία που να το διατηρήσουν. Mm-hmm. Και εκεί είναι και η σημαντική υπηρεσία των ναυτικών μουσείων που πρέπει να αναβαθμιστούν για μένα στο να υπηρετήσουν αυτόν τον ρόλο.
0: Ναυτικά Μουσεία Αναβάθμιση, λοιπόν. Έχεις πει πολύ σημαντικά πράγματα τώρα καθώς μιλούσες. Σημείωσα, απομακρυνόμαστε σιγά σιγά από τη θάλασσα. Νωρίτερα, πριν μπούμε στο στούντιο, είπες επίσης ότι πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να προσελκύσουμε τους νέους να επανδρώσουν, εν πάση περιπτώσει να ασχοληθούν με την ναυτιλία μας. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικά και κρίσιμα, θα το λέγαμε έτσι, θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν.
1: Βεβαίως, άμα το σκεφτούμε, κάθε επιχειρηματικό πλάνο, κάθε ιδέα επιχειρηματική, όλα αυτά εξαρτώνται από το ποιος θα το εκτελέσει. Και αυτός που το εκτελεί είναι οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο. Στην προκειμένη περίπτωση είναι οι άνθρωποι που είναι στα βαπόρια, στα λιμάνια. Είναι οι άνθρωποι που τη συμφωνία που θα κλείσουμε εμείς στο γραφείο, είτε ναύλωση είναι, είτε οτιδήποτε, πρέπει κάποιος να την εκτελέσει όπως έχει συμφωνηθεί. Άρα πρέπει να έχει ικανά στελέχη και ανθρώπους που να αγαπάνε αυτό που κάνουν και να νιώθουν υπερηφάνεια για αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Που μόνο έτσι θα αναπτύξουν και το φιλότιμό τους και θα πάνε ουσιαστικά με το φιλότιμο πέραν αυτού που πληρώνονται, αλλά να είναι και περήφανοι και να εκπροσωπούν και την εταιρεία που δουλεύουν και το σπίτι τους και το νησί που προέρχονται
0: και τον
1: αυτό τους και όλους τον εαυτό. Mm-hmm. Είναι αυτό το ανθρωποκεντρικό που σιγά σιγά απομακρυνόμαστε σε έναν κόσμο που κυριεύεται, ας πούμε, μόνο από τα χρηματοοικονομικά και την εμπορική διαχείριση.
0: Είπες αγάπη, υπερηφάνεια και φιλότιμο και ατσιμίωσα και τις τρεις αυτές λέξεις. Θα σταθώ στη λέξη φιλότιμο γιατί έχει τη σημασία του. Καταρχήν, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν συναντάται αυτή η λέξη πουθενά στον κόσμο εκτός από την ελληνική γλώσσα. Αλλά το φιλότιμο επίσης το είχαν οι ναυτικοί μας και πάνω σε αυτό ίσως στηρίχθηκαν και φυσικά με τη δουλειά τους στο να υπάρξει μια να μεγαλουργήσει η ελληνική ναυτιλία. Το φιλότιμο του Έλληνα ναυτικού που το καράβι το έβλεπαν σαν σπίτι τους και το συντηρούσαν και αγαπούσαν αυτό που κάνανε.
1: Ναι, αλλά θέλω να συμπληρώσω αυτό ότι πρέπει να αναφερθούμε και στην πρόνοια και των καραβοκυραίων.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Γιατί και το φιλότιμο στην ναυτιλία αναπτύχθηκε και από το σεβασμό των καραβοκυραίων προς τους ναυτικούς τους, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν και συγγενείς τους, γιατί τότε δεν υπήρχαν επικοινωνία.
0: Ναι, οι άνθρωποι από το νησί τους.
1: Πρέπει να στείλεις άνθρωπο εμπιστοσύνη σου, ναι, να κυβερνήσει το περιουσιακό στοιχείο. Ή επίσης όταν έλειπες για χρόνια, βλέπεις, ας πούμε, στην Άνδρο, άμα έρθεις στην Άνδρο, στη χώρα της Άνδρου, τη χώρα, την Άνδρο ξέρω πολύ καλά, αλλά το ίδιο βλέπεις και στη Χίο και στην Κάσο και στο Γαλαξίδι και πάρα πολύ.
0: Σιέρο,
1: βλέπεις όλες την ευπηρία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ναυτιλία. Και όχι μόνο από τους εφοπλιστές καραβοκύριδες, αλλά και από τους ναυτικούς που στον δικό τους βαθμό
0: προσπάθησαν να κάνουν κάτι.
1: Προσπάθησαν να κάνουν κάτι, γιατί είδανε από την ηγεσία, το πούμε, την.
0: Πώς τα διαχειρίζονται.
1: Πώς περιφέρονται. Και ανάλογα. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, στην Άνδρο, που άμα τη δεις στην Άνδρο ιστορικά, βλέπεις ότι μπορεί να είναι ένα μοντέλο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των αρχών του 1900 ή το τέλος του 1800. Τα βλέπεις ότι οι εμπειρίκοι φτιάξανε το γυροκομείο, φτιάξανε το λύκειο, ή πληρώνανε διδασκάλες γαλλικών ή αγγλικών. Δηλαδή, όταν έχεις το ναυτικό στη θάλασσα μακριά και είναι πίσω η οικογένειά του, η γυναίκα, τα παιδιά του, οι παππούδες του, οι γονείς του, για να νιώθει άνετα ότι είναι στη θάλασσα και ότι μπορεί να προσφέρει, νιώθει και άνετα ότι και ο άλλος που έχουν μείνει πίσω είναι εξασφαλισμένοι. Δεν είναι μόνο να τον πληρώνεις, αλλά είναι και να του δίνεις παροχές. Και έτσι αυτό δημιουργεί μια σχέση ανθρώπινη και ανταποδοτική,
0: έτσι,
1: που δεν είναι οικονομικό κεφάλαιο, είναι κοινωνικό κεφάλαιο, που καμιά φορά δημιουργεί περισσότερους δεσμούς από το ανταλλακτικό τους. Έκανες αυτό, σε πλήρωσα, έφυγες. Είναι
0: έτσι
1: κάτι το οποίο δημιουργεί δεσμούς, το οποίο αυτό είναι που χάνεται.
0: Ναι. Λέγοντας όλα αυτά τα πράγματα, Δημήτρη Κοκκίνη, τώρα με πήγες χρόνια πίσω, γιατί το συναντούσαμε αυτό πιο παλιά. Εγώ δηλαδή στην Κάσο θυμάμαι κάποιους εφοπλιστές που είχαν τους ανθρώπους που ήταν στα πληρώματά τους και τους είχαν από κοντά. Παρόλο που ήταν πλειοκτήτες, όμως ήταν και μαζί με τον απλό κόσμο και κάνανε πράγματα και ο ένας βοηθούσε τον άλλον και θα κάτσουν και στην παρέα μαζί και στο γλέντι, ή οι επισκέψεις που κάνανε μεταξύ τους.
1: Μα και όλα αυτά που λένε τώρα διάφοροι oil majors, Shell και τα λοιπά, εμείς τα κάναμε στα χωριά μας, mm-hmm. στα νησιά μας. Έτσι. Δηλαδή τα crew conference που λέμε τώρα και τα CSR, αυτά γινόντουσαν στην πράξη. Μπορεί να μην τα είχαμε κωδικοποιήσει ανάλογα.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι μάζεψε τους καπεταναίους σου και έκανες ένα χορό για αυτούς και τις οικογένειές τους στο νησί, το έκανες. Το κάνανε οι Γουλανδρίδες πάρα πολλά χρόνια mm-hmm. στην Άνδρο. Δηλαδή και πάρα πολύ. Ή επίσης ο καπετάνιος θα γινούσε πίσω και θα έκανε δωρεά μια καμπάνα ή μια εκκλησία.
0: Ακριβώς.
1: Θα ήταν ότι μπορώ εγώ και δίνω και εγώ στο χωριό μου. Δηλαδή όλο αυτό πήγαινε από πάνω προς τα κάτω, και έτσι αναπτύχθηκε το φιλότιμο.
0: Έτσι.
1: Ότι ξέρεις τι, υπάρχει και κάποιο άλλο είδος κεφαλαίου πέραν του οικονομικού. Υπάρχει το κοινωνικό, υπάρχει το γνωσιακό.
0: Η προσφορά.
1: Προσφορά. Υπάρχουν. Και όταν μπορέσεις να εμπλέξεις δυναμικά όλα, ολιστικά το κεφάλαιο γενικότερα,
0: είναι καλό για όλους.
1: Ναι, είναι πολύ καλό για όλους. Ναι, και σε πάει και στην επόμενη γενιά, χωρίς να το προσπαθείς κιόλας.
0: Έτσι. Γίνονται πρότυπα για τις επόμενες γενιές.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά, και μάλιστα και ο ίδιος το βίωσα, καθώς ήμουνα πλήρωμα σε ενός κασιώτη μαυρολέων της εταιρείας πλήρωμα. Πήγαμε προς το Σουέζι, κάζος είναι εκεί κοντά, λοξοδρομήσαμε λίγο. Και λέμε, τι κασιώτες είμαστε αν δεν περάσουμε από. Και ρίξαμε βαρέλια, ρίξαμε έξω για το νησί, ρίξαμε μπόγια για να βάψουν τα κλεισάκια, ξύλα, κάβους. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία δεν τα χρειαζόντουσαν και τα χρειαζόντουσαν, αλλά κάναμε το καλό μας. Ένα είδος, ας πω έτσι, αυτό το φιλότιμο, αυτή την βοήθεια στην κοινωνία, την τοπική.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Ναι. Ωραία, ξεκινήσαμε. Αλλού το πήγαινε, αλλού βρεθήκαμε. Πάντως, πολύ καλή η παρέμβαση αυτή. Αλλά θα σταθούμε επίσης και για το γιατί απομακρυνόμαστε από τα νέα γενιά και πρέπει να βρούμε τρόπους για να τους ξαναφέρουμε κοντά τους νέους. Θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ. Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου.

0: Ωραία, εδώ με τον Δημήτρη Κοκκίνη, παιδιά, είμαστε και τα ταξιδεύουμε, είναι στο τιμόνι της εκπομπής μας σήμερα. Δημήτρη, έχεις κάνει ραδιόφωνο, έχεις ξανασχοληθεί?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Μάλλον πρέπει να το εκμεταλλευτείς, πολύ ωραία φωνή, ραδιοφωνική φωνή.
1: Δώστε καλά.
0: Ωραία. Θα πάμε στη θάλασσα όμως τώρα και θα ήθελα με τον τρόπο σου να μας πεις τι είναι η θάλασσα για σένα.
1: Τι είναι η θάλασσα? Η θάλασσα είναι ελευθερία και η θάλασσα είναι και γυαλόχαρτο για την ψυχή και η θάλασσα είναι και σύνδεση με κάτι μεγαλύτερο από εμάς, το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Άρα είναι βαθύτατα πνευματική, θα έλεγα, η θάλασσα. Το οποίο, ναι, νομίζω εκεί θα μείνω.
0: Τη μεγαλύτερο από εμάς και είναι γυαλόχαρτο για την ψυχή. Αυτό πραγματικά, όταν βρίσκεσαι μεταξύ ουρανού και θάλασσας, εκεί φιλτράρονται πάρα πολλά πράγματα, εκεί προσπαθείς να διπλανιάρεις καλά την ψυχή.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και αυτό πρέπει να αρχίσει από μικρή ηλικία. Και παλιά γινόταν από μικρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παλιά, αν το σκεφτείς και οι ναυτοσύνοι μας που λέμε ότι έχουν το DNA κτλ. Ναι, οκ, okay, μπορεί να υπάρχει μια συλλογική μνήμη σε ένα μεταφυσικό επίπεδο κτλ. Αλλά και επίσης, όταν είσαι σε παραθαλάσσιες ή νησιωτικές περιοχές ή έχεις μεγαλώσει εκεί, είχες την επαφή με τη βάρκα του παππού σου. Θα πας να κλέψεις τη βάρκα του θείου σου, θα πας να κάνεις βουτιές.
0: Δηλαδή, για ένα ψάρεμα.
1: Το κούνημα, ναι, της βάρκας, την ισορροπία σου πάνω σε αυτήν.
0: Να μάθεις να λάμνεις.
1: Ναι, το κύμα που θα σου έρθει και δεν θα το περιμένεις. Όλα αυτά, χωρίς να το ξέρεις, σιγά σιγά σου χτίζουν ένα χαρακτήρα. Όταν τώρα έχουμε φτάσει στο ότι έχουν αδειάσει τα νησιά μας και από πληθυσμό, έχουν μειωθεί και οι βάρκες, γιατί έχουν γίνει και είδη πολυτελείας.
0: Έχουν στραφεί στον τουρισμό.
1: Έχουν στραφεί στον τουρισμό. Που και ο τουρισμός δεν είναι κακός, είναι πώς θα τον προσεγγίσεις πάλι. Δηλαδή, είναι αν το χτίσεις σαν μόνο καλλιέργεια ή θα το δεις σαν ένα έξτρα εισόδημα σε μια κοινωνία. Και τώρα με τον τουρισμό ακουμπάς ένα άλλο θέμα, γιατί κανονικά για να είναι βιώσιμος ο τουρισμός, θα πρέπει να είναι η κρέμα της οικονομίας. Θα πρέπει τα νησιά μας και η περιφέρεια,
0: ναι,
1: να είναι βιώσιμα και να ζουν ο πληθυσμός χωρίς την ανάγκη του τουρισμού και ο τουρισμός να είναι το εξτραδάκι, ας το πούμε, extra, ναι, το profit σου,
0: ναι,
1: σε αυτό. Για να μην αλλοιωθεί και η κοινωνία και η κουλτούρα. Αλλιώς είναι πολύ κανιβαλιστικός.
0: Η Κρήτη κάπως το κρατάει αυτό έτσι? Γιατί η Κρήτη έχει και άλλες εργασίες.
1: Μπορεί να το, ναι, μέγεθός της που, ναι, την βοηθάει. Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι λοιπόν ο τουρισμός η κρέμα του.
1: Ναι. Και η ναυτιλία επίσης, απ' την άλλη, δεν είναι μόνο οι ναυτικές μεταφορές που έχουμε επικεντρωθεί σαν Έλληνες. Είναι το ναυτικό έργο σε πάρα πολλά επίπεδα, από ερευνητικούς λόγους, εκπαιδευτικούς. Δηλαδή είναι.
0: Έρευνα
1: ταινίες τώρα που θα μπορούμε, ναι, να συζητήσουμε.
0: Δηλαδή
1: έχει πάρα πολύ. Και ο τουρισμός ακόμα. Δηλαδή όλο αυτό το. Και η εμπειρική αρχαιολογία, η πειραματική αρχαιολογία, όπως θα την πεις. Δηλαδή έχει. Οι υποθαλάσσιες.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: όλα, δηλαδή η θάλασσα είναι ένα τεράστιος κλάδος.
0: Δεν έχει όρια η ναυτιλία.
1: Δεν
0: το έχουμε
1: έχει.
0: Πει πολλές φορές αυτό. Απλώς πριν πάμε σε αυτά τα θέματα, επειδή και εσύ, όπως και εγώ, καταγόμαστε από ναυτικά νησιά, Άνδρος εσύ, Κάσος εγώ, Χίος, έχουμε καταλήξει ίσως και τα Ψαρά, οι Νούσες. Αυτά τα νησιά, επειδή είχαν αναπτύξει την ναυτιλία, δεν είχαν τόσο πολύ ανάγκη, δεν είχαν ανάγκη τον τουρισμό.
1: Δεν τον είχαν ανάγκη για δύο λόγους. Ένα οικονομικούς και ο άλλος ήταν και θέμα ασφάλειας. Γιατί όταν φεύγεις και αφήνεις την γυναίκα σου και την μητέρα σου και τις κόρες σου πίσω,
0: ναι,
1: δεν θες να ξέρεις ποιος είναι αυτός γύρω τους όταν εσύ λείπεις. Άρα, εφόσον δεν υπάρχει οικονομική ανάγκη, δημιουργείς άμυνες.
0: Και γι' αυτό αυτά τα νησιά, βέβαια, τώρα το αναπτύσσουν τον τουρισμό, γιατί πιάσαμε και αυτό το θέμα, δεν είχαν τόσο πολύ μπει σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, γιατί πλέον δεν πάνε τόσο ναυτικοί. Δηλαδή η ναυτιλία έχει φύγει από τους τόπους. Έχει μείνει σαν ανάμνηση, που ακόμα και αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί. Και γινώντας πάλι στα ναυτικά μουσεία, ότι είναι μέρος της ταυτότητας και του τουριστικού σου προϊόν, άμα θες να το αναβαθμίσεις η ιστορία σου αυτή. Όχι να την.
0: Ναι, έτσι. Εσύ λοιπόν, Δημήτρη Κοκκίνη, εκτός από τον θείο, τον καπτάγιο Γιαννούλη Μωραΐτη, τι ήταν αυτό που σε ώθησε και πώς πήρες τον δρόμο της ναυτιλίας? Εντάξει, είπες ότι δεν ήταν μονόδρομος για τα τέτοια.
1: Μονόδρομο ήταν η ναυτιλία, σαν βιομηχανία.
0: Ναι. Γιατί διάλεξες, τι διάλεξες.
1: Αλλά κάποια στιγμή θυμάμαι, έλεγα στον πατέρα μου ότι θέλω να γίνω καπετάνιος. Και από καψόνι βασικά δικό του να με αποτρέψει.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Είναι μεσή της πλοίων ο πατέρας μου. Από την Άνδρο και ήταν ένας από τους δύο ή τρεις στην τάξη του που δεν γίνανε καπετάνιοι γιατί είχε ένα θέμα με τα μάτια του και δεν θα μπορούσε. Και λέει ότι έχω βγάλει ναυτικό φυλάδιο, αλλά δεν έχω εξτρέψει. Με έστειλε 15 χρονών σε ένα προ-ISM. Άρα είναι σημαντικό γιατί. Νομίζω είμαι από τις τελευταίες γενιές που μπορεί να είχαμε την εμπειρία του Pro-ISM που πήγε το 98. Με έστειλε σε ένα βαπόρι της Εμπρός Lines το καλοκαίρι.
0: Θυμάσαι πως το λέγανε.
1: Το Εμπρός συγκεκριμένα και έκανε δρομολόγιο όπως κάνει Εμπρός όλα αυτά τα δεκαετίες από Ανατολική Μεσόγειο για Continent. Και μπήκα στη Τραπετσόνα, στο νέο μόλο Τραπετσόνα 15 χρονών. Και από εκεί πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε Μήλο, φορτώσαμε Βετονίτη και φύγαμε μετά πάνω για Άμστερνταμ Αμβέρσα.
0: Πέρασες το Γιβραλτάρ και ανέβηκες.
1: Ήταν οι πρώτες μου εμπειρίες. Ο στόχος του πατέρα μου ήταν να με αποτρέψει, όπως είπαμε.
0: Εγώ, σε βάλανε εκεί να κάνεις δουλειές.
1: Εγώ ερωτεύτηκα το βαπόρι και ουσιαστικά λέω, άμα εγώ μπορώ να το κάνω αυτό στα 15, είναι και πολλά άλλα παιδιά μπορούν να το κάνουν στα 15. Εγώ ήμουν. Είχα την ευλογία να μεγαλώσω άνετα και ήμουν πολύ καλό μαθημένος και έπρεπε και δηλαδή δεν με απέτρεψε όλο αυτό, ήταν μεγάλο σχολείο.
0: Όπως για εκείνον καλό δεν πραγματοποιήθηκε ο στόχος του με άλλα λόγια.
1: Νομίζω χάρηκε πάρα πολύ, η μητέρα μου στενοχωρήθηκε γιατί ένιωσε ότι έχασε τον έλεγχό μου, αλλά αυτό ήταν άλλο θέμα, είναι μέρος της... του κόψηματος του λόρου που και αυτό πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.
0: Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Καλά το έθεσες. Έτσι είναι. Ακούς ναι, δηλαδή, κυρά, πώς λένε τη μαμά?
1: Άννα.
0: Ακούτε κυρά Άννα. Έτσι. Και τον παπά?
1: Μιχάλης.
0: Γεια σου καπιτά Μιχάλη, μη σας λέμε καπετάνιο. Ωραία λοιπόν, και έτσι λοιπόν Εμπρός Lines πήρε στο βάθος.
1: Ήταν το πρώτο Pro-ISM, άρα είχαμε μια άνεση στα λιμάνια. Δεν υπήρχαν όλα αυτά τα safety, τα PPEs, όλα αυτά.
0: Και μένανε και λίγο τα καράβια στα λιμάνια τότε.
1: Ναι, μέναν λίγο, ανέβαινε ο Μπομπότης. Δηλαδή θυμάμαι είχα αγοράσει από τη μητέρα μου μια βαλιτσούλα με πώς το λένε, μαχαιροπύρνα και τα λοιπά. Και της το είχα φέρει σπίτι,
0: γνωρίζεις κόσμο, γνωρίζεις κουλτούρες. Ωραία πράγματα, έτσι.

0: Και έτσι πήρες το βάφτισμα και συνέχισες μετά, πήγες, τι σπούδασες μετά στο...
1: Κοίτα, από εκεί είχα αποφασίσει ότι θέλω να... Μου είχε μπει πλέον μέσα μου ότι θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά επέλεξαμε έναν άλλο δρόμο. Δεν πήγα σε σχολή εμποροπλοίαρχων στην Ελλάδα. Πήγα στην Αμερική.
0: Αυτό ήταν μεγάλο. Δηλαδή, διαφοροποιήθηκες τελείως. Ενώ εμείς πηγαίναμε και τελειώναμε τις δημόσιες σχολές εμπορικού ναυτικού.
1: Κοίτα, θα έλεγα ότι είχα.
0: Κάνεις καλή έξυπνη κίνηση.
1: Είχα την. Να το πω την πολυτέλεια. Να μπορέσω να κοιτάξω και πιο έξω. Δεν ήταν. Δηλαδή, άμα το έβλεπες καθαρά επαγγελματικά, θα μπορούσα να πεις ότι δεν ήταν πολύ καλή επιλογή σε βραχυπρόθεσμο, διότι επειδή ήταν Αμερικάνικη σχολή εμποροπλοιάρχων.
0: Πώς λεγόταν αυτή?
1: Είναι το State University of New York Maritime College. Mm-hmm. Επειδή δεν είμαι Αμερικάνικη.

0: που το κάναμε πρώτοι.
1: Α, σοβαρά, ήταν μαζί σου και
0: εδώ. Ήμασταν μαζί με τον Μιχάλη στην Αμερική και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε η όλη μετέπειτα δραστηριότητα που θα αναπτύξουν ίσως πιο μετά. Από μια γκρίνια του γιατί φύγαμε από την Ελλάδα να πάμε στην Αμερική να γίνουμε ναυτικοί, ενώ θα έπρεπε οι Αμερικάνοι να έρχονται στην Ελλάδα στις σχολές μας. Είναι όλο αυτό της, του πώς βλέπεις. Αλλά είδα και εκεί στην Αμερική κάτι το οποίο ήταν πολύ ωραίο μεγαλώντας μετά από τότε, γιατί βλέπεις τη διαφορά προσέγγισης. Στην Αμερική η εμποροπλή αρχή είναι μέρος του αμυντικού στρατηγικού σχεδιασμού σαν auxiliary reserves. Για να, ας πούμε, να διατηρούν την ηγεμονία τους, ενώ στην Ελλάδα είναι εμπορικού, δηλαδή ξέρεις,
1: είναι μόνο εμπορικό,
0: ναι, πάρε γαγέτων, βάλ' τον στη δουλειά, ναι, να δουλέψουμε όλα αυτά,
1: ενώ στην Αμερική,
0: Είχε μια πιο στρατηγική προσέγγιση και έτσι είχε περισσότερες υποδομές εκπαιδευτικές και εκεί είχε η σχολή δικό της εκπαιδευτικό βαπόρι, άρα μιλάμε πλέον για κατευθυνόμενη εκπαίδευση που θα έλεγες ότι εμπορικά δεν έχει νόημα γιατί είναι ακριβό το κόστος ή οτιδήποτε, αλλά στρατηγικά σου μαθαίνει να κάνεις αυτά που κάνεις, φάρδια, όλα τα, όλες τις ασφάλειες, τους ελέγχους ασφαλείας που να κάνεις, όλα αυτά σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Άρα μαθαίνεις το σωστό τρόπο να γίνεται που μετά commercially μπορεί να χρειαστεί να κάνεις κάποιες, να κόψεις κάποιες γωνίες, ας το πούμε, αλλά να έχει συνείδηση του ρίσκου που παίρνει όταν τις παίρνει αυτές.
1: Με άλλα λόγια, ήταν πιο, να το πούμε,
0: ήταν πιο
1: σοβαρή, πιο.
0: Όχι σοβαρό. Είχε μια πιο εκπαιδευτική υποδομή από την αρχή. Ενώ εδώ το που πάμε, έρχονται δόκιμοι στα βαπόρια του εμπορικού ναυτικού, εξαρτώνται στην κάθε εταιρεία αν ο υποπλοίαρχος που είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης
1: μπορεί να σε μάθει.
0: Έχει τον χρόνο να σε αφιερώσει
1: σε ένα, ναι.
0: Αν έχει εταιρεία τις δομές, δηλαδή.
1: Ενώ εκεί τα μάθαινες.
0: Ενώ εκεί σε βάζει σε μια πιο δομημένη, ας το πούμε, εκπαίδευση. Δεν είναι ότι δεν είναι καλές σχολές μας, αλλά είναι μια άλλη προσέγγιση που επειδή εμείς όλοι μας οι ναυτικοί και όλο έρχεται από μια. Από ένα pipeline, ας πούμε. Συγγνώμη για τα αγγλικά.
1: Δεν πειράζει.
0: Είδαμε μια άλλη γωνία που μετά, όταν μπήκα στον ελληνικό εμπορικό στόλο και αναγνώρισα το δίπλωμα, είδα και τη γωνία των, την ελληνική και πήγα στο KSN και αναβάθμισα το δίπλωμά μέσω του KSN και όλα αυτά. Είδα και τα δύο και έτσι μπορούσα να έχω αυτό το συγκριτικό. Το οποίο μας βοήθησε με τον Μιχάλη να, από εκεί που γκρινιάζαμε, να κάνουμε κάτι δημιουργικό.
1: Γιατί είχατε. Και εσείς δεν είχατε ανάγκη όταν θα ξεκινούσατε την καριέρα σας εδώ να σας δείξει κάποιος, ένας υποπλοίαρχος, πέντε πράγματα και τα ήδη τα έχετε.
0: Αυτό που δεν είχαμε αντικειμενικά ήταν ότι δεν ξέραμε τη διαχείριση του φορτίου, να το πεις έτσι, ή τα κόλπα του φορτίου. Γιατί, αλλά και πάλι, σε ό,τι βαπόρι και θα πας, το φορτίο θα είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ειδικά άμα αλλάζεις τύπους βαποριών, αλλιώς διαχειρίζεις το σιτάρι, αλλιώς το κάρβουνο. Αλλιώς το General, αλλιώς το LNG, αλλιώς το πετρέλαιο. Και έτσι ουσιαστικά ούτως ή άλλως στον τύπο του βαποριού που θα πήγαινε, θα πρέπει να εξειδικευτείς ή να μάθεις τις διαφοροποιήσεις. Αλλά η βάρδια, τα δομικά της καθημερινότητας
1: είναι
0: τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι.
1: Και έτσι λοιπόν εσύ με τον Μιχάλη μετά αναπτύξατε κάτι.
0: Ναι, με τον Μιχάλη ουσιαστικά μπήκαμε σε μια διαδικασία του πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε αυτή την ευκαιρία που εμείς είχαμε. Γιατί και ο Μιχάλης, σαν παράλληλο βίο πριν γνωριστούμε, ο πατέρας του δούλευε στον Αλαφούζο, στην Ερμής. Και είχε πάει και αυτός 16 ονών, 17, δεν θυμάμαι τι μου είχε πει, με ένα τάνκερ που ήταν αυτά τα διπλά ακομοδέσια που έκανε Αθήνα Θεσσαλονίκη πήγαινε. Έλα, έτσι, πάλι για να τον αποτρέψει ο πατέρας του. Και έτσι. Πάλι, δηλαδή, δύο παράλληλοι που συναντήθηκαν στην Αμερική βασικά.
1: Τι ωραίο.
0: Και είπαμε, ωραία, εφόσον εμείς μπορούσαμε να το κάνουμε σαν FV, σίγουρα μπορεί να το κάνει και οποιοδήποτε άλλο. Και σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να ενημερώνουμε τα παιδιά γι' αυτό και να βελτιώσουμε αυτό το φάσμα της εκπαίδευσης. Ξεκινήσαμε στην Άνδρο, γιατί εκεί είχα καλύτερη πρόσβαση στην κοινωνία και εμπιστοσύνη. Κάναμε κάποιες διαλέξεις. Καταφέραμε να φέρουμε το εκπαιδευτικό βαπόρι από την Αμερική να έρθει το 2010 στην Άνδρο. Τους πείσαμε πρώτα να έρθουν στα Ποσειδόνια και μετά, αφού τους πείσαμε να έρθουν στα Ποσειδόνια, τους λέμε: δεν κάνετε και ένα deviation, μια που κάνετε εκπαιδευτικά ταξίδια, να ρίξετε άγκυρα και στην Άνδρο? Και ανέβηκαν 500 αντριώτες και κατέβηκαν στους 500 Αμερικάνους.

0: Στοπ, στοπ. Πώς λένε η ταινία του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Πώς ήρθε το δολάριο. Καλώς ήρθε το δολάριο.
0: Ναι. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Καλώς ήρθε το δολάριο. Αυτή είναι η ταινία, λοιπόν.

0: Τι ωραία μας τα λέει ο Δημήτρης Κοκκίνης, φίλες και φίλοι, ο πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού, ο οποίος είναι και πρόσωπο των ημερών, καθότι βοήθησε πάρα πολύ και στα γυρίσματα της ταινίας Οδύσσια. Θα συζητήσουμε και αυτά, αλλά όμως τώρα πάμε για το καλώς ήρθες δολάρι, όχι το πλοίο, το καράβι που ήρθε στην Άνδρο. Πώς το λέγανε το καράβι?
1: Λέγεται Empire State 6.
0: Empire State 6
1: είναι το πολιτιακό, το εκπαιδευτικό πλοίο του SUNY Maritime College, του
0: State University of New York
1: Maritime College. Και στο οποίο είχα κάνει και εγώ σαν δόκιμος. Και είχε έρθει 5 Ιουνίου του 2010 στην Άνδρο. Και επειδή ήρθε σαν κυβερνητικό πλοίο, όπως καταλαβαίνεις, υπήρχε και μια διαδικασία από πίσω. Γιατί είχαν έρθει κλιμάκιο από την πρεσβεία να δει ότι είναι ασφαλές, γιατί ήταν Αμερικανοί πολίτες πάνω, κυβερνητικό πλοίο με στρατιωτικό κωδικό ουσιαστικά.
0: Μεγάλο πράγμα. Ήρθε,
1: ναι, αγκυροβόλησε έξω από
0: το πολεμικό ναυτικό, ήρθε και το δικό μας από κοντά.
1: Ήταν το λιμενικό, ήταν δίπλα.
0: Ναι.
1: Είχαμε αγκυροβόλησε ανοιχτά από τις στενιές. Και είχαμε δύο λάτζες από το νησί και δύο μεγάλες σωστικές λέμβους από το σκάφος. Και έγινε κίνηση μεταξύ του ναυτικού ομίλου Άνδρου, όπου ήταν το σημείο έτσι ελέγχου από το λιμενικό, να μπαίνει όποιος ανέβαινε πάνω στο σκάφος. Και ανέβηκαν γύρω στους 500 αντριώτες από παιδιά δημοτικού, που μετά τα είδα ότι πήγανε και σχολές εμπροπλιάρχων και είναι τώρα ναυτικοί, που τα βλέπεις στο βίντεο, μικρά δημοτικού, και άρα υπήρχε κάποιο
0: κίνητρο.
1: Και μετά κατεβήκαν και 500 Αμερικάνοι δόκιμοι, όπου ήταν μια μέρα που δεν το περιμέναν νομίζω και στη χώρα, ψιλοέβρεχε κιόλας, και τα σουβλατζίδικα γεμίσανε, και θυμάμαι κάποιοι καθόντουσαν στις γωνίες και ρωτούσαν από πού εμφανίστηκαν όλοι αυτοί. Αλλά
0: μεγάλο
1: ουσιαστικά
0: πράγμα,
1: η ιδέα ήταν πώς θα δείξουμε στα παιδιά μια πλωτή εκπαιδευτική πλατφόρμα για να έχουν μια ιδέα του πού θα μπορούσαν να πάνε. Πριν από αυτό το project να έρθει το Βαπόρι, είχαμε πάει τα παιδιά από το Ναυτικό Λύκειο Άνδρου στη Σύρο, στην Ναυτική Ακαδημία, στο Νεώριο. Είχαν δει και ένα Βαπόρι πρώην της Έλετσον που το πήρε μετά η Prime Maritime Navigation του Πούζογλου.
0: Εσύ ως απόφυτος της σχολής, ας πούμε, πήρες αυτή την πρωτοβουλία να το κάνεις.
1: Ναι, γιατί προσπαθούσαμε να αναπτύξουμε πώς θα μπορούσαμε να φέρουμε λίγα από αυτή την τεχνογνωσία εδώ. Και ουσιαστικά μετά από αυτό λέμε, ωραία, πώς θα μπορούσαμε να βάλουμε παιδιά να ταξιδέψουν? Γιατί είναι πολύ δύσκολο να βάλεις παιδιά στον εμπορικό στόλο που δεν έχουν φυλάδιο ή που δεν τους ξέρει κάποιος. Γιατί εμείς μπορεί να είχαμε γνωριμίες και γι' αυτόν τον λόγο μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά ένα παιδί το οποίο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, ή ας πούμε ένας γονιός που θέλει να πάρει το, που είναι καπετάνιος, θέλει το παιδί να καταλάβει από πού προέρχεται. Δηλαδή, πώς θα συνδεθείς με το παρελθόν σου, πώς θα συνδεθείς με τους προγόνους σου. Και μέσα σε όλη αυτή την έρευνα του πώς θα μπορούσαν να βάλουν παιδιά από μικρή ηλικία σε βαπόρια, χωρίς να είναι κάτι το οποίο να είναι να γίνουν ναυτικοί απαραίτητα, αλλά να τους μπει αυτό το
0: μικρόβιο.
1: Το μικρόβιο.
0: Εισαγωγικά, ναι.
1: Είχα μια πολύ ωραία κουβέντα με ένα φίλο που έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς, ο Σγκούρ Τσουμπούκ από την Τουρκία, που ήταν και αυτός μαζί μας στην Αμερική, που και αυτόν ο πατέρας τον είχε στείλει 17 χρονών σε ένα ρώσικο ιστιοφόρο στα Tall Ship Races πάνω στη Βόρεια Θάλασσα. Και μας είχε πει, γιατί δοκιμάζετε τα Tall Ships, και άμα πάτε, τα νορβηγικά είναι τα πιο ωραία. Και λέμε μεταξύ μας, με τον Μιχάλη, λέμε, πολύ καλή ιδέα, υπάρχουν ακόμα αυτά, γιατί τα βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα μόνο σε γραβούρες, μνημεία, μνήματα.
0: Όντως είναι.
1: και λέμε, και το ψάξαμε, και το 2014 ουσιαστικά φτιάξαμε την πρωτεύουσα κοινωνική καινοτομία και ανάπτυξη, εμπνευσμένη από την Οδύσσια, όπου ο Πρωτέας είναι ο θεός της θάλασσας και υποτακτικός του Ποσειδώνα, που αναφέρεται στη Ραψοδία 4, που όταν ο Μενέλαος είχε κολλήσει στο νησί Φάρος με την Ελένη γινώντας από την Τρία, εμφανίστηκε η νύμφη, λέει, η Ιδωθέα, και του λέει, άμα θέλετε να μάθετε πώς θα γυρίσετε πίσω, πρέπει να πιάσετε τον πατέρα μου, τον Πρωτέα, ο οποίος ξέρει να σου πει το μέλλον, αλλά αλλάζει σχήμα και μορφή, και πρέπει να τον κρατήσεις, να τον πιάσεις και να μην τον αφήσεις. Και όταν επανέλθει στην κανονική του μορφή, τότε θα σου απαντήσει στις ερωτήσεις που έχεις. Και έτσι, εμπνευσμένοι από την από τον Πρωτέα και την Ιδωθέα, mm-hmm. που δεν είναι πολύ έτσι αναγνωρίσιμα πρόσωπα, ναι. στην Οδύσσια. Φτιάξαμε μια μικροσκοπική εταιρεία στο να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα υποτροφιών ιστιοναυτικής εκπαίδευσης σε μεγάλα εστιοφόρα. Συνεργαστήκαμε με το Sørlandet, ένα από τα τρία μεγάλα νορβηγικά εστιοφόρα, και θέλαμε να στείλουμε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Τελικά στείλαμε μόνο το αγόρι, γιατί οι γονείς του κοριτσιού λίγο φοβήθηκαν την πρώτη φορά.
0: Πότε έγινε αυτό,
1: λογικά,
0: πότε?
1: Το 2014, mm-hmm. 15 χρονών και τα δύο παιδιά. Όπου τα περάσαμε σε μια διαδικασία όπως θα αξιολογούταν ένας ναυτικός σε μια ναυτιλιακή εταιρεία για να προσληφθεί, με έλεγχο ναρκωτικών, ναι. αλκοόλ, ψυχομετρικά. Δηλαδή τα κάναμε όλα για να είναι και σαν μια εργασιακή εμπειρία για τα παιδιά. Πήγε ο Νίκος. Το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι πώς καταλαβαίνεις ότι είμαστε ναυτικό νησί, όταν η μητέρα δεν φοβόταν τα μποφόρια στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά φοβόταν το πώς θα πετάξει το παιδάκι της μέχρι το, μέχρι το πλοίο. Το αεροδρόμιο ήταν πιο φοβιστικό από, από τη θάλασσα. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα το κάναμε και το 15 και το 16. Πήραν παιδιά από την Σύρο, την Άνδρο, την Κίμη, την Ιω. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγαν 14 παιδιά στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Από αυτά τα 6 ακολούθησαν μια καριέρα στη θάλασσα.
0: Ως σκίπερ, ας πούμε.
1: Όχι, εμποροπλοίαρχη, μηχανική. Είναι κάποιοι που είναι στη Μαράγκας. Είναι μια κοπέλα η οποία ακολούθησε και μια καριέρα στα εστιοφόρα. Η Λέα από την Άνδρο. Και είναι τώρα quarter master σε ένα Ολλανδικό εστιοφόρο. Εκεί συνέχισε και τώρα πήγε στη Δανία για να πάρει και το πρώτο βαθμό του ανυποπλοιάρχου, ας το πούμε, στα εστιοφόρα. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και για κοπέλα, mm-hmm. γιατί χτίζεις και τεχνογνωσία που δεν υπήρχε, και βλέπεις ότι είχε αντίκτυπο, δηλαδή, αυτή η προσπάθεια.
0: Κάτι πρωτοποριακό, δηλαδή τελείως διαφορετικό από τους τρόπους που προσπαθούν να προσεγγίσουν τους νέους. Έχουμε δει κατά καιρούς διάφορες καμπάνιες που γίνονται. Τελείως διαφορετικό, κατευθείαν βιωματικό.
1: Πάνω στο εστιοφόρο αυτό, ουσιαστικά είναι σαν να το πεις, σαν βιωματικό τουρισμό, να το πεις.
0: Ναι.
1: Το είχαμε μπλουτίσει με κάποιον να κρατάνε ημερολόγιο, να έχουν ένα familiarization booklet, όλα αυτά. Αλλά τα παιδιά στην καθημερινότητα κάνουν βάρδιες κανονικά.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή 8, 12, 14, τα ίδια. Κάνουν τιμόνι, κάνουν safety rounds, mm-hmm. κάνουν lookouts, πορείες. Δηλαδή mm-hmm. Τραβάνε τα σχοινιά, δηλαδή κάνουν. Σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ενώ άπειρο.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν είναι άπειρο. Ναι, τζόβενα.
0: Ναι.
1: Αλλά μπαίνει το. Δηλαδή πρώτα απ' όλα γνωρίζεις άμα σου αρέσει αυτό το περιβάλλον για να ζεις και να εργάσεις.
0: Και αν μπορείς να συμβιώσεις, γιατί είναι μια μικρή κοινωνία.
1: Ακριβώς. Και δεν έχεις και προσωπικό χώρο. Δηλαδή δεν έχεις ιδιωτικότητα, όπως είναι το βαπόρι.
0: Άρα, άμα να συνεργάζεσαι.
1: Μπράβο. Άρα άμα να λύνεις τα προβλήματά σου με τους άλλους.
0: Να συνυπάρχεις.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα. Να είσαι υγιεινή σου, υγιεινή των άλλων. Ξέρεις, όλη αυτή τη οργάνωση που όλο αυτό τελικά είναι αυτοσύνη. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή, άρα, άμα μπορείς να είσαι εντάξει με αυτό, ή ακόμη καλύτερα να το αγαπήσεις, μετά το να εργαστείς σε μια τέτοια πλατφόρμα είναι. Σε εμπορικό επίπεδο, μετά και γίνεις καλύτερος ναυτικός και είσαι πιο ανοιχτός στο να μεταδώσεις τις γνώσεις σου στην επόμενη γενιά και γενικότερα αφήνεις ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Στο όλο το οικοσύστημα της ναυτιλίας μας.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που μας λες, Δημήτρη Κοκκίνη, και για τον Πρωτέα, την μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχετε φτιάξει εδώ στην Ελλάδα, μαζί με
1: Μιχάλης Παπάλης.
0: Μιχάλης. Κάποια στιγμή πρέπει να το φωνάξουμε και να έρθει, να μας πει και εκείνος την ιστορία του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα κάνουμε το διάλειμμά μας όμως τώρα και θα επιστρέψουμε για περισσότερο Πρωτέα, Ιδωθέα, Οδύσσια και άλλα πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε κινηματογράφο με τον Δημήτρη Κοκκίνη, φίλες και φίλοι, εδώ στη Βάρδια Σαββάτου Καλές Θάλασσες. Η Στεφανία Τσακίρη είναι υπεύθυνη, η ανθρωποπλοίαρχός μας, είναι υπεύθυνη του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, ενώ στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές ο Αντώνης Καραγιαννάκης. Διάλειμμα, μη φύγει κανείς, έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου. Είμαστε έξω στο Πέλακος και ταξιδεύουμε. Ο καιρός είναι καλός. Με τον Δημήτρη Κοκκίνη, τον καπετάν Δημήτρη Κοκκίνη, ο οποίος εκτός από την ναυτιλία ασχολείται και με το κινηματογράφο και με την μη κερδοσκοπική οργάνωση ΠΡΟΤΕΒΣ. Γι' αυτό θα μας μιλήσει τώρα. Δημήτρη μου, πες μας λίγα λόγια για αυτό. Το ξεκινήσατε.
1: Ξεκινήσαμε να μιλάμε πριν το διάλειμμα, αλλά ανέφερες τώρα κάτι στο διάλειμμα που είναι πολύ σημαντικό. Ανέφερες ότι είχες ταξιδέψει με τον Ευγένιο Ευγενίδη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο.
0: Φανταστικό.
1: Τώρα δηλαδή γυρνάω εγώ και γίνομαι εγώ παρουσιαστής και θα μας πεις εσύ την εμπειρία σου.
0: Για τώρα έχω πραγματικά να τριχιάσει.
1: Γιατί αυτό που πάμε να χτίσουμε είναι αυτό που μπορεί ίσως να μας βοηθήσει κάποιος να το αναστηλώσουμε. Γιατί ο Ευγένιος Ευγενής δεν είναι μόνο να μαζέψεις τα λεφτά και να το φτιάξεις. Είναι μετά πώς θα το διαχειριστείς,
0: ναι,
1: ποιος θα το ταξιδεύει, ποιος θα έχει την κουλτούρα. Γιατί είναι ένα υβρίδιο μεταξύ ιστιοπλοείας και βαπόρου του εμποροπλοιαστικού.
0: Ναι,
1: δεν είναι ούτε ο εμποροπλοίαρχος μπορεί να το πάει, ούτε ο ιστιοπλοείος μπορεί να το πάει. Είναι μια άλλη κουλτούρα και μια άλλη κοινότητα που αναπτύσσεται. Άρα για πες μας, Αντώνη Καραγιαννάκη, για την εμπειρία σου στον Ευγένιο Ευγενίδη.
0: Λοιπόν, ωραία. Καταρχήν νομίζω έχω τον σωστό άνθρωπο που θα μπορέσει ίσως να μας κατευθύνει για αυτό που μόλις πρότεινες. Εγώ λέγοντάς μου όλα αυτά και ρωτώντας με για την εμπειρία μου, ανατρίχιασα ξανά για αυτό το πράγμα. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που έζησα.
1: Πότε ήτανε?
0: 1982. Mm-hmm. 82 έκανα τον πλού, πέρασα τη διόρυγα της Κορίνθου. Περάσαμε, πήγαμε στο Ιόνιο, μετά πήγαμε όλο το Ιόνιο και κατεβήκαμε την Πελοπόννησο, διασχίσαμε ένα κομμάτι του Αιγαίου και ξαναγυρίσαμε στη Μαρίνα Ζέας. Με όλα αυτά που κάνει ένα πλήρωμα σε ένα ιστιοπλοϊκό και με τις βάρδιες όπως ανέφερες. Βάρδιες, συντήρηση καταρχήν, πρώτα απ' όλα η συντήρηση. Ήταν ένα καλό, όμορφο πλοίο, κόσμημα θα το έλεγα εγώ, και λυπάμαι πάρα πολύ και εύχομαι να, κάποια στιγμή να μπουν οι νέοι. Πηγαίναμε στα λιμάνια και ερχόντουσαν όλοι οι κάτοικοι των λιμανιών για να δουν αυτό το εστιοφόρο. Μάθαμε για τα πανιά, μάθαμε για τις πορείες, μάθαμε τιμόνι, μάθαμε ασύρματο, είχαμε και ασύρματο μέσα. Πώς να συνυπάρχουμε, πώς να λειτουργούμε σαν μια μικρή κοινωνία μέσα εκεί. Η συντήρηση με γλυκό νερό, γιατί ήταν ξύλο, με τον μπράσο να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή μια φοβερή, φοβερή διαδικασία και εμπειρία συνάμα και εκπαίδευση. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Και αυτό που κάνετε εσείς, είμαι πρόθυμος να βοηθήσω όσο μπορώ και όσο ξέρω.
1: Εμάς ο στόχος μας είναι ουσιαστικά να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κουλτούρα για ένα εκπαιδευτικό τέτοιο βαπόρι. Ήδη και τώρα έχουμε, μας έγινε δωρεά πέρσι ένα εκπαιδευτικό εστιοφόρο, το οποίο έχουμε αναλάβει να το αναστηλώσουμε, να το φτιάξουμε ουσιαστικά από την αρχή. Και να χτίσουμε αυτή την κουλτούρα ξανά στην Ελλάδα, που ευχόμαστε να μπορέσει να δημιουργήσει τον κόσμο και την κουλτούρα για να, και για τον Ευγένιο Ευγενίδη, αλλά και για την αυτοσύνη μας, mm-hmm. και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, γιατί δεν υπάρχει ένα τέτοιο project στην περιοχή μας και είναι μια περιοχή που είναι βαθύτατα ναυτική. Όλοι μας οι γείτονες και από τα Βαλκάνια και από τη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική ακόμα παράγουμε ναυτικούς. Και τους έχουμε και εμείς και στην ελληνική εμπορική ναυτιλία, και είναι και η θάλασσα μας ενώνει κοινότητες, ενώνει πολιτισμούς, όλα αυτά, και έτσι ήμασταν πολύ ευλογημένοι πέρσι το καλοκαίρι, εκεί που λέγαμε τον Μιχάλη πώς μπορούμε να κάναμε το πιλωτικό ταξίδι, πήγε πολύ καλά, ήρθε ο COVID στη μέση, μας το κόψε, γιατί ο στόχος ήταν πώς θα μπορέσουμε αυτή την τεχνογνωσία που αναπτύσσουμε με νορβηγικά ιστιοφόρα να τη φέρουμε στην περιοχή μας. Mm-hmm. Και το καλοκαίρι του 25, ενώ σχεδιάζαμε να στείλουμε ξανά παιδιά στη θάλασσα, που το στείλαμε φέτος το 2026, στείλαμε τρία παιδιά και πήγαν επίσης πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο, είτε το και όταν στήσουμε ξανά το δικό μας εστιοφόρο, γιατί παίρνεις τεχνογνωσία απ' έξω και τη φαίνεις mm-hmm. εδώ πέρα και την προσαρμόζεις στην κουλτούρα σου, γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ δυναμική ούτως ή άλλως. Λάβαμε ένα πολύ ωραίο τηλεφώνημα από μία φίλη, Γερμανίδα, υποπλοίαρχο του ιστιοφόρου Denmark, της Δανίας, και μας είπε ότι ο Captain Jeff Jones έχει ένα ιστιοφόρο στην Ολλανδία, το οποίο είναι πλέον μεγάλος, έχει μεγάλους γονείς και θα ήθελε να το δώσει σε κάποιον άλλο οργανισμό για να συνεχίσει την υπηρεσία του ως εκπαιδευτικό. Και μου λέει, ενδιαφέρεσαι? Δεν είχαμε ούτε λεφτά, ούτε τίποτε. Και λέμε, παίρνει τον Μιχάλη, του λέω, ρε εσύ, μας δίνουν ένα εστιαφόρο, το παίρνουμε? Μου λέει, με τι λεφτά? Μου λέω, μας το δίνουν. Θα το πάρουμε? Μου λέει, τι θα πούμε, όχι, μας το δίνουν. Θα το πάρουμε. Παίρνω τον Τζεφ. Του λέω τι κάνουμε. Μου λέει, μου αρέσει, έχω ακούσει πολλά, πολλά καλά πράγματα για εσάς και τι προσπαθείτε να κάνετε. Και είναι το εστιαφόρο Alvey. Και μου λέει ο Captain Jeff, που αξίζει και η ιστορία, γιατί είναι μια βαθιά ναυτική και διεθνής ιστορία που δείχνει την ναυτική κοινότητα. Μου λέει, το πήρα 100 δολάρια, στο δίνω 100 ευρώ. Του λέω, οκ. Okay. Αλλά του λέω, εγώ δεν έχω πλήρωμα να το φέρω στην Ελλάδα από το Άμστερνταμ που το έχεις. Μπορείς να το φέρεις, να το παραδώσεις στην Ελλάδα. Μου λέει, θα στο φέρω στην Ελλάδα. Ό,τι πετρέλαια έχει πάνω, τροφοδοσία δικά σου. Αν χρειαστείς παραπάνω, θα πρέπει να τα πληρώσεις εσύ. Αν φύγει κάποιος από το πλήρωμα, θα πρέπει να ασχοληθείς εσύ. Και εντάξει. Και ήταν αυτό το ωραίο της ναυτιλίας των προ 30-40 χρόνων, που ήταν my word is my bond.
0: Ναι, και ακόμα υπήρχε τώρα.
1: Ναι, ότι συμφωνήσαμε από το τηλέφωνο, δεν είχαμε γνωριστεί καν. Ξεκίνησε ένα βαπόρι να φύγει από την Ολλανδία να έρθει εδώ πέρα με την εμπιστοσύνη ότι ο άνθρωπος στην άλλη μεριά του τηλεφώνου είναι αξιόπιστος.
0: Δηλαδή,
1: ήταν ένα ταξίδι πίσω στην παλιά ωραία ναυτιλία που ακούγαμε από τους. My word is my bond. Ναι. Και προχωράμε και έγινε μια άριστη συνεργασία με τον Captain Jeff από το Mystic Nautical Heritage Society και μας παραδόθηκε τον 1η Νοεμβρίου του 2025 το Alvey στην Κοιλάδα, όπου έμεινε εκεί το χειμώνα.
0: Κοιλάδα
1: Πελοποννήσου, δίπλα στο Πόρτο Χέλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Μια ωραία ιστορία για το Alvey, έτσι να την πω γρήγορα.
0: Καλά, είναι φοβερό σκάφος, το είδα και εγώ.
1: Το σκάφος αυτό χτίστηκε το 1920 σαν ψαράδικο για ρέγγες, καρφωτό σιδερένιο στο Μοντρό στη Σκωτία, 30 μέτρα στο κατάστρωμα, 5,76 πλάτος.
0: Τρικάταρτο.
1: Τρικάταρτο τώρα. Όταν χτίστηκε δεν ήταν ιστιοφόρο τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν με ατμομηχανή και δύο ιστεία. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επιτάχθηκε από το Βρετανικό Ναυτικό και έπαιξε τον ρόλο ναρκαλευτικού. Και το 1940 συμμετείχε στην εκένωση της Δουνκέρκης, όπου έχουμε και φωτογραφίες με το σκάφος γεμάτο.
0: Ιστορικό σκάφος.
1: Μετά πουλήθηκε σε Σκανδιναβούς και άλλαξε πολλά χέρια και είχε μετασκευαστεί σε φορτηγό κόστερ, όπως είναι τα μοχάλικα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και το 87 το αγόρασε ένας Αμερικάνος, ο Evan Logan, όπου το μετασκεύασε στην παρούσα του μορφή, σε τρικάτατο εκπαιδευτικό εστιοφόρο, στο πόρτο της Πορτογαλίας, πέρασε Ατλαντικό και για κάνα δύο δεκαετίες, μπορεί και παραπάνω, ήταν στον Ειρηνικό, στα Φίτζι, μεταξύ Φίτζι, Βανουάτου, και εκπαίδευε παιδιά, μετέφερε φορτία και είχε δημιουργήσει μια πλωτή κοινότητα. Το 2019 πέθανε.
0: Και ξαναγύρισε.
1: Πέθανε ο Εύαν. Ναι. Το σκάφος ήταν έτοιμο να το κάνουν σκάτλ, να το βουλιάξουν. Mm-hmm. Και στο Coconut Radio που λέμε στον κόσμο των ιστιοφόρων, ξέρεις, στο Radio Arvilla.
0: Ναι, ναι, αυτό που.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε ο
1: Τζεφ, κατέβηκε κάτω και του λέει τότε ο αδελφός του Εύαν, του λέει: άμα να συνεχίσει το έργο του αδελφού μου, στο δίνω για 100 δολάρια. Και το πήρε έτσι. Και έμεινε λίγο στον Ειρηνικό, το έφτιαξε στα Φίτζι και στη διάρκεια του COVID, με ένα πλήρωμα 14 ατόμων, κροσάρισε τον Ειρηνικό, ένα πλοίο το οποίο δεν έχει ψυγείο κτλ. Διατηρήσανε φαγητό, είχαν ξηρά τροφή, δεν μπορούσαν να σταματήσουν ούτε στο Πιτκέρν ούτε στα νησιά του Πάσχα για τροφοδοσία λόγω του ότι κλείσαν COVID. Λόγω COVID. Και έτσι κάνανε 108 μέρες μέχρι να φτάσουν στον Παναμά. Διατηρήσαν τα αυγά 83 μέρες με το να τα γυρνάνε κάθε 3 μέρες για να μην κολλήσει ο κρόκος, ναι, ναι, ναι, τέτοιο και να αλλοιωθεί το αυγό. Και είναι μια καθαρά έτσι, σύγχρονη ναυτική ιστορία από το παρελθόν.
0: Και φοβερό σενάριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό έχει έρθει πλέον σε εμάς. Η σχέση με την κοινότητα του Alvey και τον καπετάνιο θα συνεχιστεί και υπάρχει, είναι ενεργή και όλη η τεχνογνωσία που έχει. Έμεινε το σκάφος το χειμώνα στην Κοιλάδα. Το πρόσεχε ο Μαστρογιώργος ο Χατζής, πρώην Έλετσον, τρομερός, ναι, πρώτος, ναι, μηχανικός. Να είναι καλά, μας έκανε φοβερή έτσι, δουλειά, που το προσέξαμε κάτω. Και 26 Μαΐου με φίλους, καπετάνιους, και άλλους, και τον Ρώσο τον καπετάνιο, τον Μιχαήλ τον Γιούσκοβ που έφερε το σκάφος, και τον Ετιέν, τον Λορέντ που είναι Γάλλος υποπλοίαρχος που ήταν, είναι από την κοινότητα του Άλβη. Το προετοιμάσαμε και το φέραμε στο Λαύριο. Και το ωραίο σε αυτό το ταξίδι ήταν ότι είχαμε τρεις καπετάνιους πάνω στο βαπόρι, πέραν
0: του
1: Ρώσου. Και ξέρεις, ως καπετάνια ανεβήκαμε πάνω με μια αλαζονία ότι τα ξέρουμε όλα, να το τσεκάρεις αυτό, και αυτό το σκάφος σε ταπεινώνει. Δηλαδή, βλέπεις μέσα σε μία μέρα ταξίδι πώς όλοι καταλάβανε, τις μπήκανε τις πάλι στο σεβασμό, τις ελλείψεις μας, ναι, που ναι, έχουμε, ναι, στην, στο υπόβαθρο της γνώσης μας και της εμπειρίας μας, και πώς ένα τέτοιο σκάφος που είναι όλο στο χέρι, τρικάταρτο ιστιοφόρο με τετράγωνη ιστιοφορία στα δύο πλωριά κατάρτια, και... ήταν τρομερό το πώς το όλο το έργο.
0: Και εγώ, Δημήτρη Κοκκίνη, δεν θα ξεχάσω πώς γνωριστήκαμε μέσω της Μαρίας, σε μια εκδήλωση κάτω στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, νομίζω ήταν.
1: Ναι, της Μαρίας για σας, σωστά, σωστά.
0: Η οποία, που ό,τι μου είπε, συνέβαλε στην
1: η Μαρία για σα, ασφάλεια. Λοιπόν, η Μαρία Γιασά.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Ναι, γεια σου, Μαρία. Η Μαρία Γιασά και η Μελίνα Ηλιοπούλου έχουν γράψει το βιβλίο για το Liberty.
0: Μπράβο. Τις έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έχουν πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Και μας είχε η Μαρία κανόνισε ώστε το σκάφος να έχει ασφάλεια για να μπορέσει να έρθει.
0: Την τελευταία μέρα, κάπως έτσι.
1: Ήταν δύσκολο να βγάλουμε ασφάλεια.
0: Ναι, ναι.
1: Και στην Ελλάδα, ειδικά, πρέπει να έχει ασφάλεια για εναντί τρίτων για να μπορέσει να προσεγγίσει. Και η Μαρία, να είναι καλά, και το Swedish Club. Είναι ο πρώτος μεγάλος ναυτιλιακός οργανισμός που το υποστηρίζει. Είναι πολλοί άλλοι οργανισμοί και πολλοί άλλοι που έχουν βοηθήσει και από Αμερική. Συζητάμε αυτή τη στιγμή και με ένα μεγάλο Άγιαξ νεογνώμονα και μια ευρωπαϊκή σημαία, και με έναν οργανισμό που για tax advisory δεν τους αναφέρω ακόμα γιατί δεν έχουν κλείσει όλα αυτά ακόμα, αλλά θα γίνουν στον επόμενο καιρό, και με ναυπηγούς και από την Ελλάδα και από την Ολλανδία. Για να μπορέσουμε αυτό το σκάφος να το φέρουμε τέτοιο. Και επίσης ανακοινώσαμε το Σάββατο, τώρα στο Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, στην απονομή των βραβείων του Ισιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου, τη συνεργασία μας με το Ίδρυμα Ιθεοτόκος, που είναι για παιδιά, υποστηρίζει παιδιά στο φάσμα του αυτισμού και με νευροδιαφορετικότητα. Στο πώς θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε τα παιδιά αυτής της κοινότητας και στην ανακατασκευή, δηλαδή στο να μπορέσουν να φτιάξουν το σκάφος με ξυλουργικά, με τεσχινιά, με όλα αυτά, και μετά και στο ταξίδεμα, και μέσα αυτό να εξάγουμε και ευέλτιστες πρακτικές στο πώς θα μπορούσαμε να εντάξουμε και κάποια από αυτά τα παιδιά στο να το δουν αυτό, δηλαδή και σαν θέμα, το πούμε, mental,
0: μια βοήθεια σε ανθρώπους
1: και θέματα, πώς το λένε,
0: υγείας, που θέλουν ειδική προσφορά.
1: Και με τον Παναγή τον Καρέλα, τον πρόεδρο, έχω υπάρξει μια πολύ ωραία συνεργασία, και ανυπομονούμε για να αναπτυχθεί αυτό, δηλαδή, περισσότερο.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή, να βάλετε και τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους αυτούς, που εντάξει έχουν κάποιο θέμα, όμως να μπορέσουν να βοηθήσουν και να είναι και αυτά με
1: δεν
0: κομμάτι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρέπει αυτά τα παιδιά να τα εντάξουμε κάπως στην κοινωνία. Γιατί και αυτά τα παιδιά, όσο ζουν οι γονείς τους, πες ότι έχουν μια υποστήριξη. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν τρόποι να τους βοηθήσουμε να αυτονομηθούν και να δημιουργηθεί ένας. Πώς θα ενταχθούν και αυτά σε κάποιο βαθμό στην κοινωνία. Και πώς αυτό να μας κάνει και εμάς πιο άνθρωπους.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό το είπαμε, το σκάφος αυτό είναι το Alvey, έτσι.
1: Είναι όχι, το Alvey.
0: Alvey, μπράβο. Το είδα και
1: είναι
0: εγώ.
1: Είναι τώρα στο Olympic Marine.
0: Το είδα εγώ τις προάλλες που πέρασα από εκεί. Ναι. Σου στείλα και φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Και πραγματικά είδα την λαχτάρα και την αγάπη σου γι' αυτό όταν γνωριστήκαμε μέσω της Μαρίας, όταν μου μιλούσες γι' αυτό το σκάφος. Πραγματικά προσπαθούσα να το φανταστώ, και όταν το είδα κατάλαβα ότι για τι πράγμα μιλούσες και γιατί ήσουν τόσο έτσι, με τόσο αυθορμητισμό και με τόση αγάπη μιλάγες γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί
0: έχουμε τα καλύτερα.
1: Άμα το δεις, είναι και έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να παίρνεις ένα σκάφος, να το καβαλάς, να το ταξιδεύεις. Εκεί είναι ένα μάθημα, ένα σχολείο στο όλο. Όπαλοι όλη η ναυτιλία. Είναι πώς θα το φτιάξεις, πώς θα το συντηρήσεις, πώς θα δεις, θα το ξαναζωντανέψεις. Είναι πώς θα πας ενάντια στο έντροπι, ας πούμε, στη φύση και η φθορά των πραγμάτων. Είναι μια ζωντανή ιστορία που μόνο που ανεβαίνεις νιώθεις αυτή την ενέργεια που σε αλλάζει σαν άνθρωπο.
0: Και δεν βλέπεις πολλές τέτοιες προσπάθειες πλέον.
1: Είναι πολύ δύσκολες. Δηλαδή πρέπει να είσαι λίγο παλαβός για να μπεις σε τέτοια πράγματα. Γιατί είναι μη καιροσκοπικές δράσεις με πάρα πολύ ακριβό κόστος που θέλει.
0: Άμα βρεις όμως τους κατάλληλους.
1: Ναι. Δηλαδή, και για μένα το αναγνωρίζω ότι ξέρεις, θέλει μια. Το παραδομάρα, κάνεις, δηλαδή.
0: Έχεις το ρομαντισμό σου.
1: Ναι, πρέπει να τον ζεις λίγο τον ρομαντισμό σου, αλλιώς δεν το κάνεις εύκολα. Δηλαδή, ούτε μπορείς να κρίνεις κάποιον που δεν μπλέκει σε τέτοιες.
0: Πάντως, πιστεύω να φτιάξει. να πιάσει το. Μούρλα, γελάει. Αυτό σαρκάζεται ο Δημήτρης τώρα, αλλά εντάξει.
1: Κοίτα, θα χρειαστεί βοήθεια.
0: Ναι.
1: Θα βγούμε σύντομα, ελπίζω, σε fundraising, γιατί είναι ένα μικροσκοπικό project. Το οποίο χρειάζεται και οικονομική και υλική υποστήριξη από φορείς. Είναι ένα project το οποίο μπορεί να προβληθεί η ναυτιλία μας και να αναπτυχθούν διάφορες υπηρεσίες της ναυτιλίας μας. Να μάθουμε από αυτό, να έρθουμε μαζί σαν κοινότητα. Είναι
0: και μπορούν να εμπλακούν και οι σχολές ακόμα.
1: Όλοι. Είχαν έρθει οι παιδιά από την ελληνοαγγλική αγωγή όταν το ξαρματώναμε.
0: Και το Πολυτεχνείο με τους ναυπηγούς.
1: Όλοι θα μπορούσαν να εμπλακούν όποιος θέλει να εμπλακεί.
0: Γιατί το Πολυτεχνείο μας έχει πολύ καλό ένα τμήμα ναυπηγών.
1: Μακάρι. Είχαμε κάνει μια προσέγγιση και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αλλά θα γίνει.
0: Cross your fingers. Έτσι είναι. Ωραία.

0: Ωραία λοιπόν, Δημήθρη Κοκκίνη, ωραία με το Alvey, ωραία και με το Protevs και με την Ιδοθέα, έτσι. Αλλά εσύ πώς κάνεις και εσύ κάτι στην αθλία, πρέπει να τα βγάλεις πέρα και εσύ, έτσι. Δηλαδή, ναι, έχεις κάνει επάγγελμά σου τη θάλασσα, ταξίδεψες μετά τι...
1: Εγώ τελειώντας τη σχολή, όπως σου είπα, δεν μπόρεσα να μεταξιδέψω αμέσως, γιατί δεν μπόρεσα να αναλύσω, ναι, το δίπλωμά μου. Άρα, στην πρώτη περίοδο της καριέρας μου, εργάστηκα ως μεσίτης πλοίων στην εταιρεία του πατέρα μου, που ήταν, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά έρχεσαι σε επαφή κατευθείαν, ειδικά σε αγοροπολισίες, με τον άνθρωπο ο οποίος κάνει την επένδυση. Άρα προσπαθείς να καταλάβεις με αυτή την επαφή το πώς το προσεγγίζει ο καθένας το θέμα, mm-hmm, της επένδυσής του στο βαπόρι και όλο αυτό. Και προσπαθείς να, κάπως να γίνεις μέρος αυτής της επιτυχίας. Και έτσι θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογη αυτό το σχολείο σαν broker. Βλέπαμε και όλα στο γραφείο ότι θα ερχόταν οικονομική κρίση, δηλαδή είχαμε ενδείξεις και προσπαθούσαμε να ενεργοποιηθούμε προς αυτό. Κάναμε κάποιες πολύ ωραίες κινήσεις, δεν ευόδωσαν, καλώς θα έλεγα, γιατί μετά θα είχε επηρεάσει την υπόλοιπη περιπέτεια που έζησα. Mm-hmm. Και έτσι μετά την οικονομική κρίση που έσκασε, και επειδή είχε αναγνωριστεί το δίπλωμά μου, λέω ευκαιρία να πάω στη θάλασσα να δω τι συμβαίνει από μέσα.
0: Από μέσα.
1: Να ξαναδώ πώς δουλεύει, να δούμε τι operational θέματα υπάρχουν που δεν τα βλέπουν, δεν τα πιάνει το ραντάρ μας στο γραφείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ο αρχικός στόχος ήταν να πάω για ένα εξάμηνο. Ξέρεις, ξανά έτσι λίγο να βρέξω τα πόδια μου.
0: Θα άρχισες από ανθρωποπλοίαρχος και θα ανέβαινες.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, τι junior ανθρωποπλοίαρχος. Είχα να ταξιδέψω πόσα χρόνια. Δηλαδή, και στα 30 μου, ξέρεις, πήγα στη θάλασσα σαν junior ανθρωποπλοίαρχος. Και πάλι καλά που βρέθηκε και ο καπτατάς ο Μαρούσης, ο αείμνηστος από την Orion, που από εκεί ξεκίνησα, mm-hmm, σε ένα VLCC.
0: Πώς το λέγανε, το θυμάσαι?
1: Το Kestrel. Και ήταν ένα βαπόρι που είχαμε 10 ανδριώτες από 9 διαφορετικά χωριά. Και δεν ήταν από 10 διαφορετικά χωριά, γιατί δύο από αυτούς ήταν δίδυμοι αδελφοί.
0: Σοβαρά.
1: Και εσύ ουσιαστικά μαθαίναμε τα κουτσοβολιά από όλο το
0: νησί. Το νησί. Ενώ εσύ είσαι μέσα από τη χώρα.
1: Ναι, μέσα από τη χώρα είμαι, ναι.
0: Οπότε άνδρος μέσα εκεί, χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί που ξεκίνησε για ένα μπάρκο, κράτησε 10 χρόνια.
0: Καπετάνεψες.
1: Ναι, μετά ταξίδεψα με την Trimarine του Λό.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Όπου πήγαμε ένα βαπόρι που ήταν πολύ καλή εμπειρία για αυτή, γιατί το πήγαμε μετά για παλιοσίδερα. Και έτσι έζησα και την διαδικασία.
0: Και αυτό είναι μεγάλο.
1: Του decommissioning.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού το κάνατε, στο Πακιστάν?
1: Κίνα, στην Κίνα. Το κάναμε. Ναι. Και ήταν τρομερό, γιατί έμπαινε μέσα στο ποτάμι για να πα στο σκραπατζίδικο μετά που ξεφορτώσαμε, ναι, στο Χονγκ Κονγκ. Και ήταν ένα. Τι ήταν, 36 άρι, νομίζω ήταν του 84. Και είναι τρομερό το που βλέπεις ότι όταν από τη στιγμή που πήραμε το τηλεφώνημα ότι το βαπόρι πάει να ξεφορτώσει από Κορέα, Χονγκ Κονγκ και μετά παλιοσίδερα, το βαπόρι το ένιωσες ότι
0: κατάλαβε.
1: Ότι κατάλαβε. Δηλαδή άλλαξε το χρώμα του. Δηλαδή αρχίσαμε να καίμε τα χαρτιά του σκάφους πίσω στην πρίμνη σε κάτι βαρέλια. Και όταν φεύγαμε από το Χονγκ Κονγκ, αφού ξεφορτώσαμε, μας σβήσανε τα ραντάρ. Δηλαδή ήταν βράδυ να φεύγεις από το Χονγκ Κονγκ, όλα τα φώτα γύρω-γύρω και μας σβήσανε τα. Ήταν σαν να αντιστέκεται.
0: Σαν να το ήξερε.
1: Ναι,
0: το νιώθε.
1: Και μπήκαμε στο ποτάμι που θα οδηγούσε στο σκαπατζίδικο και είχε μια ομίχλη και ήταν σαν να μπαίνει στον Άδη. Ήταν μια πολύ έτσι.
0: Ατμόσφαιρα βαριά.
1: Ατμοσφαιρική κατάσταση. Ναι. Ναι. Μετά.
0: Είναι, γιατί έχει κάνει ζωντανός οργανισμός,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ζούσε, πήγαινε από εδώ και από εκεί και,
1: ναι,
0: είναι το τέλος,
1: ναι,
0: και το τέλος μιας ζωής.
1: Ναι, μετά παρέλαβα ένα βαπόρι σαν ανθυποπλίαρχος ακόμα, της General Maritime, της Κατερίνας Κοτάκη, που έφτιαζε στην Κίνα. Και επειδή μικρός, πριν πάω σχολή, ζούσα λίγο στην Κίνα και μιλούσα κινέζικα, με βοήθησε.
0: Να μιλάς και κινέζικα.
1: Ναι, είναι λίγο σκουριασμένα τώρα, αλλά. Και με βοήθησε πολύ στην παράδοση, ξέρεις, όλο πώς θα κάνεις commission ένα βαπόρι και τα λοιπά. Και μετά βρέθηκα στην Μαράν. Όχι, sorry, δεν βρέθηκα στην Μαράν. Στην Gaslog. Και κάτσα εκεί κάπως σαν μπάρκα.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν πολύ ενδιαφέρον, ξέρεις, το LNG μετά. Δύσκολη μετάβαση. Ξανά κατεβαίνεις πιο κάτω για να ανέβεις.
0: Για να ανέβεις, να μάθεις τα...
1: Ναι.
0: Του αερίου.
1: Ναι, και μετά ξανά σε φορτηγά.
0: Α, έχεις κάνει με όλα τα.
1: Τα έχω κάνει, ναι, και φορτηγά και πετρελοφόρα. Γιατί ήθελα, ήθελα σε ένα. Ήξερα ότι δεν θα τελειώσω την καριέρα μου σαν καπετάνιο.
0: Ήθελες να τα μάθεις όμως όσο γίνεται.
1: Και λέω όσο χρόνο έχω, ας δω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ. Μετά...
0: Έμαθες και το brokering, έμαθες και την ισιοπλοεία.
1: Ναι, με ένα βαπόρ του Γιώργου του Σουραβλά μετά, που ήταν πολύ ωραίο βάρκο, δυνατό φορτηγό. Και μετά με την με τη Σκόρπιο που διαχειριζόταν η Optimum εδώ πέρα στο τέτοιο. Επίσης πολύ ωραίες εμπειρίες και διαφορετικές προσεγγίσεις, και έτσι ήταν πολύ όμορφο. Μπράβο. Να χτίσεις.
0: Και κάποια στιγμή λες, καλά είναι πια.
1: Ναι, κάποια στιγμή είδα ότι ολοκλήρωσα αυτό που θέλω να κάνω μέσα μου, και λέω να, ξέρεις, μετά βγήκα και προσπάθησα να ζωντανέψω, να φτιάξω αυτό το project με το εκπαιδευτικό ιστιοφόρο. Έτσι ήταν όταν ξεμπάρκαρα, αυτό το είχα στο νου μου, και μετά μας έπιασε ο COVID.
0: Ναι. Όμως τώρα, εκτός από το...
1: Μας έπιασε ο COVID.
0: Ναι.
1: Και στον COVID έμπλεξα με παραγωγές για να είμαι κλεισμένος. Τώρα εργάζομαι στη United Overseas Management με του Λεωνίδα του Βροντίση και του Πίτερ του Γεωργιόπουλου.
0: Ναυτιλιακά.
1: Ναι, στο Insurance Claims και Crew Engagement. Κανονικά είναι μια πάρα πολύ καλή εταιρεία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Insurance, ασφάλειες.
1: Ασφάλειες, claims. Πώς θα διατηρήσουμε το προσωπικό με τους ναυτικούς μας, γιατί έχουμε ξένους. Πώς θα χτίσουμε αυτή τη σχέση βαποριού πλοίου ξανά. Mm-hmm. Όλο αυτό.
0: Και βέβαια έχεις και κάτι ακόμα που ασχολείσαι, πολύ σημαντικό, το οποίο θα το συζητήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι.

0: Τώρα, Δημήτρη Κοκκίνη, φτάσαμε και εκτός από τις ασφάλειες με τις οποίες ασχολείσαι, εκτός από τη μη κερδοσκοπική, τον Πρωτέα και το Alvey που πρέπει να το προχωρήσετε, έχεις και μια πολύ άλλη σοβαρή ενασχόληση με τις παραγωγές ταινιών που τελευταία σε είδαμε να διαπρέπεις και να δίνεις χέρι βοηθείας στη μεγάλη αυτή παραγωγή του Νόλαν, Οδύσσια, που έβαλες και εσύ το χεράκι σου για τα γυρίσματα και για να έρθουν κάποια σκάφη από άλλες χώρες εδώ στην Ελλάδα. Πες μας δύο λόγια για όλη αυτή την εμπειρία και για τι άλλο καταπιάνεσαι γύρω από τις παραγωγές.
1: Κοίτα, αυτό ήταν κάτι που ξεκίνησε κατά τύχη. Ήταν μια περίοδος ζωής μου, αφού είχα σταματήσει να μπαρκάρω, που έλεγα ναι σε όλα και λέω άμα είναι κάτι να μην γίνει, ας μην γίνει από τον άλλον. Και ήταν το COVID και ξεκίνησα από εκεί με μια φίλη τότε που κάνω κάτι διαφημιστικά και μου δίνει την ευκαιρία στη διάρκεια του COVID να φεύγω από την απομόνωση.
0: Ναι.
1: Που ήμουν στην Άνδρο και από εκεί ένας φίλος από την Νέα Υόρκη, Ελληνοαμερικάνος, βασικά Έλληνας είναι στην Αμερική με ζει, μου λέει μια που είσαι καπετάνιος και έχεις κάνει, ξέρεις, και λίγο από παραγωγή, μου έχουν ζητήσει να κάνω το σμένι μου αγαπημένη, το λιμάνι. Δεν έρθει να με βοηθήσεις? Του λέω, να έρθει, του λέω. Μου λέει, ωραία, μου λέει, πόσα θες? Του λέω, δεν ξέρω, λέω, ποια είναι η αγορά, λέω, δεν το ξέρω να κάνει πολύ αυτό. Και μου λέει, πες πώς. Του λέω, κάνε μια δωρεά στην Πρωτεύς και θα το κάνω δωρεάν. Και έτσι μπλέχτηκα με τις κινηματογραφικές παραγωγές. Έμαθα ότι υπήρχε Marine Department, το οποίο δεν είχα ιδέα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Και από εκεί γνώρισα.
0: Πώς πήγε το Ισμήνη?
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί ουσιαστικά πρέπει να φέρουμε τα καΐκια που θα πλησιώσουν το λιμάνι. Πώς θα. Δηλαδή ήταν μια. Ήταν κάτι πολύ basic για μας, σαν ναυικούς. Δηλαδή ήταν σαν να. Πώς θα δες ένα βαπόρι, πώς θα το φανταστείς ότι θα ήταν στην εποχή, τι θα. Ήταν ουσιαστικά υποστηρικτικό όλο αυτό. Και από εκεί γνωρίστηκα με κάποια παιδιά που με συστήσανε σε μια αμερικάνικη ομάδα που ερχόταν για το, τότε για το Jack Ryan το season 3 και έγινα μέρος της, του Marine Department τους. Είδανε ότι στην αρχή ψάχνανε για κάποιους να βοηθήσουν Marine Technicians που να κουβαλάνε πράγματα, να οδηγούν καμιά βάρκα, ξέρεις, και είδαν ότι ξέρω και από.
0: Περισσότερα από όλα αυτά.
1: Ναι, ότι ξέρω και από operations, ξέρω από ασφάλειες, ξέρω από συμβόλαια, ξέρω από.
0: Αγγλικά πολύ καλά.
1: Αγγλικά, ξέρω από ναυπηγεία, ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο. Και κάπως είδαν ότι δουλέψαν πολύ καλά και συνέχισα να πάω μαζί τους για τα επόμενα χρόνια σε άλλα project και στο εξωτερικό, στην Κροατία, στην Ισπανία, στα Κανάρια νησιά, στην Ταϊλάνδη. Και μετά κάναμε κάποιες άλλες. Η τεχνογνωσία αυτή και με τα παιδιά της αρχικής ομάδας εδώ που είχα γνωριστεί, κατηδίτες και παιδιά που δουλεύουν σε παραγωγές, έδεσε περισσότερο. Είχαμε κοινή τεχνογνωσία, κοινές προσλαμβάνωσες, άρα ξέραμε να λειτουργήσουμε μαζί και έτσι κάναμε μια ωραία ομάδα.
0: Είχε λοιπόν τη μαγιά σου, είχε την ομάδα σου?
1: Υπήρχε
0: εδώ.
1: Υπήρχε ομάδα που ήταν και η ομάδα που είχαν, ξέραν και οι Αμερικάνοι, γιατί το χτίζαμε και το εμπλουτίζαμε. Κάναμε και κάποιες, βοήθησαμε σε κάποιες ταινίες επίσης εδώ, όπως το Μαρία με την Αντζελίνα Τζολί και διάφορες άλλες μικρότερες, μεγαλύτερες. Και κάποια στιγμή ήρθε και η ώρα και.
0: Έχουμε τη θάλασσα.
1: Ναι. Ήρθε και η ώρα για την.
0: Για την μεγάλη.
1: Για την Οδύσσια.
0: Για την Οδύσσια, Φοβερή η εμπειρία. Καταρχήν όλες αυτές οι εμπλοκές, η εμπλοκή με όλα αυτά τα project έχει τη σημασία του, αλλά να σταθούμε σε αυτήν την Οδύσσια. Πώς έγινε και τι.
1: Κοίτα, το ιδιαίτερο με την Οδύσσια, γιατί

0: ξέρουμε από αυτά τα σκάφη και έχουν ιδιαίτερους κανονισμούς. Έπρεπε να συζητήσουμε με το λιμεναρχείο που ήταν πολύ θετική το πώς θα, πώς θα πλέει στο νερό, mm-hmm. με τι χαρτιά, πώς θα είναι ασφαλές εδώ πέρα. Δηλαδή, όλη η γραφειοκρατία, το quality control που έπρεπε να γίνει, δηλαδή mm-hmm. όλες οι ανάγκες για να είναι ασφαλή. Γιατί και τα λιμεναρχεία, ο ρόλος τους είναι να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στη θάλασσα και στα ελληνικά νερά κτλ. Mm-hmm. Άρα, ναι, και το λιμεναρχείο του Κατάκολου και της Πύλου ήταν άριστη. Mm-hmm. Δηλαδή, η συνεργασία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Ό,τι μας ζητήσανε, τους το βρήκαμε. Ό,τι μπορεί να είχαμε δυσκολία, βρήκανε τρόπους να δούμε πώς θα είμαστε εντός των νόμων για να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε. Mm-hmm. Κάναμε με ναυπηγούς τεστ ευστάθειας τα άλλα ναυπηγήματα, πώς θα δημιουργηθούν τα σκάφη, πώς θα μεταφερθούν τα σκάφη. Δηλαδή ήταν μια πλήρης ναυτιλιακή επιχείρηση mm-hmm. με όλους τους stakeholders, με όλους τους παράγοντες, τους εμπλεκόμενους, από πράκτορες, γερανούς, ναυτιλιακές. Δηλαδή ήταν, και αυτό ήταν το όμορφο, ήταν ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ίσως έπαιξε ρόλο και το ότι ήταν η Οδύσσια, έτσι.
0: Δεν ήταν ότι ήταν η Οδύσσια απαραίτητα. Ήταν η Οδύσσια και δεν γυριζόταν με computer generating imaging.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν με φυσικά πράγματα. Δηλαδή, και ναι, έχουμε κάνει και άλλες παραγωγές που έχουμε πλωτά και σκάφη κτλ. Τα οποία ήταν σε ένα σημείο. Δηλαδή τα το γυρίσουμε στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ότι έπρεπε να μεταφερθεί σε 6 διαφορετικές χώρες. 1, 2, 3. Τέσσερις διαφορετικές χώρες έπρεπε να μεταφερθούν όλα αυτά. Άρα τα ίδια σκάφη τα οποία του ομοιογενού στόλου έπρεπε να βρεθούν σε άλλες περιοχές.
1: Ποιες ήταν αυτές, αν επιτρέπετε?
0: Ήταν στο Μαρόκο, ήταν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Σκωτία, στην Ισλανδία. 5.
1: Ναι. Άκου να δεις.
0: Άρα όλη αυτή η ρύθμιση είχε τη μαεστρία του. Και η ναυτιλία και το να ξέρεις. Δεν είναι μόνο να ξέρεις τι χρειάζεται, είναι να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι αυτό που έχουμε και στη θάλασσα με το τιμόνι, που θα κάνεις κόμπενση, θα στρίψεις λίγο παραπάνω γιατί βλέπεις ότι έχει το κύμα
1: πρέπει
0: να το, να το προβλέψεις. Έτσι και εκεί έπρεπε να προβλέψεις καιρούς, έπρεπε να προβλέψεις λιμάνια, έπρεπε να προβλέψεις πράγματα τα οποία.
1: Τις αρχές, πώς λειτουργεί.
0: Τις αρχές, δηλαδή τους χρόνους σου, ναι. Γιατί δεν μπορείς να καθυστερήσεις
1: την παραγωγή και όλα αυτά. Ναι.
0: Και έτσι είναι σε όλες τις παραγωγές. Ναι. Αλλά αυτό είχε το έξτρα element, ότι έχεις, είναι όλο γυρισμένο σε film, δεν είναι σε computer και είναι κινητά. Άρα mm-hmm. έχεις όλο το ρίσκο του καιρού, έχεις όλο το ρίσκο της μεταφοράς, έχεις όλο το ρίσκο των αρχών, έχεις όλο το ρίσκο που η τεχνογνωσία της ναυτιλίας το επιτρέπει.
1: Και εσύ είναι τυχερός να τα γνωρίζεις αυτά από πρώτο χέρι και έχεις εμπειρία. Εκτός λοιπόν όλη αυτή την αυσιπλοεία και άλλα πράγματα, βοήθησες στην οργάνωση αυτής της παραγωγής?
0: Εμένα η δουλειά μου ήταν να στήσω τα της Ελλάδος για να μπορέσουν όταν τελειώσουν από το Μαρόκο να έρθουν να παίξουν και μετά μόλις τελειώσουν να έχει ήδη κανονιστεί για το πώς θα πάνε στην Ιταλία και μετά να φύγουν άλλα για την Ισλανδία.
1: Α, μάλιστα.
0: Και να βοηθήσω όπου χρειαζόταν μετά ενδιάμεσα σε άλλες μεταφορές με την τεχνογνωσία μου.
1: Άκου να δεις.

0: Και αυτό κράτησε πόσο περίπου τα γυρίσματα και...
1: Όλα τα γυρίσματα νομίζω τελειώσαν τον Αύγουστο, mm-hmm. συνολικά. Εμείς στην Ελλάδα εδώ ήμασταν από το Φεβρουάριο μέχρι τον τέλη Μαρτίου.
0: Τρέχατε για όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, είχε και προετοιμασία πριν και μετά. Και
0: γνωρίσατε και φυσικά τους πρωταγωνιστές.
1: Όχι πολλούς. Δηλαδή, εμείς ήμασταν. Δηλαδή, η ομάδα μας, η ομάδα ελληνική, να το πούμε έτσι, ήμασταν στο να το προετοιμάσουμε το πράγμα. Και επειδή εργάζομαι και στην ναυτιλία, όταν ήταν η διάρκεια των γυρισμάτων που ήρθαν από την Αμερική, ήταν αυτοί που τρέξανε το γύρισμα. Εγώ έπρεπε να γυρίσω στο γραφείο και να συντονίζω από το γραφείο, γιατί ουσιαστικά η άδειά μου του 2025.
0: Φαγώθηκε εκεί πέρα. Φαγώθηκε εκεί. Κάτω στο κατάγκολο και στα. Μάλιστα. Τι ωραία. Και φυσικά γνώρισες και ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας εκεί.
1: Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ναι. Είναι το πιο ωραίο. Και όλη η διάθεση του τοπικού πληθυσμού. Και επίσης είναι το συγκλονιστικό. Το πόσο εργατικά είναι όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην παραγωγή, που το βλέπεις και εσύ τώρα εδώ στην ΕΡΤ. Όλα τα παιδιά που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες και πίσω από τα μικρόφωνα έχουν μια τρομερή τεχνογνωσία. Και δεν είναι μόνο η τεχνογνωσία που έχουν γνωσιακή, είναι οι αντιδράσεις που πρέπει να έχουν στις δυσκολίες. Ειδικά όσοι δουλεύουν και σε live, ας το πούμε, που πρέπει να, στο πρόβλημα που τα σκάσει, να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα. Είναι νομίζω μια τεχνογνωσία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε ως χώρα και μπορεί να κάνει spillover σε άλλες βιομηχανίες, γιατί τα νέα παιδιά ειδικά που χρειάζονται
0: δουλειές,
1: την εργασιακή κουλτούρα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η παραγωγή, είναι ένα πολύ ωραίο σημείο να ξεκινήσουν από το να κουβαλάνε μέχρι να στείλουν μέχρι οτιδήποτε. Δηλαδή είναι μια τεχνογνωσία που τους σέβομαι πάρα πολύ όλα τα παιδιά που δουλεύουν στις παραγωγές. Γι' αυτό και εδώ λόγο. Δηλαδή είναι πίσω από τις σκηνές, βάζουν πόνο.
0: Μπράβο.
1: Για να βγουν μπροστά ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα το οποίο δεν υπολογίζει κανείς τι γίνεται από πίσω. Όπως και στην ναυτιλία. Πολλές φορές δεν υπολογίζουμε τους ναυτικούς μας και δεν υπολογίζουμε όλους αυτούς στο πεδίο
0: που
1: κάνουν όλη αυτή τη δουλειά.
0: Και κάτι είπα να γίνει με την Ελλάδα όσον αφορά τις κινηματογραφικές παραγωγές. Η Ελλάδα προσφέρεται. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι ακριβή ή όχι σε σχέση με άλλες, αλλά νομίζω και υπάρχει και η τεχνογνωσία σιγά σιγά.
1: Χτίζει τεχνογνωσία.
0: Και τα τοπία.
1: Ναι, έχουμε θάλασσα, βοηθάει το κράτος με τα rebates. Είναι μια επένδυση στο μέλλον. Δεν είναι...
0: Άλλη μια βιομηχανία που μπορεί να αναπτυχθεί.
1: Βεβαίως και επίσης για να ανοίξει και άλλα μέρη είναι όλο το risk management πίσω από αυτό. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, είσαι από την Κάσο ή είμαι από την Άνδρο. Μια παραγωγή μπορεί να πηγαίνει πιο δύσκολα στην Κάσο ή στην Άνδρο, γιατί δεν έχει νοσοκομείο, δεν έχει το ένα, δεν έχει υποδομές. Δηλαδή, το πίσω από την παραγωγή του, άμα γίνει κάτι, δηλαδή το πώς διαλέγεις ένα location, γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι όμορφο, είναι το πόσο production friendly είναι κιόλας.
0: Έτσι, σωστά. Έτσι είναι. Οπότε, εν κατακλείδη, τι θα έλεγες για αυτή σου την εμπειρία με την Οδύσσεια, τι σου πρόσφερε εκτός από την εμπειρία?
1: Νομίζω μου έδωσε ένα
0: βιογραφικό σημείο.
1: Μου ενίσχυσε, ας πούμε, τα αντανακλαστικά στην ναυτιλία. Μου έδωσε πολλά ερεθίσματα και για το Alvey και για όλα τα άλλα που κάνω. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν έρθει και δεν είναι μαζί. Δηλαδή κάποιος μπορεί να τα βλέπει και να λέει ότι είναι πολλά διαφορετικά πράγματα. Σε μένα, στο μυαλό μου, όλα αυτά είναι ένα. Και απλώς αφιερώνεις τον χρόνο σου ανάλογα. Αλλά είναι μια τεχνολογία που έχει χτιστεί.
0: Έχεις τη διορατικότητα να το δεις ότι όλα αυτά.
1: Όλα συγκλίνουν προς ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός απόλυτα, δεν το ξέρεις, αλλά...
0: Βλέπω όμως ότι οι συγκυρίες, πολλές συγκυρίες σε έχουν φέρει εδώ που σε φέρανε μέχρι τώρα και συνεχίζεται αυτό.
1: Ναι, νομίζω η καλή διάθεση και ναι. Ξέρεις τι, ένα driving force, μια κινητήρια δύναμη είναι... Πολλοί άνθρωποι μας έχουν βοηθήσει από μικρούς. Πώς μπορείς να τους ευχαριστήσεις αυτούς τους ανθρώπους? Δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις εκτός από το να βοηθήσεις επόμενους.
0: Έτσι.
1: Άρα νομίζω η αίσθηση της κοινότητας και το κοινωνικό κεφάλαιο και η ανάπτυξή του νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το ξαναδούμε.
0: Ωραία. Ωραίο σαν ένα δίδαγμα αυτό που μόλις μας είπες, αλλά θα ήθελα έτσι κλείνοντας, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει, τι θα ήθελες έτσι από τη δική σου σκοπιά, είσαι ένας νέος αξιόλογος που έχεις μπει από πολύ μικρό, πολύ νέος στο χώρο της ναυτιλίας και συνεχίζεις να υπάρχεις και να προσφέρεις, τι θα ήθελες να πεις στους νέους έτσι με το χέρι στην καρδιά που να έχουν σχέση με την ναυτιλία, που θέλουν να ακολουθήσουν ανεξάρτητα ποιο κομμάτι της ναυτιλίας?
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Εγώ θα πω ότι η θάλασσα και η ναυτιλία είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να μπορέσεις να διεκδικήσεις και να εκπληρώσεις τα όνειρά σου. Είτε θες να ασχοληθείς με την ναυτιλία, είτε θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο, και αν αντέχεις να πας στη θάλασσα και αν έχεις τα κότσια να πεις ότι θα κάνω τις θυσίες μου, θα απομονωθώ λίγο, θα συγκεντρώσω ένα κεφάλαιο, μια γνώση, γιατί στη θάλασσα από νέος μαθαίνεις να διαχειρίσεις συστήματα, ανθρώπους, πολλά πράγματα. Δεν σημαίνει ότι άμα πας σε ένα βαπόρι μετά θα πας σε ένα γραφείο, θα κάνεις operations, marine, όλα αυτά. Μπορείς να πας οπουδήποτε. Ακριβώς. Δηλαδή δεν περιορίζεσαι.
0: Δεν έχει όρια.
1: Ναι, δηλαδή μαθαίνεις ένα... να διαχειρίζεις ένα εργοστάσιο από πολύ μικρή ηλικία, με όλη την ευθύνη πάνω σου, χωρίς να έχεις τη διαθεσιμότητα πόρων, γιατί είσαι σε απομονωμένο περιβάλλον. Άρα από τη φύση του η τεχνογνωσία που παίρνεις και βιωματικά είναι τεράστια, που μπορείς μετά να το εξασκήσεις οτιδήποτε άλλο θέλεις στη ζωή σου. Άρα θεωρώ ότι το ναυτικό επάγγελμα και η ναυτική εκπαίδευση σε μικρή ηλικία είναι ένα πάρα πολύ καλό θεμέλιο για να μπορέσει να εκπληρώσει οποιαδήποτε όνειρα θέλει αργότερα, οπουδήποτε και να είναι, όσο τρελά και να είναι.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο, διότι πάντα έτσι κλείνουμε, το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις σε αυτούς τους ανθρώπους που σ' ακούνε, τη θάλασσα, στους ναυτικούς μας, από τον Δημήτρη Κοκκίνη, τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Καλές θάλασσες. Σας ευχαριστούμε για τις θυσίες σας. Για να μπορούμε εμείς στη στεριά να απολαμβάνουμε αυτά που θεωρούμε τόσο εύκολα για να τα έχουμε.
0: Έτσι. Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Κοκκίνης, με τα τόσα project που κάνει, με τις δουλειές του γύρω από την ναυτιλία, με όλα αυτά που έχει καταφέρει και θα καταφέρει και άλλα, και με το Alvey, αυτό είναι το project το μεγάλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, που ήσουν εδώ στην παρέα μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα, είμαστε δίπλα σου ό,τι χρειαστείτε, και να φωνάξουμε και τον Μιχάλη να έρθει να μας πει και εκείνος πράγματα, αλλά να έρθουν και τα παιδιά αυτά που στείλατε στις...
1: Ναι, αυτό θα ήταν πολύ καλό.
0: Να έρθουν δύο παιδιά εδώ να κάνουμε μια ωραία κουβέντα.
1: Ναι, και είναι πολύ ωραίο, γιατί τα παιδιά που είχαν πάρει παλαιότερα κάθε χρόνο βλέπουν κάτι άλλο που κερδίσαν από αυτή την εμπειρία που είχαν μικρότερη. Ναι, δηλαδή είναι μια εμπειρία η οποία...
0: Συνέχεια εξελίσσεται.
1: Εξελίσσεται, ναι.
0: Ωραία. Θα το κανονίσουμε και αυτό και πολλά άλλα ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ στην παρέα μας, στη Βάρδια Σαββάτου. Καλές θάλασσες. Την Στεφανία Ανθυποπλίαρχο Τσακίρη. Γεια σου, Στεφανία, που επιμελείτε τον ήχο μας. Να είστε όλοι καλά, να ταξιδεύετε. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά. Το νου σας εκεί έξω. Γεια χαρά.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια ως ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

ήταν κι η νύχτα σκυθροπή. Ήταν μαζί κι απελπισμένη μου αγάπη, αγάπη μου, αγάπη.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πενιλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα ή καλημέρα από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή περιπλανόμενη και ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε. Σήμερα ξεκινήσαμε με ροκ. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Mystery Lights, πενταμελής μπάντα από την Καλιφόρνια, με έναν ήχο που μοιάζει να έχει βγει από άλλη δεκαετία. Και γιατί όχι, αφού αυτό που κάνουν το κάνουν καλά. Το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο Mighty Fine and All Mine και είναι από το άλμπουμ τους με τίτλο Purgatory που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Να πούμε ότι οι Mystery Lights αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ευρωπαϊκή περιοδία και θα κάνουν μια στάση και εδώ στην Αθήνα στις 28 τρέχοντος όπου θα εμφανιστούν στη σκηνή του Γκαγκάριν. Αυτά για τους συμπαθέστατους Mystery Lights. Εμείς για την επόμενη περίπου μία ώρα θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο με το περασμένο Σάββατο με μερικές επιλογές από πρόσφατες δισκογραφικές δουλειές που έχω ξεχωρίσει. Τα τραγούδια κυμαίνονται σε πολλά διαφορετικά είδη, από τη διεθνή κατά βάση σκηνή, έχουμε όμως και μερικές εγχώριες κυκλοφορίες από την ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή. Θα παραμείνουμε προς το παρόν στη ροκ, μεταφερόμαστε όμως από την Καλιφόρνια στη Μελβούρνη. Θα ακούσουμε το νέο σίγγλ των Amel and the Sniffers από το φετινό τους άλμπουμ με τίτλο Chewing Gum. Amel and the Sniffers, you should not be doing that.

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι». Σήμερα καταπιανόμαστε ως ρομαντικοί που είμαστε, με νέες επιλεγμένες κυκλοφορίες παντός είδους. Οι επόμενοι καλλιτέχνες που θα ακούσουμε είναι δικά μας παιδιά. Είναι η Hume Machine, οι οποίοι έβγαλαν ένα ωραίο άλμπουμ την περασμένη χρονιά, με τίτλο Athens Blues, το οποίο ήδη αποκαλούν ένα concept album αφιερωμένο στην αστική καθημερινότητα. Από εκεί θα ακούσουμε το τελευταίο του single με τίτλο Special Ordinary Life. Στη φωνή είναι η Άννα Πασπατή,

Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας. Από την Αθήνα και τους Hugh Machine πήγαμε για λίγο στη Δανία, χάρη στον Elias Ronenfeld που μόλις ακούσαμε. Το κομμάτι έχει τίτλο Warm Grew a Spine και είναι από το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο Heavy Glory, που θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου. Όσοι βρίσκεστε στο Λονδίνο αυτή την εποχή, θα έχετε την ευκαιρία να τον δείτε live στο Lexington στις 7 Νοεμβρίου. Για τη συνέχεια έχουμε τη Βρετανίδα Nadine Shah με τη βαθιά ωραία φωνή. Nadine Shah και Even Light από το φετινό της άλμπουμ με τίτλο Filthy Underneath.

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Άννα Προκόβα και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν η πρόσφατη συνεργασία του εκεντρικού καλλιτέχνη της country, Orville Peck, με τον πάντα ενδιαφέροντα Beck, στο κομμάτι με τίτλο Death Valley High. Θα συνεχίσουμε με καινούριο Nick Cave and the Bad Seeds. Εδώ ό,τι και να πω θα είναι λίγο, οπότε πάμε απλώς να ακούσουμε το κομμάτι. Λέγεται Final Rescue Attempt.

Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι με νέες και ωραίες κυκλοφορίες στα αυτιά μας και για σήμερα. Το Final Rescue Attempt του Nick Cave διαδέχτηκε η St. Vincent με το Violent Times από το φετινό 7ο στη σειρά άλμπουμ της με τίτλο All Born Screaming. Εδώ δεν ήταν εύκολο να διαλέξω κομμάτι από το δίσκο γιατί μου αρέσουν όλα εξίσου. Θα συνεχίσουμε τη μουσική περιπλάνηση με νέες και ωραίες κυκλοφορίες με ένα κομμάτι από την τελευταία δουλειά του Richard Hawley. Έχει τίτλο Have Love και είναι από τον 10ο προσωπικό δίσκο του ρομαντικού τροβαδούρου με καταγωγή από τον Bristol. Ο δίσκος έχει τίτλο In This City They Call You Love και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο έναν ύμνο για την πόλη καταγωγής του Hawley. Πάμε να το ακούσουμε. Richard Hawley και Have Love.

Αυτός, για όσους δεν το καταλάβατε, ήταν ο Bruce Springsteen στο She Don't Love Me. Ο Bruce εδώ διασκευάζει ένα τραγούδι του καλού του φίλου Jesse Malin, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, με στόχο τα έσοδα από τον δίσκο να κατευθυνθούν προς την θεραπεία του. Το κομμάτι κυκλοφόρησε μόλις χτες. Εμείς θα συνεχίσουμε με μια εξίσου φρέσκια κυκλοφορία από τους Ολλανδούς Orchestra. Το ενδιαφέρον εδώ, εκτός από την ίδια τη μουσική τους, η οποία ανήκει στο είδος του ρετροφουτουριστικού ροκ, είναι ότι ο δίσκος τους κυκλοφόρησε αυτό το μήνα από αθηναϊκή εταιρεία, την ανεξάρτητη Sound Effect Records.

Αυτή ήταν η φοβερή Λόρι Άντερσον μαζί με την Ανώνη σε ένα κομμάτι από το πρόσφατο concept album της με θέμα μια άλλη γυναίκα θρύλο, την Αμίλια Έρχαρτ και τα αεροπορικά ταξίδια της. Από τις πιο εύκολα προσβάσιμες ηχητικά δουλειές της Λόρι Άντερσον σε σύγκριση τουλάχιστον με άλλα project της. Να πούμε ότι το κομμάτι που ακούσαμε έχει τίτλο «India and on and down to Australia» και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ τη Δώρα Ιωκημίδου για τη ρύθμιση του ήχου. Θα κλείσω με το καινούργιο κομμάτι των δικών μας δεκάλας, των αδελφών Λάκη και Άρη Ιωνά. Ο τίτλος του κομματιού είναι explicit, οπότε δεν θα τον πω στον αέρα. Do it yourself, ελληνική indie rock από τους Κάλλας και μέχρι να τα ξαναπούμε να περνάτε όμορφα. Γεια σας από την Αθήνα και τη φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση Μουσικά Προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε έναν καλό τραγουδοποιό και μοιραζόμαστε κάποιες από τις σκέψεις του για το τραγούδι και τη λειτουργία του. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, ο Αλκίνος σε τραγούδια άλλων.

Το περιεχόμενο της απόψινής εκπομπής το χρωστάμε στον Χρήστο Μιχάλαρο, γνωστό δημοσιογράφο στην Κύπρο, με πλούσιο παρελθόν στη μουσική δημοσιογραφία και πλούσιο παρόν στην ποίηση ως Χρήστος Μιχαήλ. Ο φίλος Χρήστος διέσωσε τη συγκλονιστική διάλεξη του Αλκίνο Ιωαννίδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 30 Ιανουαρίου του 2024 και τη δημοσίευσε στο citysigmalive.com και γράφει ο ίδιος: «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε μια τολμηρή αλλά πολύ ουσιαστική κίνηση, αποφάσισε να προσκαλέσει τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον σπουδαίο τραγουδοποιό που με την τέχνη του, αλλά κυρίως με τη στάση του απέναντι στα πράγματα, μπολιάζει εδώ και δεκαετίες τις ψυχές μας με ευγενή υλικά. Στο πρόσωπό του, όπως και ο ίδιος επεσήμανε, τιμήθηκε το πιο μαζικό είδος τέχνης που έχει δημιουργήσει ο ανθρώπινος πολιτισμός, το τραγούδι». Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με μια γεύση κυπριακής παράδοσης και συνεχίζουμε με Χατζηδάκη, μέσω Αλκίνου Ιωαννίδη.

0: τραγούδι είναι ταυτόσιμο με τη ζωή για μένα. Μου έδωσε ένα δρόμο να βαδίσω. Με έδεσε με τον τόπο μου και με ταξίδεψε στους τόπους των άλλων. Κρατώντας με, άλλοτε απαλά και άλλοτε οδυνηρά σφιχτά από το χέρι, με πήγε να συναντήσω τους συνανθρώπους μου και την ίδια μου τη μοίρα. Μια μέρα ήμουν λίγων μηνών, ξάπλωνα στο βρεφικό μου καρεκλάκι, στο πίσω κάθισμα του οικογενειακού μας καραβαίου. Οδηγούσε η μητέρα μου. Ξαφνικά άρχισα να τραγουδώ μια επιτυχία της εποχής, «Ο Μάμι Μπλου». Πώς προσγειώθηκε στο βρεφικό μου εγκέφαλο αυτό το τραγούδι και πώς μου ήρθε να το αναπαράξω προς μεγάλη έκπληξη και περηφάνεια της μητέρας μου, δεν ξέρω να σας πω. Τι κάνει ένα βρέφος να τραγουδά, τι μας κάνει να τραγουδάμε πριν ακόμα μιλήσουμε, τι έκανε την ανθρωπότητα να τραγουδήσει πριν ακόμα επινοήσει την ομιλία, πριν ακόμα νοηματοδοτήσει τους ήχους δημιουργώντας λέξεις. Καταλάβαινα το νόημα του ρεφρέν που μουρμούριζα τότε? Όχι. Το καταλαβαίνω σήμερα? Καθόλου. Έχει καμιά σημασία? Καμία απολύτως. Το τραγούδι δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με την κατανόηση, ούτε έχει να κάνει αποκλειστικά με το συναίσθημα. Έχει να κάνει ολοκληρωτικά με την ύπαρξη.
1: What's the joke? What's it like on your own? Will it be alright? What's the joke? What's it like on your own? Will it be alright? What's the joke? There's no use, I don't mind, I could go for you. What's the joke?

0: Αναρωτιέται ο Αλκίνος, μπορεί η μουσική χωρίς στίχους να περιγράφει κάτι με σαφήνεια, έναν τοίχο ή ένα δρόμο? Ένα μουσικό κομμάτι δεν μπορεί να είναι τόσο σαφές. Δεν είναι στη φύση, ούτε και στους σκοπούς του, το να περιγράφει με σαφήνεια τη χειροπιαστή πραγματικότητα. Δεν περιέχει και δεν μεταδίδει το ίδιο μήνυμα σε όλους. Δεν μιλάει για το ίδιο πράγμα, ακόμα και στον ίδιο άνθρωπο, από τη μια μέρα στην άλλη, όπως δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Εκεί λοιπόν που η μουσική αδυνατεί να περιγράψει επακριβώς ένα τοίχο ή ένα δρόμο, δεν θα έπρεπε το τραγούδι που περιέχει λέξεις να είναι σαφέστερο? Ναι. Στη συνέχεια το αφιέρωμά μας στον Αλκίνο σε τραγούδια άλλων μας πάει στον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά αυτή τη φορά στα αγγλικά.
1: Yes, something's going on here. Something unknown. Something precious and peculiar. Like a landscape.

Όταν ο Μπετόβεν καταθέτει τα όπλα, αναλαμβάνουν οι Pink Floyd, The Wall. Ο Λοΐζος μας μιλά για τον δρόμο που είχε τη δική του ιστορία. Ο Χατζηδάκης για έναν άλλο δρόμο, την Οδό Ονείρων. Πράγματι, το τραγούδι έχει τη δυνατότητα να είναι σαφέστερο. Αν όμως οι τραγουδοποιοί κυριολεκτούσαν, περιγράφοντας απλώς τείχους και δρόμους, ίσως να γίνονταν σημαντικοί για την οδοποιία και την οικοδομή, όχι όμως για όλους εμάς. Για κάτι άλλο μας μιλούν τα τραγούδια τους. Αυτό λοιπόν το πλεονέκτημα, τη δυνατότητα της σαφήνειας και της κυριολεξίας, οφείλει να ξεπεράσει το τραγούδι, προκειμένου να γίνει αληθινό τραγούδι. Έτσι κι εμείς, προκειμένου να το ακούσουμε πραγματικά, οφείλουμε να υπερβούμε την πραγματικότητα. Μοιάζει δύσκολο, είναι όμως έμφυτο και φυσικό στον άνθρωπο. Γίνεται αυτόματα όπως η αναπνοή. Τα βρέφη κοιμούνται με ένα νανούρισμα. Είμαστε λοιπόν πλασμένοι για την υπέρβαση και για τη μετάβαση σε έναν άλλο κόσμο μέσω του τραγουδιού.

Το τραγούδι είναι υπερβατικό και μόνο υπερβαίνοντας το συναντά κανείς, τονίζει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Υπερβαίνει της πραγματικότητας, του νοήματος, της διάρκειάς του, του στίχου ή της μουσικής του, του δημιουργού και του ακροατή του. Μας οδηγεί και μας τοποθετεί σε ένα καινούριο και μαζί παντοτινό χρόνο, σε έναν άγνωστο και την ίδια ώρα οικείο χώρο, έναν χώρο που εδρεύει ταυτόχρονα εντός και εκτός μας και που το κλειδί της πόρτας του το κρατάει αυτό. Το τραγούδι, αυτή η αόρατη ύλη, αυτό το Άγιο Πνεύμα που μας φωτίζει χωρίς να φαίνεται, που μας μεταμορφώνει χωρίς να αγγίζεται, που μας κίνει χωρίς να μας σπρώχνει, υπήρξε πάντοτε ο πιο σύντομος δρόμος από τον εαυτό μας στο πιο μακρινό σημείο του σύμπαντος και την ίδια ώρα στο βαθύτερο κέντρο της ύπαρξής μας. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι όλες οι θρησκείες χρησιμοποιούν τη δύναμη του τραγουδιού στις τελετές τους. Χωρίς τραγούδι δεν υπάρχει Θεός.

Τι είναι όμως τραγούδι, ρωτάει ο Αλκίνος. Έψαξα για την ερμηνεία του στα λεξικά και στο διαδίκτυο και τίποτα δεν βρήκα που να με καλύπτει. Πώς γίνεται μια τόσο βασική για τη ζωή μας έννοια να έχει άλλοτε πρόχειρους και άλλοτε ελλιπείς ορισμούς? Ίσως γιατί κανείς δεν τους χρειάζεται. Όλοι ξέρουμε τι είναι τραγούδι. Ποιος χασομέρης θα μπει να το ψάξει? Έψαξα και στα αγγλικά. Στο λεξικό Webster βρήκα μια ενδιαφέρουσα έκφραση «sold for a song», δηλαδή «πουλήθηκε τζάμπα», έκφραση που εξηγεί γιατί οι περισσότεροι τραγουδοποιοί είναι φτωχοί. Τα πιο πολλά πάντως λεξικά το ερμηνεύουν χονδρικά ως μια σύνθεση λόγου και μουσικής. Στη συνέχεια, Φίβος και Αλκίνος ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα παιδικό τραγούδι του πρώτου, «Το δέντρο».

Ορίζουμε λοιπόν το τραγούδι με βάση τα συστατικά του, αλλά το τραγούδι είναι μια έννοια αόριστη και απερίγραπτη. Για μένα δεν είναι η σύνθεση λόγου και μουσικής, προτείνει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσε ίσως να είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης του λόγου με τη μουσική, πράγμα τελείως διαφορετικό. Το τραγούδι δεν είναι μόνο ο στίχος ή η μουσική του, ούτε και ο συνδυασμός τους, αλλά το αυτόνομο, συμπαγές, ολοκληρωμένο αποτέλεσμα του έρωτά τους. Αποτελεί μια τρίτη αυτοτελή προσωπικότητα. Είναι σαν εμάς τους ανθρώπους που δεν είμαστε η σύνθεση των γονιών μας, αλλά το αποτέλεσμά της. Ενώ σχετιζόμαστε άμεσα με αυτούς και τους εμπεριέχουμε, δεν είμαστε οι γονείς μας, ούτε και η συνέβρεσή τους.

0: τραβάδια.
1: Με ίδιο τρόπο, όποτε ακούω ένα τραγούδι, ακούω έναν συμπαγή, αυτάρκη, αυτόνομο, ολοκληρωμένο κόσμο. Αυτό που συναντώ κατά βάθος, ακούγοντάς το, δεν είναι ούτε ο στίχος, ούτε η μουσική, αλλά το παιδί τους που έχει δικό του πρόσωπο, δικό του χαρακτήρα, δική του ζωή. Μπορεί να μοιάζει κάπως τη μητέρα του ή να θυμίζει περισσότερο τον πατέρα του, αποτελεί όμως ένα τρίτο, ξεχωριστό πλάσμα. Αυτό αγαπώ και σε αυτό επιτρέπω να μπει στη ζωή μου, συχνά μάλιστα ανεξάρτητα από την ποιότητα των γονιών του. Ένα τραγούδι με καλή μελωδία και καλούς στίχους μπορεί να μας είναι κάποτε ενοχλητικό, όπως το ανυπόφορο παιδί γονιών που συμπαθούμε, και όπως από γονείς που δεν θα κάναμε ποτέ παρέα μπορεί να γεννηθεί ο καλύτερος μας φίλος ή ο άνθρωπος της ζωής μας, έτσι και ένα τραγούδι με σχετικά αδιάφορους στίχους και μουσική μπορεί να γίνει το αγαπημένο.

Παρατηρεί ο Αλκίνος Ιωαννίδης στην ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2024 που διέσωσε ο Χρήστος Μιχάλαρος. Το τραγούδι δεν είναι ο στίχος και η μουσική του. Επιφανειακά μόνο το κρίνουμε με βάση τους γονείς και την καταγωγή του, όπως κάνουμε και με τους ανθρώπους, μέχρι να τους γνωρίσουμε πραγματικά. Τις περισσότερες φορές μάλιστα δεν έχει καν σημασία αν καταλαβαίνω ή όχι τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η στίχη. Γιατί με κίνδυνο να με πετάξετε εκτός ακαδημαϊκού χώρου ως αποκρυφιστή, οφείλω να σας εκμυστηρευτώ ότι αυτό που τελικά με αγγίζει είναι ένα μυστικό μήνυμα που ψιθυρίζεται κάτω από την επιφάνειά του. Το μυστικό ερωτευόμαστε οι άνθρωποι, όχι το προφανές. Στη συνέχεια, ο Αλκίνος συναντά τον Μάνο και τον Σεβάχτου.

Καταλήγει ο καλός μας τραγουδοποιός. Σε κάθε αληθινό τραγούδι ακούμε πολύ σημαντικότερα πράγματα από τη μελωδία και το στίχο του. Ακούμε τη ζωή μας αλλιώς και την ίδια ώρα ακούμε τη ζωή, τον τόπο, την εποχή του δημιουργού, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Ακούμε την πρόθεσή του, τις εμπειρίες, τα αισθήματα, τα ακούσματα, τις αναφορές του, τον πολιτισμό από τον οποίο προέκυψε, τους ανθρώπους που συνάντησε. Μαζί με αυτά ακούμε επίσης τη ζωή και τον κόσμο του ερμηνευτή του τραγουδιού, όπως και του κάθε μουσικού που έπαιξε την κάθε μία νότα, και όλους αυτούς τους άπειρους, μοναδικούς κόσμους τους σμίγουμε κάθε φορά με τη δική μας ζωή, τα όνειρα, τις ανάγκες, τον πολιτισμό και την αισθητική μας, την προσωπικότητά μας, το αίσθημά μας, τη στιγμή μας, την ύπαρξή μας. Άπειρες οι δυνατότητες της μοιρασιάς.

Με το ψιντρί Βασιλικιά μου, ένα από τα πολλά παραδοσιακά της Κύπρου που έχει τραγουδήσει ο Αλκίνος. Φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα μοιραστήκαμε αποσπάσματα από μια ομιλία του Αλκίνου Ιωαννίδη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2024, που διασώζεται στο διαδίκτυο στο city.sigmalife.com χάρη στον εκλεκτό δημοσιογράφο και φίλο Χρήστο Μιχαήλ. Παράλληλα, ακούσαμε τραγούδια άλλων ερμηνευμένα από τον Αλκίνο σε δεύτερη εκτέλεση. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με το Μπαξέ Τσιφλίκι, αλλιώς από την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο, και από τον Ηρακλή Κονόμ που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι της Φωνής της Ελλάδας, η δική μας πόλη, η δική σας πόλη, εδώ, στούντιο Μίτσι Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Θέμης Ροδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Εφη Γεωργοπούλου. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα φιλοξενούμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, έναν μεγάλο επιστήμονα, μας έχει προσφέρει τόσα πολλά, τον παρακολουθούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο Δημήτρης Νανόπουλος. Είναι ένας θεωρητικός φυσικός, είναι πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει, διεθνώς γνωστός για την πρωτοποριακή συμβολή του στη σωματιδιακή φυσική, την κοσμολογία, τη θεωρία των χορδών και τις ενοποιημένες θεωρίες του πεδίου. Συγκαταλέγεται στους συνδημιουργούς της μεγάλης ενοποίησης που αφορά την επέκταση της θεωρίας της γενικής σχετικότητας, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχή δυναμική περιγραφή του σύμπαντος και την αρχή του μέχρι σήμερα. Έχει συμβάλει με τις επιστημονικές μελέτες του και θεωρίες του στην ανακάλυψη του μποζονίου και βεβαίως αυτό είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ανακάλυψη. Περισσότερες από 700 δημοσιεύσεις, επιστημονικές εργασίες, πάνω από 57.000 παρακαλώ βιβλιογραφικές αναφορές, είναι ένας από τους πλέον επιδραστικούς φυσικούς υψηλών ενεργειών παγκοσμίως. Αυτά όσον αφορά ένα μικρό, πολύ μικρό βιογραφικό του Δημήτρη Νανόπουλου και σε λίγο θα τον έχουμε κοντά μας για να μιλήσουμε για το βιβλίο του, παρακαλώ, «Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου», και πιο κάτω το βιβλίο αναφέρει «Δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου». Όπως καταλαβαίνετε, ο Αλμπέρ Καμί μπλέκεται εδώ μέσα στις σκέψεις, στους προβληματισμούς και στις θεωρίες του κυρίου Νανόπουλου, του Δημήτρη Νανόπουλου. Να ακούσουμε λίγη μουσική και να μπούμε στην συζήτηση μαζί του.

0: Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Νανόπουλο και με αφορμή το βιβλίο του εκδόσεις Πατάκη, «Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου», και με πιο κάτω στο εμπροστόφυλλο, αφού παριστά το εξώφυλλο το πολύ ωραίο, τον Σύσυφο με το βράχο, και βεβαίως όχι μόνο το βράχο, αλλά και ένα μέρος του σύμπαντος, «Δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου». Κύριε Νανόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας σε αυτή την εκπομπή που είναι χαρά για μας και τιμή να σας φιλοξενούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και θα χαρώ τη συζήτησή μας.
0: Βεβαίως, έχουμε και ένα παρελθόν εμείς που είχαμε ξαναμιλήσει πάλι στο ραδιόφωνο της
1: Φωνής. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί αναφερόμουν.
0: Το κατάλαβα, γι' αυτό το προσθέτω και εγώ τη δική μου πλευρά. Και θυμάμαι πολύ ωραία εκείνη την μέρα που μιλήσαμε. Τη θυμάμαι με πολύ ξεχωριστή έτσι στιγμή και εκπομπή. Λοιπόν, κύριε Νανόπουλη, σας παρακαλώ, πέστε μου λίγο. Ο τίτλος αυτός, κβαντικός, καταλαβαίνω τι σημαίνει. Πώς το συνδυάζεται με το μύθο του Σύσυφου?
1: Κοιτάξτε, με τον Αλμπέρ Καμί η γνωριμία μας, ενώ έμαθα για τον Καμί από πολύ μικρός.
0: Μάλιστα.
1: Και πάντοτε είχα μια συμπάθεια για όλη αυτή την φιλοσοφία την οποία έπρεπε ο Καμί, και πάντοτε υπήρχε στο μυαλό μου. Τώρα το πώς ο μύθος του Σύσυφου, ξέρουμε όλοι τον αρχαίο μύθο του Σύσυφου. Ο Αλμπέρ Καμί τον χρησιμοποίησε πάρα πολύ έξυπνα και πάρα πολύ με διόραση μεγάλη για να δείξει κλασικά την ανθρώπινη κατάσταση, δηλαδή αυτό που κάνουμε συνέχεια είναι ένα είδος να κουβαλάμε ένα βράχο, η ζωή μας δηλαδή παραλαμβάνεται, και ξέροντας στο τέλος βέβαια ότι θα τελειώσει, και παρόλα αυτά κάνουμε αυτή την επανάληψη. Και με αυτό το θέμα υπήρχε πάντα στο μυαλό μου. Τώρα, εκεί πάντοτε, όπως φαντάζομαι ότι τα ξέρουν αρκετοί ακροτές μας, ο Καμί ήθελε να τονίσει το πρόβλημα που υπάρχει, ότι είμαστε ένα μέρος του σύμπαντος από το οποίο περιμένουμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι αυτό το πράγμα.
0: Νομίζω ότι σωστά το λέτε. Περιμένουμε ένα νόημα, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Αυτό θέλω να πω, κύριε Ροδομίδη. Περιμένουμε ένα νόημα, αλλά το σύμπαν παραμένει εκεί πέρα βουβό και μας αφήνει, όπως θα έλεγε ο Καμί, και θα
0: στο έλεος του παραλόγου. Έτσι.
1: Ακριβώς το δικό μας νόημα.
0: Δηλαδή,
1: γι' αυτό ακριβώς είναι. Ο κόσμος υπάρχει μόνος του, δηλαδή οι άνθρωποι υπάρχουν, το σύμπαν υπάρχει. Αν τα αφήσουμε έτσι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που πάμε να τα ενώσουμε, προσπαθούμε να βγάλουμε το νόημα, εκεί μπαίνει το παράλογο. Τώρα, θα μπορούσε όμως να πει κάποιος ότι μπορεί το σύμπαν να έχει νόημα και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, σας λέω τώρα. Έτσι, κάνω τώρα τον,
0: την αντίρρηση.
1: Την αντίρρηση. Που σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι το σύμπαν έχει ορισμένους κωδικούς που τους καταλαβαίνουμε, ή κάποιος έχει φτιάξει κάτι κωδικούς, και όλες αυτές η ιστορία την οποία ξέρουμε τώρα πολλές χιλιάδες χρόνια. Τώρα αυτό το οποίο τώρα πως μπαίνει η έννοια του κβαντικού, εδώ τώρα θα πούμε. Πίστευα πάντοτε, και εννοείται από τότε που σχεδόν μπήκα στο πανεπιστήμιο, από ποιητής, πίστευα πάντοτε ότι οι απαντήσεις στα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα, και όπως αυτό ή οτιδήποτε, πώς προήλθε το σύμπαν, από πού βγήκε, τι έγινε, τι είναι όλα αυτά τα πράγματα γύρω μας, δεν ήταν ζήτημα θεωρητικής ανάλυσης, το παράλληλα με τη θεωρητική ανάλυση, αλλά ήταν και ζήτημα της φυσικής και των φυσικών νόμων. Και συγκεκριμένα στη σημερινή αργό, αν θέλετε, που έχει σχέση με την φυσική των υψηλών ενεργειών, των στοιχειωδών σωματιδίων, όπως λέμε, και της κοσμολογίας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο, η δουλειά μου όλη τα τελευταία 50 χρόνια είναι, και περισσότερα, είναι πάντοτε δουλεύω σε αυτή την περιοχή με μεγάλη αγάπη, είναι εκεί τάχθηκα.
0: Ναι.
1: Έτσι τάχθηκα με όλη μου την ψυχή και την αγάπη.
0: Ναι, ναι.
1: Και είδα σε κάποια στιγμή ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, κύριο Δομήτη, αυτό θέλω να τονίζω, ότι έχουμε ορισμένα αποτελέσματα, έχουμε μια περιγραφή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δεν θα πω ότι τελειώσαμε, δεν θα τελειώσει ποτέ η φυσική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όποιος θα πει ότι τελειώσει η φυσική, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Αλλά ότι μπορούμε πια να περιγράψουμε ορισμένα θέματα με αρκετή σιγουριά.
0: Με ασφάλεια λοιπόν.
1: Και μέσα σε, mm-hmm. με ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με ασφάλεια. Mm-hmm. Και φτάνοντας λοιπόν σε αυτό το σημείο, θεώρησα καλό και επειδή και τα δικά μου, και επειδή όπως λέει και ο μεγάλος Αβόπουλος, mm-hmm. Τα χρόνια τρέχουν χήμα και εμείς τους δίνουμε το σχήμα.
0: Τη μορφή,
1: και
0: μάλιστα.
1: Και έχουμε φτάσει και εγώ σε κάποια ηλικία έτσι, η οποία είναι
0: εντάξει, νέος είστε κύριε Νανόπουλε, είστε
1: νέος,
0: διαβάζοντας το βιβλίο τώρα αυτό, εντάξει, δηλαδή είναι και ποιητικό, και ποιητικό κείμενο, είναι και κείμενο διάθεση για ζωή, για ειλικρίνεια, για κατανόηση, είναι πολλά πράγματα, οπότε έχετε δρόμο ακόμα.
1: Ναι. Ήθελα να το έλεγα στο τέλος, μια που μου βγάλετε, θα το πω τώρα. Αυτό για μένα είναι βιβλίο κατάθεσης της ψυχής μου. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι ένα πάρα πολύ ειδικό βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει όλα αυτά που λέτε μέσα. Δηλαδή δεν λέω ότι είναι. Ευχαριστώ πολύ που τα λέτε, αλλά θέλω να πω, ξέρω αν φαίνονται ή όχι. Πάντως αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο το αγάπησα πάρα πολύ και ήθελα να βγει από μέσα μου. Περίμενε να βγει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Φυσικά.
1: Ένα άλλο βιβλίο. Mm-hmm. Λοιπόν. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ πέρα, είδαμε, έχουμε φτάσει τώρα σε κάποια στιγμή η οποία έχουμε καταλάβει ότι έχουμε, παρότι θα ακουστεί πάρα πολύ περίεργο στον κόσμο, έχουμε καταλάβει ή νομίζουμε ότι έχουμε καταλάβει και από πού βγαίνουν οι φυσικοί νόμοι και τελικά πώς έχει το σύμπαν παραχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν τα κοιτάξτε, τα βάλουμε αυτά κάτω και δούμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, τότε είναι ξεκάθαρο. Έτσι, mm-hmm. Και αν θα σας πω τις απαντήσεις, οι οποίες είναι πρώτον το σύμπαν θέλετε να είναι μια τυχαία κβαντική διακύμαση, έτσι,
0: ναι,
1: από,
0: ναι.
1: Το κενό, από το κβαντικό κενό, mm-hmm. Και ότι οι φυσικοί νόμοι κατά τη στιγμή που εμφανίζει το σύμπαν εμφανίζονται μαζί σαν πακέτο πάει, και οι φυσικοί του νόμοι που έχουν σχέση, ότι το σύμπαν δεν είναι στις τέσσερις διαστάσεις αλλά ζούμε σε μεγάλες διαστάσεις, οι οποίες οι διαστάσεις αυτές διπλώνονται και συμπαγκοποιούνται και από εκεί προέρχονται οι φυσικοί νόμοι, και το εξηγώ αυτό στο βιβλίο,
0: ναι, ναι.
1: Σε απλά λόγια βέβαια προφανώς. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τώρα, άρα λοιπόν η απάντηση αυτή που, σε κάποιον ή σε κάποια που θα ρωτούσε, μα καλά που ξέρουμε εμείς ότι το σύμπαν δεν έχει κωδικούς, νομίζω τώρα πια όταν είναι μια κλαδική διακύμαση, θα μπορεί να ήταν αυτό και να μπορούσε να ήταν το άλλο, mm-hmm. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να ψάξει για κωδικούς εδώ πέρα ή για να ψάξουμε έτσι το σύμπαν για να μας δώσει τον σκοπό, mm-hmm. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι τελικά πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι είμαστε μέρος του σύμπαντος, το σύμπαν είναι μια τυχαία διακύμαση και εμείς τώρα όμως, mm-hmm. έχουμε μια μεγάλη ελευθερία. Mm-hmm. Δίνουμε εμείς σημασία στη ζωή μας. Δηλαδή ο καθένας, ναι. δίνει, αν θέλετε, τη δική του σημασία, το τι θέλει να κάνει και το πώς βλέπει το πράγμα γύρω του.
0: Εδώ μπαίνει και το νόημα, έτσι, κύριε Γιαννόπουλε. Εδώ μπαίνει και η έννοια του νοήματος.
1: Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Ότι το νόημα, εκεί θα έλεγα, θα τη χρησιμοποιούσα, τα μάζευα όλα αυτά για να χρησιμοποιήσω τη λέξη το νόημα. Το νόημα το δίνουμε εμείς. Mm-hmm. Και εγώ το θεωρώ αυτό μια πολύ μεγάλη ελευθερία. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε κατά κάποιο τρόπο ρομποτάκια, το οποίο κάποιος μας δίνει το νόημα και μας δίνει μια περιοχή να κινηθούμε και εκεί πέρα κινούμαστε. Έτσι.
0: Yeah.
1: Έχουμε το δικό μας νόημα. Mm-hmm. Και ξέρετε, αν το σκεφτούμε λίγο, γιατί έχω πει όλα αυτά τα οποία σας συζητάω τώρα, υπάρχει μια μεγάλη αρχή που είναι βασικά η γεννησουργός αιτία αυτούς που λέμε του κβαντικού κόσμου, γιατί ο κβαντικός κόσμος, οφείλω να πω στους ακροατές μας, δεν έχει καμία σχέση με τον κλασικό κόσμο που νομίζουμε, mm. που ζούμε,
0: ναι.
1: Και επειδή εμείς είμαστε και εμείς όντα του μακροκόσμου, έτσι είμαστε, αυτό που είπα, το ύψος που έχουμε και τη μάζα που έχουμε και όλες αυτές τις ιδιότητες είναι μακρόκοσμος, mm-hmm. Βεβαίως προφανώς έχουμε μια αντίληψη στο μυαλό μας του μακροκόσμου, ότι, mm-hmm. ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι όμως έτσι. Mm-hmm. Αν πω κοιτάξουμε στα άτομα τα οποία τα ξέρουμε τώρα από το Δημόκρητο που το μίλησε 2.500 χρόνια πριν, mm-hmm. τα άτομα, τα κουάξ, όλα τα σωματίδια, αυτά υπακούν στους δικούς νόμους, λεγόμενους νόμους της κβαντικής φυσικής.
0: Μάλιστα.
1: Και το βασικό, και εδώ μπαίνει το τυχαίο, και αυτό θα με εξηγήσω στους ακροατές μας, ότι εδώ μπαίνει το τυχαίο, γιατί έχουμε τη λεγόμενη αρχή της αλληλεότητος του Χάιζενμπεργκ, mm-hmm. του μεγάλου αυτού φυσικού, ο οποίος βασικά από το μυαλό του βγήκε τελικά η κεντρική θεωρία της πρακτικής φυσικής, η οποία λέει ότι δεν μπορούμε, θυμόσαστε στο γυμνάσιο που είμαστε, ναι, μαθαίναμε τις τροχιές των σωματιδίων, mm-hmm, τον κάποιο σώμα να έχει μια τροχιά. Mm-hmm. Εκεί μας έλεγε όμως ο καθηγητής μας ή η καθηγήτρια της φυσικής, για να το προσδιορίσεις αυτό πρέπει να δώσεις από πού ξεκινάς, ναι, και με τι ταχύτητα ξεκινάς. Έτσι είναι, βέβαια, καθαρό αυτό, mm-hmm, δεν είναι έτσι. Άμα θέλετε να πάτε από την στην Κόνηθο, πρέπει να δώσεις τι ώρα ξεκινάτε και με τι ταχύτητα θα τρέχετε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αυτά δύο πράγματα. Mm-hmm. Έρχεται όμως ο Χάιζενμπεργκ, ο οποίος μας λέει ότι στην κλαντική φυσική δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε την ίδια στιγμή. Mm. Έτσι, γιατί χρειάζεται την ίδια στιγμή. Mm. Δηλαδή, mm, πότε ξεκινάς και με τι ταχύτητα, την ίδια στιγμή προφανώς. Mm. Δεν είναι. Mm. Άρα δεν μπορούμε ποτέ να προσδιορίσουμε αυτά τα δύο πράγματα μαζί με απόλυτη ακρίβεια την ίδια στιγμή. Άρα πια η έννοια, αν θέλετε, αυτή τη κλαστική έννοια τη τροχιά που λέμε, δηλαδή του δρόμου που πηγαίνει, χάνεται. Mm-hmm. Το μόνο που μπορούμε να πούμε, και επειδή μπορούμε να περιορίσουμε μέσα σε μια ορισμένη περιοχή σφάλματος και τα δύο, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να δώσουμε μια περιοχή που μπορεί να κινείται το σωματίδιο αυτό, που σημαίνει αυτό το πράγμα, κύριο Δαμίτη, mm-hmm, ότι μπαίνει πια η έννοια της πιθανότητας και του τυχαίου.
0: Ναι, δηλαδή, ενδιαφέρον πολύ.
1: Κάνουμε
0: αυτό
1: το ίδιο.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Είναι... Αυτό το σημείο είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό σημείο σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να καταλάβει όσο μπορεί καλύτερα, δεν περίμενε κανένας να γίνει φυσικός, να καταλάβει αυτή την ιστορία, yeah, είναι αυτό το σημείο το οποίο συζητάω τώρα. Mm-hmm. Έτσι μπαίνει η έννοια της πιθανότητας, έτσι, yeah, που σταματάει πια και τη πιθανότητας και του τυχαίου. Yeah. Και μου πείτε τώρα εσείς καλά, κύριε Νόμπλε, τι είναι αυτά τώρα που λέτε, τι σχέση έχει τώρα, πώς θα πάει ένα αυτοκίνητο που θα ξεκινήσει από την Αθήνα για να πάει στην Κόρδο, ποια ώρα ξεκινάει και με τι ταχύτητα ξεκινάει, και τι σχέση έχει το σύμπαν μας. Το σύμπαν μας είναι ένα απίστευτα μεγάλο. Αυτό το σύμπαν υπάρχει 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Mm-hmm. Και είναι τεράστιο, δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα από το σύμπαν. Σύμπαν, έτσι. Και λοιπόν, και τι γίνεται. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το σύμπαν, όπως ξέρουμε, διαστέλλεται.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει αυτό το πράγμα είναι αυτό που είναι, επειδή έχουν περάσει 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και άμα το πολλαπλασιάσετε αυτό με την ταχύτητα του φωτός και ένας τέλος πάντων, επειδή διαστέλλεται, είναι ακόμα πιο μεγάλο, σημαίνει αυτό το πράγμα ότι όταν πάμε στην αρχή του ήταν πάρα πολύ μικρό. Ήταν πιο μικρό και από ένα ηλεκτρόνιο.
0: Τόσο πολύ,
1: κουάρκ.
0: Μάλιστα,
1: που σημαίνει,
0: ναι,
1: αυτό το πράγμα, ότι όταν εμφανίστηκε το σύμπαν, ή όταν γεννήθηκε, αν θέλετε τη λέξη των εισαγωγικών, mm-hmm, το σύμπαν, ήταν προφανές ότι υπάκουε τους νόμους της κλαντικής φυσικής. Mm-hmm. Άρα και το σύμπαν είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της κλαντικής διακυμάνσης, το οποίο συζήτησα προηγουμένως, ότι υπάρχει μια πιθανότητα, και έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα, γιατί περιμένουμε, γιατί σκοπεύω περιμένουμε. Θα μπορούσε να ήταν αυτό το σύμπαν, όπως ζούμε τώρα σε μια εποχή που έχουμε, που πιστεύουμε, το πιστεύουμε δεν είναι, αν θέλετε, θρησκευτικό.
0: Όχι.
1: Είναι με την έννοια ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες να ξέρουμε πως αυτό το οποίο συζητάω, και έχουμε και ενδείξεις πειραματικές, mm-hmm, και επαναλαμβάνω και πάλι, τα πάντα συνεχώς αλλάζουν, αλλά νομίζω ότι το framework πια, όλο αυτό το framework έχει πια φτιαχτεί. Που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι, δηλαδή, αλλαγές μικρές μπορούν να γίνουν από μοντέλος, ποιο θα είναι το μοντέλο, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, αλλά όλο αυτό το framework έχει πια φτιαχτεί και είναι έτοιμο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και ακριβώς εδώ είναι που μπαίνει το καινούργιο πράγμα το οποίο λέω, αφού λοιπόν είναι κατά κάποιο τρόπο μια απόδειξη, mm-hmm, έτσι, αφού το σύμπαν εμφανίζεται τυχαία, για ποιο σκοπό μιλάμε εκεί πέρα και τι σκοπό περιμένουμε από το σύμπαν να μας δείξει, για ποιο νόημα. Καταλάβατε, εδώ είναι όλη η ουσία του πράγματος.

0: Μ' αρέσει, κύριε Νανόπουλε, που χρησιμοποιείτε τη λέξη τυχαίο. Είναι μια λέξη που δεν πολύ χρησιμοποιείται. Βέβαια, ο Καμί το έχει ψηλά αυτό στο πνεύμα του, τη λέξη αυτή και την έννοια. Γι' αυτό και αφήνει πολλά περιθώρια και μιλάει και λέει να συγχωρούμε ήδη τον εαυτό μας, να μην περιμένουμε κλπ. Κάθε στιγμή είναι διαφορετική και το παράλογο το αντιμετωπίζουμε με τη συνείδησή μας και όλα αυτά. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το ότι βάζετε τον Καμί δίπλα σε όλο αυτό το κβαντικό κόσμο, το ότι βάζετε ένα μύθο ενός λογοτέχνη, ενός ποιητή τέλος πάντων με έναν τρόπο. Πώς σας ήρθε έτσι στο μυαλό και πώς το...
1: Τώρα, αυτό με ρωτάνε και όλοι, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι ανάποδα, θα το πάρω. Ότι επειδή πάντοτε είχα ένας από τους λόγους που έκανα φυσική, ήθελα, δεν με ενδιαφέρανε, γιατί άλλοι μου λένε και εξατεστέρια, δεν με ενδιαφέρανε με την έννοια που είναι αυτός ο γαλαξίας και ένας αυτός είναι εδώ και ο άλλος είναι εκεί. Και με ενδιαφέρει η αρχή. Από μικρό παιδάκι δεν ξέρω ότι είχα αυτή την τρέλα, πέστατε, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, είχα την τρέλα, ήθελα να καταλάβω πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έγινα φυσικός βασικά. Για να καταλάβω αυτό, πώς βγήκαν φυσικοί νόμοι και το ένα και το άλλο.
0: Την εξέλιξη, δηλαδή. Περίμενα, την εξέλιξη του κόσμου.
1: Και δεν περίμενα να είμαστε ειλικρινείς, και θα το λέω αυτό με όλη μου την τιμιότητα, δεν περίμενα ότι στο δικό μου χρόνο ζωής θα έβλεπα αυτά που βλέπω. Καταλάβω θέλω να πω, θα προλάβαινα να τα δω αυτά που βλέπω, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, και από τότε λοιπόν πάντοτε είχα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα, και όταν έμαθα, δεν θα πω, θέλω να το καταλάβετε αυτό, όταν στο τρίτο έτος του Πανεπιστημίου στην Αθήνα, στο ΕΚΠΑ, κάναμε εκβατική φυσική με τον περίφημο τον καθηγητή μας, τον Φωκίνων του Χατζιωάννου, ο οποίος ήταν φυτώριο για μας, έβγαλε φυτώριο φυσικών που έκανε την Ελλάδα να λάμπει σε αυτό το τομέα, να είναι καλά. Και έμαθα την αρχή της αβεβαιότητας, και η οποία ισχύει, μάλιστα δεν ισχύει μόνο για τη θέση και την ταχύτητα, όπως λέγαμε, την ορμή κανονικά, αλλά ισχύει και για την ενέργεια και τον χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αυτές οι μικρές...
0: Η αρχή της αβεβαιότητας.
1: Της αρχής της αβεβαιότητας, αρχίζει και για την ταχύτητα και το... ορμή και την θέση και το χρόνο και την ενέργεια. Αμέσως μου χτύπησε καμπανάκι στο μυαλό, μου λέω, να, εδώ πρέπει να συμβαίνει κάτι με το σύμπαν που λέμε συνέχεια, μα πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τα λοιπά, και που βρέθηκε ενέργεια και τα λοιπά, γιατί η αρχή της αβεβαιότητας για την ενέργεια λέει ότι μπορείς να δανειστείς ενέργεια από το μηδέν για να... απειροελάχιστο χρονικό διάστημα, και μετά αυτό να ξαρπάει πίσω, και αλλά μπορεί να δημιουργήσεις κάτι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης, αυτό που θέλω να πω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να καταλάβουν οι ακροατές, είναι το εξής πράγμα. Ότι ξέρουμε ήδη, άρα λοιπόν, για να πω για τον Καμί, ήταν η άμεση από μικρός αυτή η σχέση που είχα στον τελό μου, ότι αυτό που λέει ο Καμί για το σύμπαν, για την ιδιότητα, για την έλλειψη σκοπού, για την έλλειψη
0: νοήματος.
1: Το σκοπό και του νοήματος, έτσι. Αυτό ήταν καθαρό στο μυαλό μου, και περίμενα να έρθει η ώρα, καταλάβατε να πω, να είμαι εγώ ευχαριστημένος ότι αυτά που έχουμε μάθει μου αρκούν να χτίσω αυτή τη σχέση με τον Καμί, και νομίζω ότι έφτασε ή και γάρει ώρα που λέμε, έτσι.
0: Ναι, κύριε Νανόπουλε, να σας ρωτήσω, εσείς έχετε μια πορεία που σας οδηγεί σε αυτόν τον κόσμο και επιβεβαιώνετε κάποια πράγματα και πρέπει να είστε ευτυχείς. Έτσι μια προσωπική ερώτηση. Ο Καμί τώρα πώς πλησίασε αυτό το σύμπαν, ας πούμε.
1: Ελάτε,
0: οδηγός η ποίηση. Πώς γίνεται μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από την αγωνία για τον κόσμο, μέσα από την τιμιότητα του ανθρώπου με τον εαυτό του.
1: Καθαρό μυαλό.
0: Καθαρό μυαλό. Τι ωραία φράση.
1: Το σημειώνω.
0: Καθαρό μυαλό. Μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη.
1: Καθαρό μυαλό. Και να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που συμπαθούσα πάρα πολύ τον Καμί ήταν επειδή είχα διαβάσει και για τη ζωή του.
0: Να, βέβαια.
1: Έτσι, είναι απίστευτο πράγμα. Ένα φτωχόπεδο πατέρας του ήταν Γάλλος και ήταν...
0: Γάλλο-Αλγερινός, ας πούμε. Αλγερινός.
1: Ναι. Το πιένουάρ, αυτή τη λέξη που σας λέω. Τα μαύρα πάρδια που τους λένε οι Γάλλοι, τους Γαλλο-Αλγερινούς, ας πούμε, κτλ. Ο πατέρας είχε πεθάνει, η μητέρα του κουφίσκε, δεν τα άκουγε τίποτα. Ήταν τυχερός. που τον βρήκε ένας δάσκαλος στο γυμνάσιο, ένας καθηγητής, ήταν καλά και εδώ, και του έδωσε μια υποτροφή. Τον βοήθησε και έγινε αυτό το πράγμα. Και όταν και έφτασε το βραβείο Νόμπελ, και όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ, τον πρώτο. Γιατί τώρα την ποιότητα αυτού του ανθρώπου. Τον πρώτο για τον οποίο μίλησε ήταν ο καθηγητής του στο γυμνάσιο, κύριε Δεμήτη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα γιατί.
0: Θυμάμαι, ναι, είναι συγκινητικό. Ξέρετε, κύριε Νανόπουλε, είναι συγκινητικά και αυτά που γράφετε εσείς πολύ. Δείχνετε έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνιά προσπαθεί, σκαρφαλώνει, πέφτει, ξανασηκώνεται και προσπαθεί να πει κάποια αλήθεια.
1: Το έργο αυτό δεν είναι ένα βιβλίο, άντε και ένα άλλο, ας το πούμε καλό βιβλίο, έτσι, καλό ή κακό, ο κόσμος το πει. Αλλά με καταλαβαίνετε, αυτό
0: και,
1: είναι ένα
0: και,
1: πολύ
0: και ζωής, βιβλίο, και ζωής.
1: Το οποίο κυοφορούσε μέσα μου.
0: Ναι, και αυτός είναι η παράλληλη σχέση με τον Καμί. Δηλαδή,
1: αλλά αυτή είναι η παράλληλη σχέση, δηλαδή,
0: γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Το πώς το σκέφτηκε, περί αυτό, γιατί το πώς το σκέφτηκε, πάντως αυτό που λέτε, φαντάζομαι ότι λόγω της τιμιότητάς του, της καθαρότητάς του, βλέποντας και ζούσες και σε μια εποχή, ζούσε σε μια εποχή, το 42 ήταν, καταρχάς ο Καμί δεν ήταν μόνο, την ώρα που έκανε αυτό, έγραφε αυτό άλλαζε σπίτι σε σπίτι στο Παρίσι, ήταν και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη γαλλική αντίσταση. Την εποχή εκείνη ήταν και ο αρχισυντάκτης ή ο έντιτορ της μεγαλύτερης κομπά, όπως λεγόταν, της μεγαλύτερης αντιστασιακής εκπαίδευσης. Και το ψάχναν να το σκοτώσουν. Και άλλαζε σχεδόν, από ό,τι έχω καταλάβει, φαντάζομαι ότι τα λέω σωστά, άλλαζε σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Ζούσε με τον κίνδυνο, λοιπόν.
1: Τους προβόντες, το οποίο στην Ελλάδα έχουμε και εκεί πέρα, βέβαια, δεν έχουμε έλλειψη. Έτσι. Και η Ελλάδα, by the way, θα πω κάτι τώρα και το κουβαλάω μαζί μου πολλά χρόνια, η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα που δεν εκτέλεσε προδότες. Λάβετε υπόψη σας αυτό το πράγμα. Επί Γερμανών λέω τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βέβαια. Να σας πω κάτι, κύριε Νανόπουλε.
1: Και ίσως στάσαμε εδώ πέρα και λόγω αυτού. Λοιπόν, πέστε μου,
0: Θέλω να σας πω κάτι που νομίζω ότι θα σας αρέσει πολύ. Ο Καμί έλεγε ότι δεν θα είχα πετύχει όλα αυτά που πέτυχα αν δεν είχα παίξει τερματοφύλακας, για να έχω την αντίληψη του χώρου, τη συνεργασία. Μα υπάρχει και ωραία λέξη από τη λέξη συνεργασία. Και σύμπνοια, υπάρχει ωραίτερη λέξη.
1: Λοιπόν, ακούστε κάτι τώρα, τι άλλο κοινό που είχαμε. Εγώ δεν είχα παίξει με το φυλάκα, αλλά μικρός είχα μεγάλη τρέλα με την μπάλα.
0: Νάτα, λοιπόν, τα βρήκαμε τα θέματα.
1: Έτσι, μπράβο. Και να μια άλλη αγάπη που είχαμε κοινή. Με το ποδόσφαιρο, με την μπάλα, και έπαιζα μπάλα, και έπαιζα, αλλά έπαιζα μπροστά για να βάζω γκολ. Αλλά ξέρετε ότι αυτό τι καλό. Γιατί είπατε μια λέξη προηγουμένως για τη συνεργασία. Ξέρετε πώς με δίδαξε για το teamwork που λέμε. Με δίδαξε πάρα πολύ. Και παρόλο ότι ήμουν σε μια ομάδα που παίζαμε, κάναμε διάφορες ομάδες, κάποτε με βάζανε αρχηγό, γιατί είχα αυτό το spirit, πώς το λένε, έλεγα
0: το πνεύμα.
1: Μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό, το έλεγα, δηλαδή, όπως σας το λέω τώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, η ευαισθησία αυτό σημαίνει. Ναι.
1: Και επίσης θα σας πω και κάτι. Και κάτι άλλο που δεν θέλω να ακουστεί ότι είναι υπερφύαλο. Επίσης είχα κάνει και ένα μικρό, εκεί στους ζωγράφους μου, είχα κάνει και ένα μικρό ονοματάκι που έπαιζα καλή μπάλα και το ένα και το. Ξέρετε, ακουγόντουσαν αυτά τα πράγματα. Και μου άρεσε αυτό. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή,
1: κοιτάξτε τώρα τι με δίδαξε το ποδόσφαιρο. Πρώτον, ότι χρειάζεται για να πετύχει να είναι teamwork, δηλαδή συνεργασία που είπατε. Γι' αυτό σα άφησα τα χώματα και χαίρομαι που το φέρατε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και δεύτερον, η αναγνώριση του έργου σου. Κατά κάποιο τρόπο, καταλάβατε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αυτά ήταν διδάγματα ζωής.
0: Και το καθαρό μυαλό που είπατε πριν. Το καθαρό μυαλό.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Νανόπουλε, να σας πω κάτι. Καμιά φορά λέω, δεν χρειαζόμαστε τόσο τη γνώση πολλές φορές, γιατί γεμίσουμε από γνώση και φρακάρουμε. Χρειαζόμαστε όμως σίγουρα πάντα το καθαρό μυαλό.
1: Το καθαρό μυαλό και την ενσυναίσθηση.
0: Βέβαια, ενσυναίσθηση οπωσδήποτε.
1: Την ενσυναίσθηση, η οποία έχει χαθεί στην εποχή μας, και λυπάμαι πολύ που το βλέπω αυτό το πράγμα, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για όλο τον κόσμο, και βλέπετε τι γίνεται στις διάφορες χώρες, μην πάω τώρα εκεί. Έτσι, δηλαδή τα πράγματα είμαστε σε μια τέτοια περίοδο περίεργη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η σχέση μου με τον Καμί. Μου φαίνεται ότι μπορώ να σας πω, ήταν, υπήρχε μέσα με αυτό που από την αρχή είχα δει αυτή τη σχέση και περίμενα να δω πού θα έρθει η ώρα τους, ώστε να μπορεί να έχει γίνει το Φρέμπουργκ και να μπορεί να στεροποιηθεί αυτή η σχέση.
0: Και το παντρέψατε πολύ ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, οι λέξεις στη ζωή σας, γιατί βλέπω χρησιμοποιείτε ωραία γραφή, με τα κενά της, με τη, βάζετε δηλαδή τον άλλον σε μια ωραία θέση να ακούσει και να, και να, να απολαύσει, θα έλεγα, γιατί όχι. Η σχέση σας με τις λέξεις.
1: Θα ήθελα να σκεφτεί και ο ίδιος.
0: Α, βέβαια. Φυσικά.
1: Και να σκεφτεί και ο ίδιος.
0: Το σπουδαιότερο.
1: Και ο ίδιος και η ίδια. Αυτό είναι το πράγμα. Δεν μιλάω ποτέ στη ζωή μου. Δεν θέλω. Δεν ξέρω καμιά φορά αν φαίνεται αυτό. Τότε είμαι λάθος. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά ποτέ μου δεν μ' άρεσε να μιλάω με την έννοια. Κοίταξε, δεις, έτσι είναι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει έτσι είναι. Mm-hmm. Εάν δεν τον περάσει ο άλλος, το καταλάβει μέσα του, δεν είναι τίποτε έτσι. Mm-hmm. Καταλάβατε.

0: με αυτή την έννοια στην οποία μιλάμε, δηλαδή δεν θέλω να μιλάω αφέδρας έτσι, αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα. Ακριβώς. Δεν περιστάνω τον μεγάλο. Πρέπει ο άνθρωπος να το καταλάβει μόνος του, και έτσι θα γίνει και εδώ, όπως λέτε, συνεργασία. Καταλάβατε, αυτό είναι.
1: Να πούμε δηλαδή, και ένα ωραίο που έλεγε. Ναι, ναι, πέστε, συγγνώμη.
0: Πέστε, παρακαλώ.
1: Να πω και ένα ωραίο που λέγει ο Καμί: δεν θέλω να προπορεύομαι για να μην με ακολουθούν οι άλλοι. Δεν θέλω να ακολουθώ για να μην προπορεύονται οι άλλοι. Δηλαδή, αυτό το πνεύμα της συνεργατικότητας, της, γιατί όχι, της ανθρωπιάς, που τα συναισθήματα έρχονται και προσθέτουν στο λόγο πολύ σημαντικά στοιχεία και δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι είναι δεν είναι μόνο οι λέξεις. Είναι ένα κόσμος ολόκληρος έτσι που πρέπει να ταιριάξει.
0: Τι μου θυμήσατε τώρα, κύριε Ροδομήτρη, γιατί απολαμβάνω το λόγο σας, μου θυμήσατε που είχε πει και το περίφημο «Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί που φτιάχνουν την ιστορία, με ενδιαφέρουν αυτοί που υποφέρουν την ιστορία».
1: Α, αυτή η λέξη κλειδί, Η συμπονετικότητα λοιπόν.
0: Που υποφέρουν την ιστορία, τι είχε πει ο άνθρωπος.
1: Πέστε μου λίγο για τις
0: ιστορία.
1: Ναι. Πέστε μου λίγο για τις λέξεις που σας ρώτησα πριν. Πέστε μου λίγο. Ποια είναι η σχέση σας με τις λέξεις? Τα πάτε καλά?
0: Πάντοτε μ' άρεσε. Τα πάω πάρα πολύ καλά. Και μου άρεσε πάντοτε από το γυμνάσιο που έπαθα την γραμματική του Τζάντανο, την περίφημη. Για να μας ακούει ο Γιώργος Μπουνιώτης που είμαστε φίλοι και μου έχει πει, έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση για τη γλώσσα.
1: Μάλιστα.
0: Και πάντοτε είχα μια αγάπη και έγραφε και καλές εκθέσεις, από ό,τι μου λέγανε. Καλές εκθέσεις. Δηλαδή είχα μια αγάπη για τη γλώσσα, γιατί ήξερα, πίστευα ότι το Βιτκενστάιν, το μαθαγότερο, δεν το ήξερα τότε. Yeah. Έτσι, ότι ο κόσμος είναι η γλώσσα μας και η γλώσσα μας είναι ο κόσμος, ξέρω, υπάρχει αυτή η σύνδεση. Γιατί μ' άρεσε και επειδή αισθάνομαι ότι είμαι συναισθηματικός τύπος, το συνέστημα για να βγει πρέπει να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες λέξεις.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν έτσι γίνεται αυτή, για να μπορείς να επικοινωνήσεις και να έχεις και αποτέλεσμα στην επικοινωνία. Πρέπει να έχεις τις σωστές λέξεις. Και πάντοτε λοιπόν διάβαζα πάρα πολύ, γιατί διάβαζα, σε πολλούς έκανε εντύπωση αυτό. Δεν διάβαζα μόνο βιβλία φυσική, δεν εννοώ για το επάγγελμά μου, αλλά εννοούσα, και δεν διάβαζα μόνο για ιστορία της φυσικής και τα λοιπά. Ένα σημείο και μετά, εντάξει, εντός εισαγωγικών θα πω, με αφήνω ένα διάφορο. Εγώ ήθελα να καταλάβω άλλους κόσμους.
1: Ναι.
0: Τη φυσική την καταλάβαινα.
1: Ήτανε,
0: και γι' αυτό διάβαζα όλο τον ειδών, τα λογοτεχνίες, φιλοσοφία. Μετά είχα μεγάλη τρέλα με τον κινηματογράφο, με το θέατρο του παραλόγου. Δεν είχα χάσει, κύριο Δαμίτη, όταν από το 1966 που μπήκα στο Πανεπιστήμιο μέχρι το 1971 που έφυγα, το 1970-1971, δεν είχα χάσει παράσταση από το θεατράκι του Κουν κάτω στην
1: στράτο
0: βιβλίου, τώρα που κάνουμε το υπόγειο. Δεν είχα χάσει παράσταση. Και ήμουν τυχερός, γιατί εκείνη την εποχή ο Κάρλος Κουν ανέβαζε πάρα πολλά από τον Μπέκετ, από το θέατρο του παραλόγου.
1: Του παραλόγου,
0: Μπέκετ, Ιονέσκο κτλ. Έτσι. Και καθόμουν εκεί, μας πήγαινα πίσω και καθόμουν στη θέση και έβλεπα. Και σύνθεση πήγαινα μόνος μου, δεν ήθελα να με ενοχλούν με παρέες. Και τα άκουγα και κατά κάποιο τρόπο η ψυχή μου ανέβαινε. Καταλάβατε, να σας πω. Έβγαινε έξω και ήμουν ζαλισμένος, ας πούμε. Και παίξατε αυτά μεγάλο ρόλο σε όλη την ψυχοσύνδεση μου, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα. Το θέατρο, λοιπόν, κύριε Νανόπουλε, σας βοήθησε, έτσι. Μπήκατε μέσα σε ένα κόσμο από πολύ μικρός.
0: Τι λέτε τώρα? Τι λέτε τώρα?
1: Σε ένα καταφύγιο.
0: Αυτές οι παραστάσεις του Κουμ ήταν απίστευτες.
1: Να σας ρωτήσω, η μαγεία στη ζωή σας, το μαγικό, το απρόβλεπτο, έπαιξε ρόλο, παίζει ρόλο, σας συναρπάζει κάτι, μια ανακάλυψη που ξαφνικά έρχεται σαν δυνατός άνεμος πάνω σου?
0: Αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές στη ζωή μου. Είτε είναι μια ανακάλυψη που έχω κάνει εγώ,

0: Ο έρωτας, κύριε Νανόπουλε, με ό,τι μπορεί να σημαίνει η έννοια, δώστε της εσείς ένα χρώμα, ναι, χρωματίστε το εσείς, ναι, όπως θέλετε. Ναι. Τι είναι στη ζωή σας και τι σημαίνει έρωτας για σας?
1: Σημαντικό, δηλαδή η επαφή δύο ανθρώπων που να έρθουν σε ένα επίπεδο ούτως ώστε, είναι αυτό που λέμε ο έρωτας, αυτή η αγάπη, το να σου λείπει, να μην μπορείς να ανεχθείς, να είναι μακριά, να, όλη αυτή η συμπεριφορά πέρα από την συνέβρεση και οτιδήποτε, όλο αυτό μαζί είναι ίσως το πιο εξαίσιο πράγμα που υπάρχει στη ζωή μας. Έτσι.
0: Τύχη,
1: μπορεί αυτό να το...
0: Το τυχαίο, κύριε Νανόπουλε, εδώ πάει μαζί μου νομίζω, ναι, το τυχαίο, η τύχη στη ζωή σας, τι ρόλο παίζει? Υπάρχει αυτό που λέμε τύχη κυριολεκτικά ή γιατί κάποιοι λένε άλλα πράγματα?
1: Λοιπόν, εμένα μου συμβαίνει αυτό, μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα με την τύχη, έτσι, γιατί έχω βρεθεί σε μια ορισμένη στιγμή, σε μια ορισμένη θέση, για τη δουλειά μου τώρα μιλάω, που,
0: ναι,
1: πέσκα,
0: ναι, ναι.
1: Που με βοήθησε αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε τι, όπως λένε, και δεν είναι δικό μου αυτό, όπως λένε, μπορεί σε 100 να παραδώσεις το ίδιο πράγμα και ένας να το πιάσει. Καταλάβατε να πω.
0: Ναι, ναι,
1: υπάρχει
0: φυσικά
1: η τύχη, αλλά είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, συναθηνά και χείρα κίνη. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: αυτό είναι το μότο.
0: Ναι.
1: Συναθηνά και χείρα κίνη. Και η Αθηνά εδώ το ρόλο παίζει, το ρόλο της τύχης, αν θέλετε, που σου βγήκε στον δρόμο σου, αλλά και εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος να το αρπάξεις. Καταλάβατε.
0: Ακριβώς. Και επειδή σας αρέσει ο Καμί τόσο πολύ και μ' αρέσει και εμένα, όπως ξέρετε, θα σας πω μια φράση και θέλω έτσι να τη σχολιάσετε, αν μπορείτε. Λέει ο Καμί, λοιπόν, μην περιμένει,
1: ναι, ναι,
0: που έχει να κάνει με αυτά που λέμε τώρα, μην περιμένει την ημέρα της κρίσης. Έρχεται κάθε μέρα.
1: Βέβαια. Και όπως να το γενικεύσω αυτό για να σας πω ότι καταλαβαίνω αυτό που λέτε, είχε πει ανάλογα ο Ζαν Πολ Σάρτρ ότι η κόλαση είναι η άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε με καταλαβαίνετε.
0: Βέβαια.
1: Με καταλαβαίνετε.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Έτσι.
0: Θέλω
1: βεβαίως
0: να σας πω μια άλλη, έτσι, φράση, αν μπορείτε να μου τη σχολιάσετε, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σας γνώμη. Και κάθε άνθρωπος έχει τη δική του γνώμη, η δική σας σε μένα βαραίνει. Ταλέντο, λοιπόν, κάποιοι λένε, ταλέντο είναι το πάθος. Για σχολιάστε με αυτή τη φράση. Τι θα πει ταλέντο? Ταλέντο είναι το πάθος. Το ακούτε καλά αυτό?
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σωστή είναι αυτή η έκφραση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Mm-hmm.
1: Ταλέντο είναι το πάθος. Έχεις μια εσωτερική κίνηση. Είναι αυτό που λέω εγώ, μια εσωτερική πηξίδα που σε πηγαίνει κάπου χωρίς καν εσύ να το καταλαβαίνεις. Έτσι το λέω, έτσι το σκεφτόμουν από μικρός. Υπάρχει μια εσωτερική πηξίδα στον καθένα που οι τυχεροί το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει. Οι μη τυχεροί δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, βέβαια.
1: Πηγαίνει κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό. Αν όμως δεν καταβάλεις, δεν είσαι την τρέλα, τη λέξη χρησιμοποιώ εγώ και σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει, εγώ τη λέω τρέλα εντός εισαγωγικών, γιατί νομίζω ότι η τρελή είναι εντός εισαγωγικών πάνω τον κόσμο μπροστά. Τους,
0: ναι,
1: άλλους αφήσα τους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι αυτή η περιορισμένη τρελή που είναι πολύ μικρός αριθμός που τραβάνε τον κόσμο την άμαξα μπροστά να πάει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα, εάν δεν έχεις το πάθος, που το πάθος θα σου κάνει να δουλέψεις σκληρά, το πάθος θα σε κάνει να τα δώσεις όλα, τότε δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Με το ταλέντο.
0: Ναι,
1: ξέρετε,
0: ναι,
1: πόσοι άνθρωποι με ταλέντο έχουν χαθεί.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.

Και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής. Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη με τον κύριο Δημήτρη Νανόπουλο. Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει πολύ πολύ ενδιαφέρον στη συζήτηση, στα λεγόμενά του, στους προβληματισμούς του. Ένας άνθρωπος με ανοιχτό ορίζοντα χαίρεται να προσφέρει, κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βρει τη λεπτομέρεια της αλήθειας ή για να αφήσει το ελεύθερο πνεύμα να δρασκελίζει αυτό, να αναζητά ό,τι το ενδιαφέρει. Και ο κύριος Ζανόπουλος είναι πρωτεργάτης σε πολλά σημαντικά ερευνητικά προγράμματα και εκπροσωπεί τη χώρα μας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το οφείλουμε πολλά λοιπόν. Είμαστε χαρούμενοι που στην εκπομπή μας φιλοξενήθηκε ο κύριος Νανόπουλος και θα ακολουθήσει και μια δεύτερη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ο Θέμης Ροδαμίτης για την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Από το στούντιο Μη της Ιαννικής Ραδιοφωνίας με τη φωνή της Ελλάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο, παντού όπου υπάρχουν Έλληνες, να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε, να ευχαριστιέστε. Γεια και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Ελένα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλεβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου. 2 η ώρα και 5,5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Και πως μάλλον θα καταλάβατε και από το πρώτο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Σμύρνη θα μας απασχολήσει στην πρώτη ώρα της εκπομπής, αλλά και στη δεύτερη. Η καταστροφή της Σμύρνης, 13 Σεπτεμβρίου του 1922. Ενώ είναι με το παλαιό ημερολόγιο, 4 Σεπτεμβρίου με το καινούριο, είναι η 13η, έτσι δηλαδή, είναι το ορόσημο ημερομηνία. Ονομάζεται η καταστροφή ή η πυρκαγιά της Σμύρνης και αφορά στα γεγονότα της σφαγής του ελληνικού και αρμενικού πληθυσμού της Σμύρνης από τον Κεμαλικό στρατό, καθώς και η πυρπόληση της πόλης. Έχουμε διαβάσει εδώ από τους λαϊκούς δρόμους αρκετές βιογραφίες και βιβλία λαϊκών μουσικών συνθετών που αναφέρονται σε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Τα σμηναϊκά τραγούδια μόλις ακούσαμε με τον Παντελή Θαλασσινό, Νίκος Κλεβενίτης στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. Δεύτερη ώρα εκπομπής θα μας απασχολήσει ο εξαιρετικός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και οργανοπαίχτης Δημήτρης Ατραίδης, που γεννήθηκε στο Κατσαμπά της Σμύρνης, Κασαμπά, το 1900 και έφυγε από τη ζωή 12 Σεπτεμβρίου του 1970. Ο Μπουρνόβας λοιπόν, η Μπουρνόβας, προάστιο της Σμύρνης, σε αυτό το προάστιο έμεναν οι εύπορες οικογένειες, αλλά ήταν και η συνοικία των ξένων, ιδίως των Άγγλων κατοίκων της πόλης, αγγλική παροικία. Από τον Μπουρνόβα ξεκίνησαν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες στη Σμύρνη και ήταν το κέντρο του αθλητισμού της πόλης. Είχε κατασκευαστεί και στάδιο πριν το 1900 και σε αυτό γίνονταν τα πρώτα χρόνια οι πανιόνιοι αγώνες. Επίσης, πριν το 1900 είχε 3 αθλητικούς συλλόγους, τον Ορφέα, τον Ερμή και τον αγγλικό Αλφαόμικρον Μπουρνόβα. Στον Μπουρνόβα υπήρχε και σκάλα από βάθρα μέχρι το 1865. Ο Μπουρνόβα φημιζόταν για τις ωραίες κοπέλες αλλά και τα λουλούδια του. Στις 27 Αυγούστου του 1922 ο Μπουρνόβας λαϊλατήθηκε από τους τσέτες, ενώ σκοτώθηκαν και πολλοί κάτοικοι του. Την Μπουρνοβαλιά θα ακούσουμε εμείς στη συνέχεια και φυσικά μέσα από την ταινία «Το Ρεμπέτικο» του 1983 του Κώστα Φέρη, Σωτηρία Λεωνάρδου, Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαχάκος, μια ταινία βασισμένη πάνω στη ζωή της Μαρίκας Νίνου, της θρυλικής τραγουδίστριας που γεννήθηκε πάνω στο πλοίο που έφερνε εκείνη και την οικογένειά της από τη φλεγόμενη Σμύρνη στην Ελλάδα. Μπουρνοβαλιά λοιπόν.

Ο Πουρνοβαλιός Μανές, εδώ από την Χαρούλα Αλεξίου. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χρήστο που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, τον Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Όντως ήταν πολύ συγκινητική η εκπομπή της προηγούμενης Κυριακής για τον Σωκράτη Θεοδωρίδη με τον Νίκο Βουλανά. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τη Βίβιαν να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες φωτογραφίες από Λουτρό Ξυλοκάστρου, τη Σωτήρα από Αλίαρτο, την Βάσο, την Καλλιρόη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας άμεσα και χωρίς χρέωση στη εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Και εμείς συνεχίζουμε την ακρόασή μας. Ένα σέρβικο Σμυρνέικο, συγκεκριμένα του Γιάννη Παπαϊωάννου. Εδώ θα το ακούσουμε από τον μπουζούκι του Γιάννη Μωραϊτή.

Επανερμηνεία τραγουδιού εδώ του Βαγγέλη Παπάζογλου. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου και εκείνος από τη Σμύρνη περιγράφει άλλωστε η γυναίκα του και εξαιρετική τραγουδίστρια Αγγέλα Παπάζογλου διαμέσου του γιου τους, του Γιώργη, και στο βιβλίο «Τα χέρια μας» εδώ έχουμε διαβάσει αποσπάσματα πολλές φορές πως διέφυγαν από τη φλεγόμενη Σμύρνη. Και εδώ ακούσαμε τον πολύ αγαπημένο επίσης Μπάμπη Γκολέ, «Στου δρόμου το παιδί». Ακόμη μία επανερμηνεία για τη συνέχεια από τον Γιώργο Ξιντάρη και σε ένα τραγούδι του Απόστολου Χατζηχρήστου Σμυρνιωτάκη. Ήταν το παρατσούκλι του, μουσικός και συνθέτης από τη Σμύρνη, πολύ σημαντικός, Ντουνιάνα Κρητή.

Και αυτή ήταν η τσιγκάνικη καρδιά, ή αλλιώς το καραβάνι, επανερμηνεί εδώ από την Αναστασία Χριστοφουλάκη και ένα εξαιρετικό επιτελείο μουσικών, ένα τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη, πολύ σημαντικός μουσικός και συνθέτης και εκείνος γεννημένος στη Σμύρνη, πολύ σχηδής προσωπικότητα και συνθετική προσωπικότητα, ο Σπύρος Περιστέρης. Τους χαιρετισμούς μας να στείλουμε στην Αδριάννα που μας ακούει από τα Ανολιώσια. Θα το ακούσουμε το τραγούδι αύριο με την Άννα Χρυσάφη, δεν το έχω ξεχάσει. Σήμερα όμως έχουμε μια θεματική εκπομπή. Για αύριο λοιπόν, αγαπημένοι, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Μπάμπι Τσέρτο και τη Σμυρνιά.

Και αυτό ήταν το σαλβάρι του Κιωρούγλου σε ορχιστική μορφή από τον εξετέχνη μας μουσικό, τον Λάζαρο Κουλαξίζη, με το ακορντεόν του φυσικά. Και εδώ αυτή η σύνθεση πρόκειται για περί τραγουδιού βεβαίως, του Σταύρου Παντελίδη Σμυρνιός, μουσικός και συνθέτης. Ήρθε και εκείνος μετά την κρασιτική καταστροφή στην Ελλάδα ακριβώς πριν

Παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι, εδώ με την Γλυκερία το ακούσαμε και ξέρε τους μουσικούς τη Σεμέλη. Εσένα ναι, λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Αρχοντία, στον Νίκο, στην Τίνα που μας ακούει από την Αρτέμιδα, στον Ανδρέα που μας ακούει από την Έδεσα, σε Μοίρα από Πτολεμαϊδα, στο Χρήστο από την Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, επίσης στο Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη, και εμείς να ακούσουμε ένα Σμινέικο Μπάλο με τη Δόμνα Σαμίου.

Πολύ αγαπημένος Κώστας Ρούκουνας εδώ τραγουδάει σαν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνη και περιγράφει όλη την καταστροφή. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας λαϊκή δρόμη ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτη στη ρύθμιση του ήχου, ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε με Δημήτρη Ατραίδη, αλλάζουμε λίγο κλίμα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Μπουρνόβα, Παποράκι του Μπουρνόβα. Αυτούς τους στίχους τους ακούμε και στο τραγούδι Μπραήλα της, με τη Μαρίκα Παπαγκίκα, ηχογραφημένο γύρω στο 1920, εκεί γύρω στην Αμερική. Αυτούς τους στίχους, με αυτούς τους στίχους ξεκινάει και το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Γιάννη Καλατζή.